0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
2: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες. Ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790. Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Για στην ψυχαγωγή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι διαμήνε.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
13: Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Sport FM.
16: Sport FM.
15: Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
17: Τα δύο. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ, D32 και ρογμές τέλος.
18: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
17: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Παράκη. Η ιστορία έγραψε η Εθνική Ελλάδος που νίκησε 1-0 τη Γερμανία στο Augsburg με γκολ του Κουρμπέλη και πλέον βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League με 6 βαθμούς μετά τη δεύτερη αγωνιστική. Αυτή ήταν η πρώτη επικράτηση της Γαλανόλευκης απέναντι στα Πάντσερ. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Οι παίκτες μου ήταν έτοιμοι να υποφέρουν σημαντική νίκη για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το σπουδαίο διπλό κόντρα στη Γερμανία. Παιχνίδι με το παιχνίδι σαν γκρουπ δυναμώνουμε περισσότερο, σημείωσε ο Θανάσης Αντρούτσος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, ήταν σαν να είμαστε στο γήπεδό μας, υπογράμμισε ο Παναγιώτης Ρέτσος. Παλέψαμε ο ένας για τον άλλον, το σχόλιο του Κώστα Τσιμίκα. Ο Ολυμπιακός νίκησε 101-96 τον ΠΑΟΚ στον τελικό του 7ου στοίχημαν Super Cup στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και κατάκτησε τον τίτλο για 5η σερή φορά. Πρώτο σκόρερ για τους νικητές του Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους. Κατά τίτλος είναι σημαντικός, ο ΠΑΟΚ έχει υψηλό επίπεδο, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είμαι υπερήφανος για τους παίκτες μου, τόνισε ο Ανδρέα Τρινκέρη στη συνέντευξη τύπου που εξέφρασε παράπονα και για τη διαιτησία. Ευχαριστά νέα στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, αφού ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έλαβε μέρος σε όλο το πρόγραμμα και τίθεται στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ. Εμάτομα στο γόνατο που θα τον αφήσει εκτός υποχρεώσεων για 10 ημέρες η διάγνωση για τον τραυματισμό του Σωτήρη Κουντούρη στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με τη Γεωργία. Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα. Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη προς τους παίκτες στο περιθώριο της χθεσινής προπόνησης του ΠΑΟΚ. Σε φουλ ρυθμούς γυμνάστηκαν Λουσέ και Χατζηδιάκος. Πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε ο Λουστόντο, Ατομικό για Γιαννούλη και Ντεσπότοφ. Ο Λουκα Γιώβιτς βρήκε δίχτυα για την εθνική Σερβίας με τον άσο της ΑΕΚ να αγωνίζεται σε όλο το δεύτερο μέρος του μάτς με τους Ολλανδούς που επικράτησαν 2-1. Ανεβάζουν στροφές Ζωάο Μάριο και Λυκογιάννης που αναμένεται να πάρουν σημαντικό χρόνο συμμετοχής στο φιλικό της Τρίτης με την Athens Καλυθέα. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό και σύντομα αναμένεται να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ, ο οποίος μαζί με τον Τζαμαϊκάνο Έξτρεμ θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Απόγευμα Τρίτης θα επιστρέψουν στο Ρέντι οι Ερυθρόλευκοι. Νέος πονοκέφαλος στον Παναθηναϊκό Άκτορ, αυτή τη φορά με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος αποχώρησε με μυϊκό σπασμό στο δεξιό προσαγωγό μετά τον ημιτελικό του Super Cup με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολη συμμετοχή του Ισπανού Forward στο match κόντρα στη Βιλερμπάν, με τους πράσινους να μην υπολογίζουν ήδη στους Νάνους Λούκα Χέις, Ντέιβις και Φάλ. Μία ανάσα από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ντονάτας Μοντεγιούνας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας Basket News. Ο 36χρονος σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μονακό, περισεγωνίστηκε ως δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με το δικέφαλο του Βορρά. Ξεκούρασε και σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη που επιστρέφουν αύριο το απόγευμα στις προπονήσεις. Ειδικό πρόγραμμα εκγύμνασης ακολουθεί ο Μπρούμα ώστε να είναι απόλυτα έτοιμο στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Στην απόκτηση του 34χρονου Σλοβάκου διεθνούς Τόπερ Ντόρμπερ Γκιόμπερ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Η Ελνόβιμπετ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β' και ο Πανιώνιος της Ζακύνθου με το ίδιο σκορ για τέταρτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα μάτσα Πολών Καλαμαριάς αναγέννησε Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου-Νέστος στους Χρυσούπολης 2-0, Ελασσίρου Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 4-1. Στις υπόλοιπες σημαντικές αναμετρήσεις του χθεσινού προγράμματος για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, Σερβία-Ολλανδία 1-2, Δανία-Ουαλία 2-0 και Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2. Επόμενη ενημέρωση από το bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: bwin Sport FM 94,6.

0: πριν πεις το οτιδήποτε
1: θριαμβευτικό,
0: πριν πεις το οτιδήποτε θριαμβευτικό, έτσι, πανηγυρικό, δεν ξέρω και εγώ,
1: πομπόδες.
0: Ναι, έχουμε το καλύτερο μήνυμα της ημέρας.
1: Τώρα ξεκινήσαμε.
0: Ήδη,
1: τώρα...
0: ήταν βέβαια από την εκπομπή του Βαγγέλη, δεν ξέρω αν το διάβασε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να το πούμε και να ξεκινήσουμε έτσι. Επιτέλους επέστρεψε στις πρωινές βάρδιες ο πιο σεξι ηχολήπτης του Big Wins for FM 94,6. Και έτσι έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να κερδίσουμε τη Γερμανία για να γυρίσει ο τύπος.
1: Μπράβο,
0: εδώ πέρα. Ευχαριστούμε, κύριε. Ναι, ευχαριστούμε, κύριε. Το βρήκε στον δρόμο.
1: Πάνος Ρήλος. Ένα όνομα μια
0: κορίτσια. Τελειώσαν τα λεφτά, τι έγινε.
1: Τι έγινε. Τα πάνω κάτω ήρθαν.
2: Αφού ήρθες στη Σαρδινία τώρα, γιατί μου τα λες αυτά.
0: Ήρθα άλλο αυτό. Το εκμεταλλεύομαι το.
1: Τα μάλα. Που έλεγε ο Κατακουζινός.
0: Τα λεφτά των φίλων μου. Έτσι, με ποιον θα τα ξοδέψετε. Ακριβώς.
1: Μαρία Τζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Και όπως προείπαμε, η επιστροφή του ασώτου. Απολλωλός προβατώ εγώ. Κάποιος ο οποίος είναι άσωτος είναι πάντα σεξι. Είναι,
0: σωστό. Έχεις
1: δεν
0: δίκιο.
1: Υπάρχει ποτέ άσωτος που δεν έχει κάτι που να τραβάει κόσμο.
0: Έτσι.
1: Αυτοί καταστρέφουν ζωές. Η από εδώ. Στον Big Wins for FM 94,6 εγώ στάθηκα, Μαρία, πριν αποθεώσεις τον φίλο μας Πάνο Ρήλο, σε ένα εκπληκτικό μήνυμα. Πριν πείτε το οτιδήποτε, δεν κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Αυτό στέει που δεν πήγα Μουντιάλ. Καλημέρα.
0: Σωστά, σωστά. Και να σου πω για κάτι. Ήμαρτον με τον Κουρμπέλη. Ήμαρτον με τα κολλήματα του
1: Γιωβάνοβιτς. Με τα κολλήματα. Και να σου πω και κάτι, φταίω εγώ να καλέσω τώρα Πατσατζόγλου, Τάσο Πάντο και να μην μπορεί κανένας να μου πει τίποτα. Αλέκο Τάτσι.
0: Γουντενάχτεν Παπαντζίνμε.
1: Εγώ παιδιά για τον Γκλοπ πιστεύω, αλήθεια σας λέω ότι δεν πρόκειται. Γιατί Μαρία ήταν τότε που έλειπες που έλεγα ότι δεν τους αφήνει να κουρεύονται, δεν τους αφήνει να μιλάνε στα κινητά,
0: τους μαζεύεις
1: τα ξενοδοχεία. Όλα αυτά τι σημαίνει, θα τον φάνε.
0: Ναι, πιστεύω ότι
1: θα τον φάνε.
0: Θα είναι μια μαύρη νύχτα.
1: Θα είναι.
0: Κατά την οποία θα αποχωρήσει από ότι...
1: Η χειρότερη προπονητική στιγμή στην καριέρα του Κλοπ θα είναι με τη Γερμανία. Θα καταποντιστεί. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν πας τώρα στο σύγχρονο ποδοσφαιριστή, με μάνατζερ που θέλω να πω ποδοσφαιριστή, να του πεις εδώ κουρεύεσαι, δεν θα μιλάς, θα τρως εδώ 7 η ώρα όλοι μαζί και τελείως.
0: Και τα κινητά και family link τους έχει βάλει και τους ελέγχει μία ώρα την ημέρα κινητό και τέτοια.
1: Τώρα αν σου πει ο Βάζ, δεν θα έχει κινητό 7 με 11 το βράδυ να κάνεις σκρολάρισμα, θα φύγεις. Επικοινωνία FM, Μαρία Ζαφυράτου, σούπερ πρωινό. Δηλαδή θέλω να σου πω, θα τον τσιμπολογήσουνε τίκι τίκι τίκι τίκι. Θα δεις να πάει για σφραγίσματα ο Κλοπ. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Τα μπροστινά.
0: Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή μετά το γκολ του Κουρμπέλη, του κάνει ένα κοντινό και έχει κάτσει και χαμογελάει, είναι χαμογελαστός. Απλά δεν ξέρω αν είναι χαμογελαστός από μόνος του ή δεν μπορεί να κλείσει το στόμα από τα δόντια. Και λέω σκέψου να γινόταν το αντίστροφο. Να χάναμε ένα 0 και να κάνανε κοντινό στο Γιωβάνοβιτς και ο Γιωβάνοβιτς δεν ήταν χαμογελαστός.
1: Καλά, είχε λίγα ήταν.
0: Θα είχε κατέβει ο Γκαγκάτσης εκείνη την ώρα και θα του είχε πει παρακαλώ πολύ, από εδώ.
1: Ενώ πιστεύω ότι ο Κλοπ γελάει.
0: Δεν έχει σημασία, χαμογελάει. Το χαμογέλο της μάνας, θα πάμε σπίτι.
1: Και το μικρό τσίμπι. Το θυμάσαι το τσίμπι από κάτω.
0: Το τσίμπι το θυμάμαι ή που σου σφίγγει το χέρι πάρα πολύ. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται πόσο πολύ σου σφίγγει το χέρι. Και έργα...
1: Επαγγελματίες μανάδες που θα πέταγαν ένα μπουφάνι σε κάμερα για να την κρίνει.

0: έτσι είναι. Μέσα σε δοκιμαστήριο. Δεν θέλω να το βάλω αυτό. Κοιτάει, πετάει μπουφάν στην κάμερα. Κοιτάει μπουφάν στην κάμερα για 17 δευτερόλεπτα και την ξανακατεβάζει.
1: Και το παιδί το φοράει.
0: Είναι ήδη ντυμένο. Και λέει είναι ότι πιο όμορφο έχω βάλει.
1: Χαμογέλα.
0: Λοιπόν, 1-0 η εθνική μας. Τεράστια νίκη μέσα στη Γερμανία. Το έχουμε με το Nations League. Πάει ωραία.
2: Τα προκριματικά δεν το έχουμε.
0: Αυτό θέλω να πω.
2: Να το αποκτήσουμε.
0: Το θέμα είναι να αποκτήσουμε μια ωραία ομάδα με ομοιογένεια που θα μάθουν να νικάει και να το χαίρεται. Νομίζω ότι είμαστε σε σωστό δρόμο.
1: Είναι
0: βέβαια
1: σε καλό δρόμο,
0: θα είμαστε σε ένα πολύ καλό group αν τυχόν πάρουμε αυτά που θέλουμε στο Nations League και θα έχουμε ένα μικρό αβάτζο. Αυτή είναι μια ωραία λέξη που έλεγε πάντα ο Γιάννης Καραλής.
1: Το αβάτζο.
0: Ο Γιάννης Καραλής το έλεγε. Και δεν έχουν το αβάτζο. Λοιπόν, θα έχουμε ένα αβάτζο, το παίρνω από το Γιάννη, ζητώ συγγνώμη, για να έχουμε καλύτερη πορεία στη διαδικασία των προκριματικών, όπως προείπε ο φίλος και γυναικαδελφός Πάνος Ρήλος, όλες και είναι ο κρέοντας. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Εσείς τι κάνατε?
1: Εμείς καλά ήμασταν. Πολύ καλά. Θέλω να μας πεις τι έγινε χθες στο Κατράκιο βασικά.
0: Μαγική βραδιά, κατάμεστο το Κατράκιο και απόψη είναι το ίδιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μαγικό θέατρο, εγώ δεν το είχα δει ποτέ.
1: Είχε τελειώσει η παράσταση. Τι ώρα τελείωσε η παράσταση μάλλον?
0: Ναι, είχε τελειώσει. Το έβαλα και είδα στιγμιότυπα. Δεν το πρόλαβα.
1: Δεν το πρόλαβα.
0: Γιατί βγαίνει και ο Νίκος ο Παντελής. Εγώ βγαίνω 10 παρά 10 με.
1: Μαζί με την εθνική ξεκίνησες κι εσύ. Μαζί ξεκινήσατε. Μάλιστα.
0: Ναι. Οπότε βλέπω ένα μήνυμα από την αδερφή μου. Έτσι, ρουφίχτε. Μην υποτιμάτε την ομάδα μου. Αυτό είδα και λέω, μάλλον κερδίσαμε. Και βλέπω και έπαιζα over. Το παίζα over Γερμανία.
1: Όχι, το παίζες.
0: 0-1. Λέω πόσο κερδίσαμε. Δεν φάγαμε γκολ από τη Γερμανία. Θα γίνουν τα πάντα για να πάσουμε.
1: Ήταν ο Τζολάκης εκεί πέρα και λέει όχι.
0: Όχι.
1: Και πάνω και κάτω και στη γωνία και κάτω στη γωνία και πάνω στη γωνία. Όχι. Εντάξει, πολύ ωραία. Πολύ νοικοκυρεμένα παίζουμε τελευταία και λίγο λες κάτι γίνεται. Πολύ νοικοκυρεμένα. Ούτε τα μυαλά μας πάνω από το κεφάλι.
0: Διάρκεια θέλω να έχουμε. Και όπως είπε ο Πάνος, να περάσουμε, να προκριθούμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να προκριθούμε, γιατί αν δεν προκριθούμε, αυτό δεν θα είναι επιτυχημένο.
1: Καλά, εντάξει, παιδιά.
0: Απλά να μείνουμε τώρα σε αυτά. Με γκρίνια γιατί ο Κουρμπέλης,
1: Ναι, ρε, που πας με τον Κουρμπέλη.
0: Ο προπονητής, και το καταλαβαίνω, αυτή την οπτική γωνία των πραγμάτων έχει στο μυαλό του, θέλει ο παίκτες που να έχουν χρόνο συμμετοχής, να παίζουν για να πάρουμε αυτό που θέλουμε από τα παιδιά. Θέλω παίκτες να έχουν χρόνο συμμετοχής στην ομάδα που είναι. Μην το λέτε αυτό. Αυτά.
2: Αλήθεια, τώρα φωνάζαν οι Έλληνες σφύρα καλά.
0: Ναι,
1: στον Άγγλο διαιτητή. Εντάξει.
0: Motherfuckers, yeah.
1: Σύμφωνα και με τον Σωτηρακόπουλο, δεν είναι και οι καλύτεροι διαιτητές του κόσμου. Αλλά να μου πεις, εμείς έχουμε Έλληνες.
2: Ναι,
1: για τους Άγγλους πάρα πολλά. Και ο ίδιος ο Κλόπ τον είχε κράξει σε προηγούμενα παιχνίδια όταν ήταν με τη Λίβερπουλ. Γενικά δεν του είχαμε και πάρα πολύ. Δεν τον είχαμε και σε πολύ εκτίμηση το συγκεκριμένο διαιτητή. Τέλος πάντων, το πήραμε το διπλό, το πήραμε. Αυτό έχει σημασία. Εντάξει, για την τρίπλα του Καρέτσα, παιδιά. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να τιμωρηθεί με 2 αγωνιστικές στο παλιόπεδο. Δεν τρέπεσαι, ρεπτισμένο. Δεν τρέπεσαι, ρε. Τι κάνεις, δεν κάνεις τα άλλα παιδάκια, τους παίρνεις την μπάλα από κάτω. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Άντε να μου χαθείς. Για ακόμα ένα παιχνίδι, Παυλίδαρος.
0: Wow.
1: Τζόλις ήταν παντού.
0: Πολύ καλή.
1: Όσο Τζόλις έβαλε ο Γιωβάνοβιτς μέσα.
0: Όλοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Ο δε Τζόλις φαίνεται ότι είναι σε άλλο επίπεδο.
1: Μια δεξιά, μια αριστερά.
0: Από πλευράς αντοχή, βάλε αντοχή, δύναμη, τακτική. Παίζει τώρα σε ένα κορυφαίο κλαμπ του κόσμου, με ένα κορυφαίο τεχνικό του κόσμου. Βασικός, δηλαδή φαίνονται αυτά.
1: Μαυροπάνος επίσης.
0: Τι θέλετε, να βάλω γκολ από το τέρμα μου.
1: Ναι. Τι άλλο να έκανε. Και ο Ρέτσος ήταν πάρα πολύ καλός. Εντάξει, είχαμε ένα στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο 15 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου ήταν λίγο τρικυμία.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι.
0: Το περιμέναμε.
1: Ναι. Χάναμε πολύ εύκολα την μπάλα. Έκανε τις αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς. δεν κοιμήθηκε. Μπα. Αλήθεια. Πού πάτε ρε με τον Γιωβάνοβιτς και πού πάτε και με τον Κουρμπέλι, έχω να σας πω.
0: Και στο Γιωβάνοβιτς οφείλεται το γεγονός ότι ο Καρέτσας είναι εδώ και κάνει τρίπλες. Και δεν είναι με το Βέλγιο και είναι
1: σωστό,
0: με την Εθνική.
1: Σωστό, να μην το ξεχνάμε. Αυτό,
0: παιδιά, μην το ξεχάσουμε ποτέ.
1: Ναι, ναι, ήταν μια προσωπική υπόθεση.
0: Κάπου σε μια γωνιά.
1: Ναι.
0: Και ο Σβαϊστάκερ είπε: δεν έχουμε παίχτες που κάνουν τη διαφορά όπως οι Έλληνες.
1: Το είπε. Ναι, ναι. Εμείς αυτοί έχουν λέει Τζόλι, έχουν Καρέτσα, έχουν Παυλίδη. Εμείς είμαστε μια μεσαία ομάδα. Average.
0: Εν τω μεταξύ, όταν σταματάνε να παίζουν οι ποδοσφαιριστές, αμέσως γίνονται επικριτικοί. Ποιοι? Άμα ήμουν εγώ, αυτοί θα τους κάνω μια χαμψιά. Μέσα με το Λαμ, με μένα και το Λαμ και τον Γκλόζε, με στα αντίστοιχα αυτά και γίνονται όλοι αλεύθερα. Τα μπαίναμε.
1: Βέβαια,
0: τι που μέτρη είναι η δική μας.
1: Ο Σβαϊστάγκερ μπορεί να το πει αυτό.
0: Ναι, ρε,
1: γιατί σε σχέση με τη Γερμανία που είχαμε μάθει και με τη Γερμανία με την οποία μεγαλώσαμε, αυτή είναι
0: όμως,
1: λίγο γατάκια, τι να κάνουμε τώρα.
0: Όσοι σταματάνε και τους δίνεται ένα μικρόφωνο και μια κάμερα να σχολιάζουν, είναι κοινικοί, γιατί σταματήσανε. Σου λένε, ποιοι, μια μέτρια ομάδα είναι και ο Κλοπ. Τίποτα, ο Κλόπας είναι βρώμικος.
1: Λίγοι αρνούνται να το κάνουν αυτό. Νομίζω μεταξύ αυτών ήταν ο Μπάτζιο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ο Μπάτζιο λέει: δεν μπορώ να κρίνω, λέει, άλλους ποδοσφαιριστές που παίζουν τώρα. Βλέπω, λέει, να κρίνουν ποδοσφαιριστές που παλιά δεν μπορούσαν να τριπλάρουν τη μάνα τους.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Πάμε σε break.
0: Και είναι αλήθεια.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φλεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Τσουβέλα, έχετε τρεις παραστάσεις back to back στην Αθηνά.
1: Πώς ξέρεις εσύ.
2: Την Αθηνά.
1: Στην Αθήνα, ρε. Στην Αττική. Στην Αττική.
0: Πάνω. Είναι Πειραιάς. Συγγνώμη, Νίκη, είναι Πειραιάς.
1: Επίσης Πειραιούς.
2: Είναι Πειραιάς, φίλε.
1: Πάνω είναι Πειραιάς, φίλε.
0: Και πάνω που πήγες είναι Πειραιάς, λέει. Είναι λιμάνι.
2: Εντάξει, είναι Πειραιάς. Εγώ ξέρω να τα ξεχωρίζω. Ξέρω να τα ξεχωρίζω. Μου λέγανε δεν έχεις πει, δεν έχεις άλλες στην Αθήνα. Είναι Πειραιάς, του λέω. Γιατί εγώ ξέρω. Εδώ είναι Πειραιάς. Ξέρω.
0: Μου έφεραν.
2: Το πάρκο Τρίτσι ήμουν καλεσμένος. Ήμουν καλεσμένο. Δεν είναι μια παράσταση που κάνω εγώ για τον εαυτό μου.
1: Okay. Το Πάρκο Τρίτσι τι είναι.
2: Πάρκο Τρίτσι είναι Ήλιον. Αγιανάργη. Με κάλεσαν, με κάλεσαν και πήγα σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Εγώ ως παράσταση δική μου. Και επίσης το Πάρκο Τρίτσι είναι 50 λεπτά. Δεν είναι όλη η παράσταση, είναι 50 λεπτά guest.
0: Okay,
2: οπότε και μετά ήταν ο εισβολέας. Οπότε θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που έγινε. Απόψε η τελευταία παράσταση στον Πειραιά. Και μιας και λέμε Πειραιά, ευχαριστώ.
1: Για το 26 εννοείς.
2: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο που διέκοψε την παράσταση χθες για να μου δώσει ένα μπλουζάκι του Μοντέρο με τη φάτσα μου.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι.
2: Φυσικά πατέρας παιδιών.
1: Εννοείται, ναι, ναι, ναι.
2: Τον ευχαριστώ. Μια μπλούζα την οποία μου έκλεψαν.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Ναι, ναι, την άφησα λίγο εκεί στο πλάι και φεύγοντας ο κόσμος την πήρε.
1: Πλάκα κάνεις.
2: Ναι, ναι, ναι, και έκλαιγε ο μικρός του γιος γιατί ήθελε να βγάλουμε φωτογραφία. Δεν πειράζει. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που χαλάνε τις στιγμές. Είναι το κάρμα μου λερωμένο ζαφυρά του. Γιατί όταν κάποιος πήγε να κάνει πρόταση γάμου στη Σαντορίνη,
1: ναι,
2: περνάω εγώ με το τζιπάκι που είχα νοικιάσει και σκάνω.
1: Ήσουν μικρός τότε, μωρέ.
2: Και τώρα θα το ξανακάνω. Είχε σκύψει στο ηλιοβασίλεμα, Μαρία. Will you marry? Και φωνήσαμε εγώ με τη στροφή. Και κόβω κιόλας. Και μου έκανε έτσι αυτό που κάνουν οι Άγγλοι.
1: Α, ναι, ναι.
2: Με τα δύο δάχτυλα. Λοιπόν, και οπότε το κάρμα μου θυμήθηκε. Κάποια μέρα κάτι θα σου χαλάσει τη διάθεση. Αυτό ήταν χθες.
1: Ήταν στην αρχή της παράστασης, στο μέσο της παράστασης.
2: Στο μέσο,
1: μπράβο.
2: Φίλε, έλα λίγο να σου πω κάτι. Έλα,
1: την
2: λίγο.
1: Ώρα που έκανες παράσταση, επαναλαμβάνω.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, και μιας και λέμε για Μοντέρο, τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια, γιατί στο βίντεο του Νίκου Παντελή του λέει ο Νίκος, ζήτα συγγνώμη, I wanna thank this guy. Ζήτα συγγνώμη, I wanna thank you. 10 φορές, thank you. Κάναμε και βιντεοκλήση σε αυτό το βίντεο.
1: Ωραία.
2: Και μιας και λέμε για Μοντέρο, ο Ολυμπιακός πήρε το Super Cup για άλλη μια φορά.
1: Ναι.
2: Με τον ΠΑΟΚ, όπου αυτό που μου γράφανε κάποιοι, ντροπή Τσουβέλα, χάσαμε εμείς ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κοντράρε και τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι έχει έρθει για να κοντράρει γενικά. Δεν έχει έρθει για να περάσει η ώρα.
1: Το είδα λίγο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το είδα.
2: Ναι, ναι. Έχει έρθει για να κοντράρει, να μείνουμε βέβαια στον νικητή, άλλος ένας τίτλος για τον Ολυμπιακό και φαίνεται ότι σιγά σιγά και αυτός ενώνει κομμάτια στο ρόστερ που έχει στο μυαλό του coach Μπαρτσόκας και το καταλαβαίνουμε ότι στην Ευρωλίγκα θα πρωταγωνιστήσει. Αυτά ήθελα να πω.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Την ώρα που παίρνει η Λούλα τηλέφωνο. Σε ξεματιάζει και εσένα, σε έχω βάλει.
1: Βάλε με μέσα. Υπερηγία.
2: Έχω βάλει υπερηγία.
1: Υπερηγία.
2: Αυτή είναι καλή λίστα. Τα υπεραναπαύσει, όχι,
1: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι ακόμα, όχι ακόμα.
2: Δεν είναι η ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ρε, μήπως είναι AI ο Ρίλος και μας δουλεύετε, λέει ο ακροατής 0. Κάνω εικόνα κουρμπέλι με chain, μαύρο γυαλί και αυτό το τραγούδι από πίσω λέει να περπατά στους δρόμους του Βερολίνου, ο Κάλιο Ντρογκμπά παρά του ρε.
0: Τώρα που είπε AI, έτυχε σε φίλο. Πήραν τον γιο του το Σάββατο το πρωί τηλέφωνο, τον ξυπνήσανε, 17 χρονών ο ίδιος. Και του αρχίσαν κάτι ότι έχει διαρροή στο σπίτι ρεύματος και κινδυνεύεται και κάτι τέτοιο.
2: Να, είδες μετά την έκρηξη. Αυτοί οι άνθρωποι που σου λέω κάνουν ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, έχουν αίθουσα σύνταξη.
0: Ναι, λοιπόν, και μη στα πολύ λόγω, το παιδί είπε ο μπαμπάς μου τι εγώ τι να σας κάνω. Έκανε βλακία, έδωσε το τηλέφωνο του μπαμπά του. Αυτοί πήραν στον μπαμπά, εκείνος δεν ψάρωσε, τους το κλείσε, αλλά αυτοί κατέγραψαν τη φωνή του μπαμπά.
2: Ναι, έτσι κάνουν.
0: Και μετά από λίγο μικρός άκουγες το διπλανό κινητό του συνεργάτη, οι οποίοι πηγαίναν υποτίθεται να φτιάξουν τη βλάβη, το μπαμπά του να λέει ότι ναι, το παιδί ας κάνει όποιες ενέργειες χρειάζεται. Για να...
1: Όσο τρομακτικό είναι.
2: Γι' αυτό δεν πρέπει να ακούς τις γονείς σου. Μην ακούτε τις γονείς σας.
0: Προσέχετε πάρα πολύ.
2: Και τι έγινε
0: πολύ
2: τελικά.
0: Μπροστά. Τι έγινε πολύ μπροστά. Του είπα να μαζέψει όλες τις μπαταρίες του σπιτιού για το πρώτο ξεκάρφωμα σε μια μαξιλαροθήκη. Και μετά του είπαν μια άγνωστη λέξη, αν υπάρχει στο σπίτι σας κάτι τέτοιο. Εκείνος είπε, δεν ξέρω. Λέει, υπάρχει στα χρυσά αυτό το υλικό. μαζέψτε τα και αυτά μαζί με τις μπαταρίες, βάλτε τα εκεί. Του είπα να ανοίξει όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού. Το έκανε ο πιτσιρικάς. Του είπα να κάτσει στο δωμάτιο του μέχρι να έρθει το συνεργείο. Μπήκαν, τα πήραν, φύγανε.
1: Ωραία, φίλε.
2: Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει. Τώρα δεν,
1: μην εκφραστεί στον αέρα.
2: Για μια στιγμή.
1: Το έκανε εικόνα.
2: Όχι, ξέχασα ότι είμαι δημόσια στο ραδιόφωνο. Σε 500.000 ακροατές. Πήγα να πω τέτοιο πράγμα τώρα που δεν θα μαζευότανε. Ευτυχώς με κράτησε η ώρα. Μόλις κοίταξα 8:26 λέω με την παρέα μου. Όταν εκφράζομαι δεν έχω τέτοιο ρολόι απέναντι μου σε ένα φωτισμένο χώρο. Είμαι στο στούντιο, αλλά. Πραγματικά αυτοί που παίρνουν έτσι τον κόπο των ανθρώπων τους χρειάζεται ένα Statham στον Beekeeper. Mm-hmm. Μαρία, mm-hmm. μα δεις τον Beekeeper, θα χαρείς για όλο το phishing που έχουν κάνει σε ανθρώπους αδύναμους. Τέλος πάντων.
1: Με
0: κρίζει μια σε κάθε περίπτωση.
2: Με κρίζει.
1: Ναι, εντάξει, είναι και το ψυχολογικό.
0: Αυτό.
1: Είναι και το ψυχολογικό. Ειδικά για τον πιτσιρικά που τον ξεγέλασαν και πώς μπορεί να νιώθει.
2: Σκέψτε τον πατέρα του μετά τι θα του λέει. Να σας πω μια ιστορία που κάνω το βλαμμένο από εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Εδώ,
1: όχι, δεν πρόκειται να ξανακούσει ποτέ τον πατέρα του.
2: Μην ακούτε εγώ.
1: Του λέει δεν είναι AI, δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Αν είδαμε τον γκολ του Μέση, ναι, το είδα εγώ πριν από 10 λεπτά.
2: Το έβαλα.
1: Δεν τρέπεσε, ρε.
2: Ο Μέση αυτή τη στιγμή βρίσκεται 2 φάουλ μακριά από την κορυφή,
1: από την κορυφή
2: του Καριόκα. Του Μαρσελίνο Καριόκα.
1: Το διαβάσει την τρόμαξα.
2: Όχι, ρε γάμο. Όχι, ρε γάμο. 76 έχει βάλει ο Μέση
1: γκολ φάουλ, αλλά γκολ φάουλ που ήταν
2: απευθείασε.
1: Που ήταν ένα κοντινό κόρνερ, ας πούμε. Ήταν, ήταν στη γραμμή του out κοντά. Δεν ήταν από αυτά που είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή.
2: Και λες κινδυνεύω.
1: Που βλέπει φάτσα το τέρμα.
2: Πέρασε τον τερματοφύλακα και πήγε στο πλάι δίχτυ στην απέναντι πλευρά.
1: Ρε μπάς και είναι τηλεκατευθυνόμενη μπάλα, σαν γι' αυτό που σου λέγε ο άλλος. Να βάλουμε ένα τσιπάκι,
2: βάλουμε ένα τσιπάκι στην μπάλα.
1: Και να πηγαίνουμε την μπάλα που τη θέλουμε εμείς.
2: Και τον βλέπω λες στην εξέδρα. Τον θυμάμαι πως είναι.
1: Αρένα.
2: Σε κοντινό με μοχλό PlayStation.

0: Εμένα γιατί με παίρνουν με AI και μου λένε ότι πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση, λέει κάποιος. Έχει το νου σου με τις πόρτες.
1: Έχει το νου σου.
0: Μην τις ανοίξεις. Εντάξει, γιατί θα έρθει το συνεργείο.
1: Και μην πας στο δωμάτιο.
0: Εντάξει, εννοείται ότι θα είχαμε το Ράμπο να στείλει μήνυμα. Το παίζω θύμα, δίνω ραντεβού να του δώσω ότι θέλουν χέρι-χέρι και έχω τον μπαστούνι του μπέιζμπολ να σαπίσει όποιον έρθει. Φίλε, ειλικρινά σου μιλάω, όταν σε πιάσουν τρία άτομα και μπορεί και να οπλοφορούν, άστο τον μπαστούνι, τέλος πάντων, είναι να μην γίνει εκείνη η στιγμή.
1: Και είναι και να μην σε πιάσει, ξέρεις, σε μια στιγμή που δεν σκέφτεσαι, ναι, καθαρά. Ναι. Συμβαίνει και αυτό.
0: Βασικά είναι να μην
1: σε βάλουν. Μην λέμε όλοι, α, εμείς δεν την πατάγαμε και τα λοιπά. Δεν ξέρεις.
0: Μπορείς να την πατήσεις. Και είναι να μην σε βάλουν στο μάτι. Αυτό.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Sport FM Patras.
9: globalpayments.com.
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
11: Ναι.
10: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
14: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
15: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
19: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Τζόλης, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο ματς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: Καρακουρμπέλι, παίχτες της Πανάθας κάνουν τη διαφορά.
1: Μια ζωή, αυτό τα σκέφτονται Παναθηναϊκοί. Ναι. Και να το σπάνε. Μα εσύ που χαίρονται οι Παναθηναϊκοί. Στο τέλος θα τερματίσουν τρίτη με διαφορά. Να το. Θυμάστε, αυτό έχει έρθει στην ΚΝΕ.
0: Να το.
1: Άρα καλημέρα.
0: Έξω η βάση της Αμερικής.
1: Ναι. Να το.
0: Για τον Όφη του Κόντι με Ανδρούτσολη θα πείτε. Για τον Όφη δεν έχουμε να πούμε κάτι.
1: Δεν έπαιζε Όφη χτες.
0: Όχι, ο Ανδρούτσος πάρα πολύ καλός.
1: Όρβος
0: πάρα
1: πολύ καλός.
0: Και κοίταξε, από τον Big Five στην Εθνική ήταν χθες ο Ρέτσος.
2: Ο Ρέτσος.
0: Αυτά.
1: Και τώρα αυτό είναι το παιδί. Αυτό είναι το παιδί.
0: Ήταν κάποιος από τον Αθηναϊκό. Α, ο Τετέι, ρε, τι λέω.
2: Τετέι.
0: Απ' την ΑΕΚ δεν ήταν, για ο Ρώτα είναι τραυματίας. Απ' τον ΠΑΟΚ, ο Ζαφύρης.
1: Κάτσε ρε Μαρία.
0: Τους βρίσκω σιγά.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων δεν ήταν και πάρα πολύ.
1: Ενώ δεν έχουμε αυτό το παλιό.
0: Όχι.
1: Ότι με το ζώο.
0: Παίρνεις από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ό,τι περισσέψει.
1: Και παίρναμε προκρίσεις.
0: Αυτό το 70-80% των παικτών είναι από το εξωτερικό.
1: Από πήγαν όξο. Τι
0: ακούω. Πάρα πολλοί από αυτούς ήταν από την Premier League. Πώς φαίνεται.
1: Καλά είσαστε. Ένα
0: καλά
1: υπέροχο μήνυμα. Καλώς ο Κουρμπελίν Πινέδα.
0: Καλώς τώρα.
1: Φίλε, σε παρακαλώ, θέλω να το υιοθετήσεις και να προσυπογράφεις πάντα. Κουρμπελίν Πινέδα. Πάρα πολύ ωραίο το Κουρμπελίν Πινέδα. Σε ένα Σαββατοκύριακο που κινηθήκαμε σε ρυθμούς ανασβήσει, θα βρέξει δεν θα βρέξει.
0: Και αν δεν βρέξει, καλό καιρό θα κάνει.
1: Μου είπανε και εμένα να βομβαρδίσω τα σύννεφα χτες στο Κατράκιο.
0: Ή να θάψεις κανένα λουκάνικο.
1: Αυτό τους είπα, μου λέει τι εννοείς, λέει, δεν ακούς το πρωί την εκπομπή. Είχαμε και κάποια παραπονάκια από κόσμο που δεν κατάφερε να μπει.
0: Ναι, υπήρχαν κάποια θέματα οργάνωσης και εμένα μου έστειλε μήνυμα μία γνωστή μου, η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Με υπεράριθμους.
1: Θα πρέπει να πηγαίνετε νωρίς, παιδιά.
0: Ίσως, δεν λέω ότι κόψανε παραπάνω εισιτήρια, λέω ότι κάποιοι που ήταν να πάνε κάπου αλλού πήγανε αλλού. Έτσι, και αναγκάστηκαν αυτοί που είχαν κόψει εισιτήρια να κόψουν, να πάνε στην αρένα. Ας πούμε, πήγανε στην εξέδρα.
1: Δεν ξέρουν στα γήπεδα ότι κάθεσαι όπου βρεις. Αυτοί δεν έχουν εμπειρία εκεί παιδική.
0: Ναι.
1: Επίσης, επειδή είναι πιο πολλοί boomers στο κοινό που έβλεπα, όποιος φωνάζει, σκος, είναι 50 χρόνια και πάνω, δεν φωνάζει. Ενώ αν ήταν συναυλία metal, θα είχαν μπει με ξυλίκι. Ρίλο,
0: και αρκετοί φύγανε, εγώ να σου πω, γιατί είχαν πάει με μικρά παιδάκια και αυτά, φύγανε.
1: Είναι αυτοί που δεν ξέρουν ότι πρέπει να πας 4 ώρες πριν σε αυτές.
2: Αποκλειστικά στη Φυσούνα, ρε, στην μπορούσα να μπουν μέσα.
0: Ναι, γιατί κάποιοι πήγαν 8 η ώρα.
1: Εγώ φοβήθηκα, φίλε.
0: Εμένα πάντα με πιάνει αυτό το...
1: Πιάνω το στήθος, ή το στήθος κάποιου άλλου στον δρόμο. Επειδή φοβάμαι, έλα λίγο, τι, ναι, φοβήθηκα. Αν εξαιρέσεις αυτά τα θέματα στο οργανωτικό κομμάτι, ήταν εντυπωσιακό.
0: Καλά, εντάξει, αναβήσει αφού.
1: Ναι.
0: Μπλάκα,
1: καλά, αναβήσει αφού, 95.000 άνθρωποι. Έδωσα και εγώ μήνυμα.
2: Μετά στην έξοδο.
1: Τι?
2: Όχι στην έξοδο από το γήπεδο.
0: Στην αποχώρηση.
2: Στην αποχώρηση στα τρένα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Όσοι έχουμε πάει γήπεδο.
1: Δεν ξέρουν από εκεί.
2: Καμία σκέψη τώρα.
0: Ναι, και από Κίμης, φαντάζομαι Κίμης. Πρέπει να είναι ακόμα.
2: Μεγάλο τέτοιο.
1: Κατεβαίνουν ακόμα μάτια.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Και έστειλα και εγώ μήνυμα χτες στο 16χρονο εαυτό μου. Τι θα έλεγα, έτσι ξεκίνησα την παράσταση. Θα έλεγα ότι καλά είναι καραγκιόζη, θα μου λέει 16χρονο. Τι πάμε αγγλικά, γαλλικά, χορό, φροντιστήρια, πανεπιστήμια για να είσαι 45 χρονών να κάνεις εκεί στην νυχτιάτικα μες στον κόσμο. Τι προσπαθούμε. Αλήθεια, διάβαζα πολύ. Ήμουνα.
0: Ήσουνα φιτουλή.
1: Ναι, πάρα
0: φιτουλίνη.
1: Πολύ.
0: Και δες. Αδιάβαζες. Διάβασες, ορίστε.
1: Αδιάβαζα.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, και όπως είπε και η Αναβίση, δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα, αλλά και να μην.
0: Αλλά και του χρόνου εκεί θα
1: ήταν. Ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω αισθανθεί, είστε η δύναμή μου. Είδα κάτι ωραία memes όταν έβγαινε με αυτό το δαχτυλίδι. Μπαίνει, είναι ο πρώην σου στο μαγαζί, μπαίνει ακριτικά.
0: Μπαίνει ακριτικά.
1: 95.000.
2: Έχουν βάλει και τον Κουρμπέλι πρέπει να σου πω.
1: Εκεί. Το είδα. Είχαν βάλει και Κουρμπέλι να μπαίνει Μαρία σε αυτό με σαν GPT. Έκλαψα.
0: Τέλειο.
1: Όταν είδα Κουρμπέλι, αλλά το προσπαθούσα να βρω και κλασικά έχασα στο σκρολάρισμα τη φωτογραφία.
0: Καλά.
1: Δεν περιμένω κάτι.
0: Πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που λες. Ναι, 2 ώρες νωρίτερα. Άμα ξεκίνησε, τι ώρα ξεκίνησε η συναυλία, 9?
2: 9 νομίζω.
0: Πρέπει να είσαι εκεί από τις...
2: 7.30, 8
0: και νωρίτερα.
1: Δεν λες, έχω εισιτήριο με καβατζωμένο, θα φτάσω αυτό ρε, και 20 με το χέρι στην τσέπη θα πω γαλέρα με το κορίτσι.
0: Λες
1: μου.
0: Και θα πας να δεις το Chelsea Tottenham.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Σαλουπέντα και καλή εβδομάδα. Καλά, ηρεμήστε λίγο. Λέει στο ποδόσφαιρο τη Γερμανία κερδίσαμε.
2: Ελάτε.
0: Δεν κερδίσαμε και στο μπάσκετ. Στα σοβαρά τώρα λέει, πιο ταλαντούχα φουρνιά ever Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Πρέπει να πάει σε μια διοργάνωση, παιδιά, εντάξει.
1: Πρέπει να το ζήσουμε.
0: Το λέμε ότι οι ίδιοι το θέλουν περισσότερο από εμάς.
1: Πρέπει να το ζήσουμε. Πρέπει να το ζήσουμε. Πού πες, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία, δεν είναι η επόμενη διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Πάμε, θα είμαι εκεί.
0: Τώρα το επόμενο παιχνίδι είναι την Πέμπτη στην Τούμπα με την Ολλανδία.
1: Λα-λα-λα-λα.
0: Λες.
1: Έλα, Βαντάικ. Άρα. Λα-λα-λα. Στάνταρ.
2: Είπε Ιρλανδία, είχε χτες Ιρλανδία, Ισραήλ.
1: Δεν χαιρέτησαν τους παίκτες.
0: Όχι για όλους.
1: Του Ισραήλ. Yeah. Άρπαξαν τρίμπαλο βέβαια. Ανώτερο το Ισραήλ ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά λέω λίγο, δεν λέω γεωπολιτικά. Όπου είχαν υψώσει και διάφορες σημαίες της Παλαιστίνης και μαύρα πανό.
2: Και μαύρα περιβραχιόνια.
1: Και μαύρα περιβραχιόνια. Γενικά η Ιρλανδία το ζει όλο αυτό σε όλο τον. Σε όλο το ποδοσφαιρικό φάσμα δεν είναι κάτι το οποίο το κρύβουν, το πόσο είναι με την Παλαιστίνη. Είχαμε και επεισόδια έξω, νομίζω.
2: Αυτό δεν το δω, να σου πω την αλήθεια.
1: Επειδή είδα κάτι βιντεάκια.
2: Δεν είναι απίθανο.
1: Είδα κάτι βιντεάκια, μάλλον πιωμένη Ιρλανδία από το τρίμπαλο.
0: Συμβαίνουν αυτά. Ναι,
1: εγώ πιστεύω και να κερδίζανε θα το κάνανε.
0: Ναι,
1: είναι παράδοση.
0: Ναι. Απλά με ένα διαφορετικό έτσι, mood.
1: Ναι,
0: καλημέρα, καλημέρα λέει κάποιος. Δυστυχώς όσο πάει λέει 95.000 στη Βύση και όχι να. Όσο πάνε 95.000 στη Βύση και όχι για να διαμαρτυρηθούν για την καθημερινότητα του, η βενζίνη θα πάει 3 ευρώ και το ψωμί 5. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση το ένα μετάλλο.
1: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν μπορεί να πάει να χαρίζει 2 ώρες, 3 στη ζωή σου
0: και, επίσης,
1: και ταυτόχρονα
0: δηλαδή,
1: να έχει και άποψη.
0: Υπήρχε τόσος κόσμος που έκραζε αυτούς που πήγαν στην ένα Βύση. Ρε παιδιά, λίγη χαρά.
1: Ρε μου τα γράφουν εμένα από κάτω στο τέλεμα. 20.000 για τον Καραγκιόζη. Α, βγαίνετε στους δρόμους, γιατί δεν βγαίνετε. Και του απαντάω τι σχέση έχει το ένα μετάλλο.
0: Και αυτός ο δεύτερος πληθυντικός. Γιατί δεν κάνετε, γιατί δεν ράνετε, γιατί δεν βγαίνετε, γιατί δεν
1: αμαρτύρετε.
0: Ελά, εσύ τι κάνεις, ας πούμε, αλλά.
1: Τι να κάνω.
0: Πώς μου να χαρεί. Θέλει να πάει στη Βύση, να πάει στη Βύση.
1: Ποινικοποίηση της χαράς. Πρέπει
0: βέβαια,
1: με το ζόρι κάτω.
0: Μιζεραμπίλα.
1: Το κεφάλι κάτω. Δεν μπορεί κάποιος να χαρεί μια συναυλία σε κάποιον που γουστάρει να πάει.
0: Ναι.
1: 3 ώρες και να έχει και άποψη για τη ζωή. Τι πάνε. Γράφει ένας πάντα. Άρτος και θεάματα. Άρτος και θεάματα. Δεν δώσανε ψωμί. Παλώμες δίνανε.
2: Τρίτς.
0: Καλημέρα.
2: Τρία έριξε Ιρλανδία.
1: Τρίμπαλο.
2: Ναι, Ιρλανδοί το ρίξαν.
1: Ναι, τρίμπαλο λέω ρε παιδί μου.
2: Είναι ανώτερο του Ισραήλ. Και λέω...
1: Α, εντάξει. Θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι γενικά οι Ιρλανδοί. Οι Ιρλανδοί το ζουν αυτό. Το ζουν αυτό κανονικά.
0: Καλημέρα στο τέλειο το Metal Heart. Τσούβι, απόψε θα σε απολαύσω στην Νίκαια.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ποια είναι η Οριάνθη, ρε παιδιά.
1: Ρε, θα ρωτήσω το Ρίλο, ούτε εγώ ξέρω. Ποια είναι η κιθαρίστρια αυτή, ρε φίλε.
2: Α, αυτή είναι. Μάικλ Τζάκσον με πολύ κόσμο.
0: Του Μάικλ.
1: Αυτή είναι.
2: Ναι.
1: Δεν το ήξερα.
2: Η μοναδική καλεσμένη που ανέβηκε στην Κίνη, από ό,τι ξέρω. Με τη Βύση.
1: Ναι, δεν είχε κάτι. Και είχε ένα DJ πριν.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Και είχε ένα κιθαρίστα που μοιάζει με τον Τζονι Ντεπ.
1: Καλά, έχει γίνει χαμός με τον Τζονι.
2: Είναι ο ίδιος ο Τζονι Ντεπ.
0: Μήπως. Καλημέρα στο Γιάννη. Όταν λέει εκτός έδρας μάτς με τη Γερμανία, ακούγεται το σφύρα καλά. Από την κερκίδα λέει. Δεν έχει νόημα το σκορ, έχουμε ήδη κερδίσει. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τη φάση και ακούστηκε το γκολ πριν μπει. Το άκουσα από τον απέναντι. Από τον γειτονιά.
2: Από τον γειτονιά.
0: Έκανε spoiler. Καλημέρα και στη Σοφία. Πάνω Ρήλο ο ΕΟΕΟΕ. Φιλιά στα παιδιά της Ανθούσας. Καλημέρα στον Δάκη. Τσούβι, σου είπα και χθες το μήνυμα που λες: εγώ προβατίνα τρώω ελαγρίνιο. Καλημέρα στο Γιάννη. Σαλονικιός στο Παγκράτη. Το πανηγυρίσαμε χθες. Τα λέμε σήμερα το βράδυ, Τσούβι. Όλοι με απειλητικές διαθέσεις. Ερωτική τρίμπλα, Καρέτσας. Ναι. Και μήπως ο Ρέτσος λέει να παίζει στο 6. Θα το μεταφέρουμε στον Ιβάν. Θα το μεταφέρουμε. Καλημέρα στο Στάθη. Μετά από σοβαρές ποδοσφαιροκουβέντες, όντως που έλεγα λέει, ότι είμαστε φαβοροί. Ότι είμαστε φοβεροί, συγγνώμη, αλλά έχουμε τρύπα στο 6 από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα το έχω βουλώσει. Εντάξει.
1: Παιδιά, είναι διάρκεια. Μπορεί να κάνει ένας παίκτης φοβερό μάτς και να λέτε μπράβο του. Μπορεί την Πέμπτη να είναι κουρασμένος. Δηλαδή, okay. Μην είστε ή στα σύννεφα ή στα τάρταρα. Καλά δεν λέω, ρε
0: Μαρία. Αυτό το λέει και ο Γιωβάνοβιτς. Ναι.
1: Είπε τάρταρα.
0: Όχι, δεν είπε τάρταρα. Είπε ότι γενικά ως Έλληνες. πανηγυρίζουμε έξαλλα την όποια νίκη, mm-hmm. με πολύ υπερενθουσιασμός, και απογοητευόμαστε πάρα πολύ στη.
1: Αυτό το είπε μετά το 1-2 και γράφανε από κάτω.
0: Το είπε τώρα τη Γερμανία.
1: Πρόσεξε, το είχε πει μετά το 1-2 πάλι αυτή τη δήλωση και γράφανε από κάτω, γιατί το έβλεπα χαρακτηριστικά. Έρχεται ΦΑΠ από τη Γερμανία και τα γυρνάει από τώρα η Αλεπού. Πάρτα τώρα. Τα τάταρα. Πολύ ωραία λέξη αυτή, τα τάταρα. Να τη λέω. Τα τάταρα. Πάμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Γιατί τούμπα, λέει ο Δημήτρης από τα Βρελίσια. Πώς θα δούμε, λέει, Φαντάκη και Κλόπ εμείς οι Λιβερπούλιανς, βρε με μαράκι.
1: Γιατί ρε παιδιά, αυτά έχουν προαποφασιστεί. Επίσης μπορείς να πάρεις ένα αεροπλάνο, αν πραγματικά αγαπάς τον Φαντάκη. Θα πάρεις άδεια από τη δουλειά σου, θα χαλάσεις 5-6 κατοστάρικα, πήγαινε έλα φαγητά και τέτοια Θεσσαλονίκη.
0: Ωχ, καλά.
1: Μην πεις, τσούλη είναι πολλά. Είναι η μέσα. Πόλη αυτή με το που πατάς το ποδαράκι σου, σου αφαιρεί πράγματα.
0: Και σου προσθέτει κιλά.
1: Ναι, αμέσως είναι ο Βαρδάρης.
2: Τρένο μην πάρεις καλύτερα.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Πήγαινε με το αεροπλάνο.
0: Τώρα γιατί τούμπα, γιατί εντάξει. Γιατί η All Win Arena μας πέφτει λίγο ακριβή. Το Νίκη, ναι. Έτσι ήταν η τελευταία
1: μετά
0: φορά.
1: Μετά από τον Ολυμπιακό.
0: Το Καραϊσκάκι δεν το δίνει ο Ολυμπιακό.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Ναι.
0: Και επίσης, και γιατί, και γιατί πρέπει να δουν και άλλοι την εθνική.
1: Και στο Παγκρίτιο να πάει.
0: Θα πάει στο Παμπελοπονησιακό.
1: Εδώ στην Πάτρα.
0: Τα δύο παιχνίδια τώρα με Ολλανδία και Γερμανία θα γίνουν στην Τούμπα και το επόμενο θα γίνει στο Παμπελοπονησιακό.
1: Τατάρταρα. Μου έχει κολλήσει μόνο. Τατάρταρα. Έφυγε ο Ρίλος και βγήκε Πορτοσάλτε. Το σκεφτόμουν, γιατί είχα κάνει μια ηχογραφημένη και έπαιξε. Και λέω, λείπει ο Ρίλος, χώρα με τα ποντικιά.
0: Καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά, καλημέρα στην Ειρήνη. Να μείνουμε, λέει, στον Ολυμπιακό που είναι ο νικητής και δεν πρέπει να πούμε δύο λόγια για την διαιτησία. Συγχαρητήρια στην εθνική μας. Α, για το παιχνίδι. Δεν μπορώ να μιλήσω για την διαιτησία, Ειρήνη μου, γιατί δεν έχω δει το ματσάκιον.
1: Εκτός από αυτό, δεν το είδα και εγώ. Στέκομαι σε αυτά που πρέπει. Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ για να διεκδικήσει πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ για να κάνει το μεγάλο βήμα. Έχει μια διοίκηση πάρα πολύ ισχυρή. Οπότε θα βοηθήσει όλους. Έτσι, εγώ το πιστεύω ότι αν δυναμώσουν πιο πολύ θα τους βοηθήσει όλους.
0: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Καλώς όρισες, βρε Ρίλο, μαύρα μάτια κάναμε. Όλη η εθνική ήταν υπέροχη, αλλά τι Μαυροπάνος ήταν αυτός. Δέλα μου θύμισε, παιδιά, ήταν σε εκπληκτική κατάσταση χθες ο Μαυροπάνος. Φτου το παιδί.
1: Όταν τους έλεγα πάρτε τον, παιδιά, έχω ένα παίχτη το Μαυροπάνο, το ξέρει. Ας το πει και μόνο του. Πάρτε, έλεγα στον Πάνο, πάρτε. Παιχταράς, πέρα τον δείτε στην Ήπειρο, τι κάνει. Άλλη φανέλα αυτή.
0: Ναι.
1: Τράβα τώρα πάρτε. Γενικά, επίσης τα μίντια, δηλαδή τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για το θρίαμβο της Ελλάδας έγραψαν πολλά πράγματα. Η Bild έγραψε ένα υποτιμητικό.
0: Ναι.
1: Σε έτσουξε Bild. Πού είναι η κάμερα? Πού είναι η κάμερα, Bild?
2: Από τις εποχές των μνημονίων την τζούζει την Bild.
1: Ναι. Πού είναι η κάμερα, Bild?
0: Το είχε κάνει και μετά την νίκη του Όφη επί της Χοβενχάιμ.
1: Ποιο είναι το πρόβλημά τους?
0: Είχε πει ότι ντροπή, κάτι τέτοιο, ναι, για τη Χοβενχάιμ. Έχασε από μία ομάδα χωρίς όνομα.
1: Χωρίς όνομα?
0: Χωρίς όνομα. Έχασε από μία ομάδα χωρίς όνομα.
1: Να πούμε στον κόσμο, η Bild έγραψε ένας ποδοσφαιρικός νάνος. Έτσι. Έκανε ζημιά στη Γερμανία.
0: Ναι, έβαλε φρένο στον Κλοπ.
1: Έβαλε φρένο στον Κλοπ. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος.
2: Αν το κάνει η Αγγλία.
1: Εντάξει. Η coming home. Κάτι υποτιμητικό θα γράφει.
0: Ναι,
1: δεν πιστεύω ότι αφορά εμάς. Τους βλέπουμε
2: ότι έχουμε ένα euro. Ξέρω εγώ. Όσοι οι Άγγλοι δεν έχουν.
1: Ναι. Ισχύει.
0: Εντάξει. Αυτή ήταν η αντιμετώπιση. Γενικά είναι αυτή η αντιμετώπιση της Bild σε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Δεν είναι κάτι.
1: Sky Sport Γερμανίας. Η Γερμανία υπέστη την πρώτη της ήττα από την καθοδήγηση του Κλοπ. Ένα άτυχο αυτογκολ. Μάλιστα. Η αναμονή του Κλοπ συνεχίζεται. Γράφει η BBC Guardian.
0: Σε δύο παιχνίδια έχει μία ισοπαλία, μία ήττα.
1: Θα φύγει, Táxi. Θα φύγει. Θυμάσαι πώς πάθει να κοιμούν μέσα Φερνάντο Σάντος στη Φυσούνα. Μπαίναν τα χέρια με μπουνιές. Είχε, η Φυστούνα είχε ανοίξει και μπαίναν τα χέρια με μπουνιές για να φύγει ο Φερνάντο Σάντος. Η BBC. Αναμονή του κύριου Κλοπ θα πάει μακριά. Guardian. Τεράστια νίκη. Εξαιρετικά απογοητευτική βραδιά για Γερμανούς. Ένα βαθμό μόλις ο Κλοπ. L'équipe μας συμπαθεί. Το τέλειο χτύπημα. Πρόσεξε να τα μίντια. Με στη βαρύ άμυνα και στοχευμένη επίθεση η Ελλάδα εξέπληξε τη Γερμανία στο Augsburg την Κυριακή. Μια ζωή η Γάλλη με ένα τέλειο χτύπημα. Αμέσως με το που λες Γαλλία εφραίνεται η καρδιά σου με το κόκκινο κρασί. Γκαζέτα Ντελα Σπορ. Η Ελλάδα χτύπησε στο σπίτι του Κλοπ και χάλασε τον τεμπούτο με γκολάρα του Κουρμπέλη. Πιο πολύ Ιταλή. Ναι. Η Κρόνενζάιτσιτσουνκ. Είναι αυτή, είναι.
0: Τι έπαθε.
1: Κρόνενζάιτσιτσουνκ. Κρόνενζάιτσιτσουνκ. Οι Έλληνες πανηγυρίζουν. Ο Κλοπ κλαίει.
0: Καλά, δεν έκλαιγε κιόλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είχε και μια συνάντηση και με τον Τζιμίκα. Είπε και ο Τσιμίκας, λέει τι έγινε με τον Κλοπ, λέει τι του είπες, του είπα ότι...
1: Πού θα πάω, φάμε.
0: Όχι, έκανα ό,τι μου έμαθες. Έτσι σε κέρδισα, λέει, με αυτά που μου έμαθες. Ωραίος.
1: Έχει δίκιο.
0: Ωραίος.
1: Ωραίος ο Τσιμίκαρος. Και, λοιπόν, κάτι διάβασα πολύ υποτιμητικά. Α, η Μπλικ, αυτό θα πω. Ο Γιούργεν Κλοπ έκανε ένα υπέροχο ξεκίνημα. Πέτυχε κάτι που είχε να συμβεί πάνω από 60 χρόνια. Να είναι ο πρώτος προπονητής μετά τον Χέλμουντ Τσέτ που αποτυγχάνει η νίκη στα πρώτα δύο παιχνίδια. Μπράβο, Κλοπ. Αυτό είναι χειρότερο.
0: Καλά, ο Κλοπ το είχε πει από την αρχή με το που μπήκε στην εθνική Γερμανία. Είπε: άμα δεν σας αρέσει, εγώ θα σηκώ να φύγω.
1: Θα σε διώξουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Θα φύγεις μόνο.
0: Ναι.
1: Η Telekom όμως ήρθε για να μείνει, Μαρία. Είναι εδώ με μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Απλώνεται παντού, προηγμένα εργαλεία, λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση ψυχαγωγίας, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, με Build-A-Bet και στο live και χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
2: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
9: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
8: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.
10: Ελεύθερος από τη Μονακό, περισεγωνιστικός δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με το δικέφαλο του Βορρά. Ξεκούρασε και σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη που επιστρέφουν αύριο το απόγευμα στις προπονήσεις. Ειδικό πρόγραμμα εκγύμνασης ακολουθεί ο Μπρούμα ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Την απόκτηση του 34χρονου Σλοβάκου διεθνούς στόπερ Νόρμπετ Γκιομπέρ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Η Ελληνόβιμπετ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β' και ο Πανιώνιος Ζακίνθου με το ίδιο σκορ για τέταρτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα μάτσα, Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χερσούπολης 2-0, Ελασσίρου Πας Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 4-1. Στις υπόλοιπες σημαντικές αναμετρήσεις του χθεσινού προγράμματος για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, Σερβία-Ολλανδία 1-2, Δανία-Ουαλία 2-0 και Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: BWin Sport FM 94,6.
11: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
12: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
11: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
12: Α, είπα κι εγώ.
13: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Βγαίνει meeting.
15: Σούπερ συνεργείο.
14: Υγεία.
15: Εθερικά.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία.

0: Σπορτίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.

0: Στις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ο κυρία Ζαφυρά, την ανακαλέσετε.
1: Έχετε δίκιο.
0: Κυρία Ζαφυρά, την ανακαλέσετε. Παρακαλώ, κύριε Ρήλο, παρακαλώ πολύ.
1: Δικό μου λάθος, με συγχωρείτε, όχι στο Παμπελοποννησιακό, στο Πανθεσσαλικό θα παίξει. Απλά ενθουσιάστηκα που δεν έκανα Σαρδάμ και το είπαμε καμιά δεκαριά φορέ. Κατάλαβε.
0: Σαρδάμ δεν έκανα. Του έστειλα σε άλλη πόλη.
1: Ναι, του έστειλα που όχι απλά σε άλλη πόλη.
0: Αλλού για
1: αλλού. Αλλού.
0: Τέσσερι ώρε
2: έχουμε και πολλά παν.
1: Ναι, παν.
2: Παν Πελοποννησιακό, Πανθεσσαλικό.
1: Συγγνώμη, παιδιά, στο Πανθεσσαλικό 16 ενδεκάτου. 10 παρατέταρτο.
0: Ωραίο.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά προηγείται το Ολλανδία-Ελλάδα 13 ενδεκάτου. Αλλά προηγείται το Ελλάδα-Ολλανδία που θα είναι μεθαύριο.
0: Μα έκανε κορυφαίο.
1: Και μετά το Ελλάδα-Γερμανία.
0: Με λίγα λόγια, μπείτε στο ίντερνετ.
1: Με λίγα λόγια, θέλουμε.
0: Νίκες με όλους.
1: Εντάξει, λίγες με όλους. Πιστεύω ότι με τη Γερμανία θα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα.
0: Βεβαίως
1: στον
0: πολύ.
1: Επαναληπτικό εντός εισαγωγικών.
0: Δεν θα είναι καθόλου δύσκολα.
1: Όχι, λες.
2: 3-0.
0: Δεν είπα 3-0. Τώρα θα κοντράρουμε στα αίσια Ολλανδούς.
1: Αυτό.
0: Μες στην Τούμπα. Πάμε για νίκη
1: αυτό
0: με Ολλανδία.
1: Αυτό θα ήταν καλό. Αυτό θα ήταν καλό. Και μια νίκη με τη Σερβία. Εντός επίσης.
0: Δύο νίκες μπορεί να πάρει τώρα με αυτό. Ολλανδία. Και, γιατί οι άλλοι θα φαγωθούν και μεταξύ.
1: Μια νίκη, μια ισοπαλία.
0: Και όπως μου λένε, και ό,τι έχει το πυρυμπάκι μετά.
1: Αυτό.
0: Ό,τι έχει το πυρυμπάκι.
1: Έχει το ψυγείο, παιδιά.
0: Κάνει την πυρυμπά στην απλή. Πάρ το πυρυμπάκι. Δεν ξέρεις, μπορεί να έχει και ο μπαλαντέρ μέσα και να γίνει. Ό,τι έχει το πυρυμπάκι μέσα. Ζαφυρά του.
1: Τσουβέλα.
0: Και ρίλο ή από εδώ.
3: Τσουσάκι!
0: Μέρος δεύτερο. Μπηγούνι πορεφέμενε 94,6.
1: Καλημέρα, λέει κάποιο.
0: Καλημέρα.
1: Μπράβο που κέρδισε, αλλά όχι και ομαδάρα χθες η εθνική. Αποτύχει μπήκε λέει τον γκολ. Ο μόνος που έπαιξε καλά ήταν ο τερματοφύλακας. Βλέπεις μπάλες.

0: Πολύ καλή μπάλα. Και άμα το πάμε και έτσι, αποτύχει, δεν μπήκε και τον γκολ του Ιωαννίδη. Άμα το πάμε έτσι.
1: Αλλά έτσι, η γιατί αυτό με τον πατέρα μου πρωί-πρωί, όταν συνομιλούμε. Βάλτε και εσύ, ρε Ιωαννίδη, να ξεαγχωθούμε.
0: Να ξεαγχωθούμε, ακριβώς, ναι. Αλλά φαίνεται ότι έχει και τύχη η εθνική. Το οποίο χρειάζεται πάντα στο ποδόσφαιρο. Γιατί έχουμε δει και άλλες ομάδες που έχουν παίξει πάρα πολύ καλά.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά η ρημάδα η μπάλα δεν έμπαινε μέσα. Γιατί άμα δεν θέλει να μπει, δεν μπαίνει. Άρα τη χρειάζεσαι και την τύχη. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα το δώσουμε και πίσω. Επειδή μπήκε έτσι το γκολ. Καλημέρα στον Pacman 13. Δυστυχώς για τους απατεώνες, λέει, που είπατε πριν, συνέβη και σε δικό μου άτομο. Όταν τους πιάνουν, οι εισαγγελές τους βάζει στα καπάκια με πλημέλημα, ναι. Γιατί δεν τα κλέψανε. Τους τα δώσαμε. Τους τα δώσαμε, ναι.
2: Σύνολο, αν δεν το πιάσει με τα κλοπημένα, δεν τα βλέπει και ποτέ μάλλον.
0: Καλά, αυτό όχι, το ξεχνάς. Αυτό το ξεχνάς, δεν το συζητάς.
1: Πάει.
0: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, τους έχεις ανοίξει εσύ το σπίτι.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε διάρρηξη. Ναι.
1: Και εμένα με κοροδεύσαν οι άλλοι. Ρίχνουν ένα στην ευθύνη στον άλλον. Και
0: ναι.
1: Εγώ νόμιζα ότι είμαστε συνεργείο. Και ότι όντως θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ πήγα κανονικά, μου είπαν ότι θα κάνουμε μια δουλειά, είμαστε μια ομάδα. Μετά κοιτάω, είχαν κλέψει. Και λέω γιατί, τους είπα ότι είναι λάθος αυτό που κάνουμε, αλλά δεν με πιάσατε. Μα τα πουλήσατε και πήρατε τα λεφτά. Ναι, τι να έκανα μετά, έπρεπε να διώξω τα αποδεκτικά στοιχεία από φόβο. Δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Τέλος πάντων, πήγαινε και μην το ξανακάνεις. Όλο βλακίες οι νέοι κάνετε. Μα είμαι 60 χρονών. Λοιπόν, πόσο μου έχει λείψει να σας ακούω, σε λίγο καιρό ξαναξεκινάω δουλειά και απολαμβάνω τελευταίες μέρες ανεργίας μου. Ηνικό.
0: Απόλαυσέ το. Απόλαυσέ το.
2: Είχα στην Νορβηγία το βράδυ εδώ. Τι λέει, εγώ Ελληνίδα, ο σύντροφός μου Νορβηγός, ας πούμε ότι μετά χθεσινά παιχνίδια δεν πέσαμε για ύπνο το ίδιο ήρεμη.
0: Με την Πορτογαλία.
2: Α, με την Πορτογαλία.
0: Ναι, κέρδισε η Πορτογαλία με τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο στον πάγκο.
2: Αχα.
0: Εντάξει.
1: Όταν το είδα, λέω δεν θα πάει καλά αυτό.
0: Αλλά πήγε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλά, πρέπει να γίνει αυτή η μετάβαση. Πρέπει σιγά σιγά να τη βλέπουμε να συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ενώ εσύ Ζαφυρά του βλέπεις μπάλα, λέει ο Καρέτσας ήταν ο χειρότερος παίκτης χθες. Και 3-4 φορές έχασε την μπάλα σε κακό σημείο για ευνηδιασμό. Μια τρίπλα έκανε και αμέσως μετά λάθος πάσα. Λέει άντε γλυφτρόνια.
1: Ναι, γενικά ρε παιδί μου, εμείς γλύφουμε τον Καρέτσα για, ξέρεις για ποιο λόγο.
2: Για ιδίους λόγους.
0: Ναι καλέ.
1: Για τα παίρνουμε από τις μάνας.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Εγώ πάω την αλήθεια, Μαριά. Τα παίρνουμε, πήρε ο μάνατζερ του Καρέτσα και λέει πρέπει να πείτε καλά λόγια, μην κάνετε κανένα αστείο.
0: Και πείτε
1: λαγίες. Εντάξει, γιατί ξέρω που πίνεις ποτάκι.
0: Κρίμα που σταμάτησε ο Μέση να κερδίζαμε, λέει, και αυτό φέρτε τον.
1: Πάντα θυμάμαι τη φασαρία του Ντεπόλ με τον Λεβαντόφσκι. Εγώ έχω δύο Κόπα Αμέρικα και ο άλλος γέλαγε επειδή είναι στην Ευρώπη ο Λεβαντόφσκι. Γιατί γέλαγε, λέει τι να του πω, αφού λέει έχω δύο Κόπα Αμέρικα και εγώ παίζω στην Ευρώπη.
0: Και ο Μέση πόσα γύρω έχει.
1: Αυτό μου θύμισε.
0: Μα τώρα.
1: Καραγκούνης έχει. Αγκαλιά με τον Ροναλντίνιο χθες. Μπυρι.
0: Αλίμονο.
1: Ξέρεις, όλοι αυτοί οι παλιοί legends πάνε στο Γιώργο και του λένε να σου πω, επειδή εσύ είσαι καλά, πες μου τι θες να κάνουμε εδώ σήμερα και μη με τρέξεις πολύ. Τον θέλουν όλοι
0: το
1: Γιώργο.
0: Χαλαρά.
1: Τον θέλουν όλοι το Γιώργο. Εντάξει, να τα πάμε, Ρόνι. Μια στο τώρο φέτσο, μια καντέο. Του λέει ο Ροναλντίνιο. Παιδιά, συγγνώμη που δεν ήρθα ρέμο, αλλά. Του είπε ο Ροναλντίνιο. Απαράδεκτο που.
0: Αλλά είχα να πάω στη Δύση.
1: Όχι, απαράδεκτο που ο Βουκεφάλας ήταν.
0: Που ήταν. Τραγούδαγε ρέμο κάτω από το.
1: Από το ρηπαπά του Βουκεφάλα. Γι' αυτό δεν ήρθα. Για να μην φάω τη λέζα. Έτσι του είπε ο Ροναλντίνιο. Τέλος πάντων. Τους Έλληνες φιλάθλους γλύφετε και όλων των ομάδων γιατί είναι τα πελατάκια σας.
0: Φυσικά.
1: Εσύ τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είσαι εσύ. Μην ξαναστείλεις.
2: Αυτός δεν είναι ομάδα ρε.
1: Αυτός δεν είναι Έλληνας φιλάθλος.
2: Όχι.
1: Που μας έστειλε μήνυμα.
2: Γι' αυτό ακούει Sport FM.
0: Καταρχάς έχει κερδίσει η εθνική ένα μηδέν διαμάνι. Όχι και έχει νεύρο αυτός.
1: Τι θες να κάνουμε ρε φίλε. Φίλε, άκου να σου
0: πει. Καρέτσας, ο χειρότερος παίκτης.
1: Να του πω κάτι αυτού του ανθρώπου. Επειδή δεν γουστάρεις την εθνική ομάδα, εσύ φίλε μου. Δεν γουστάρεις η εθνική ομάδα να πηγαίνει καλά. Επειδή εσύ δεν γουστάρεις να πάρουμε μια μεγάλη πρόκληση και να το απολαύσουμε, δεν σημαίνει ότι και εμείς θα μπούμε στη δική σου διάθεση. Εμείς γουστάρουμε, μας αρέσει η εθνική Ελλάδας, μας αρέσει να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο και μας αρέσει και θέλουμε πάρα πολύ να προκριθούμε. Αν εσύ δεν θες την εθνική μας και έχεις πρόβλημα και βγάζεις φλίκτενες όταν βλέπεις το εθνόσημο και την μπλε φανέλα. Δεν φταίμε εμείς. Ρίλα, θα τον κάνω έξι άλλο.
0: Και εμένα γλύφεται, αλλά δεν μ' αρέσει.
1: Εντάξει, βάζουμε δόντι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Εννοώ βίσμα. Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
2: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: πλέον με τσι. Βέβαια, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη.

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Και με Kaiser Chiefs, ευχαριστούμε τον Πάνο Ρήλο. Ένα υπέροχο μήνυμα, Μαρία, αυτοσυγκρατήσεως. Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που μας βάζει στη θέση μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό θα ήταν να κρατήσουμε τον μεγάλο ενθουσιασμό. Ναι, ναι, είναι θεμητό για τις νίκες. Εκεί που θα μετράνε όμως πραγματικά και θα δώσουν πρόκριση σε διοργάνωση, έτσι να το δούμε. Γιατί αυτά είναι τα παράσημα και όχι οι, πώς το λέτε, είναι οι
1: επίσημα φιλικά. Αυτά είναι επίσημα φιλικά.
0: Ακριβώς. Ναι, και όχι οι random νίκες. Και μην ξεχνάτε τον παράγοντα στοίχημα. Τι είχε φορτωθεί, γιατί γυρνάμε
1: στο κεφάλι. Στημένο.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι είναι στημένο, μπορείς όμως να πεις ότι μη κουραστείτε κιόλας Γερμανοί. Διπλό και άντερ. Όλη η Ευρώπη στον κουβά. Καταλάβατε, υπάρχουν και αυτά.
1: Υπάρχουν.
0: Εσείς δηλαδή δεν παίζω. Αρκεί να πέσω μες στη λούμπα. Να πέσω μες στη λούμπα. Αυτά.
1: Κάποιοι διαμαρτύρονται για την τιμή της εθνικής, της φανέλας της εθνικής.
0: Πόσο έχει?
1: 150.
0: Α. Μην την πάρετε.
2: Α.
1: Βέβαια, έχω μπει στην επίσημη σελίδα της.
2: Από.
1: Όχι. Τη μάρκα.
0: Τη μάρκα. Την
1: Τρίδη. Μπορείτε να πάρετε τη φανέλα της Λίβερπουλ που έχει 67,50.
0: Τη Θεμιστοκλέους.
1: Όχι.
0: Θεμιστοκλέους την έχω δει. Ρερέι. Όχι τετέι.
2: Πάρτε μια υπογραφή.
1: 40% έκπτωση. Πάρτε τη της Λίβερπουλ.
0: Κουμπρέλης.
1: Κατάλαβα.
0: Κουμπρέλης. Καρέτσος.
1: Όταν παίζει άμυνα.
0: Ναι. Μπορείς να βρεις κάτι άλλο.
1: Πάρτε την παιδική που έχει 75 ευρώ.
0: Ωραία.
2: Όχι.
0: Χάσει την κιλά.
1: Κάτσε, με συγχωρείς, περίμενε. Μισή τιμή. Μισή τιμή, κάτσε να δω τι μεγέθη έχει. Έχει μέχρι 1,76. Γιατί δεν είμαστε και πάρα πολύ ψηλοί εμείς οι Έλληνες. Με συγχωρείς. Να, εγώ δεν θα πάρω το 1,64 θα πάρω εγώ. 75 ευρώ. Δεν κατάλαβα.
0: Εσύ θα πάρεις την παιδική.
1: Α.
0: Όχι, ρε Μαρία.
1: Γιατί να μην πάρω την παιδική. Extra small φοράω, ρε φίλε.
0: Εντάξει, μπορεί. Ναι. Small, όχι extra small.
1: Extra small.
2: Extra small στα μεγάλα.
0: Ωραία. Τι ψωνίζεις τα
1: φιλαπέν
2: στα Mothercare.
0: Το πικά του περιστερεί αυτό.
1: Και να σου πω και κάτι. Ψωνίζω στα παιδικά και είναι και πιο φτηνά.
0: Έχει μικρά παιδάκια μπροστά.
1: Στο δοκιμαστήριο και περιμένω. Κλώτσο.
0: Φοράω 36, περάστε στα παιδικά. Μπορείτε και στέκεστε όρθια, δεν πέφτετε μπροστά. Σας κρατάνε αυτά τα πόδια. Μήπως το έχετε σουμπούτεο με ένα κύκλο γύρω γύρω.
1: Και φοβερά τότε.
2: Ο Νάσος από το αστικό λεωφορείο λέει, ρωτάει Τσούβι για το κατράκιο, οι θέσεις που λένε τα εισιτήρια ισχύουν ή θα γίνει της Άννας.
0: Τι εννοεί οι θέσεις που λένε τα εισιτήρια, δηλαδή
2: είναι αριθμημένες.
0: Αριθμημένες είναι.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αριθμημένες και δεν έχω και ιδέα, ευχαριστώ.
2: Πρέπει να είναι.
0: Άμα είναι, είναι, ισχύει, έχουμε. Δεν είχαμε προβλήματα, μια χαρά έκατσε ο κόσμος. 9 και 25, 9 και μισή ήταν όλοι μέσα καθισμένοι.
2: Ωραία.
0: Με τα μπάρα από κάτω, πολύ ωραίο θέατρο, έπαθα πλάκα.
1: Α, δεν είχες ξανακάνει εκεί.
0: Και πρώτη φορά πήγα χτες που έπαιξα.
1: Α, γενικότερα. Εντάξει, κανένα.
0: Ναι, αλλά σήμερα ξέρω. Δεν έχω τον ίδιο ενθουσιασμό. Ενώ τον ίδιο ενθουσιασμό έχω, αλλά ξέρω πού θα πάω, πού θα σταθώ και πού θα.
1: Το έχεις πατήσει αυτό το γήπεδο.
0: Τι είχα φάει, όντως ήπια 3 μπουκάλια νερό στη σκηνή.
1: Μου φέρανε. Πάντα πίνεις νερό.
0: Ναι, αλλά μου φέρανε χτες κάτι καλαμάκια, σουβλάκια για κάποιους. Όπου άλλος το αλάτι έκανε. Αχ, οχ, έπεσε πολύ τώρα. Τέλος πάντων, ό,τι είναι. Βάλε λεμόνι, το κόβει. Έφαγα δύο. Και πια 3 μπουκάλια νερό. Έκανα τα έντερα μου. Πασκαλά! Έκοβε καριέρες, έκοβε ζωές.
1: Καλημέρα, λέει. Διαβάζουμε για ρυφηφή. Αλλά δεν είναι έτσι τα ρυφηφή. Και καλά αυτό που έκανε η Εθνική με την Γερμανία.
0: Α, νόμιζα του τσαφούλια.
1: 0,72 expected goals ήταν της Εθνικής, ενώ η Γερμανία 1,27 expected goals με 10 plus τελικές.
0: Ευχαριστούμε τον Θέμη Κέσσαρη για το μήνυμά του.
1: Το ότι έχουμε κερδίσει τη Γερμανία για πρώτη φορά και μέσα στην έδρα της και υπάρχουν άνθρωποι, λέει, που γκρινιάζουν, με ξεπερνάει. Παιδιά, πιστεύω ότι θα πάρει η Εθνική το Μουντιάλ.
0: Δεν το είχε πάρει το Euro και έβγαινε ένα σκέρι.
1: Έλα τώρα,
0: βέβαια,
1: με μισό μηδέν τώρα.
0: Δεν ήταν μπάλα
1: αυτή. Δεν ήταν μπάλα αυτή που παίξαμε.
0: Μεταξύ μας, βέβαια, να τα λέμε κιόλα. Τι να πεις τώρα, δεν βγάζεις άκρη. Έχει αρνητικές ψήφους ο Καζαντζίδης στο YouTube και γράφουν βαρετός, boring.
1: Έχουν βαρετές, λέω. Έχουν κακές κριτικές πυραμίδες γιατί είχαν πολύ άμμο.
2: Και δεν είχαν παράθυρα.
1: Και ο Παρθενώνας έχει πολλές κακές κριτικές. Ο Παρθενώνας, ένα ερείπιο, λέει, δεν μπορούν να το φτιάξουν.
2: Έμα.
1: Όχι, είναι αλήθεια αυτό, παιδιά, αλήθεια. Κυκλοφορούν στο Google κριτικές από ξένους που λένε, εντάξει, okay, δεν ενθουσιαστήκαμε με τον Παρθενώνα γιατί είναι ένα ερείπιο.
0: Ναι, είναι ένα ερείπιο. Ένα ερείπιο. Ένα ερείπιο. Αλλά εντάξει, τα μπάρμπαρα δεν τα δίνετε πίσω.
1: Έτσι.
0: Πάρτε τα τάρταρα να πάρουμε τα μπάρμπαρα.
1: Τα τάρταρα, τα τάρταρα, τα τάρταρα.
0: Μπάφω στα παιδιά που κερδίσανε. Δεν ξέρω τι θέλει να γράψει ο φίλος. Θέλει να γράψει μπράβο και έρωσε. Μπάφω στα παιδιά που κερδίσανε. Δεν είμαστε η άκρη σου. Έτσι. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Έχει συμβεί κάτι στο κέντρο και κινούμαστε ελάχιστα στην Πατησίων. Είναι Δευτέρα και πάει ο κόσμος στις δουλειές τους. Άλλη βλακία αυτή. Λες και δεν πάνε την Τρίτη.
2: Ελάτε.
1: Ναι.
0: Παρασκευή δεν έχει κίνηση.
1: Ναι, έχουν φύγει για τρίμερο. Είδαμε χθες τους παίχτες της Εθνικής Γερμανίας που ήταν εκτός αποστολής. Στο 75 μπήκε το γκολ, περίπου στο 78 φύγανε.
0: Να μην βρουν εκείνη στην Κίμη.
1: Μάλλον, δεν ξέρω. Σηκωθήκανε και φύγανε όλοι μαζί. Δεν ήταν διακριτικά, άντε να φύγει ένας, μετά να φύγει κι άλλος. Ω, σηκωθήκαμε, άμα να φύγουν.
2: Εγώ δεν θα κάτσω εδώ.
1: Ρε παιδιά.
2: Εγώ δεν θα κάτσω.
1: Άρα, επιβεβαιώνεσαι εσύ που λες ότι ήταν στημένο το παιχνίδι, ξέραν το αποτέλεσμα.
0: Όχι εγώ. Όχι εγώ, ο κύριος Γιώργος, ας πούμε. Μη βρω κανένα. Μου ήρθε καμιά ειδοποίηση. Ο κύριος Γιώργος.
1: Συγγνώμη στους φίλους ακροατές που γκρινιάζουν. Την επόμενη φορά θα ρίξουμε 5 στην Ολλανδία και θα τους παίξουμε μονότερμα. Πάλι κάτι θα βρουν να πούνε.
0: Εγώ πιστεύω πρέπει να ρίξουμε 5 στην Ολλανδία και μπορεί κάποιος, ρε παιδιά, επειδή δεν μπορώ να βλέπω αυτό το μάλι, να κουρέψει το βαντάκι με ένα ψαλίδι. Δηλαδή να πάει ένας από πίσω με ένα ψαλίδι και να το κάνει κρακ και να το κόψει αυτό το κοτσίδι. Απαράδεκτος. Είναι αρχηγός αυτός. Με κοτσίδα.
1: Χαρίζεται το ψευδώνυμο Κουρμπέλο Πονησιακό Στάδιο.

0: Αν σου πω ότι εγώ δεν έχω καταλάβει ούτε τα X goals ούτε τα expected goals. Τα expected goals είναι τι παίζει ο Τσουβέλλας, άσο.
1: Ωραία.
0: Δεν θα μπει μπάλα μέσα. Θα πει ο αυτός που κάνει τα στατιστικά. Πρώτη φορά αυξήθηκε τόσο το expected goal και είχαμε no X goal.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Πες το.
1: Τα expected goals που συνήθως δεν βγαίνουν.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Ή αντιγράφουν τη ζωή. Γιατί καμία προσδοκία μας δεν έχει βγει.
0: Τι έχουμε αυτό, από expectation.
1: Όλα βγαλμένα από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Δεν συγχωρείς.
0: Δεν συγχωρώ.
1: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα ημέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία.

0: Sport FM Patra.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.
10: Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
15: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 35 μετά τις 9. Big Wins Sport FM. Συγγνώμη, σε διάκοψα, Μαρία.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Νόμιζα ότι πήγες. Νόμιζα ότι πήγες να μιλήσεις και πήρα τον λόγο.
1: Πήγα, μην ανησυχείς.
0: Δεν με αφήνετε ούτε να αναπνεύσω.
1: Μου έχετε κόψει τον αέρα.
0: Στον αέρα έχουμε και τον Νίκο Ζέρβα, τον Νικόλα Ζέρβα, γιατί θα μας δώσει μία είδηση φυσικά για μπασκετικό Ολυμπιακό. Καλημέρα, Νικόλα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Recordman όλης της Ευρώπης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αν
0: και ο Recordman είναι Ολυμπιακός, πάμε στους νικητές τώρα. Γιατί εγώ ντρέπομαι να
3: φτάσω. Εσείς όμως η καρδιά μας είναι πολύ διαφορετικό. Είσαι δικός μας άνθρωπος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Μαθαίνω, μιας και εγώ είμαι παπαδοπέδι, ότι έχεις να μας πεις τέτοιες ειδήσεις, έτσι.
3: Ναι, σωστά, σωστά. Εντάξει, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Είχαμε ενημερώσει ότι η επιστροφή του Τζορτζ Πάπα ήταν πρώτο πυλόν. Ένα παιδί το οποίο, θυμάστε, είχε περάσει και την περίοδο 21-22 στον Ολυμπιακό. Τα ελληνικά διαβατήρια, δυστυχώς από εγώ στο ελληνικό μπάσκετ, είναι δυσέβρετα. Και ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ολυμπιακός την απόκτησή του για έναν χρόνο.
0: Και είναι και αγαπητός στις τάξεις του Ολυμπιακού, στους οπαδούς δηλαδή, τον πάνε πολύ τον Πάπας γενικά. Αν θυμάσαι γενικά, γούσταναν πολύ οπαδοί του Ολυμπιακού τον Πάπα.
3: Είναι πολύ θετικό στοιχείο γενικά. Δηλαδή, να το πω έτσι, είναι λίγο χομπιστάς. Την άποψη ότι δεν έχει ανάγκη και δεν ζητάει επιτακτικά ρόλο, δεν μουτρώνει αν δεν παίζει. Είναι ένας εργάτης.
1: Καλά να περνάει.
3: Σωστά. Σωστά, σωστά, Μαρία, σωστά, πολύ σωστά. Το απολαμβάνει, είναι αγαπητός στα αποδυτήρια πάρα πολύ και θα δώσει κάποιες λύσεις στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος που με τη σεζόν να έχει τόσα πολλά παιχνίδια, οι βασικοί πρέπει να ξεκουράζονται στα λεγόμενα πιο εύκολα παιχνίδια της Basket League. Και έτσι ανακοινώθηκε για έναν χρόνο, επέστρεψε μετά από τη θητεία του σε Μαρούσι, Προμηθέα και Πανιόνιο.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον
0: μεταγραφή του Ολυμπιακού. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Ζέρβας, δικό μας παιδί, δικό μας παιδάκι.
1: Αδελφός μας.
0: Ναι. Επιστροφή του Τζορτζ Πάπας και όχι του Μάικ Πάπας. Μάικ Πάπας είναι ο Παπασημακόπουλος. δεν αλλάζει αυτό.
2: Σε άλλο ράδιο.
0: Σε άλλο, εντάξει. Έβγαινε στο Fight Club.
2: Ναι, στο Fight Club.
0: Δεν ήξεραν ο κόσμος ότι ο Μάικ Πάπας είναι ο Παπασημακόπουλος.
2: Και έβγαινε στο Fight Club.
0: Έβγαινε εδώ. Κανένας δεν το ξέρει. Λοιπόν, για πες Μαρία.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή. Να λέει, είναι αριθμημένες λέει στο κατράκι, εμείς ζήσαμε στιγμή F6, F7,
0: F7, F8. Με τι δικαίωμα μπαίνετε στη δική μου θέση.
1: Καλημέρα στον Διονύση. Καλά μου παιδιά, χθες περάσαμε διατηρός και βουτύρου, βεβαίως. Καλημέρα και στον Αποστόλη. Αυτό με τις φανέλες είναι καινούριο κόλπο, λέει, όλων των εταιριών. Παλιά έβγαζαν μια φανέλα με τιμή γύρω στα 80% και τώρα δύο φανέλες, μία για καλά ρέπλικα και την αυθεντική που είναι ακριβώς η ίδια που φοράνε οι παίχτες.
0: Α, είναι κόλπο.
1: Αν δεις την μπλε, λέει, η αυθεντική έχει το παλιό σήμα της Αντίντας, ενώ η άλλη έχει τις τρεις γραμμές. Αποστόλης από Ολλανδία. Μάλιστα. Γενικά πάντως έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμέ στις φανέλες.
0: Ωραία φανέλα.
1: Ωραία φανέλα.
0: Και με διπλό στη Γερμανία.
1: Και άμα έχεις και παιδί που κάνει συλλογή. Ωραία φανέλα.
2: Να πάει να δουλέψει το παιδί.
1: Να πάει να δουλέψει. Άντε μπράβο.
2: Μάθαμε.
1: Σας ακούμε λέει συνέχεια για τον κουρμπέλι και για τον κουρμπέλι. Μπαίνω στο φούρνο και ζητάω ένα κουρμπέλι ψωμί.
0: Μπερδεύτηκε. Είσαι ωραίος. Είμαι Ανδρούτσος.
1: Ήρθε και ένα μήνυμα.
0: Και με τρακάρει ένα χρωτικό με καρέτσα πίσω.
1: Είδα λέει και τον Νίκο Τσιαντάκη, αλλά μου είπαν τώρα το λένε Ανδρούτσο. Έχει μια τέτοια φάτσα ο Ανδρούτσο.
0: Μοιάζει, γιατί είναι αυτό το κούρεμα τώρα που είναι στη μόδα που αφήνεις λίγο πίσω.
1: Είχε τούλα, λασποχέτη με το σγουρό, το μαλλί και μουστάκι. Ει τίλα.
0: Ξέρεις ποιο μου θυμίζει. Ποιος ήταν αυτός που λέει λοιπόν, ρόδα σάδα και κοπάναρα με το στραβό το στάμα, ο Ζαρμακού, πώς το λέγανε.
2: Έφυγε αυτός εδώ μεταξύ.
0: Έφυγε. Θα θυμηθώ.
2: Προύσαλη.
0: Προύσαλη, ναι. Ο Προύσαλη.
2: Ποιος σου ήταν, είχαν και συγγένεια με τον
0: Αθηνόδωρο. Ναι, με τον Αθηνόδωρο. Μαρία, θα κάνω σέντρα.
2: Και μιας και λέγαμε για ποιους φύγανε, χάσαμε δύο ηθοποιούς μέσα.
0: Ναι.
2: Μέσα στο Κυριακό.
1: Η Ελένη Προκοπίου
2: πιο πρόσφατα, χτες νομίζω.
1: Χτες το βράδυ,
2: ναι. Και η Δέσποινα το Μαζάνι το Σάββατο, ναι. Από την Γλυκιά Συμμορία, οι περισσότεροι ίσως να την ξέρατε.
1: Συλληπιτήρια σας
0: ακούω. Ειδικά η Ελένη Προκοπίου, ξέρεις, πολλοί λένε, κάτι μου θυμίζει.
1: Ναι. Ξέρω ποια είναι.
0: Την έχουμε δει σε πάρα
1: είχε
0: πολύ
1: πιο δεύτερους ρόλους.
0: Ναι, αλλά πάντα. Αλλά, ναι,
1: και πολύ όμορφη είναι.
2: Με δαγιανίδη και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Γιώργος, παιδιά, πάντως εγώ ήρθα στο γραφείο σήμερα, μόναχο, και οι Γερμανοί μου μιλάνε με ένα ύφος. Θα σου δώσω συγχαρητήρια επειδή πρέπει, αλλά θα σας περιμένουμε για την Κυριακή. Όχι. Εντάξει, λογικό.
0: Εμείς σας περιμένουμε. μην μπερδεύεστε. Εσείς θα έρθετε στην καυτή έδρα. Λαδάρα, ο Μαδάρα. Λαδάρα, ο Μαδάρα. Το λαδάρο Μαδάρα θα σας τρελάνει, θα σας γυαλίσει τα αυτιά.

0: Ναι, Μακ Πάπας, ναι, συγγνώμη, Μακ Πάπας. Είπα Μάικ. Εντάξει, Μακ Πάπας. Μακ. Προτείνει σύνθημα. Να είχα χίλια μάτια. Αυτή είναι η ομάδα. Να είχα χίλια μάτια. Αυτή είναι η Ελλάδα. Υπέροχο σύνθημα, φίλε. Μόλις τα ακούσουν οι Γερμανοί θα λιποθυμίσουν. Δεν έχουμε το Ελλαδάρα ομαδάρα. Δεν έχουμε κάτι.
1: Ναι.
2: Και έχω σήκωσε. Και το λέω, λέω.
0: Α, ναι. Θα το να τραγουδώ ποτέ. Ωε! Μα ακούτε παιδάκια. Έλα, σε λέω, λέ. Θέλω τη φανέλα σου, κουρμπέλι.
1: Γιατί κάνει 150 ευρώ. Έλα, δεν τρέπεστε λίγο. Έλα, δεν τρέπεστε. Δεν μπορεί να κάνει μια θυσία. Πάτε στη Βύση, αλλά τη φανέλα της Εθνικής μπορεί να την πάρετε.
0: Άντε,
1: σα πήραξε η βενζίνη. Όλα μαζί μέσα.
0: Όλα μαζί.
1: Βάλει τα εμβόλια. Και καλέτε ότι κάνει κρύο για να πάρει πετρέλαιο ο κόσμος. Εντάξει. Για να στρώσουμε χαλιά και να τα πάρουν οι εταιρείες που πλένουν χαλιά. Δεν μπορεί να πλύνει ένα χάλι στο μπαλκόνι. Δεν μπορεί. Άσε με τώρα.
2: Κρέμασε το μετά.
1: Το στρώνει στο μπαλκόνι. Τελείωσε. Ανδρούτσο σίγουρα φασέρ, λεπίνη πύρισε η καρία στην ελεύθερο
0: φάση. Ακούει Γιώργο Μαύρο.
1: Πλατεία Αγία Ειρήνη το λέει.
0: Χορεύει νησιώτικα. Η καρδιά μου σαν την καιρό. Σαν νησί ερημωμένο πίσω. Με λαχούρι ανοιχτό που κάμισο να φαίνεται ρογίδι. Λαχούρι ανοιχτό. Και κάτω ακόμα πιο φαρδί. Όλα φαρδιά.
1: Φαρδιά
0: όλα φαρδιά. Δηλαδή συντημένε και κρυώνει γιατί μπαίνει αέρα. Κάνει κρύο, λέει.
1: Εμπάρο, Εμίλιο.
0: Ναι, μα είσαι ανοιχτός, του λέω, πολύ. Πολύ φαρδιά όλα. Στο κρύο πρέπει να είναι σφιχτά κολλάν. Δεν θα είχε κολλάν εφαρμοστό. Σωστή. Το κρύο.
1: Μπράβο στην Εθνική, μπράβο. Αλλά μπορεί τώρα να μου εξηγήσει κάποιος την Nations League. Λείπει και ο Ταμπάκος.
0: Είναι ο τρισθενής σίδηρος.
1: Αυτό, ναι, ναι. Απλά βλέπουμε τα παιχνίδια και περιμένουμε στο τέλος τον Ταμπάκο ή το Δημάτων να μας πούνε τι θα γίνει. Αυτό.
2: Περί τίνος πρόκειται.
1: Βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά, γι' αυτό το λόγο.
0: Τα ζυμέλη του Κουρμπέλη, και αυτό είναι ωραίο. Το λέγαμε για τον Γόλτερ Μπέρι.
2: Για το Φαμέλη το λέγαμε εμείς πολύ πιο παλιά.
0: Εμείς το Στάζι Πιπέρι λέγανε μεταξύ μας. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Πού μπορούμε να βρούμε συνθήματα? Προτείνετε συνθήματα, ρε παιδιά. Δεν έχουμε. Πρέπει να... Ξέρεις τι, επειδή αγαπάμε την Εθνική, βλέπουμε μπάλα, το έχουμε αφήσει
1: στο
0: αυτό.
1: Στο Euro είχαμε διάφορα συνθήματα, δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα, αλλά προσαρμοζόμασταν ανάλογα με το παιχνίδι. Πέρα το τιμημένο. Και με την Τσεχία είχαμε, με τη Γαλλία είχαμε, ανάλογα τον αντίπαλο.
2: Πάρε μου μία πριν να φύγω, Λουίς, φύγω, Λουίς,
0: ναι.
2: Φύγω.
0: Ναι. Τώρα τι να πούμε.
1: Τώρα δεν είναι και με τη Γερμανία και όλας. Είναι και δύσκολο τα ονόματα.
0: Τον πια με την Ειρήνα Σάικ, Ρεφαντάικ, Ρεφαντάικ. Τι να πούμε.
1: Και με το Μίλαν Μπάρος είχαμε ένα βάρος.
0: Ναι, το βάρος από Φέρετς Βάρος το κάναμε Μίλαν Μπάρος. Ναι. Ήτανε, θα έλεγα, remix.
1: Ναι, αλλά... ήτανε σάφλ.
0: Ναι, σάφλ. Αλλά τώρα εδώ θέλω, ρε παιδί μου, συνθήματα τα οποία να μην έχουν να κάνουν με τον αντίπαλο, να πούμε ότι αυτά είναι,
1: ναι,
0: δικά μας.
1: Ναι, και να μην είναι. Ναι, και το δισύλλαβο που τραγουδούσαν χθες, δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Mm-hmm. Και να μην έχει να κάνει και με σεξουαλικό περιεχόμενο.
0: Όχι, παιδί μου, δεν είναι με το ζόρι πρέπει κάποιο να.
1: Εντάξει, να αυτόνει.
0: Μα με το ζόρι πρέπει κάποιο να παυτώνει κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Λέμε κάποιο σύνθημα. Λαδάρα, Μαδάρα. Μπορεί να το υπονοείς. Δεν είναι ανάγκη να το πεις.
1: Mm. Συμφωνώ.
0: Δηλαδή μετράει ότι μας τον έχει κάνει κάγκι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν λέμε τη λέξη. Καταλάβες, δεν λέμε τη λέξη. Κάτι να βρούμε. Ρε Ιβάν, ρε Ιβάν, κάτι. Μην υποτιμάτε την ομάδα. Ρε Ιβάν, κάτι.
1: Ελλά Σερβία Ορθοδοξία το φώναζαν στο Βελιγράδι, όντω.
0: Ναι. Ελλά Σερβία Ορθοδοξία.
1: Πάμε σε break.

0: Sport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών λιτινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Να πω στον φίλο που ρωτάει για τη βραζινή εκπομπή. Έπαιξε 3 με 6 του Χρήστου Χαραλαμβόπουλου με το να φάνω μικρούτσικο και δεν μπορεί να τη βρει πουθενά.
1: Δεν έχει ανέβει κάπου.
0: Έτσι. Είχε ανέβει, απλά αυτέ βίνονται μετά κάπου.
1: Α, οκ, είναι αυτά τα τεχνικά.
0: Ναι, δεν περνάει από το χέρι μα. Επίσης, Πρωθυπουργέ, υπάρχει πολύ ωραίο σύνθημα.
2: Ναι.
0: Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Θα το κάνουν παλάς. Παλάς, Αντώνη Σαμαράς.
0: Με τον Αποκεπέ βρήκατε άκρη.
2: Ναι. Πέρασα, όλα καλά.
0: Πέρασα
2: όλα καλά.
0: Άρθρο μέχρι, μέσα στη νύχτα.
2: Ρούφα.
0: Όλα άσπρα που λέει.
2: Ρούφα. Πάμε 3-4. Πώς κάνει.
0: 12.
2: Τα χρόνια που θα είμαι κυβέρνηση.
0: Ξεκάθαρα. Μη σας πω 24.
2: Πού είναι, και δεν πεφτώ, και δεν πεφτώ κιόλες.
3: Έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Και μπράβο που έχετε τόσο μεγάλη έμπνευση πρωί-πρωί. Υπάρχει ένα σύνθημα με ένα γκλόπ για τον Γιούρκεν Κλοπ και που μπορεί να βρίσκεται αυτό το γκλόπ. Ντροπή, δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Έβλεπα χθες το παιχνίδι και έλεγα πρώτη φορά. Βλέπω ένα μάτς και δεν θέλω να κερδίσει ο Κλοπ. Πρώτη φορά δεν το έχω ξαναπάθει. Ναι, και αυτοί που σας χρωστάνε και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι παλιό. Ο Ρήλος βάζει φοβερά τραγούδια. Είστε καλύτερη παρέα. Οι τρεις. Χρήστος από Πειραιά. Γεια σου, Χρήστο από Πειραιά. Μόνιμο και οικουμενικό σύνθημα σε όλους τους αγώνες. Μπορεί το σφύρα καλά. Εντάξει, ναι. Μαλλί μπαμπάκι για τον Ιβάν.
1: Ναι, παιδιά. Για τον Ιβάν.
2: Μαλλί μπαμπάκι.
1: Ναι, μ' αρέσει αυτό το σύνθημα. Μου αρέσει γιατί είναι φαρμάκι.
3: Αλήθεια, το σκεφτόμουν χθες. Πόσο πυκνό μαλλί έχει ο άνθρωπος να μην το
1: ξύλο. Έχει ακριβώς το μαλλί της γιαγιάς μου, της Λούλας.
3: Είναι για μαλλί.
1: Έχει φύτρες από τα φρύδια.
3: Πεις μαλλί.
1: Έτσι είναι η γιαγιά μου, σου λέω. Ακριβώς το ίδιο μαλλί. Η γιαγιά μου έχει και πιο μαύρο. Και ας είναι 89. Δεν έχει τόσο άσπρο. Κάτι κάνει ο Ιβάν και είναι έτσι φαρμάκι. Βαμβάκι.
3: Εάν βάλει το νικητήριο γκόλ ο Ανδρούτσος στο παιχνίδι με την Ολλανδία, μπορούμε να φωνάξουμε Ανδρούτσος με το μεγάλο μουστάκι.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ελάς και τρέλα με Νίκο Καρβέλα για τον coach. Μου ρί με φωνά να το κονιό. Και να το κάνει έφερε τα πάνω κάτω στον κλόπ. Τσάπαζε φωνάζαν όλοι κάτω μουρί. Ναι, δεν έχουμε μεγάλη ποικιλία συνθημάτων. Δεν μας βοηθάει το πλαίσιο, κατάλαβες. Δεν μας βοηθάει.
2: Ελλάς Συρτάκη, Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο το υιοθετώ.
1: Ένα, δύο, τρία, όψι, τον φορέσα ρε κλόπ. Πάρα πολύ ωραίο. Να λοιπόν η Ελλάδα που αντιστέκεται.
3: Η Ελλάδα που μπορεί. Η Ελλάδα της έμπνευσης, της τέχνης, της ποίησης και της φιλοσοφίας. Κουπέδρι.
1: Το απορρίπτω.
3: Ομπριός Πεσούση.
1: Το απορρίπτω το κουπέδρι.
3: Λιονέλ Καρέτσας.
1: Εντάξει, φαίνεται ποιον έχει στο μυαλό του και είναι λογικό. Λογικό.
3: Γιατί έστειλε κάποιος πριν ότι όλες αυτές οι ντρίμπλες που βλέπετε, που κάνουν οι πιτσιρικάδες, λέει, τις έχουν πάρει από τον Ροναλντίνιο, παιδιά. Όχι. Ο Καρέτσας ήταν 7,5 χρονών όταν σταμάτησε την μπάλα ο Ροναλντίνιο. Όταν σταμάτησε.
2: Θα το θυμάστε για καιρό αυτό το 0-1. Ήταν η εκδίκηση για το 41, λέει κάποιος. Ο Αργύρης Καψούρης. Τίποτα δεν μας σταματά.
3: 101-102.
2: Τι αισθάνεσαι για μένα, Αργύρης Καψούρης.
3: Ωραίο.

0: Εννοείται ο Ανδρούτσος μπορεί να παίξει τα δύο μαύρα πουκάμισα.
1: Εύκολα.
0: Παίρνοντας το πιπίνι και αφήνοντας μπισμπίκι καποδίστρια με τον μπιπ στο χέρι ο Άιντραχ Φαφούτης. Εννοείται. Και είναι και στο κομμάτι της Κρήτης, λόγω όφη. Το έχει αυτό.
1: Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ Λουκιανέλ και
0: σε παρακαλώ, άσε με να
1: ζήσεις. Λίγο black humor. Λίγο black humor. Ο Τρεις και ο Κούκοτς λέει, μη το γελάτε καθόλου, στα 19 μου είχα μαλλί όπως του Κουκουρέγια. Τώρα είμαι ένας τέλης σαβάλας, από τα Τέμπη φυσικά, ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάς στο μέλλον. Θέλω να μας πεις όμως, Τρεις και ο Κούκοτς, ειλικρινά, ντόμπρα και αντρίκια, τι έβαζες στο μαλλί σου. Τι αφρούς και τι ζελέ έβαζες στα μαλλιά σου. Ντούμπρα.
0: Μιλάει με ντούμπρα η ΑΕΚ.
2: Ντούμπρα για ούτρο.
1: Η ιδέα. Ήταν ιδέα μου, λέει. Ο Κλόπ έχει υπερβολικά άσπρα δόντια. Ρε παιδιά, είναι.
0: Εντάξει, τα έχει
1: αφήσει. Φύτευτα.
0: Ναι.
1: Είναι, αυτά βγαίνουν σε διάφορα χρώματα. Δεν αλλάζει μετά το χρώμα.
0: Ελλάς, κουρμπέλι, Ταϊλάνδη και τα.
1: Έλα ρε!
0: Ο κόσμος το έσκυλε.
2: Και ραβέλι. Τόμας Ραβέλι, μεγάλο
0: σταυρό. Ραβέλι, φοβερός. Το έστειλε ο κόσμος. Δεν θα το έλεγα.
1: Δηλαδή δεν ήξερα να το πω κι εγώ.
0: Το είπα εγώ, σε έβγαλα από την δύσκολη. Μπορεί να μην το έχεις δει.
1: Δεν ξαναπαίνεις ρε Πορυλό. Θα φύγει αυτός εδώ.
0: Σε έκλεισε στο σπίτι σαν το Σβάν ρε Ιβάν. Ο Γιαγγελόνια με κοιμά. Γιαγγελόνια με κοιμά.
2: Πολύ καλό.
0: Γιαγγελόνια με κοιμά. Το Σβάν, το πρόβλημα είναι ότι δεν ανοίγει. Όχι δεν κλείνει. Είναι το κλειδί. Παπ, συσπάει το κλειδί. Και μετά κάνεις τον Τόμ Χάγκς. Στον αυγό.
1: Μετά θέλεις πέτρα.
0: Το έχουν αλλάξει. Το έχουν αλλάξει. Αλλά εγώ θυμάμαι το.
2: Κάποιος δεν το θυμάται.
0: Το πιο ωραίο τραγούδι των Καρσενός για μένα. Ε?
2: Ναι, το πολύ ωραίο. Το πάρα πολύ ωραίο.
0: Το γουστάρει ο παδί του ΠΑΟΚ πολύ.
2: Ναι.
0: Να ξέρεις, το βάζουν σε πολλά έτσι. Και σε ημίχρονα πολύ. Την Τούμπα, welcome to the jungle.
1: Α, να το παίξουμε για την Κυριακή λες.
0: Μακάρι. Πήραμε τα Σερβία, Γερμανία. Ήρθε η σειρά σου. Τρέμε Ολλανδία. Ο θείος Λί.
1: Έλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Θυμίζουμε η Πορτογαλία κέρδισε την Νορβηγία με 2-1 και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο. Δεν αγωνίστηκε λεπτό, κάτι που είχε να συμβεί 18 χρόνια. Εν τω μεταξύ έχει βάψει και μαλάκι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν ξέρω αν τον είδατε.
2: Εντάβια.
1: Δεν είναι εντάβιες, όχι. Μα. Έχει βάψει μαλλί.
0: Okay. Όλοι
1: μαλλί.
0: Φεύγουν από
1: ένα μελί, ωραίο μελί.
0: Το barber shop. Θείος μελί.
2: Δεν θα πάρεις.
1: Δεν θα έλεγα ότι του πάει.
0: Ελλάς με τζόλι και... Ναι, όλοι. Ιβάν αυτή που... Ναι. Πάλι πάμε σεξουαλικά, δεν αφήνω.
1: Ναι, μα όλη συνέχεια. Ναι.
0: Πάει μόνο του. Τέλος πάντων. Μου έχει μείνει αυτό με την Ταϊλάνδη. Και γιατί παραλίγο την πατήσω άσχημα. Χαμός έχει γίνει από πολλούς ποδοσφαιριστές. Έχουν ποστάρει στο TikTok την τρίπλα του Καρέτσα.
1: Ναι. Γιατί εδώ και ξένα site το βλέπω.
0: Αυτό
1: βλέπω. Ναι, συνέχεια.
0: Έκανε τον Μπούρκα, να ψάχνετε.
1: Στο CBS είχαν μια εκπομπή όπου ο δημοσιογράφος αποθεώνει την εθνική Ελλάδος. Την αποθεώνει. Και μιλάει δηλαδή για νέους παίκτες, ναι. Ότι είναι μια καινούργια κατάσταση. Λέει φυσικά και για τη Γερμανία ότι βρίσκεται στα χειρότερά της εδώ και πολύ καιρό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χθες κάναμε λίγο εντύπωση με αυτή τη νίκη. Και μπράβο μας. Και μπράβο σου και σένα, Τζούβι, και σένα, Ρίλο. Μπράβο.
0: Πάω! Αλλά έχω και Telecom, παγκόσμια δύναμη που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών και δίνει πρόσβαση σε προηγουμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις, έτσι όπως ήρθε εδώ και ο Ρίλος. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλαφέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση.
6: και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι το Σίου Χαρίτων. Γιορτάζει ο Χαρίτων, ο Χαρίτωνα, ο Χαρίτο τέλο πάντων και ο Αλκίσον. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά τη λύσα. Η δύση του ηλίου είναι 7 και 13 πρώτα λεπτά. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η μέρα. Το έχετε διαπιστώσει, το έχετε δει. Χρειάζεται να είμαι εγώ. Η Πανσέλινο είναι φυσικά σε εξέλιξη, σε ισχύ. Η Πανσέλινο, μάλιστα. Σεληνιάστηκε χτε ο Πανεγιάλο. Μου κέρδισε την Παναχαϊκή. Θα τα πούμε τώρα σε πολύ λίγο. Ναι, κόλλησε ο υπολογιστής. Όχι, δεν κόλλησε. Ξεκόλλησε επιτέλους. Ξέρεις, είναι αυτό, άμα ξεκινήσει η εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους, να πούμε έτσι. Με υγεία, ό,τι καλύτερο. Πραγματικά, ό,τι καλύτερο. Αλλά πάνω απ' όλα, νομίζω ότι είναι η υγεία. Και να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Μέχρι 24 βαθμούς σήμερα, χωρίς κάτι ιδιαίτερο σαν φαινόμενο. Καθαρός ουρανός. Μέχρι 15 η θερμοκρασία αργά το βράδυ. Και έτσι θα κυλήσει και τις επόμενες μέρες. Έτσι λένε μετεωρολόγοι. Μέχρι να έρθει η μεγάλη αλλαγή, μέχρι να έρθει η σημαντική αλλαγή του Σαββάτου στις 3 Οκτωβρίου, όπου δυστυχώς, καλός ή κακός, θα έχουμε αέρα. Και όταν λέμε αέρα, το λέω από τώρα, θα έχουμε αέρα. Πολύ αέρα. Έτσι δείχνουν οι μετεωρολογικές προβλέψεις. Για να δούμε αν θα πέσουμε στο ή θα συνεχιστεί και την Κυριακή. Έτσι θα το πούμε και αυτό.

Λοιπόν, στον απόϊχο του χθεσινού ντέρμπι της τρίτης εθνικής κατηγορίας ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή, ο Πανεγιάλιος ήταν ο μεγάλος νικητής, 2-1 στο ντέρμπι της πρεμιέρας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Πανεγιάλιος, ο οποίος πέτυχε τα δύο γκολ μέχρι στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, και ήταν σε θέση οδηγού, είναι η αλήθεια. Βέβαια, όλα θα μπορούσαν να αλλάξουν αν η Παναχαϊκή είχε μειώσει στο 45ο λεπτό, σε μια φάση που τώρα, παιδιά, να σου πω την αλήθεια, το βλέπω και σε κάποια replay, φωτογραφικά replay. Δεν ξέρω αν υπάρχει βίντεο, νομίζω υπάρχει και βίντεο. Αλλά τώρα από το βίντεο τι να καταλάβεις, παιδιά, δεν έχουμε VAR. Δεν είναι ότι πέρασε, δείχνει ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Τώρα αυτό, και τι να πω, αν έχει περάσει, δεν οι περισσότεροι λέτε ότι έχει περάσει. Άντε να πω και εγώ ότι έχει περάσει τη γραμμή. Πού να, και ο επόπτης τώρα, γιατί κατηγορείται τον επόπτη. Τώρα, παιδιά, δεν μπορούν σε άλλες κατηγορίες. Με το ζόρι, ακόμα και με το VAR πολλές φορές. Βέβαια, αν υπάρχει και η δυνατότητα, όχι μόνο του VAR, έτσι, υπάρχει και η άλλη δυνατότητα της τεχνολογίας. Αλλά τώρα στην τρίτη εθνική κατηγορία, τι περιμένετε. Τέλος πάντων, αν έβαζε εκεί τον κόλλη Παναχαϊκή, θα ήταν αλλιώς το παιχνίδι, κατά την άποψή μου. Και άρχισε να ξυπνήσει η Παναχαϊκή. Γενικότερα, κάπου εκεί και ο Πανεγιάλιος χαλάρωσε. Ανέβασε στροφές η Παναχαϊκή. Έγιναν και αλλαγές. Ίσως ψηλό και άργησαν λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Άλλαξε το σκηνικό. Μείωσε η Παναχαϊκή σε 2-1. Και έτσι έληξε. Δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση. Και έτσι έληξε το παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι το οποίο, καλός ή κακός, δεν έγινε το παραμικρό. Μπράβο στους βλάτους των δύο ομάδων, στις διοικήσεις. Και στην αστυνομία, εντάξει, στην αστυνομία τέλος πάντων έκανε τη δουλειά της, θα μου πείτε, αλλά και ότι δεν άνοιξε μύτη. Να το πούμε και αυτό. Συνθήματα, εντάξει, λογικό, είναι ντέρμπι, θα υπάρξουν, αλλά πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ποδοσφαιρική. Και είπα και στο TikTok τώρα το βίντεο που έκανα, ότι δεν θυμίσε τίποτα μάτς γάμα εθνικής αυτό που είδαμε χθες. Δηλαδή, αν έλεγε κάποιος ότι το παιχνίδι είναι αλφα εθνικής, ένας ξένος, ένας τρίτος. Ναι, δεν θα άλλαζε κάτι. Θα έλεγε ναι, αυτές οι δύο ομάδες παίζουν στην Αλφα Εθνική. Τώρα που αξίζει κάθε μία να παίξει, τι να πω. Ξέρουμε όλη την ιστορία και των δύο ομάδων. Που δεν θα έκανε εντύπωση αυτό το παιχνίδι. Να είσαι καλά, Βασίλη. Δεν θα έκανε εντύπωση, λοιπόν. Να επικοινωνήσουμε, επειδή έχουμε κανονίσει και λόγω χρόνου να εξυπηρετήσουμε το παιδί. Δεν θα ξεκινούσαμε με τηλεφωνική γραμμή, αλλά να εξυπηρετήσουμε τον Βαγγέλη το Μακρύ, όπως έχει και προπόνηση. Τον χθεσινό σκόρερ ενός εκ των δύο τερμάτων, το άλλο ήταν ο Μπουλάκης, ο οποίος δεν πανηγύρισε κιόλας, να το πούμε και αυτό, που έχει φορέσει τη φανέλα της Παναχαϊκής, εννοείται.

Εχθές λοιπόν ο Βαγγέλης Μακρύς, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, χαρισματικός. Παιδιά, εγώ εντάξει, επειδή δεν πολύ παρακολουθώ, είναι η αλήθεια, την περσινή σεζόν δεν πολύ έβλεπα. Θα το βρούμε, εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, να πω ότι μου άρεσε ο Μακρύς. Και ήταν και δύσκολο να τον σταματήσουν οι παίκτες της Παναχαϊκής. Δηλαδή σε κάποιο σημείο, ειδικά εκεί στο πρώτο ημίχρονο, φαινόταν η διαφορά ποιότητας τώρα. Ναι.

0: Λοιπόν, τον έχουμε. Καλημέρα στο Βαγγέλη Μακρύ. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Για την πρόσκληση.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Εντάξει, να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί okay, δεν υπάρχει τώρα, γνωριζόμαστε. Βαγγέλη, η εβδομάδα ξεκίνησε καλά για σένα, έτσι, και για την ομάδα σου. Καλά, κυρίως για σένα, γιατί σκόραρες κιόλας στο μεγάλο ντέρμπι με την Παναχαϊκή. Βοήθησες έτσι για την ομάδα σου να πάρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Πώς ένιωσες τη στιγμή έτσι του γκολ και τι σημαίνει για σένα αυτή η εμφάνιση?
1: Πραγματικά, η εβδομάδα ξεκίνησε με το εξή και είναι μια αρχή που δίνει πολύ μεγάλο ψυχολογικό, ας πούμε, boost για μια ομάδα σε ένα ντέρμπι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, όπως είπες και εσύ πριν που σε άκουγα, ότι χάρηκα πάρα πολύ που έγινε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα μέσα και πάλι δεν άνοιξε μύτη, όπως είπες. Ήταν ένα από τα πιο ωραία ντέρμπι που έχω παίξει στην καριέρα μου. Και πραγματικά, εντάξει, η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική. Νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές αυτά τα παιχνίδια περιμένουμε. Εντάξει, τα συναισθήματα τώρα δεν μπορώ να τα περιγράψω. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και πραγματικά χάρηκα που ήταν ένα ντέρμπι με τα όλα του, χωρίς να υπάρξει η παραμικρή ζημιά με τους οπαδούς. Θεωρώ ότι ήταν μια ιδανική αρχή για την ομάδα μας. Αλλά εντάξει, αυτό δεν πάβει να λέει ότι υπάρχει ακόμη ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα και δεν τελείωσε τίποτα. Ήταν απλά ένα παιχνίδι από τα υπόλοιπα που απομένουν.
0: Ναι, ξέρεις, επειδή πολλοί εχθές κριτήκαραν Παναχαϊκή, ενθουσιάστηκε και ο κόσμος του Πανεγιαλίου, θέλει κατά την άποψή μου και λίγο διαχείριση και της νίκης αλλά και της ήττας από την άλλη πλευρά. Κανείς δεν πήρε πρωτάθλημα ή την άνοδο από την πρώτη αγωνιστική, κανείς δεν το έχασε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι...
1: Όχι, συμφωνώ μαζί σου. Από αυτά τα λίγα χρόνια που έχω κάνει και πρωταθλητισμό, ήταν ένα παιχνίδι από τα, δεν ξέρω πόσα παιχνίδια είναι, 30. Τα 30 παιχνίδια που έχουμε να παίξουμε, και πραγματικά η Παναχαϊκή έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Πώς είδες την εικόνα της Παναχαϊκής ως τώρα αντίπαλος?
1: Νομίζω δεν χρειάζεται να τη δω. Η Παναχαϊκή έχει κάνει αυτή πάρα πολύ καλές κινήσεις. Από την αρχή του πρωταθλήματος έχει δηλώσει τους σκοπούς της. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Απέναντι πιστεύω και σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, τη δικιά μας δηλαδή. Θεωρώ έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι, και θα μπορούσε να έχει αλλαγές στο σκορ, θα μπορούσε να είχε ξεφύγει από τη μεριά μας, θα μπορούσε να έχει ξεφύγει από τη μεριά τους. Πραγματικά τα είχε όλα. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν δύο πολύ καλές ομάδες οι οποίες είχαν τα διαστήματά τους και προσέφεραν θέαμα στον κόσμο.
0: Ναι, συμφωνώ ότι πρόσφεραν θέαμα, διότι μην ξεχνάμε, Βαγγέλη, ότι υπάρχουν παίκτες και από τις δύο ομάδες που έχουν παίξει και σε ανώτερες κατηγορίες. Είναι και από τις δύο ομάδες, δεν είναι μόνο την Παναχαϊκή, γιατί ακούω μόνο την Παναχαϊκή, παίκτες προσωπικότητα, και ο Πανεγιάλος παίκτες με προσωπικότητα που έχουν παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Και αυτό παίζει το ρόλο. Δηλαδή, είναι, πιστεύω, οι δύο καλύτερες ομάδες, για να συμφωνήσουν με βάση την εικόνα και τη δυναμική, ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι τα φαβορή για να διεκδικήσουν τον τίτλο, ή εκτός και βλέπεις και άλλη ομάδα μπορεί να μπει στη μάχη?
1: Με βάση την εικόνα πάντα, γιατί πραγματικά η ιστορία και η εμπειρία μου το έχει δείξει αυτό πολλές φορές. Ναι, έχουν αυτές οι δύο ομάδες, ο Παναγιάδος δηλαδή, εμείς και η Παναχαϊκή. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι βιογραφικά έχουμε τους καλύτερους παίχτες του ομίλου μας, τέλος πάντων, για να μην μιλήσω για τους υπόλοιπους ομίλους. Αλλά όλα αυτά φαίνονται μέσα στο γήπεδο, δηλαδή... Έχω δει πολλές φορές τις ομάδες να γεμίζουν με παίχτες με βιογραφικά και στο τέλος να μην τους βγαίνει, να μην δένει το γλυκό που λέμε. Όλα αυτά θα τα δείξει στο γήπεδο, θα τα δείξει η διάρκεια που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πραγματικά ξαναλέω ότι και η Παναχαϊκή, ανεξαρτήτως του σκόρ, είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και εγώ προσωπικά δεν υπήρχε ούτε ένα μικρό πεντάλεπτο που να μπορέσω να ηρεμήσω. Δηλαδή ήταν όλη την ώρα.
0: Καλά, έλεγα πριν, τους δημιούργησες πάρα πολλά προβλήματα, είναι η αλήθεια. Γιατί ήσουν αρκετά καλός εχθές, τώρα να το πούμε όπως είναι τα πράγματα. Σου πήγε το παιχνίδι, ρε παιδί μου, ξέρεις. Είναι πολλές φορές κάποια παιχνίδια που σου πάνε, κάποια παιχνίδια που δεν σου πάνε. Το χθεσινό σου πήγαινε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, ήσουν καλός.
1: Πήγε σε μένα, αλλά πρώτα απ' όλα πήγε και σε όλη την ομάδα. Ναι. Γιατί νομίζω το πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί και πάλι μέχρι το 60. Πατούσαμε καλά. Όλη η ομάδα, δεν μπορώ να πάρω τα εύσημα μόνο εγώ. Θεωρώ ότι όλη η ομάδα βοήθησε, όλη η ομάδα φτιάχνει αυτή την ψυχολογία, γιατί όπως φαίνεται για παίξα έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομοιογένεια μεταξύ μας. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να δουλέψουμε και να μην σκεπαστούν με αυτή την νίκη, γιατί ξέρεις ότι όταν έχω την νίκη, καμιά φορά είναι κάποια πράγματα τα οποία τα αφήνουμε στην άκρη, μπαίνουν κάτω το χαλάκι. Βρήκαμε κάποια πράγματα τα οποία ή θα πρέπει να δουλέψουμε για τη συνέχεια, αλλά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους συμπαίκτες μου και για τον αγώνα που δώσαμε χθες.
0: Βαγγέλη, επέστρεψες βασικά για δεύτερη φορά στο Αίγιο και στον Πανεγιάλιο. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις ξανά την ομάδα και την πόλη?
1: Ξεκάθαρα ο κόσμος και ξεκάθαρα ο τρόπος που με προσέγγισε η διοίκηση του Πανεγιαλίου. Για δεύτερη φορά εννοείται ο κύριος Δημήτρης με την κυρία Ελισάβετ. Αλλά ξεκάθαρα ήταν αυτό το οικογενειακό κλίμα που είχα ζήσει την πρώτη χρονιά. Ξέρετε όλες αυτές τις πιέσεις που κρίνει ένας ποδοσφαιριστής, ειδικά σε ομάδες που κάνουν προαθλητισμό. Καμιά φορά θέλει και λίγο να ηρεμήσει, να το πω, το μυαλό του. Και θεώρησα ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή εδώ πέρα. Όπως και μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται αυτό το πράγμα. Ήταν ξεκάθαρα δηλαδή όλη αυτή η θέση που έχω πάρει από τον κόσμο από την πρώτη στιγμή που έχω έρθει εδώ πέρα μέχρι την τελευταία.
0: Τώρα,
1: και εννοείται και από την
0: ναι, ναι, όταν λέμε τώρα όμως, επειδή μιλάμε για στόχους και η ομάδα έχει στόχους, θα ήθελες να μας πεις αν έχετε θέσει στόχους στην ομάδα, δηλαδή αν είναι πρωταγωνιστική, αν είναι να νεύετε κατηγορία, δεν ξέρω τι έχετε μιλήσει μεταξύ σας. Αν έλεγε, σου έλεγε κάποιος ποιος είναι ο στόχος της ομάδας, τι θα έλεγες?
1: Στόχους βάζουμε παιχνίδι με το παιχνίδι και το λέω με όλη την ειλικρίνεια αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε θέσει κάτι να πούμε, να βγούμε παρά έξω, να πούμε το παραμικρό. Οι στόχοι μπαίνουν παιχνίδι με το παιχνίδι. Δεν κοιτάμε τίποτα παραπάνω πέρα από το επόμενο παιχνίδι που έρχεται αυτή τη στιγμή, όπως και πριν την Παναχαϊκή, το κύπελο που ερχόταν. Οπότε παιχνίδι με το παιχνίδι θα θέτονται οι στόχοι. Θεωρώ επίσης και με την καθημερινή δουλειά που κάνουμε, όλα αυτά θα αρχίζουν να ανεβάζουν το ταβάνι και πάμε για ό,τι καλύτερο μπορέσουμε να βγάλουμε. Δεν θέτουμε κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Θεωρώ ότι θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, μόνο αυτό μπορώ να πω. Και παιχνίδι με το παιχνίδι, νομίζω οι στόχοι θα βγαίνουν προ έξω.
0: Και είδαμε και ένα διαφορετικό δέσιμο που υπάρχει, βέβαια υπάρχει από την πλευρά της Παναχαϊκής, αλλά μιλάμε για εσάς τώρα, και με τον κόσμο. Δηλαδή πάτε στο τέλος εκεί όλοι μαζί, τραγουδάτε, το κάνει και αντίστοιχα η Παναχαϊκή, αλλά το είδαμε και από εσάς. Είναι σημαντικό και για εσάς ότι είναι δίπλα σας οι φίλαθλοι, υπάρχει αυτή η στήριξη?
1: Ναι, πραγματικά εντάξει, νομίζω το παιχνίδι το έχεις και εσύ χθες. Ήταν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Εγώ τους φιλάθλους τους θυμάμαι κιόλας από την πρώτη μου σεζόν εδώ πέρα. Είναι, τα παιδιά είναι πάντα δίπλα μας σε όλα τα παιχνίδια, εντός, εκτός. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο σε ομάδες τρίτης κατηγορίας. Δηλαδή να μετακινεί το κόσμος μαζικά σε παιχνίδια εκτός έδρας, σε παιχνίδια που να βρέχει με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Πραγματικά ήταν ένα... Μπορώ να πω ότι χθες ο κόσμος ήταν και ο 12ος μας παίχτης και εύχομαι να συνεχίσουν έτσι και την επόμενη φορά να είναι ακόμη περισσότεροι και να είναι ακόμη πιο όμορφη ατμόσφαιρα. Αλλά ναι, θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με τον κόσμο και ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα που ήθελα να πω, το οποίο πραγματικά ήταν και ένας από τους λόγους που ξαναγύρισα πίσω. Όταν είχαμε κάποιες κακές στιγμές στην πρώτη σεζόν, από τον κόσμο τουλάχιστον, από τους Μπιονκονέρι, να το πω πιο απλά, δεν δεχτήκαμε ποτέ αρνητική κριτική. Τα παιδιά ήταν πάντα δίπλα μας και δεν μας έβαλαν χέρι ποτέ, δεν εκθίασαν ποτέ κανέναν. Ήταν πάντα δίπλα μας και πάντα μας έδειχναν τη στήριξή τους, το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο, ακόμη πιο σπάνιο προηγούμενο που είπα. Να έχεις οπαδούς που έχουν να πούν μόνο καλά πράγματα, ακόμη και στις ήττες, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Για μένα αυτό ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος παράγοντας για την επιστροφή μου εδώ πέρα.
0: Και βέβαια να πω και δύο λόγια και εγώ για την πλευρά μου για τον Φόντα Καζακόπουλο. Εγώ μπορώ να σου πω, έχω πάρα πολύ καλή άποψη για τον κύριο Καζακόπουλο. Εντάξει, έχουμε μιλήσει δύο φορές, δεν έχω προσωπική φιλία μαζί του. Κατάλαβες να φανεί ότι απλά τον θεωρώ, τον σέβομαι, γιατί βλέπω ότι δουλεύει, το ζει το παιχνίδι. Καλά, το είδα χθες, δηλαδή δεν έχω ξαναδείτε τόσο προπονητή, ειδικά στο τέλος να κάνει έτσι. Σαν μικρό παιδί, λες ότι του χαρίσαν ένα δώρο. Και φαντάζομαι μετράει και για εσάς αυτό, ότι ο coach είναι τόσο συναισθηματικά, πώς θα το πω τώρα, φορτισμένος, yeah, ειδικά στο τέλος. Νομίζω ότι μετράει και αυτό.
1: Πραγματικά θα επιβεβαίωσα την άποψή σου και όχι επειδή είναι προπονητής μου, αλλά πραγματικά τον θυμάμαι και από πέρσι. Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση η ομάδα του Παναγιαλίου, γιατί πέρσι ήμασταν αντίπαλοι, εγώ ήμουν στο πύργο.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και ένας προπονητής ο οποίος πραγματικά είναι νέος και είναι, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ μας και με τους παίκτες, δηλαδή και με τον προπονητή. Μπορεί να σε ακούσει, μπορεί να σε συμβουλεύσει. Πραγματικά είναι, φέτος υπάρχει όλη η μαγιά για να γίνει το πληθυντικό. Και είναι ένας προπονητής που πραγματικά είναι αυτό που λες, το ζει και δουλεύει κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία του. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Να έχει κάποιος τόσο πάθος, ας πούμε, για το επάγγελμά του, και το βλέπω στον προπονητή μου και εννοείται και στο staff που έχει γύρω του. Και εύχομαι να συνεχίσουμε και έτσι.
0: Τελευταία ερώτηση, σας πάω σε κάτι άλλο. Πώς είδες την εθνική ομάδα, δεν ξέρω αν την είδες με τη Σερβία, σίγουρα την είδες με τη Γερμανία. Τι άποψη έχεις για την εθνική, και αυτή έχει ακούσει αρκετά, έτσι απογοητευτήκαμε όλοι που δεν πήγαμε στο Μουντιάλ. Τώρα με δύο νίκες, ας πούμε, στα δύο πρώτα παιχνίδια στο Nations League, νομίζω και τι νίκες, έτσι για να το πούμε και αυτό, έχει αυξήσει πιθανότητες της. Θέλω την άποψή σου.
1: Πραγματικά δεν θα σου πω ψέματα. Είδα τα highlights σήμερα το πρωί γιατί ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και κατευθείαν και το γύρισα. Μπορώ να σου πω μόνο από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα για την εθνική, ότι εμείς σαν ελληνικός λαός είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι στο να κρίνουμε, πάρα πολύ γρήγοροι στο να ενθουσιαστούμε και πάρα πολύ γρήγοροι στο να δυσανασχετήσουμε σε ένα κακό αποτέλεσμα. Αυτά τα παιδιά φαίνεται ότι έχουν αυτή την ομοιογένεια που μίλαγα και για μας πριν. Φαίνεται ότι έχουν αυτό το οικογενειακό κλίμα που για μένα είναι ίσως, αν όχι το πιο σημαντικό, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που υπάρχει σε μια ποδοσφαιρική οικογένεια για να μπορέσει να βγάλει το 100% των δυνατοτήτων της. Και θεωρώ ότι έχουν και ένα προπονητή ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί αυτή την πίεση που δημιουργεί αυτός ο ελληνικός λαός και να προστατεύσει αυτούς τους παίχτες οι οποίοι είναι ακόμη μικροί, βέβαια έχουν εμπειρίες. Και θεωρώ ότι έρχεται, όπως είπε και ο Κλοπ, μια χρυσή γενιά για την Εθνική Ελλάδας από το 2004, που βλέπεις πλέον παίχτες που παίζουν στο εξωτερικό, ταλαντούχους παίχτες, μια ομάδα η οποία, όπως φάνηκε χθες, μπορεί να σταθεί αντάξια απέναντι σε πολύ μεγάλους αντιπάλους όπως ήταν το χθεσινό παιχνίδι. Και θεωρώ ότι με το χρόνο θα δούμε ακόμη καλύτερα πράγματα, όπως ήδη έχουν ξεκινήσει και έρχονται πολύ θετικά αποτελέσματα.
0: Ωραία. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα και στην ομάδα σου.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Βαγγέλης Μακρύς, ο χαρισματικός σκόρερ του Πανεγιαλίου, που εντάξει και πέρσι έδειξε πάρα πολλά πράγματα και στον πύργο. Θα βοηθήσει σίγουρα την ομάδα του Αιγείου. Θέλει το εύκολο γκολ ο Πανεγιάλος, εννοείται, και νομίζω ο Μακρύς είναι από τα παιδιά που θα του το προσφέρει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, έχασε η ομάδα 2-1, 0 βαθμούς στην πρώτη αγωνιστική, και τώρα επόμενη αγωνιστική θα περιλαμβάνει το παιχνίδι πάλι εκτός έδρας, να το πούμε και αυτό. Το είχαμε πει ότι ξεκινάει με 2 εκτός έδρας παιχνίδια, συν το κύπελο που έπαιξε με το Μιλτιάδη, 3 εκτός έδρας παιχνίδια. Αυτή τη φορά με τον Παναγνιακό στο Αγρίνιο. Γυρίζει σελίδα η Παναχαϊκή, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Θα τα πούμε βέβαια μετά και με τον Γιώργο Σωτηρόπουλο μετά τις 11.30. Θα τα πούμε με τον Γιώργο Σωτηρόπουλο εδώ να αναλύσουμε τα της Παναχαϊκής. Και βέβαια να πούμε ότι δεν αποκλείεται τώρα, έτσι όπως να ανοίξει κουβέντα πάλι για το μεταγραφικό, ότι δεν αποκλείεται να έχουμε κινήσεις. Βέβαια όλα θα εξαρτηθούν και από το τι θα γίνει με τους τραυματισμούς των Βολάκη και Κωνστανάσιου. Είναι και οι δύο παίκτες οι οποίοι τραυματίστηκαν στο φιλικό με τον Εθνικό Πειραιός και δεν αγωνίστηκαν με τον Πανεγιάλιο, και τώρα σήμερα αύριο θα μάθουμε το μέγεθος της ζημιάς και των δύο ποδοσφαιριστών, στους οποίους αναφέρθηκε και συνέντευξη τύπου ο Σπύρος Αντωνόπουλος.

Λοιπόν, αυτά, πάμε στο πρώτο, έτσι Θόδωρε, το πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Βλέπω λάθος ώρα, ναι, δεν πρέπει να πάμε. Να πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε χθες συνολικά έτσι, στο πρωτάθλημα, αν και θα μιλήσει και ο Δημήτρης Σαρής με Παναγιώτη Μάλιο αναλύσεις. Να κάνουμε εδώ, δεν πάμε και αυτά στο... Χάνει μια ομάδα, δεν μπορεί να κερδίσει συνέχεια. Ή σε ένα ντέρμπι όλα είναι πιθανά. Εγώ σας το έλεγα από την Παρασκευή ότι έβλεπα όλα τα αποτελέσματα ανοιχτά. Άσοχη διπλό στο ντέρμπι. Δεν μπορούσα να κάνω πρόβλεψη με τίποτα. Εχθές όμως, σου πω την αλήθεια, κάποια στιγμή που έβλεπα την Εθνική και άρχιζε να πιέζει τη Γερμανία που δεν μπορούσε να κάνει φάση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν υπήρχε Γερμανία. Δεν υπήρχε, μπορεί να είμαι υπερβολικός. Δεν ήταν τώρα αυτό που ξέραμε από τη Γερμανία. Πίστευα το διπλό, πίστευα θα σκοράρει, πίστευα το διπλό και το ναι. Και προχώρησα στο ανάλογο ποντάρισμα. Τέλος πάντων. Πάμε σε. Είναι δεύτερη φορά που με κερδίζω από την Εθνική μετά τη Σερβία. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Γυρίζουμε για να δούμε τι έγινε χθες αναλυτικά.

0: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρα στους 96,3 και λέγαμε για το παιχνίδι ανάμεσα στην Παναχαϊκή και τον Πανεγιάλο, για τον Πανεγιάλο απέναντι στην Παναχαϊκή. Είχαμε επίσης τη μεγάλη νίκη του Ατρόμητου Πατρών απέναντι στον ΑΟ Λεβάντε με 7-0. Ακόμη μια φορά ο Ατρόμητος έριξε 7 γκολ στο Λεβάντε. Αυτή τη φορά για το πορτάρισμα και αυτή τη φορά στην Πάτρα. Χατρικός Κούρτας, Αντωνόπουλος, Κουτσαντώνης, Ναλπάτης και Μπαλασόπουλος οι σκόρες. Είχαμε επίσης το διπλό Τηλικράτη μέσα στη Λευκύμη με 1-0 με γκολ του Κουντάγια. Άγιος Μαθαίος Άρης Φιλιατών 0-2 με γκολ του Μπίκα και του Βρακά στο 95ο λεπτό, Μπίκα στο 78. Μεγάλο διπλό για τους Φιλιάτες. ΑΟ Πλαταριάς Παλιξουριάκος 1-1 με το πέναλτι του Κώστογλου. Είχε προηγηθεί ο Παλιξουριάκος με τον Μπράτη στο 27, ενώ ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγνιακός δυσκολεύτηκε μεν η Πρέβεζα αλλά κέρδιζε με τα γκολ του Μαγκανά στο 60 και του Τορμούσογλου στο 80. Εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε βαθμολογία αφού ούτως ή άλλως είναι η πρώτη αγωνιστική και ξέρετε πάνω κάτω ότι η νίκη δίνει 3 βαθμούς, η ισοπαλία 1, η ήττα 0. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο προπονητής της Παναχαϊκής, στις δηλώσεις του δήλωσε ότι μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, δεχτήκαμε 2 γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι θα διαφωνήσω εδώ με τον Σπύρο Αντωνόπουλο, δεν μπορώ να καταλάβω ποια θεωρεί τη ροή του αγώνα. Κόντρα που λέει, κόντρα στη ροή του αγώνα, αφού η μοναδική φάση που έκανε η Παναχαϊκή στο πρώτο μήκον είναι το διπλό δοκάρι του Βασιλόγιαννη, σε μια φάση που επαναλαμβάνω ελέγχεται για το αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και πέτυχε 2 γκολ η Παναχαϊκή που είναι πανομοιότυπα γκολ. Δέχτηκε 2 πανομοιότυπα γκολ η Παναχαϊκή, δηλαδή η Παναχαϊκή εχθές το βάλεξε στο site, προδόθηκε από την άμυνά της. Δεν γίνεται 2 φορές σου βάλουν μέσα στην καρδιά της άμυνας γκολ και με τον ίδιο τρόπο κεφαλιά. Και σχεδόν ανενόχλητη. Το έθιμα αν ήταν ακριβώς ανενόχλητη, ειδικά η πρώτη ήταν ανενόχλητος. Εκεί πρέπει να κοιτάξει Παναχαϊκή, δηλαδή την άμυνά της. Γιατί επιθετικά στο δεύτερο που ο Πανεγιάλος λίγο οπισθοχώρησε θέλοντας διατηρήσει και το σκορ και εντάξει που δεν το λες και κακή προσέγγιση αν και μπορεί να το έκανε και νωρίς και ίσως και οι αλλαγές που έκανε ο Σπύρος Αντωνόπουλος ειδικά με την είσοδο του Καμπεράη, του Νηφορόπουλου, βασικά του Νηφορόπουλου και του Ναμπή. Ο Ναμπή ναι, μεν ορεξάτος και τα λοιπά, αλλά εντάξει το παιδί δείχνει ακόμα ότι θέλει χρόνο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Πώς γίνεται ο Καμπεράη π.χ. που πετάει στα φιλικά, βρε παιδιά. Έβαζε γκολ. Πώς γίνεται να μην ξεκινάει εχθές. Θα μου πείτε, εντάξει, άλλο τα φιλικά. Μα πώς όμως. Δεν στηρίζεσαι αυτούς που πρώτο σκόρ νομίζω δεν είναι ο Καμπεράη στα φιλικά της Παναχαϊκής. Και δεν τον ξεκινάς. Λέω εγώ τώρα έτσι, κάνω το συνήγορο του διαβόλου και λέω ότι γιατί δεν έπαιξε π.χ. ο Καμπεράη. Σίγουρα θα σου πει ο Σπύρος Αντωνόπουλος η δική του άποψη. Έτσι απλά λέμε ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση που είπε ότι κόντρα στη ροή του αγώνα. Κόντρα στη ροή του αγώνα ήταν ότι σφυροκοπείς μια ομάδα, κάνεις πολλές φάσεις και δέχεσαι 2 γκολ. Αυτό είναι η κόντρα στη ροή του αγώνα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μπορεί να μην ήθελα να το διατυπώσει ακριβώς έτσι. Okay. Στο δεύτερο ημίχρονο, όντως είπε, πίεσε τον αντίπαλο, όντως πίεσε η Παναχαϊκή και κάναμε πολλές ευκαιρίες. Όταν δεν μπορείς να κάνεις κάποιες φάσεις γκολ που είναι σχετικά εύκολες, μετά μπλέκεις. Είπε. Προσπαθήσαμε από την αρχή να παίξουμε ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά. Το ποδόσφαιρο δεν είναι δίκαιο άθλημα. Είναι καθαρά ατομικό το ποιος θα καταφέρει σε μια εύκολη φάση να κάνει τον γκολ. Η τύχη δεν ήταν με το μέρος μας. Προφανώς όταν στο 44. 45 βασικά είχε το διπλό δοκάρι, δεν είχε τύχη. Μετά και δοκάρι ο Ανής 84 νομίζω. Σέβαλε στο παιχνίδι ο Μάτζας στο 82. Μετά προσπάθησε η Παναχαϊκή, πίεσε αυτό, αλλά σταθερός και ο Μπονατάκης όπου χρειάστηκε και σε κάποια στιμένα βγήκε και καθάρισε. Νομίζω όμως ότι αυτό που πρέπει να κοιτάξει η Παναχαϊκή είναι η άμυνά της. Κάτι την άποψή μου. Τώρα από την άλλη πλευρά είχαμε άλλη άποψη από τον Φόντα Καζακόπουλο. Είπε ότι ήταν ένα μάτς πρεμιέρας, ένα μάτς που οι δύο ομάδες δεν είναι 100% έτοιμες, αλλά πολύ υψηλού επίπεδου. Κοιτάξαμε στα μάτια την Παναχαϊκή, δείξαμε ότι είμαστε κι εμείς μια εξίσου καλή ομάδα.
Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι. Σκοράραμε δύο γκολ. Είχαμε και καλή κυκλοφορία της μπάλας. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε τα πρώτα 10 λεπτά πολύ καλά. Έκανε 2-3 αποκρούσεις ο τερματοφύλακας Παναχαϊκής, εξαιρετικές. Μας πίεσε μετά η Παναχαϊκή. Φόρτωσε πολύ την επίθεση. Έχασε και κάποιες ευκαιρίες. Σταθήκαμε τυχεροί στο τέλος. Όπως δεν σταθήκαμε πέρυσι τυχεροί σε κάποιες ευκαιρίες. Δεν είναι κάτι περισσότερο από μια μεγάλη νίκη. Προχωράμε. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πάνω κάτω αυτό ήταν το σκηνικό που είδαμε στην αναμέτρηση. 2.500 εισιτήρια ενημέρωσε ο Πανεγιάλης ότι έκοψε χθες. Εντάξει, βάλτε διαρκεία, βάλτε και τις προσκλήσεις. Εκεί γύρω στις 4.000 είχε. 3.500-4.000 είχε χθες. Καλά, η αστυνομία έλεγε 2.000. Καλή γίνεται, παιδιά, σε ένα γήπεδο που χωράει 7.000. Νομίζω να λες σαν αστυνομία ότι είχε 2.000. Και... ήταν μικρό το νούμερο που πει η αστυνομία. Λοιπόν, αυτά και από το χθεσινό ντέρμπι. Για τον Ατρόμητο θα μιλήσετε και μετά, θα τα πει βασικά και ο Δημήτρης Άρης, γιατί έχει και καλεσμένο από τον Ατρόμητο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι ιστορική νίκη για τον Ατρόμητο. Δεν έχει σημασία ποιος ήταν ο αντίπαλος, δεν έχει σημασία αν η άλλη ομάδα ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά της. Και τώρα κοιτάζει τον αγώνα με τη Λευκύμη ο Ατρόμητος, που είναι σημαντικό.

Να πούμε ότι ο γνωστός κωμικός YouTuber, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, ο οποίος κατάγεται από το Αίγιο, ήταν στις Κερκίδες, ανέβασε και βιντεάκι, μετά έγινε viral. Επίσης να πούμε ότι και φίλαθλοι του Πανετολικού, όπως τα ακούτε, φίλαθλοι του Πανετολικού ήταν μαζί με τους φίλους του Πανεγιάλιου στις Κερκίδες. Υπάρχουν και φωτογραφίες, δεν το λέω. Στήριξαν και αυτή την προσπάθεια του Πανεγιαλίου. Εντάξει. Οκ. Τα έχουμε δει όλα. Ναι, το είδαμε και αυτό. Βασικά δεν είναι η πρώτη φορά βασικά που το βλέπουμε συνέχεια. Απλά ήταν τώρα και επίσημο, γιατί είδαμε φωτογραφίες.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στα υπόλοιπα που έχει επικαιρότητα. Στον Προμηθέα, okay, βλέπουμε μεταγραφές πλέον. Ότι πιθανότητα να προχωρήσει σε δύο μεταγραφές. Προχτές κυκλοφόρησε το όνομα του Τζέικ Φόρεστερ για την ομάδα της Πάτρας, για τον Αμερικανό σέντερ που πέρσι ήταν στον Άρη, είχε παίξει και στον ΠΑΟΚ. Πέρσι είχε 22 παιχνίδια με τον Άρη, είχε 5,4 πόντους και 4 rebound μέσο όρο. Στον ΠΑΟΚ είχε 8,1 πόντους, 4,5 rebound και 62,2 στα δίποντα σε 16,1 λεπτά συμμετοχή στο ποτάμι. Αυτά είναι όλα στατιστικά, έτσι. Έχει και παίξει και στην Ευρώπη, όπου έφτασε στους τελικούς με 7,9 πόντους, 4 στα 8 rebound και 57,4 στα δίποντα. Άλλος ένας παίχτης ο οποίος φαίνεται ότι θα έρθει στον Προμηθέα, αν και θα ρωτήσουμε μετά τις 11, θα έχουμε τον πρόεδρο της ΚΑΕ Προμηθέας, τον κύριο Χριστομήλα, να μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα, και για το πιστοποιητικό και για τις μεταγραφές και για το στόχο της ομάδας και για το πώς θα προστατευτεί η ομάδα γύρω από όλα αυτά που γίνονται και για την μπουτίκ που άνοιξε στο κέντρο. Για όλα ο Χρήστος Μήλας θα μιλήσει λοιπόν στην εκπομπή μας μετά τις 11. Και να το ρωτήσουμε φυσικά και για τα σενάρια που φέρνουν παίχτες εδώ. Ένας δεύτερος παίχτης που ακούγεται, χθες στο Sport 24 το αποκάλυψε, είναι ο Άντωνι Άρμς, Αμερικανός κι αυτός, forward, 1,98, θηρίο είναι. Αφήνει το πρωτάθλημα του Καναδά, απαγωνιζόταν με τους Calgary Sharks. Πέρυσι ήταν, έπαιζε στην ΑΕΚ, 13 συμμετοχές είχε, 7,3 πόντους, 2,9 rebound και 0,9 assist, ανά 18 λεπτά περίπου συμμετοχής. Στο Champions League συμμετείχε σε 7 αγώνες με την Ένωση, είχε κατά μέσο όρο 7 πόντους και 2 rebound, ανά 17,4 λεπτά συμμετοχής. Άρα με Άντωνι Άρμς και Τζέικ Φόρεστερ, αν αποκτηθούν και αυτοί οι δύο παίχτες, νομίζω ότι μια χαρά ήταν, είναι και για τον Προμηθέα. Επίσης θα πούμε κάποιες δηλώσεις που έγιναν στο Γιώργο Προύσαλη από τον διευθυντή marketing του Προμηθέα στα πλαίσια των εγγενείων της μπουτίκ. Μίλησε αποκλειστικά στον Γιώργο Προύσαλη, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα γιατί για τη μη χορήγηση πιστοποιητικού. Θα γίνει δικαστήριο αυτήν την εβδομάδα. Ο Προμηθέας θα αγωνιστεί κανονικά στο πρωτάθλημα, είπε. Καλά, νομίζω θέμα στο πρωτάθλημα δεν έχει, αν δεν έχει αφαίρεση βαθμών. Θα δούμε. Για το ποιος είναι ο στόχος της ομάδας στο Europa Cup, είπε ότι στόχος η τετράδα στην Ευρώπη και η εξάδα στο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Υψηλούς στόχους ο Προμηθέας. Δηλαδή, τετράδα στην Ευρώπη και εξάδα στο πρωτάθλημα είναι υψηλή στόχη αυτή. Και για το αν θα υπάρχει μεταγραφική κίνηση, είπε ότι η ομάδα εξετάζει την περίπτωση μεταγραφή σε θέση 3 και 5. Άρα, ίσως επιβεβαιώνει και τις φήμες περί των δύο Αμερικανών που έρχονται στον Προμηθέα. Δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα, αύριο θα γίνει όμως.

Το Σάββατο ο Προμηθέας ξεκινάει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Περιστέρι. Πρεμιέρα λοιπόν στην Basket League, 5 η ώρα στο Τόφαλος, και θέλει τη βοήθεια του κόσμου ο Προμηθέας, που θα κυκλοφορήσει τώρα και τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα μάθουμε και από τον Χρυστομήλα πώς πάνε και τα διαρκείας, αν έχει υπάρξει ζήτηση. Τώρα ο Προμηθέας την ευκαιρία να δώσει φιλικό παιχνίδι, το τελευταίο πριν έναρξη Basket League, με αντίπαλο τον Βίκο. 80-85 το τελικό αποτέλεσμα. Αγωνίστηκε με τον Προμηθέα και ο Σίρι Λατζεβάιν, μάλλον, 28 ετών, 2-3. Ψηλός κι αυτός. Πρώην παίκτης του Λαβρίου και του Αμαρουσίου, να πούμε. Για να δούμε, βέβαια, εκτός και προκύψει Φόρεστερ. Τώρα πότε θα τον αποκτήσουν. Ναι, θα τα πούμε βέβαια και μετά. Να πω ότι σε λίγη ώρα, 12 παρατέταρτο, η Αθλητική Ένωση Γλάφκο Εσπέρου θα παραθέσει στους δημοσιογράφους Media Day, καθιερωμένη κι αυτή, εν ώψη πρεμιέρας της στη φετινή Elite League.

Λοιπόν, τέλος τα φιλικά παιχνίδια και για τον Απόλλωνα Πατρών Σέντο, ο οποίος το έφτασε προσοχή του αποκλειστικά στην πρεμιέρα πρωταθλήματος. Πλέον μπαίνει σε ρυθμούς National League 1, στρέφεται στον αγώνα του Σαββάτου όπου θα υποδεχτεί τον Εθνικό Λιβαδιάς, είναι για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Εντάξει παιδιά, ο Απόλλωνας έχει αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ και νέο προπονητή, τον Dick Bowerman, ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Η ομάδα ούτως ή άλλως έχει βασικό στόχο την άνοδο, να διεκδικήσει την άνοδο. Θα δούμε. Το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο, φυσικά με τον Εθνικό Λιβαδιάς. Απλά θέλει να είναι έτοιμη η ομάδα. Μάλιστα έδωσε δύο φιλικά τεστ, τα οποία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Στο προχθεσινό παιχνίδι η πατρινή ομάδα γνώρισε την ήττα στο Χριστό της Περιβόλας από την Αχαγιά 82. Το σκορ ήταν 73-79 ή 79-83 αν προτιμάτε. Η ομάδα της Κάτω Αχαΐας μπήκε καλά στο παιχνίδι και πήρε προβάδισμα 10 πόντων. Αντέδρασε ο Απόλλωνας, ισορρόπησε. Το παιχνίδι κηρύχθηκε στο τελευταίο δίλεπτο όταν ο Οικονομόπουλος της Αχαγιάς 82 έκανε δύο συνεχόμενα τρίποντα και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του. Και γι' αυτό ήρθε και το 79-83. Σε ό,τι αφορά το χθεσινό φιλικό με τον Αθλητική Ένωση Ροϊδίκων, ο Απόλλων Σέντο συνέχισε τις δοκιμές με τον Dirk Bowerman, μα μην χρησιμοποιεί τους Φραγκούλη και Παγώνη για προληπτικούς λόγους, αλλά έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους υπόλοιπους παίχτες. Το τελικό σκόρ είναι 82-58 για τον Απόλλωνα.

Εχθές διεξήχθηκε το τουρνουά του κεραυνού Αιγίου στη μνήμη των αξέχαστων προέδρων του κεραυνού, του Χάιδου του Μπόγδανου και του Γιώργου του Λάγαρη. Έπεσε η αυλία με το μεγάλο τελικό ανάμεσα στο κεραυνό Αιγίου και τον Έολο Αγιάς 71-72 στην παράταση. Κέρδισε ο Έολος Αγιάς και πήρε το τουρνουά. Ήταν το δεύτερο τουρνουά που διοργανώθηκε στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο του Αιγίου. Και έτσι το τουρνουά ήταν μια πρόβα εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος της Α1 SKI. Ναι, σε χθεσινά παιχνίδια φιλικά στο μπάσκετ είχαμε Αχαγιά 82 Λιξούρη 81-59 και κάτι ήθελα να πω τώρα για ένα μπασκετικό και τώρα δεν το θυμάμαι. Για να μην το ξεχάσω, κάτω το βρω πάλι, ναι.

Ah, ήταν από τους πόντους για το Κεραυνό και τον Νέολο, γιατί είναι δύο ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν, φαίνεται. Στον Κεραυνό του Αιγείου ο προπονητής Αναγνωστόπουλος είχε του Σούτοβιτς με 9 πόντους, Φιλίππου 9 με 1 τρίποντο, Μπουντουράσας 9 με 1 τρίποντο, Γιωτόπουλος 6, Λιμπέρης 16 πόντους με 4 τρίποντα, Γκόβας 10 με 2, Κιτσάρας 10 με 2, συμμετοχές Κλαμπάνης, Τσινούκας, Παντελίδης και Αναστόπουλος. Για τον νέο λαγιάς του κυρίου Σκέτζου, Πίκιος 16 πόντους με 3 τρίποντα, ο Πατούχας είχε 6 πόντους με 2 τρίποντα, ο Αργυρόπουλος 6 πόντους, ο Βαλαΐς 14 πόντους με 1 τρίποντο, ο Σπύρου 10 πόντους με 1 τρίποντο, ο Κτορίδης το νέο μεταγραφικό απόκτημα 14 πόντους με 2 τρίποντα, ο Τσούνας 1 πόντο και ο Ζαβέρδας 1 τρίποντο, είχε 3 πόντους, 1 τρίποντο.

Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Έαντα Σαραχοβητίκων, κέρδισε τον Πας Ναυπάκτου με σκορ 64-54. Για τον νέο του κυρίου του Βάκη, Νάτσκος 9 πόντους, Διαμαντόπουλος 9 πόντους με ένα τρίποντο, Μπούρας 10 πόντους, Μάκος 8 πόντους με 2 τρίποντα, Ζαχαρίο 11, Κοροβέζης 10 με 2, Παχαλίδης 4, Ντούβας ένα τρίποντο και συμμετοχή Ξαράντης, Γιατράς, Σαβόγλου και Καραδήμος. Για τον Πας Ναυπάκτου του κυρίου Ζησιμόπουλου, ο Τρυπολίδης είχε 8 πόντους με 2 τρίποντα, ο Θεοδόρου 1 πόντο, ο Γεωργίου 11 με 3, ο Κάτσι 3 πόντους, ο Μπαρδάκης 13 πόντους με 1 τρίποντο, ο Δημήτρης Τρυπολίδης 12 και ο Φούντας με 6 πόντους.

Πολύ καλή εικόνα έχει ο Προμηθέας 2014. Ανοίξε χθες το απόγευμα σε φιλικό παιχνίδι Παναχαϊκή με 84-74 στο κλειστό της Αγιάς. Ήταν η τελευταία πρόβα των δύο ομάδων εν ώψη της συνέλευσης του πρωταθλήματος National League 1. Θα είναι και οι δύο αντίπαλοι στο ίδιο πρωτάθλημα και στον ίδιο όμιλο. Η ομάδα του κυρίου Ντάγιου πήρε ποιότητα και προβάδισμα μετά από τα 10 πρώτα λεπτά. Έκλεισε το ημίχρονο 47-37 υπέρ του και στην επανάληψη, διατηρώντας το προβάδισμα των 10 πόντων, πήρε τη νίκη τη φιλική με 84-74.

Λοιπόν, αυτά, πάμε σε διαφημίσεις, έτσι, και με το που επιστρέψουμε θα ασχοληθούμε με Προμηθέα και θα έχουμε στην παρέα μας τηλεφωνικά τον Χρήστο Μίλα, τον πρόεδρο της ΚΑΕ Προμηθέας, να μιλήσουμε για όλους και για όλα. Πάμε, Θόδωρε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Sport FM Patras

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Να πούμε πρώτο φιλικό σήμερα για την Εθνική Προπαίδων, K16 στη Γερμανία, που αντιμετωπίζει την Αυστρία στις 3 η ώρα. Είναι το πρώτο από τους 3 φιλικούς αγώνες που θα δώσει η Εθνική Προπαίδων K16, έτσι το τουρνουά της Γερμανίας, υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή του Απόστολου του Παπαβασιλείου. Εκεί θα μείνει η ομάδα μέχρι την Κυριακή, αντιμετωπίζοντας την Πέμπτη την οικοδέσποινα Γερμανία και 3 μέρες αργότερα την Πολωνία. Ναι. Άντε, καλή πτυχία και για τα παιδιά. Είπαμε και για την ανδρών. Σήμερα έχουμε Super Bet League 2. Δύο αναμετρήσεις. Η Δράκη ξεκινά στις 4. Η Άθες Καλυθέα υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ Β. Ενώ την ίδια ώρα η Μαρκό αντιμετωπίζει τον Πανθρακικό στο Δημοτικό Στάδιο της Κεσαριανής, τον Μιχάλης Κρητικόπουλος.

0: Λοιπόν, θα κάνει τώρα ο Θόδωρος μια προσπάθεια να βρούμε τον πρόεδρο της ΚΑΕ Προμηθέας, τον Χρήστο Τομίλα, να μιλήσουμε για όλα τα ζητήματα που είναι ανοιχτά και ξέρουμε ότι ο Χρήστος Τομίλας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κρύβεται, μιλάει ανοιχτά, δεν υπάρχει θέμα σε ό,τι και να τον ρωτήσουμε. Την περασμένη Παρασκευή πάντως είχαμε τα εγκαίνια της μπουτίκ, της πρώτης μπουτίκ που ανοίγει, δεν υπάρχει άλλη γενικά στην Πάτρα που να ανοίξει αθλητικό σωματείο, δεν πρέπει να υπάρχει, είναι η πρώτη μπουτίκ που ανοίγει στο κέντρο και το κάνει αυτό το βήμα ο Προμηθέας εδώ στη Μεζόνος, λίγο μετά την Πλατεία Γεωργίου, στο κάτω μέρος, με το που βγαίνει, στρίβεται την παλιά, στο από κάτω μέρος τέλος πάντων. Θα πάω και εγώ να επισκεφτώ, να δω πώς είναι. Εντάξει, ωραία είναι αυτά, κάποιες κινήσεις που γίνονται από την διοίκηση, αλλά νομίζω άλλα είναι τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την ομάδα του Προμηθέα. Έχουμε τον Χρήστο Μίλα. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί εντάξει, γνωριζόμαστε και, και είναι καλύτερο. Χρήστο, πες μας λίγο, επειδή είπα να ξεκινήσω λίγο με την μπουκτή και τα λοιπά, αλλά άλλα είναι τα τρέχοντα ζητήματα και νομίζω ότι είσαι ένας άνθρωπος, είπα πριν εκτός αέρα, αν με άκουγες, ότι τουλάχιστον απαντάς σε όλα, δεν είσαι άνθρωπος που δεν θα απαντήσεις και νομίζω ότι να ξεκινήσουμε από αυτή την απόφαση, την περιβόητη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που έχει ξεκινήσει, αν θες, μια συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο αφαίρεσης βαθμών. Ποια είναι η πραγματική εικόνα τέλος πάνω της υπόθεσης και αν υπάρχει κίνδυνος έτσι ακριβώς για τον Προμηθέα?
1: Ναι, είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το νωρίς το καλοκαίρι. Δεν θα μπορούσα σε λεπτομέρειες τώρα να πω.
0: Εντάξει,
1: για πολέμους, για τέτοια κτλ. Ήδη αυτή τη στιγμή περιμένουμε ουσιαστικά αυτή η απόφαση που χθεσινή, δεν είναι κάτι, είναι παρεπόμενη του ιστορία από το καλοκαίρι, είναι κάτι αναμενόμενο, δεν είναι κάτι μη φυσιολογικό. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια νομική διαδικασία, άμεσα μέσα στην εβδομάδα αυτή θα θεωρώ ότι θα έχουμε τελειώσει όλα. Αυτό.
0: Α, κιόλας, μέσα στην εβδομάδα δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δημοσίευσει πολλά πράγματα τα οποία νομικές νίκες που έχουμε πετύχει. Αυτά όλα θα ενημερωθούν όλοι μόλις τελειώσουμε και θεωρώ, σας είπα, μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις ως προς αυτό. Όλα τα άλλα, τα περί μη συμμετοχής, επειδή οι τίτλοι είναι αυτοί που μπερδεύουν τον κόσμο και κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία, δυστυχώς, να εξηγήσει ότι δεν θα παίξουμε, δεν θα κάνουμε. Εμείς το Σάββατο παίζουμε αγώνα με το Περιστέρι, ξεκινάμε τη χρονιά μας. Έχουμε κάνει κανονικά τα πάντα. Θεωρούμε ότι όλος αυτός ο πόλεμος, όλη αυτή η λάσπη θα καταπέσει, θα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Οπότε ασχολούμαστε λίγο με αυτό. Λίγοι άνθρωποι και λίγο με αυτό. Ασχολούμαστε πιο πολύ με το πώς θα προσεχθεί η ομάδα του γνωρίζοντας.
0: Μάλιστα. Προφανώς, Χρήστο, έχετε κάνει κινήσεις από πλευρά της διοίκησης ώστε να θωρακιστεί

0: η ομάδα και ο όμιλος σε όλα τα επίπεδα.
1: Βεβαίως. Και όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικά μόλις έχουμε τα τελικά αποτελέσματα που θα είναι, θεωρώ, σχετικά άμεσα. Πολύ άμεσα.
0: Ωραία, για να δούμε, να τελειώσουμε αυτό, γιατί ξέρεις τι, όλα είναι κάτι στον αέρα και εσείς δεν θέλετε να κλείσει όλο αυτό.
1: Συμφωνώ και όλη η ιστορία αυτή είναι καθαρά αντικοινωνιακή, καθαρά. Θα τις πούμε το μέχρι τον άρθρο τώρα, δεν είναι όλα τώρα. Έχουν σκοπό κάτι άλλο, αυτή τη στιγμή μπαίνει στη μέση ομάδα. Όλα θα πάρουν το δρόμο τους και όλοι θα βγουν στη θέση τους. Γι' αυτό να είστε σίγουροι.
0: Ωραία.
1: Όλοι αυτοί θα πάρουν αυτό που τους αξίζει στο τέλος.
0: Μάλιστα. Ο Προμηθέας, Χρήστο, είναι αλήθεια τα τελευταία χρόνια, για να το ξεκινήσουμε έτσι και λίγο και στο αγωνιστικό, έχει εξελιχθεί σε έναν, και είναι αλήθεια αυτό, από τους σημαντικούς αθλητικούς οργανισμούς της χώρας. Δεν το λέω εγώ, έτσι είναι. Ποιο είναι έτσι το όραμά σας και το επόμενο βήμα της ομάδας και του συλλόγου γενικότερα, ή συνολικά, αν θέλετε?
1: Κοιτάξτε, όταν ξεκινήσαμε, είναι η 11η χρονιά τώρα στην Basket League, έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, αλλά για να μην μιλήσουμε για αυτά τα χρόνια, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε την πραγματικότητα που είναι μπροστά μας. Αλλιώς ήμασταν πριν 10 χρόνια, αλλιώς ήταν η κατάσταση του μπάσκετ πριν 5, αλλιώς πριν 3, αλλιώς σήμερα. Σε κάθε περίπτωση ξέρουμε, αυτό που κάνουμε είναι να προσαρμοζόμαστε κάθε φορά στις εποχές, και όχι μόνο στις εποχές, στο τώρα τι σημαίνει τώρα, να μπορέσουμε να δούμε και λίγο πιο μπροστά. Αυτή τη στιγμή ο Προμηθέας είναι, θεωρώ, η ομάδα που, εκτός, το έχω πει και άλλες φορές, εκτός Αθηνάς Θεσσαλονίκης, είναι αυτή τη στιγμή πιο πετυχημένη ομάδα στο ελληνικό μπάσκετ. Το λέω 100% είναι έτσι. Όποιος μπορεί, θέλει να μου πει κάτι άλλο, ας έρθει να μου το πει. Αυτό είναι και είναι μεγάλος τίτλος αυτός. Πρώτο. Δεύτερο. Είναι, θεωρώ, μετά τις πρώτες ομάδες αυτή τη στιγμή, τις 4-5 ομάδες που έχουν κάνει τις μεγάλες επενδύσεις αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι είναι από τις, μπορώ να πω, ελάχιστες, μπορεί και η μόνη ομάδα που έχει φιλοσοφία στο τι κάνει, γιατί το κάνει και πού θέλει να πάει. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να υποστηρίξουμε το ελληνικό στοιχείο, είναι ξεκάθαρο αυτό, φαίνεται, με κόστος, πολλές φορές και αγωνιστικό. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον την επόμενη τριετία, ώστε να προσπαθήσουμε και εμείς κάποια στιγμή να στηριχθούμε σε παιδιά τα οποία θα αγγίζουν την κοινωνία, δεν θα πω θα παίξουν για τη φανέλα, γιατί είναι πολύ ουτοπικό και πολύ ρομαντικό αυτό, δεν τα λέω αυτά πλέον. Αλλά θα έχουμε ένα ελληνικό κορμό ο οποίος θα είναι αξιόλογος, βέβαια δεν θα σταματήσουμε ποτέ κάποιο παιδί που θέλει να πάει να προχωρήσει, όπως το έχουμε δείξει άλλωστε, να προχωρήσει, να πάει να ανέβει τα σκαλοπάτια, να πάει πιο ψηλά. Και ήταν, ξέρετε, επειδή είμαστε στο Super Cup, ήταν πολύ ωραίο να βλέπω, είδα όλα τα παιδιά μαζί, τον Καραγιανίδη, τον Πλώτα, τον Βαζίνα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Να βλέπεις τα παιδιά αυτά να προοδεύουν, να προχωρούν, και παιδιά και από την πόλη μας όλα, είναι πολύ σημαντικό και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πάντα όμως, να ξέρετε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να είμαστε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Θα έχουμε σκαμπανεύασματα, σίγουρα δεν θα είναι πάντα όλα, δεν θα είναι πάντα όλα ροδινά. Και στην χρονιά μας έδειξε πράγματα όσο ατυχίες και να είχαμε, έχουμε και τα λάθη μας. Αλλά αυτό είναι όμως. Το να συμμετέχει σήμερα στην Basket League, σε αυτή την Basket League που δημιουργείται, έτσι, και μόνο η συμμετοχή είναι μεγάλος τίτλος τιμής αυτή τη στιγμή. Το να είσαι στα play-off είναι τεράστια επιτυχία πια. Το να φτάνει στην πρώτη εξάδα είναι εξίσου πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Η φετινή στόχη, δηλαδή, ποιοι είναι της ομάδας Ελλάδα και Ευρώπη, γιατί έχετε και την Ευρώπη. Μπορεί να μην βγει και το Champions League, αλλά οκ. Okay,
1: δεν βγήκε το Champions League, είμαστε στο FIBA Cup. Θυμηθούμε, πάμε ένα χρόνο πίσω, η πέρσι πρόκληση. Θυμάμαι στον ΠΑΟΚ που έφτασε και τι σημαίνει για την οικογένεια του ΠΑΟΚ π.χ. αυτή η επιτυχία να πάει μέχρι το τελικό. Σίγουρα θέλουμε να προχωρήσουμε αρκετά στην Ευρώπη. Αρκετά, πολύ περισσότερο από ό,τι προχωρούσαμε ίσως στο BCL. Είναι μια ευκαιρία για μας, είναι μια ευκαιρία, έχουμε πάρα πολλά μάτς, θεωρούμε που θα δώσουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό για το πρόγραμμά μας, έτσι κι αλλιώς, για το πρόγραμμα που έχει ομάδα εννοώ. Από εκεί και πέρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι συνθήκες έχουν διαμορφωθεί. Όλοι έχουμε δει που πηγαίνουμε, παίζουμε σε ένα πολύ πολύ πολύ πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θα έχει πολλές εκπλήξεις, γιατί ωραία τα λέμε από πριν, αλλά θα δημιουργηθεί. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο όσον αφορά την κορφή, σίγουρα 4 ομάδες, 5 έχουν ξεχωρίσει, έχουν κάνει πολύ μεγάλες επενδύσεις και η απόστασή τους οικονομικά είναι πολύ μεγάλη από όλες τις υπόλοιπες.
0: Ναι,
1: όλες οι υπόλοιπες ομάδες όμως, θα ήθελα να πω, έχουν ενισχυθεί και εμείς έχουμε ενισχυθεί. Και θεωρώ ότι θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια. Το πρωτάθλημα πηγαίνει προς τα πάνω και οικονομικά εννοώ και αγωνιστικά. Το μπάσκετ νομίζω είναι σε άνοδο, σε μεγάλη άνοδο.
0: Τώρα, γιατί έχουν προφανώς, επειδή κυκλοφορούν κάποια ονόματα από χτες, δεν ξέρω αν θες να διαψεύσεις ή να επιβεβαιώσεις αυτά τα δύο ονόματα που γράφηκαν των δύο Αμερικανών, του Arms και του, ξεχνάω, του Forrester, αν ισχύουν αυτά τα ονόματα, αυτά τα δύο που κυκλοφόρησαν.
1: Θα κρύψω ότι είμαστε προβληματισμένοι με κάποια θέματα, όχι μόνο αγωνιστικά. Πάντα εξετάζουμε την αγορά, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε κινήσεις αν χρειαστεί. Ναι, θεωρώ ότι δεν είναι, υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, είναι λανθασμένα αυτά που γράφονται και ίσως και άμεσα να
0: έχουμε ανακοινώσεις. Μάλιστα. Την Παρασκευή άνοιξε και η μπουτίκ του Προμηθέας στο κέντρο της Πάτρας. Τι ήταν αυτό που, ας πούμε, σας οδήγησε να φτάσεις αυτή την απόφαση και με αυτή την κίνηση τι μήνυμα θέλετε να περάσετε?
1: Κοίταξε, αυτό που έγινε το καλοκαίρι με όλη αυτή την περιπέτεια που είχαμε, είδαμε πολλούς ανθρώπους να έρχονται δίπλα μας. Αυτό ήταν πάρα πολύ πολύ σημαντικό. Μαζί με αυτούς τους ανθρώπους ήταν και άνθρωποι που χρόνια ήταν δίπλα μας, έτσι κι αλλιώς, και αναμειχθήκαν πιο ενεργά, όπως ο Γιώργος Οχούδης, για παράδειγμα. Αυτοί οι άνθρωποι έφεραν και νέες ιδέες. Έφεραν ιδέες, έφεραν, όπως θα δείτε και στο γήπεδο, κάτι καινούργια πράγματα. Οπότε πάντα υπήρχε αυτή η σκέψη, βρέθηκε το κατάλληλο σημείο, το συζητήσαμε και φάνηκε τελικά ότι ήταν μια στοχευμένη ενέργεια, εξαιρετικά πετυχημένη, και νομίζω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί κακά τα ψέματα είμαστε από εκεί πλευρά της πόλης, θέλαμε ένα σημείο στο κέντρο της πόλης να παρουσιάζουμε πράγματα, είναι και ιδανικό το σημείο στο οποίο είμαστε. Από ό,τι είδατε και εσείς, ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση στο άνοιγμα, στα γένεια της Boutique. Πολλοίς κόσμος ήρθε και τα σχόλια που ακούσαμε είναι πάρα πάρα πολύ θετικά. Χρειαζόταν αυτό, να έρθουμε πιο κοντά, ακόμα πιο κοντά, στον κόσμο της πόλης.
0: Πώς πάμε σαν διαρκεία? Είχατε βγάλει πρόσφατα μια ανακοίνωση, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι επιπλέον.
1: Ακριβώς πάνε, τα λέω αυτά, ενώ έχουμε σε ένα καλοκαίρι με πόλεμο. Σε όλο το πρόγραμμά μας και στο κομμάτι του ticketing, στο κομμάτι το χορηγικό, πάμε πάρα πολύ καλά, πάμε καλύτερα από πέρσι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι δείχνει. Πλέον, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος καταλαβαίνει, αυτοί που θέλουν να καταλαβαίνουν, έτσι, τι συμβαίνει πραγματικά, και στηρίζει. Στηρίζει γιατί, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για τον αθλητισμό της πόλης, μια ομάδα αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, γιατί είναι μόνο μία εννοώ, στον αθλητισμό της πόλης, στο υψηλότερο επίπεδο, να κάνει αυτά τα πράγματα, να πέσει στην Ευρώπη, να πρωταγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα κτλ. Πήγαν να την πειράξουν και πήγαν μπροστά. Δηλαδή, άνθρωποι είναι κοντά μας και αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο αυτού του καλοκαιριού που πέρασε.
0: Ναι, εντάξει, Χρήστο, το ξέρω, έχουμε ανάγκη και το λέω συνέχεια από εδώ, ότι δυστυχώς όντως είναι που είναι μια ομάδα στο υψηλό επίπεδο, αλλά συνήθως αναλωνόμαστε με τις αντιπαραθέσεις με άλλα σωματεία, υπάρχει προκατάληψη κάποιων φιλάθλων, αν θες. Υπάρχει κάποια προκατάληψη, λέω, κάποιων φιλάθλων προς τον Προμηθέα. Τέλος πάντων, δεν κακό. Βασικά κακό είναι, αλλά θα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Άλλο σωματείο Προμηθέας, άλλο Απόλλωνας, άλλο η Παναχαϊκή, άλλο η ΕΑΠ. Εντάξει, μη συγκρίνουμε.
1: Αν πάμε στον μπάσκετ, να μην μπλέξω άλλα αθλήματα. Στον μπάσκετ, ξέρει γιατί μιλάς αυτή τη στιγμή. Μιλάς για 50-100 ανθρώπους maximum που κάνουν καφενειακές συζητήσεις. Σιγά μην είναι αυτός ο πληθυσμός της πόλης μας. Γιατί αυτό είναι. Είναι 50 άνθρωποι από εκεί, 30 από την ομάδα μου, έτσι. Εννοώ και η ομάδα μου μέσα. Αυτό συζητάμε και είναι ανάξιο λόγου. Είναι ανάξιο. Γι' αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτή η Πάτρα. Δεν είναι 100 άνθρωποι. Προς Θεού. Το μπάσκετ δεν είναι 100 άνθρωποι, 50 ή 80. Προς Θεού.
0: Μπορεί όμως
1: το ξέρω, ναι. Το βλέπω, ξέρω ποιος λέει και ξέρω και ποιοι δικοί μας άνθρωποι λένε, δυστυχώς. Θέλω να πω ότι είναι 20 από εδώ, 10 από εκεί, 5 από εκεί, και αυτό, και ασχολούμαστε και λέμε αυτό, ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα. Ο καθένας έχει το δικό του προγραμματισμό. Και γιατί στεκόμαστε εκεί? Γιατί βλέπουμε ότι έρχονται δυνάμεις από κάτω, ο Γλάβο έσπε η Ένωση, έσπε προβλάβο. Αυτό γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό. Κάτι πρωτοφανές που έγινε. Μια ομάδα έφτασε στην Ελίτ
0: Λίγκ.
1: και προσπαθεί με φιλοσοφία και αυτή, με πρόγραμμα, να κάνει πράγματα. Έχουμε σε εθνικές κατηγορίες τόσες ομάδες. Πότε το είχαμε αυτά. Εγώ γι' αυτό λέω το μπάσκετ ανεβαίνει. Και πίσω από όλες αυτές τις ομάδες κρύβονται παράγοντες. Άνθρωποι που δεν βάζουν, δεν βάζουν χρήματα μόνο, δεν παίρνουν. Αυτό θέλω να δω. Αυτή είναι η εικόνα. Για αυτή την εικόνα να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε. Τι. Γιατί παίζει ο Προμηθέας 14 με τον Απόλλωνα και πώς έρθει το σκορ. Έχει σημασία. Το θυμάται κανείς. Κανένας. Αυτά.
0: Μ' αρέσει έτσι. Εν όψη Περιστερίου θα έχουμε εκπλήξεις σε κάτι που ετοιμάζει η ομάδα.
1: Ναι, ναι. Ετοιμάζουμε εκπλήξεις. Όπως είδατε είχαμε και τον ύμνο της ομάδος.
0: Α, ναι.
1: Το οποίο και αυτό, και σε αυτό προστεργάτης είναι ο Γιώργος. Είναι ένας ομάδος, είναι κάτι πολύ όμορφο για μας, είναι κάτι που δεν είχαμε και θα το δούμε, θα έχουμε μια έκπληξη στο γήπεδο με το Περιστέρι. Θέλουμε τους φιλάθλους να έρθουν, ετοιμάζουμε πράγματα για αυτούς. Θέλουμε και το τόφαλος να το αλλάξουμε, σιγά σιγά το αλλάζουμε και μέσα στη χρονιά, γιατί δεν προλάβαμε όλα να τα πούμε έτοιμα από την αρχή, σιγά σιγά θα βάζει μορφή και θα γίνει ένα γήπεδο πολύ πιο φιλικό. Ένα γήπεδο που θα είναι κατάλληλο για να έρχεται η οικογένεια να παρακολουθεί ευχάριστο ένα παιχνίδι.
0: Καλή επιτυχία, Χρήστο, στο πρωτάθλημα και γενικότερα. Καλή δύναμη, καλό στομάχι, θα χρειαστείτε.
1: Ανά πολλά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλημέρα. Yeah.

Λοιπόν, ακούσατε τον πρόεδρο του Sky Προμηθέας, τον Χρήστο Μίλα, μίλησε για όλα. Ναι, πολύ ωραία, ενδιαφέροντα πράγματα και εν ώψη του αγώνα με το Περιστέρι. Έτσι θα το πούμε. Γι' αυτό 5 η ώρα το Σάββατο στο Δημήτρης Τόφαλος ξεκινούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων και του Προμηθέα και των υπολείπων. Χθες είχαμε και το Super Cup, το τελικό εκεί όπου ο Ολυμπιακός κατάφερε να το κερδίσει. Και ο ΠΑΟΚ όμως ήταν καταπληκτικός, ανταγωνιστικός. Έτσι όπως είναι τώρα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή πραγματικά μπορούσε, εντάξει, με δύο κινήσεις ακόμα θα μπορούσε να διεκδικούσε και κάτι αν έπαιζε Ευρωλίγκα, μη σας πω και play-off. Δεν είναι υπερβολή. Πολύ καλός και ο Τρινκέρι και είναι στα φαβορί βέβαια να πούμε για το EuroCup φέτος, ο ΠΑΟΚ. Έτσι όπως τα βλέπουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι, για το φίλο που λέει, ναι, φίλε στην Τούμπα θα γίνουν τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία και τέθηκαν στην κυκλοφορία σήμερα τα διαρκεία. Θυμίζω την Πέμπτη, τότε θυμίζω την Πέμπτη, 10 παρατέταρτο η Εθνική με την Ολλανδία, έτσι 10 παρατέταρτο με 12 παρα 25 παρα 20 και το ίδιο και την Κυριακή η Ελλάδα απέναντι στη Γερμανία και τα δύο παιχνίδια 10 παρατέταρτο και τα δύο στην Τούμπα και φυσικά τηλεοπτικά από τον Αλφα, ο οποίος εχθές έκανε και τρομερά νούμερα τηλεθέασης, σάρωσε πραγματικά, έφτασε κοντά στο 50%, κοντά στο 50%, οι μετρήσεις έφτασαν κόκκινο εχθές με την Εθνική, και ειδικά όσο βαδίζαμε προς στο φινάλε, εκεί ήταν γύρω στο 47-48, που ήταν και το πιο κρίσιμο, γιατί έπρεπε να διατηρήσει η Εθνική και το υπέρ της σκορ, το 0-1.

Βέβαια πολύ καλά πήγε και το μπασχετικό. Έφτασε το 18% εχθές. Το δυναμικό κοινό, αυτό που κοιτάνε βέβαια και οι διαφημιστές και τα κανάλια, δεν κοιτάνε κανείς στο σύνολο. Στο σύνολο έφτασε 16,8 για την ακρίβεια. 17,5 ήταν η τηλεθέαση του μπάσκετ. Το οποίο και αυτό είχε την σημασία του. Και με βάση το Τσαρούχα, η οποία κάπου σφυρίζει την είδα τώρα, σφυρίζει στην Ευρωλίγκα, νομίζω την ΕΦΕΣ, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου το είδα τώρα. Ναι, στο ΕΦΕΣ Ρεάλι Τσαρούχα. Μάλιστα. Στο Οπούκλ το Ζαλγκίρις Ολυμπιακός. Έγιναν γνωστοί και οι άλλοι, όχι. Όχι, όχι. Μαζί με Νέντοβιτς και Ράτσις η Βάσο Τσαρούχα θα σφυρίξει στην Τουρκία το ΕΦΕΣ Ρεάλ Μαδρίτης αύριο Τρίτη στις 8 και 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν. Θα σφυρίξει ο Γιάννης Φούφης μαζί με Κάλλος Περούγκα και Σέρχιο Μανουέλ.

Να, στο Τέξας, λέει ένας Θόδωρε, κατέβασε, λέει, με αυτοκίνητο την Τζαμαρία σούπερ μάρκετ στις 4.30 το πρωί γιατί ήθελε να πάει τουαλέτα. Ναι, βρίσκει ο άνθρωπος που να πάει και έριξε αυτό για να πάει τουαλέτα. Υπάρχει και βίντεο. Τι να πεις πραγματικά έτσι με αυτά που διαβάζουμε. 60 χρονών είναι ο συγκεκριμένος, συνελήφθη βέβαια και όλες τις ζημιές που έκανε. Μάλιστα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα, με Πόλο και τα λοιπά, και Γιώργος Σωτηρόπουλος στην παρέα μας.

0: έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. Ότ κουτήρ.
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε. Είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642-399.
16: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
17: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ στο Sport FM πάντα σε 96,3. Σε λίγο βλέπω και Δημήτρη Σαρή έτοιμο μετά τις 12 να αναλάβει η δράση. Έτσι, για όλο το ερασιτεχνικό και όχι μόνο. Μέχρι 1:30. Μέχρι 1:30 θα είναι μαζί σας. 12 με 1:30. Για κάνε προσπάθεια, μήπως βρούμε Μίστερ Σωτηρόπουλο. Να δούμε τι έχει, να δούμε τη δική του άποψη. Καταρχήν να πω ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή καταγγελία που έχει γίνει στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Αφορά προπονητή του ναυτικού ομίλου Χίου, καθώς σε βάρος του προπονητή έχει κατατεθεί καταγγελία ότι χτύπησε ανήλικο αθλητή. Μάλιστα. Και υπάρχει τώρα, απολογείται Τετάρτη, έχει σηματιστεί δικογραφία. Πλέον, παιδιά, τίποτα, όλα ελέγχονται πλέον, δεν υπάρχει αυτό που γινόταν παλιά κτλ. Λοιπόν, περιμένοντας λοιπόν τον Γιώργο Σωτηρόπουλο να βγει στον αέρα όταν θα σταματήσει. Μάλιστα. Από το monobala.gr, φυσικά ο Γιώργος έχει άποψη γενικά για όλα. Και ναι. Να μας τον κλειδώσει τώρα ο Θόδωρος για να μιλήσουμε. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς πώς πάτε ρε παιδιά?
0: Καλά είμαστε.
1: Μπράβο, πάντα καλά.
0: Εννοείται θα είμαστε πάντα καλά. Ξέρεις, εχθές είδα για πρώτη φορά, ουσιαστικά για πρώτη φορά, την Παναχαϊκή στον τέρμι με τον Πανεγιάλιο και έλεγα πριν ρε παιδί μου ότι ξέρεις, είμαστε οι Έλληνες κατευθείαν δηλαδή να κρίνουμε, κατευθείαν μία, να φέρουμε την καταστροφή, απ' την άλλη υπάρχει ενθουσιασμός, το πήραμε, είμαστε πρώτοι, τελείως το... Και γι' αυτό λέω πρέπει να υπάρχει λίγο διαχείριση, γενικότερα μία διαχείριση από όλους, ναι.
1: Καλά, αυτό τώρα το οποίο θίγεις Νίκο είναι κάτι γενικό που αφορά όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας, όλα τα θέματα πέρα από το ποδόσφαιρο. Δεν θα το αλλάξει νομίζω.
0: Δηλαδή και να κέρδιζε η Παναχαϊκή χθες στη θάλασσα, ας πούμε, θα έπαιρνε το...
1: Να κέρδιζε η Παναχαϊκή, θα λέγανε θα το πάρουμε το ποδόσφαιρο με 10 βαθμούς διαφορά. Ναι. Θα γινόταν αυτό. Θα έλεγαν ότι α, εσείς που κράζατε στα φιλικά τώρα τι έχετε να πείτε.
0: Εσύ όμως έλεγες τα φιλικά, προβληματισμός.
1: Κοίταξε να δεις. Είσαι έτοιμος για μιούτ που λέει σαν τεράκι στο Λούμπεν. Είσαι έτοιμος για μιούτ.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, να πω ότι θέλω να πω, σαν νιώθω, να με φημώσει κάποιος, τι να κάνουμε. Δεν θα με φημώσει, εσύ το ξέρω, απλά λέω, ρητορικό είναι το ερώτημα. Να πω ότι πιστεύω, τι θες να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, τι πιστεύεις, τι βλέπεις, ρε παιδί μου.
1: Να πω όσα έχω καταλάβει, να πω όσα έχω δεχτεί. Αυτά τα οποία έχω γράψει κιόλας κατά καιρούς δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Λοιπόν, εγώ είχα πάρει μια απόφαση μετά το φιλικό της Παναχαϊκής, ο Γρηγόριος Λαμπράκης με την Άθενη Καλυθέας, ο οποίος ήμουν παρόν, να μην ξανασχοληθώ. Σου μιλάω ειλικρινά. Και σου έχω μπει και εκτός αέρα. Γιατί έκανα μια κριτική, έναν αγωνιστικό σχολιασμό και με λύπη μου είδα ότι πειράχτηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι, μα τόσοι πολλοί άνθρωποι, λες και μου ξύπνησε εμένα τώρα, ήμουν εδώ στο νέο φάλιρο και ξύπνησα και λέω τι θα κάνω σήμερα, θα πάω στην Καλλιθέα να καρφώσω την Παναχαϊκή. Λες και ήθελα αυτό. Δηλαδή, να μην λέμε αυτό το οποίο βλέπουμε, να λέμε κάτι άλλο από αυτό το οποίο βλέπουμε για να καμουφλάρουμε μια κατάσταση.
0: Καλά, και εγώ να σου πω την αλήθεια, το είπα και στον αέρα, ότι διαφωνώ σε πολλά από αυτά που είπε ο Σπύρος Αντωνόπουλος εχθές. Οκ.
1: Θα πάμε και εκεί, λοιπόν. Και τι λέω, δεν ξανασχολούμαι, δεν αξίζει, δεν υπάρχει λόγος, δεν αξίζει τον κόπο. Πριν δώσω όμως ημέρες και πάντα, επειδή μιλάω με πολλούς φίλους στην Πάτρα και διαδικτυακά και στο τηλέφωνο, όλοι μου λένε, εσύ πες κάτι, δεν ασχολείται κανένας την Πάχα εκεί. Δεν είναι μόνο φίλοι του συναδέλφους, αλλά παιδιά, να σου πω κάτι. Και δεν πάει προς τα σένα, Νίκο, γιατί δεν κάνεις ρεπορτάζ της Παναχαϊκής. Κάπου έλεος. Είναι τόσο κακό δηλαδή να κάνετε έναν σχολιασμό για το πώς έχει κινηθεί η Παναχαϊκή αγωνιστικά από τα φιλικά μέχρι και τα επίσημα. Τι θα γίνει ρε παιδιά. Δεν μπορεί κανένας να το πει αυτό. Και πρέπει να εμφανίζω τρελός χωρίς δηλαδή εγώ από εδώ πάνω που είμαι που δεν μου πέφτει και λόγος στο φινάλι ιδιαίτερος ή δεν έχω άμεση εμπλοκή και να κάνω αγωνιστικό σχολιασμό της Παναχαϊκής. Λοιπόν, πάμε στο διατάστα. Πάει η Παναχαϊκή να παίξει το ίδιο. Ήσουν στο παιχνίδι. Το άκουσα κι εγώ από σένα, την πήρα και τις πληροφορίες μου. Και λέω αυτό γιατί θα πει κάποιος. Πώς σχολιάζεις το είδες. Γιατί εσείς
0: αυτό θα στο πούνε τώρα. Θα στο πούνε είναι.
1: Γιατί το είδατε μόνο οι 500 πατρίων που πήγα. Τι άλλοι δεν το είδατε. Ό,τι ακούσαμε από σένα και τι μάθαμε γύρω γύρω. Σωστά. Από το ρεπορτάζ που κάναμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αλλά τα λέω. Την έχω δει την Παναχαϊκή και έχω εικόνα. Και γενικά έχω εικόνα. Πάντα θα έχω εικόνα. Γιατί τι να κάνουμε τώρα. Έμα νερό που δεν γίνεται που λέει. Λοιπόν. Όσο λοιπόν η Παναχαϊκή φίλε Νίκο, αυτή είναι η ουσία. Δεν κάθεται να δει τι πραγματικά της λείπει αγωνιστικά. Δεν θα την πάρει την κατηγορία. Είναι απλά τα πράγματα. Γιατί έχει αντίπαλο. Και υπάρχει αντίπαλος που λέγεται Παναγιάλιος. Ο οποίος δεν έχει το πρωτοκόλλο από τους παίχτες που έχει Παναχαϊκή, αλλά έχει ένα καλό σύνολο, έχει και έμπειρα παιδιά, έχει τον ίδιο προπονητή, έχει ομοιογένεια, είναι δεμένη ομάδα. Ωραία μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αν καλά, τώρα το πρωτοκλασάτι, μισό λεπτό, Γιώργο. Γιατί και ο Παναγιάλης όμως έχει παιδί, έχουν παίξει σε κάποιες κατηγορίες. Μπορεί να μην έχει, ας πούμε, να είναι Βασιλόγιαννης και τα λοιπά. Να μπει.
1: Έχει το Μακρύ, ένας εξαιρετικός επιθετικός. Έχει τον Μπουρλάκη, δεν αντιλέγω. Έχει το Γιάκο, έχει παίξει στην Εθνική τόσα χρόνια. Έχει 3-4. Δεν έχει 10 που έχει Παναχαϊκή.
0: Εντάξει, έχει το Βασιλαντονόμπλε. Δηλαδή σου λέω ότι έχει και ο Παναγιάλης. Δεν είναι.
1: Έχει, βρε παιδί μου, αλλά μιλάμε
0: για. Θα μου πει όμως για την Παναχαϊκή από εκεί.
1: Και είναι Β' Εθνικής.
0: Ναι. Και από εκεί όμως.
1: Από εκεί που έχει κάποια παιδιά που είναι Β' Εθνικής και οι υπόλοιποι είναι καλή γάμα. Ωραία, αυτό λέω.
0: Ναι. Ότι και πόσους είχες στον πάγκο χθες, Παναχαϊκή.
1: Λοιπόν, είδες τι έφερνα από τον πάγκο. Ναι, ορίστε, εσύ εκείς. Είδες τι έφερνα από τον πάγκο.
0: Ναι.
1: Δεν μειώνω τον Παναγιάλιο τώρα. Την Παναχαϊκή φτιάχνω αυτή τη στιγμή και λέω ότι με την ποιότητα που έχει η ομάδα αυτή, που έχει γίνει γραφικότητα με την ποιότητα, τώρα ψήφισε ένας φίλος στο Facebook και το απάντησε και στο προσωπικό μήνυμα. Ο φίλος, ο κλεμμένος έγραψε. Έχει γίνει γραφικό αυτό με την ποιότητα που το λέω συνέχεια, το ξέρω, αλλά πραγματικά υπάρχει τρομερή ποιότητα και χθες το παιχνίδι πήγε να γυρίσει την ποιότητα του παιχνιδιού της Παναχαϊκής. Είναι αυτό που λέμε. Αν όμως παιδιά μου, αγαπητά μου παιδιά εκεί στην Πάτρα, δεν καταλάβετε ότι πρέπει αυτό το πράγμα με το καμουφλάρισμα το να μειώνει να σταματήσει, δεν θα πάρει η Παναχαϊκή την κατηγορία. Τι δεν καταλαβαίνετε. Δεν είναι πρόβλημα με κανέναν προσωπικού. Θέλετε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Έχει καλό. Θέλετε να μιλάμε για φαντάσματα, μιλήσουμε για φαντάσματα. Αλλά εγώ δεν έχω φίλο τον Κάσπερ για να μιλήσω. Άμα θέλετε να μιλάτε εσύ με τον Κάσπερ του φαντασματάκι, μιλήστε ρε παιδιά. Και τι είχαμε ρε Νίκολα το καλοκαίρι, κάνεις πόλεμο. Τα γνωστά, τα διάβαζες, τα βλέπεις κι εσύ. Κάνω πόλεμο. Όχι, δεν κάνω πόλεμο. Αξιολογώ το ποδόσφαιρο. Αν κάποιοι δεν ξέρετε ποδόσφαιρο, είναι δικό σας θέμα. Τι κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Καλά,
1: και δεν είναι γκρίνια στην πρώτη αγωνιστική, αδερφέ.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω, τα λέω από τα φιλικά. Δεν το είπα χθες, επειδή έχασε Παναχαϊκή στο Άγιο και τι έγινε πέρα στο Άγιο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πρώτη αγωνιστική είναι, μπορεί να χάσει σιγά. Δεν είναι και καταστροφή. Η ομάδα του Σταθάκη δεν θυμάσαι. Σιγά με ξεκίνησε με στραβά αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω, είχε χάσει πρώτη αγωνιστική στο καναλάκι από τον Αχαίροντα, μια διαιτησία 100-0, σφαγιαστική, αλλά εποχές άλλες. Παραγγίθηκες τότε, που ήμουν και στο γήπεδο. Δεν το συγκρίνω. Θέλω να πω λοιπόν ότι Παναχαϊκή μπορεί φυσικά να πάρει το πρωτάθλημα και μπορεί να το κάνει για μένα με μεγάλη ευκολία. Αλλά να δει τα προβλήματα. Και όχι να ασχολείται με το «Α, γιατί είπε ότι ο Σωτηρόπουλος μας πολεμάει», «Α, γιατί είπε ότι ο Παστεφανάτος μας πολεμάει», «Θέλει το κακό μας» κτλ. Κανένα δεν θέλει το κακό σας. Όλοι το καλό σας θέλουμε. Όλοι θέλουμε να βγει ομάδα και όλοι θέλουμε να προοδεύσει ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα υπόλοιπα είναι δικά σας. Είναι δικά σας. Μόνοι σας θα έχετε στο κεφάλι σας. Και απευθύνομαι έτσι, Νίκο, γιατί ξέρω ότι ακούνε. Γι' αυτό απευθύνομαι έτσι.
0: Έχει δίκιο, λέει, μεγάλη διαφορά στον πάγκο των δύο ομάδων, πολύ καλύτερη η Παναχαϊκή.
1: Σαφώς. Σαφώς. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, σου λέω, τι έβαλε ο Σπύρος Αδενόπουλος, Καμπεράι, Νηφορόπουλο, να μπει, είναι δυνατόν.
0: Ναι, και από... Ναι, έχεις δίκιο.
1: Κάτσε ρε Νίκο. Κάτσε τώρα, μιλάμε ένα σκήνας και μην ξεχάσω και άλλα παιδιά.
0: Και από εκεί έβαλε το Βεντουρί, δηλαδή, τον Ντούκα, παιδιά εδώ από την περιοχή, τον Κολφίνο, ναι, που το έβαλε στο γάμα.
1: Το Βεντουρί, τον Κολφίνο από τον Άτλαντα, αυτά τα παιδιά δεν είναι. Ο Βεντουρί, ναι, που παίζει μαζί μου στην Παναχαϊκή στην γάμα κατηγορία, αυτό δεν το λέω υποτιμητικά, αυτή είναι αλήθεια. Μα τα ξέρεις, μαζί δεν είμαστε στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι έφερνε ο ένας και τι έφερνε ο άλλος. Ξαναλέω χωρίς να μειώσω τα παιδιά. Ο ένας έφερε παίχτη εθνική, διεθνή με την εθνική Πακιστάν που έχει παίξει αλφα εθνική, τον Αμπί, το άλλος έφερε αυτά τα πιτσιδικάκια. Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Θέλουν στην Παναχαϊκή να καταλάβουν ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά. Έχει καλό και μακάρι. Δεν θέλουν πρόβλημά τους, ρε φίλε. Αλλά εμείς, εγώ ή να μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν θα πάψω εγώ να λέω αυτό το οποίο πιστεύω για να γίνω αρεστός σε κάποιον. Να μην γίνω αρεστός σε κανέναν, δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Και στην Πάτρα δεν ήμουν τα ίδια, δεν έκανα, Νίκο.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Θα αλλάξω
0: αλλά, τώρα. Απλά εγώ να σου πω κάτι. Εγώ το είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να μην παίζω Καμπεράι. Που λέει παιδί μου ότι, με την έννοια ότι έβαζε γκολ στα φιλικά, έτσι δεν είναι. Νομίζω μπορεί να είναι και ο πρώτος σκόρερ των φιλικών. Πώς γίνεται να είσαι στον πάγκο.
1: Πέρυσι εκ των διακριθέντων μαζί με τον Ιφορόπου.
0: Εγώ σου λέω ότι ναι, δεν γίνεται να μην τον βάλεις. Δεν είναι φίλος μου ο Καμπεράι, ούτε καφέ πίνω μαζί του, ούτε τίποτα.
1: Δεν ξέρω τι πλάνα έχει ο coach και γιατί δεν τον έβαλε βασικό. Απ' την άλλη θα μπει και κάποιος για να κάνει τον σίγουρο διαβόλου. Νίκο μου, δεν γίνεται να μην παίξει ο Ιωαννίδης για να παίξει ο Καμπεράι, το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πάλι δεν το λέω επιτιμητικά, να βλέπουμε λίγο τι έχουμε. Τι έχουμε. Και ο Καμπεράι βέβαια το παιδί έχει αποδείξει και πέρυσι τη δύσκολη χρονιά που κουβάλισε ότι μπορεί να είναι μια καλή λύση. Γιατί το ξεκίνησε, είναι θέμα του προπονητή. Ο ίδιος να, να το απαντήσει. Ρωτήθηκε, όχι. Υπήρχε κάποιος να το ρωτήσει, όχι. Όχι μόνο για αυτό και για άλλα 2-3 αγωνιστικά ζητήματα.
0: Μα εχθές ο Γιώργος Αστερής, ο Γιώργος Αστερής, τον ρώτησε γιατί ότι αν θα γίνουν μεταγραφές. Δεν ναι, είπε ναι.
1: Τώρα δεν, να σου πω κάτι.
0: Να γίνουν τώρα μεταγραφές.
1: Ο Γιώργος, οκ, καταλαβαίνω, αλλά τώρα μεταγραφές θα διάρρονται διαλόγια. Πού είναι, να γίνει άλλη μια κίνηση. Δεν είναι παιδιά, η Παναχαϊκή δεν χρειάζεται μεταγραφές αυτή τη στιγμή, άμα με ρωτάς. Η Παναχαϊκή χρειάζεται αλλαγή προσανατολισμού αυτή τη στιγμή, στο πώς κινείται σε αγωνιστικό επίπεδο μέσα στο γήπεδο. Αυτό χρειάζεται η Παναχαϊκή. Εντάξει, τώρα αν το βλέπω μόνο εγώ, ρε Σινίκο, και όλοι οι άλλοι βλέπουν κάτι άλλο και εγώ βλέπω κάτι άλλο, δεν ξέρω εγώ ποδόσφαιρο.
0: Γιατί...
1: ξέρουν όλοι οι άλλοι.
0: Γιατί εγώ, ας πούμε...
1: γιατί μετά την Καλυθέα, όταν είπα ότι... και το έγραψα, υπάρχει, τα γραπτά μένουν, όποιος μπει στο προφίλ μου στο μονομπάλα θα το βρει. Λοιπόν, τι θεώρησα μετά την Καλυθέα. Το ημίχρονο πρέπει να είναι 5-0. Αλλά ξέρεις τι έγινε τότε, λίγο ρίθηκα. Μας πολεμάς, λέει, δεν είδες στο δεύτερο ημίχρονο τι έγινε.
0: Ναι.
1: Μες άλλο γήπεδο, εγώ και στη συζήτηση στο κανονικό. Κάνε μου τη χάρη τώρα. Εντάξει, δηλαδή είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτό το οποίο βλέπουμε. Για το καλό της ομάδας, ξαναλέω. Για το καλό της ομάδας.
0: Για το έντο συζητάμε. Υπάρχει... πρέπει να πάει να κερδίσει στο Αγρίνιο τώρα. Έντο συζητάμε.
1: Ρε φίλε, ναι, πάμε στο επόμενο, στο Αγρίνιο. Ναι, οκ, okay, αλλά να σου πω κάτι, ρε Σινίκο. Να τα δούμε τώρα από την αρχή. Και υπάρχει χρόνος για να φτιάξουν τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ, ρε φίλε, τώρα να παραμυθιάσω τον κόσμο και να πω πλασματικό το 2-0. Μωρέ, εντάξει, δεν έχει τίποτα. Μετά το 2-1 τους πλημμύρα τους πνίξαμε. Δεν θα πιέσει κι εσύ. Δεν έχεις καλούς παίκτες να πιέσεις. Μην τρώσουμε τώρα. Δεν το κάνω θέμα που πίεσε η Παναχαϊκή ένα τέταρτο 20 λεπτά. Θα ξέρεις, θα κάνω θέμα ότι η Παναχαϊκή είχαν...
0: Στο πρώτο, ρε φίλε, δεν υπήρχε τώρα στο πρώτο. Έφαγε δύο γκολ πανομοιότυπα.
1: Τα γκολ που τρώει η Παναχαϊκή στο ημίχρονο.
0: Και λέει κόντρα στη ροή του αγώνα ο κόουτς. Δεν υπάρχει κόντρα στη ροή. Έλεγα, όταν λες κόντρα στη ροή, το είπα πριν. Ότι να έχεις πνίξει τον αντίπαλο, να έχεις κάνει 10 ευκαιρίες και να σου βάζουν 2 γκολ. Αυτό είναι κόντρα στη ροή.
1: Ρε παιδί μου, και κόντρα να είναι. Εγώ άντε να σου πω είναι κόντρα στη ροή, και να το δεχτώ. Είναι κόντρα που τρως. Στο κόντρα στη ροή, πού είναι η άμυνα, έχει πάει βόλτα κάτω στο Αίγιο στην παραλία. Κάτσε ρε φίλε, και μετά έχουμε τον Βασίλη το Σούλη, τον παιδί να προσπαθεί να κάνει τον Νόιερ να τα βγάζει, να μην τρώει γκολ. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξαναλέω, τα είδα και στο φιλικό με την Καλυθέα. Άρα λοιπόν ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Δηλαδή θα τρελαθώ τελείως. Διάβαζα τις αναλύσεις μετά το μάτσο με το Μιλτιάδη. Δεν έχω εικόνα του παιχνιδιού, εντάξει, δεν είχαμε τίποτα, καμία ενημέρωση. Και ξαφνικά βγαίνουν τα στιγμιότυπα στο YouTube, Νικό. Και λέω, κάτσε ρε αδερφέ, ένα λεπτό. Άρα τι μας λένε εδώ, τι γίνεται. Δηλαδή άλλα είδα να γράφονται και να λέγονται και άλλα είδα στο YouTube.
0: Και άλλα είδες στο βίντεο, θα μου πεις, ναι.
1: Ναι, και λέω, παιδιά, τι κάνουμε εδώ.
0: Βέβαια το έγραψαν κάποιοι φίλαθλοι, έγραψαν ότι έχασε ευκαιρίες.
1: Ναι, το θέμα δεν είναι να το γράψουν οι φίλαθλοι. Το θέμα είναι τι κάνουμε και εμείς, αυτό λέω. Δηλαδή, χωρίς να είναι απαραίτητα επίθεση στον κόσμο και σε όλους εσάς που είστε φίλοι μου. Έτσι, αλλά για κάπου πρέπει να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Για το καλό της ομάδας ξαναλέω. Γιατί πραγματικά έχει γίνει μια προσπάθεια. Να πούμε και τα θετικά, εντάξει, μην τα μαυρίζω. Έχουν πέσει λεφτά. Έχει φτιαχτεί μια ομάδα, ξαναλέω, όχι απλά ανταγωνιστική, που για μένα είναι το πρώτο φαβορί, εφόσον αλλάξει η ρότα να πάρει το πρωτάθλημα. Το λέω και το δηλώνω. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, εγώ σαν Γιώργος θέλω να πω τι δεν μου αρέσει ή τι θεωρώ ότι είναι λάθος. Απόψη μου είναι. Όχι όμως ρε παιδιά να με βάζετε τρελό. Όχι να μου λέτε τι είναι αυτό που λες ή άλλο. Ποιο άλλο. Πάμε να δούμε έναν αγώνα. Εσείς δεν ξέρετε. Δεν είμαι προπονητής αλλά νομίζω ξέρω παραπάνω από εσάς. Δηλαδή κάπου όπα.
0: Να είστε.
1: Τι να σου πω τώρα. Εκτός και αν δεν έχω τι να σου πω. Πραγματικά δηλαδή λες και είμαι σαν άλλο πλανήτη εγώ. Λες και τα έχω ξεχάσει το ποδόσφαιρο και δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και έτσι να σου πω.
0: Καλά, όση ώρα μιλάμε καθαρά για ποδοσφαιρικό. Έτσι. Δεν λες και κάτι για γιατί το οργανωτικό. Θα σου πει ο άλλος, ξέρεις, δεν κοιτάς την οργάνωση. Ποια οργάνωση, τι θα την κάνεις την οργάνωση, άμα δεν.
1: Όχι, θα την κάνω και την οργάνωση.
0: Το λέμε, δηλαδή απλά όπως πρέπει να υπάρχει και αγωνιστική άποψη. Αυτό θέλω να πω.
1: Συμφωνώ, αδερφέ, αλλά στην Παναχαϊκή εκεί και στην Πάτρα ο κόσμος έχει πάντα κοντή μνήμη. Γιατί λέει για την οργάνωση η οποία πράγματι υφίσταται. Να σε πάω λίγο πίσω. Την πρώτη χρονιά του Πέτρου Σταθάκη των παιδιών από την Αμερική δεν υπήρχε οργάνωση. Μην τρελαθούμε τώρα. 50 στελέχη υπήρχαν και τότε και μια χαρά οργάνωση. Η Παναχαϊκή θέλει διάρκεια. Η Παναχαϊκή θέλει διάρκεια. Και αυτό το οποίο γίνεται φέτος θέλω να το δω να έχει διάρκεια. Θέλω να το δω να βγαίνει η ομάδα και του χρόνου να πληρωθούν οι προσφυγές, να τακτοποιηθεί το μαγαζί. Λέω κάτι λάθος, λέω κάτι παράλογο, λέω κάτι που ενοχλεί. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Όχι. Μα θα το βρει μπροστά της, δεν είναι...
1: Μπράβο, αυτά θέλω να δω εγώ. Και τώρα ξαναλέω γίνεται μια πραγματικά πολύ καλή προσπάθεια, δεν θα τη μειώσω. Αλλά όταν θα μιλάμε για ποδόσφαιρο, παιδιά, θα μιλάμε για ποδόσφαιρο και δεν με νοιάζει ποιος διοικεί. Είτε λέγεται Σταθάκης, είτε λέγεται Γιούν, είτε λέγεται Συμμαχία, είτε λέγεται Κατσουράνης. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Τελειώσαμε. Και θα σχολιάζω ποδοσφαιρικά. Εφόσον μου δίνετε βήμα, έτσι κι εσείς. Και εγώ τι κάνω στο μόνο μπάλα είναι δικό μου θέμα. Okay. Δεν μπορώ να χαϊδέψω αυτιά, ρε φίλε. Και δεν πρέπει κανένας να τα χαϊδεύει αυτιά. Γιατί δεν θα βοηθήσει αυτό. Δεν θα βοηθήσει
0: να χαϊδέψει. Ναι, βλέπεις να γίνεται. Ναι. Βλέπεις να γίνεται μεταγραφή.
1: Εντάξει, όσο είναι ανοιχτό το παράθυρο, ποτέ αυτό για καμία ομάδα δεν αποκλείω τίποτα. Αυτό δεν είναι μόνο για την Παναχαϊκή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι, γιατί όσο υπάρχει η προθεσμία, φίλε, μπορεί να γίνει μεταγραφή. Ναι, γιατί όχι, εντάξει. Δεν το αποκλείω. Αλλά σου ξαναλέω, δεν νομίζω ότι η Παναχαϊκή θέλει μεταγραφή. Δεν έχει καλά για να την κάνει. Αν τώρα εσύ φέρει τον Φανφέρ, του ρε, μακάρι να τον πάρει. Λέω τώρα ένα όνομα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι της Παναχαϊκής λείπουν παίχτες. Θεωρώ. Της Παναχαϊκής λείπει αυτή τη στιγμή μια στόχευση για το πώς να παρουσιάζεται στο γήπεδο. Εχθές ήσουν ένα παιχνίδι, Νίκο. Τι είδες και εσύ και το μετέφερε στο ράδιο, η Παναχαϊκή έπαιρνε την μπάλα στην άμυνά της, την έδινε το ένα στόπερ στο άλλο στόπερ και γινόταν αυτή η δουλειά. Αυτό δεν γινότανε.
0: Ναι, βέβαια κάποια στιγμή ήταν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή κουράστηκα. Σκάνω πλάκα. Ήταν ήτανε...
1: μοτίβο ίδιο.
0: Ναι, το είπα κιόλας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πατάπης,
0: Παπατόλιος. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν. Άρα, ρε παιδιά, τι θα στείλει πάλι, δηλαδή, τι φταίει πάλι για όλα αυτά.
0: Μα και στο ημίχρονο λέμε. Α, καταρχήν να πούμε για τη φάση. Δεν ξέρω αν έχει δει για τη φάση ότι πράγματι μπορεί. Δεν ξέρω αν έχει. Ελέγχεται αν έχει περάσει μπαλά.
1: Νίκο, επειδή τυχαίνει πλέον εδώ επαγγελματικά που έχω αλλάξει ρότα να ασχολούμαι με όλα αυτά τα μάτια της Αλφαδινικής λόγω στην εκπομπή του Μόνο Μπάλα από τον Πάνω του Βόγλι από πίσω χωρίς να φαίνομαι, η κυρία Λαμπαδαρίου έχει σχολιάσει άπειρες τέτοιες φάσεις και δεν μπορεί να βγάλει άκρη στην Αλφαδινική. Τα βγάλουμε εμείς στην πέρασμα.
0: Αυτό
1: γιατί
0: είπα.
1: Γραμμή στο...
0: Εντάξει, φαίνεται ρε παιδί μου, σε έχουν σταματήσει το καρέ. Ναι.
1: Εμένα μου φαίνεται ότι δεν πέρασε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα αυτό. Εδώ δεν βγάζουμε άκρη στην άλλη εθνική που δεν έχει τον goal line technology.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Αυτό ότι... μας έφτιαξε. Όχι, δεν μας έφτιαξε αυτό.
0: Ναι, ναι, βέβαια, αν έμπαινε εκεί το goal, θα ήταν άλλο παιχνίδι μετά, έτσι θα το πούμε.
1: Και αν είπαν να χαϊκή δεν έτρωγε τα δύο goal, θα ήταν άλλο παιχνίδι.
0: Ναι, ξεκινάμε από εκεί. Τα δύο πανομοιότυπα goal, έτσι.
1: Άμα είπαν να χαϊκή μάλλον με την άμυνά της και δεν ήταν άμυνα επέδου γάμα κατηγορίας. Δεν θα έτρωγε
0: δύο. Ναι τώρα, δε. Δύο γκολ με το ίδιο τρόπο. Εντάξει.
1: Εντάξει. Αμαρκάρι στον Μπουρλάκη και κάνει παρέλαση. Ο Μακρύς τα ίδια. Επιτρέπεται μέσα σε μεγάλη περιοχή αυτό. Και μπράβο στο Γιάννη που δεν πανηγύρισε. Τιμή του είναι.
0: Ναι, δεν πανηγύρισε.
1: Με όλα τα καλά.
0: Ναι, ναι, το είπα. Δεν πανηγύρισε. Δεν πανηγύρισε.
1: Τιμητικό είναι για τον Γιάννη και μπράβο του. Έδειξε σεβασμό στην Παναχαϊκή. Γιατί έχουμε δει κι άλλους στο παρελθόν που ο σεβασμός έχει πάει περίπατο.
0: Αυτά. Έγινε.
1: Και επίσης θα πω και κάτι επειδή μου έχει κάνει. Καμερά αρνητική εντύπωση, γιατί καλώς ο Χαβαλές και η Καζούρα, αλλά κάπου έχουν και τα όρια. Μπορεί να κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο βιντεάκι με τον κατά τα λοιπά συμπαθήσω τον Φάνη Λαμπρόπουλο, ο οποίος λέει μπίπ την Πάτρα.
0: Ναι, καλά αυτό. Τι, δε,
1: γιατί
0: πάνω.
1: Η Πάτρα, φίλε μου Φάνη, σου δίνει και ακροατές και τηλεθεατές. Είτε στο ραδιόφωνο σου, είτε στην τηλεόραση που κάνεις την εκπομπή σου. Και κάπου πρέπει να υπάρχει σεβασμός.
0: Εντάξει, ναι, αυτό έκανε αρνητική εντύπωση σε πολλούς που είδαν το βίντεο. Εντάξει, πες ό,τι θες για την ομάδα σου. Πες ότι πανηγύρισε για την ομάδα σου, αλλά είσαι τώρα ένα δημόσιο πρόσωπο. Είσαι. Δεν γίνεται να βγαίνει να λέει.
1: Δεν πάνε για λίγο πατρινό καρναβάλι για πάντα. Εμένα αυτό που λένε Καζούρα, Χαβαλέ, ωραία ήταν. Που το κάνει και στο γραφείο χθες ο Σοναλίσια.
0: Το είπα και στον αέρα.
1: Ναι, το άκουσα. Επειδή την ακούγαμε την περιγραφή, μετά μου το βάλανε και εμένα και γελάγαμε. Κάνω Χαβαλέ, Καζούρα. Το ακούω. Αλλά τώρα το άλλο είναι διαφορετικό. Δεν μπορείς εσύ να πηγαίνει και ειδικά εσύ που είσαι ένα πρόσωπο και ξαναλέω. Οι ακροατές σου και το κοινό σου γενικά είναι και από την Πάτρα. Και είναι σε μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν δεν τους έσου πατρινούς στη λογική. Ωραία, μην ξανακούς κανένας στον Φάνη Λαμπρόπουλο.
0: Ωραία.
1: Καταλαβες. Ναι. Έχουμε πάει σε γήπεδα, Νίκο, έχουμε πει και εμείς τις χαζομάρες μας. Αλλά κάπου να προσέχουμε, ειδικά όταν έχουμε και ένα δημοσιολόγο, νομίζω.
0: Ήρθε στο στούντιο ο Δημήτρης Σαρής, λέει να σε κόψω. Καλοπροαίρετα, έτσι μην παρεξηγηθούμε.
1: Δεν μπορεί να με κόψει κανένας.
0: Δεν μπορεί να τον κόψει, λέει. Κάθεται, λέει, μέχρι τις δύο σερί.
1: Δεν φεύγω.
0: Ωραίος. Να σε καλά, Γιώργο, θα τα πούμε. Μέσα στην εβδομάδα, ίσως.
1: Γεια, γεια.
0: Γεια, να σε καλά.

0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Σωτηρόπουλος. Αυτά. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 μέχρι τις 12 εδώ με τηλεφωνικές γραμμές και αύριο γίνεται χαμός, έτσι. Δημήτρη, έρχεται Δημήτρη Σαρής. Τώρα για τον κόσμο του αεραστηνικού ποδοσφαίρου. Εγώ το λέω πάντα κόσμο του αεραστηνικού ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει.
1: Στα τρία
0: κόρνερ πέναλτι. Αλλά ο κόσμος του αεραστηνικού ποδοσφαίρου, να ξέρεις, μ' άρεσε πάρα πολύ σαν τίτλος. Πάρα πολύ. Έρχεται να σας πει για αεραστηνικό, γάμα εθνική, έτσι όλα όσα έγιναν με γραμμές εδώ και τους πρωταγωνιστές. Έτσι. Εθνική ομάδα σίγουρα, γιατί έγιναν πολλά. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι διαμήνε.
0: Σπόρ FM Πάτρα.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
8: Sport FM Πάτρας 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

I never meant to call you when you sorrow. Πάμε, φύγαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Sport FM Patras, η δεξιά τρία στα τρία corner penalty. Ή αν θέλετε καλύτερα, ο κόσμος του ερασιτικού ποδοσφαίρου και ο Νίκος ο Παπαστεφανάτος. Δημήτρης Θέλης στο μικρόφωνο, Θοδωρής Παπαγιανόπουλος στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου.

Λοιπόν, μαζί θα πάμε μέχρι τη 1.30, έτσι, έτσι, αυτό θα είναι το ραντεβού μας πλέον, 12 με 1.30 Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα είναι Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, είναι Οσίου Χαρίτονος, ομολογητού Αγίου Αλκίσων. Μάλιστα. Και μάλιστα Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας.

ομάδα για το τεράστιο διπλό χθες στο Augsburg στην Γερμανία. Για πρώτη φορά στην ιστορία η εθνική μας ομάδα κατάφερε να νικήσει τους Γερμανούς μετά από 10 προσπάθειες. Δεν τους είχαμε κερδίσει ποτέ, το κάναμε χθες μάλιστα μέσα στην Γερμανία. Με μια εμφάνιση η οποία δεν θα αποκλίνει στόματα. Εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται να αποδείξουν κάτι αυτά τα παιδιά. Νομίζω πλέον αυτή η ομάδα έχει παιδιά από το πάνω ράφι. Γουστάρουν που τη βλέπουμε, γιατί πράγματι περιμένω πώς και πώς πλέον να δούμε την εθνική μας ομάδα. Εντάξει, δεν παίξαμε κανένα ποιοτικό ποδόσφαιρο, δηλαδή κανένα τρελή μπάλα, αλλά αυτό που χρειαζόταν, δηλαδή που υποφέραμε, όπως είπε και ο Γιοβάνοβιτς, δείξαμε στους Γερμανούς ότι μπορούμε κι εμείς.

Σίγουρα στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και τύχη. Την είχαμε χθες με το μέρος μας σε αρκετές φάσεις, αλλά την τύχη την νοικιάς μόνος σου, έτσι. Χθες ματώσανε όλα τα παιδιά. Ο Τζολάκης, ο Ρέτσος, ο Καρέτσας. Τι ποδιά έκανα χθες ο Καρέτσας, απίστευτη. Ο Κουρμπέλης που μπήκε αλλαγή, ο Τζόλης καλά ήταν και πάλι εκπληκτικός. Ξέρω, πλέον η εθνική μας διαθέτει ποδοσφαιριστές από το πάνω ράφι, που δεν είναι τυχαίο πλέον ότι παίζουν σε Premier League και σε μεγάλα πρωταθλήματα του κόσμου. Ο Παυλίδης, ξέρω εγώ, στην Μπενφίκα. Είναι η ομάδα πλέον που ονειρευόμαστε ότι μπορεί να μας στείλει στο Μουντιάλ ή σε ένα Euro. Και αλήθεια, ποιος το περίμενε ότι θα έχουμε ξεκινήσει με δύο διπλά εκτός έδρας στη Σερβία και στην Γερμανία, και είμαστε επικεφαλής τώρα με 6 βαθμούς και έχουμε πλέον την τύχη στα χέρια μας. Ακολουθούν τώρα δύο δύσκολα παιχνίδια μέσα στην Τούμπα, μέσα στην Θεσσαλονίκη, 1η Οκτωβρίου, ναι, την 5η μας έρχεται με τους Ολλανδούς. Οι οποίοι Ολλανδοί χθες επικράτησαν με 2-1 με τους Σέρβους, και την ερχόμενη Κυριακή έρχονται οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Έτσι, 4 δεκάτου Κυριακή παίζουν με τους Γερμανούς μέσα. Τώρα, αν σε αυτό το παιχνίδι, εγώ λέω ακόμα και 2 σοβαλίες να πάρεις, πας 8 βαθμούς, πάλι είσαι καλά. Έτσι, μια χαρά. Αποδείξαμε πάντως ότι τους έχουμε.

Πρώτη λοιπόν και 4 Οκτωβρίου αυτά τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και με Γερμανία. Και μετά τον Νοέμβριο θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του Nations League Group Stage με Ολλανδία έξω 13 Νοεμβρίου και με Σερβία μέσα στις 16 Νοεμβρίου.

Όπως είπα στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, οι Ολλανδοί επικράτησαν με 2-1 μέσα στην Σερβία, ακριβώς με το ίδιο σκορ που κερδίσαμε και εμείς την περασμένη εβδομάδα. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Δανία-Ουαλία 2-0, Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2. Αυτά για την League A, για την Μεγάλη Λίγκα. Λοιπόν, ξέχασα να πω τηλέφωνο σταθμού, ρε παιδιά. 2610-229-119, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Άλλος τρόπος είναι με μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο το Θάνο, αν με ακούει. Ή μέσα στο δικό μου κινητό, το προσωπικό.

για την League B, η Αυστρία επικράτησε με 3-1 του Κόσοβου, ενώ Ισραήλ Ιρλανδία 0-3, το παιχνίδι αυτό έγινε στην Ουγγαρία στο Ντέμπρετσεν, και εδώ είχαμε ένα σπάνιο γεγονός, μια περίεργη τροπή που είχε πάρει το παιχνίδι, καθώς στην αρχή του παιχνιδιού οι Ιρλανδοί αρνήθηκαν, μετά από συμφωνία που είχαν μεταξύ τους, να χαιρετήσουν τους φωτοθεσμούς του Ισραήλ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα.

Μάλιστα, ούτε Λάβαρο αλλάξαν οι αρχηγοί, ούτε καν κοιταχτήκανε. Δεν τον κοίταξε καν ο Ιρλανδός παίκτη στον αντίπαλο αρχηγό. Μπήκαν φουριόζοι μέσα, καθαρίσαν το παιχνίδι. Οι Ιρλανδοί μέσα σε ένα διάστημα 12 λεπτών πέτυχαν 3 γκολ με τον Μπάρο, τον Ίντα και τον Μόιλαν στο 13-16-25 αντίστοιχα. Και μάλιστα ο Μόιλαν στο τρίτο γκολ φίλησε το μαύρο περιβραχιόνιο, έτσι σε ένδειξη συμπαράσταση εκεί στον πόλεμο, και έστρεκε το μήνυμα μάλιστα ότι κακώς παίζουμε με το Ισραήλ. Εγώ θα συμφωνήσω με τους Ιρλανδούς, ίσως το ακολουθήσουν και άλλοι αυτό το παράδειγμα. Είχαν τα κόσια και το κάνανε, βέβαια μέσα στον Ντέμπρεσεν, έτσι, στην Ουγγαρία. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε και με γάμα εθνική. Για Πανεγιάλου και Παναχαγή ακούσαμε νωρίτερα και από τον Νίκο Παπαστεφανάτο, ο οποίος μετέδωσε στο παιχνίδι διαλογαριασμό του FM Πάτρας μαζί με τον Οδυσσέα Φουρτούνη, ο οποίος ήταν στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Σωτηρόπουλο, ο οποίος και αυτός κατέθεσε την δική του άποψη. Δεν το έχω δει το παιχνίδι όλο, έχω δει μόνο κάποια στιγμιότυπα. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος δήλωσε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι δίκαιο άθλημα. Εγώ διαφωνώ μαζί του, τουλάχιστον για το χθεσινό παιχνίδι, έτσι. Δεν νομίζω ότι κέρδισε άδικο ο Παναγιάλιος, έτσι, για όνομα του Θεού. Ο Παναγιάλιος φάνηκε πιο έτοιμος, με καλύτερο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Παραχαγή, βέβαια, θα μπορούσε να πάρει έστω το βαθμό της ισοπαλίας. Δεν σημαίνει τίποτα μια ήττα στην πρεμιέρα, έτσι. Κοντά σε μια ομάδα η οποία έχει και αυτή τον ίδιο στόχο με σένα. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα από τώρα. Μακρύς και Μπουγλάκης, όπως ακούτε και νωρίτερα, πέτυχαν τα γκολ για τον Παναγιάλη. Μάλιστα στο 10ο λεπτό ο Μακρύς, στο 44 ο Μπουγλάκης. Σίγουρα θα είχε διαφορετική εικόνα το παιχνίδι αν το δοκάρι του Βασιλόγιαν είπε γκολ στο 45. Η Παναχαϊκή που κατάφερε να μειώσει στο 82 με τον Μάντζα, και είχε κάποια ευκαιρία προς το τέλος να πετύχει και τον γκολ της Σοφάρης, το οποίο τελικά δεν ήρθε.

Για την Παναχαϊκή τώρα ακολουθεί το δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με τον Παναγρυνιακό στο Αγρίνιο. Ο Παναγρυνιακός, ο οποίος στην πρεμιέρα έχασε, ετήθηκε 2-0 από την Πρέβεζα. Τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, τελευταία φορά που η Παναχαϊκή είχε πάει στο Αγρίνιο, στο Παναγρυνιακό, είχε ιτηθεί νομίζω τότε, τη χρονιά που υποβάστηκε ο Διαγόρας. Θυμάστε με ποιο τρόπο, θυμάστε ο Διαγόρας τότε Φραχρεϊκον, ο οποίος εξέφρασε παραπάνω για τον τρόπο με τον οποίο είχε ιτηθεί τότε η Παναχαϊκή. Βέβαια, άλλο παιχνίδι τότε, άλλο τώρα έτσι.

Πάντως ο ανθρώπινος χθες, ο οποίος έκανε την παρθενική του εμφάνιση στην γάμα εθνική κατηγορία στα προσφυγικά, τελικά είχε εύκολο, όπως αποδείχθηκε, έργο κόντρα στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Αθλητικός όμως Λεβάντε, ο Άο Λεβάντε είναι η ομάδα η οποία πήρε την, όχι την άνοδο, την άνοδο, πήγε στην γάμα εθνική, αν και ήρθε δεύτερος πέρσι στην Ζάκυνθο. Καθώς θυμίζω, πρωταθλήτρια ομάδα στη Ζάκυνθο πέρσι ήταν η Θήλα Μπελοκήπων, η οποία όμως δήλωσε αδυναμία να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα αυτό της γάμα εθνικής. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τους κανονισμούς, πήγε ο δευτεραθλητής, ο οποίος ήταν ο Άο Λεβάντε. Ο Άο Λεβάντε, ο οποίος δείχνει τουλάχιστον παιχνίδι που έχει δώσει μέχρι τώρα και στο κύπελο αλλά και στην πρώτη αγωνιστική, ότι δεν είναι ομάδα γάμα εθνικής ακόμα, εκτός και κάνει κάποιες προσθήκες, αλλά θεωρώ ότι μόνο με θαύμα μπορεί να σώσει την κατηγορία. Και δεν ξέρω αν θα καταφέρει να τη βγάλει τη χρονιά όλη, τουλάχιστον με την εικόνα που έδειξε χτες. Να σκεφτείτε ότι η αποστολή χτες του Λεβάντε, οι Ζακυνθινοί έφτασαν στα προσφυγικά γύρω στις 3 παρατέταρτο. Το μάτς άρχισε στις 4, με την ψυχή στο στόμα, έτσι, να προλάβουν, να μπουν στα αποδυτήρια, να ντυθούν, να κάνουν μια μικρή προθέρμανση και να αρχίσει το μάτς. Εντάξει, προλάβανε οι άνθρωποι. Αλλά και η εικόνα του παιχνιδιού νομίζω έδειξε ξεκάθαρα ότι αυτή η ομάδα φέτος θα έχει πρόβλημα.

Είπε, ο Ατρόμητος έκανε περίπατο, όπως ακριβώς και στο κύπελο, με το ίδιο ακριβώς σκορ, 7-0 παρακαλώ. Μάλιστα το σκορ θα μπορούσε να έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, γιατί αν ο Βασίλης ο Μπαλατής δεν έκανε κάποιες αλλαγές, δηλαδή έβγαλε τους καλούς τους παίκτες, να δώσει μια ευκαιρία και σε κάποιους πιτσιρικάδες. Αλλά αυτοί που μπαίνουν αλλαγή σε τέτοια παιχνίδια θέλουν να βάλουν γκολ. Και τα γκολ συνεχίστηκαν. Λοιπόν, παρθενικό γκολ του Ατρομήτου στην ΓΑΜΑ Εθνική, σημείωσε ο Αντωνόπουλος μετά από ασίστ του Γιάννη Σκούρτα. Με τον Γιάννη Σκούρτα θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, γύρω στη 1:05, 1:10. Έτσι, ο Γιάννης Σκούρτας, ο οποίος πέτυχε hat-trick στο χθεσινό παιχνίδι στα προσφυγικά. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, θα μου το πείτε και ο ίδιος, πρέπει να τα πρώτα του γκολ στην ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία.

Πρώτο γκολ λοιπόν για του Ατρομήτου με τον Αντωνόπουλο. Ήρθε το hat-trick με τον Γιάννη Κούρτα στο 17, στο 33 και στο 45 με πέναλτι. Ο Γιάννη Κούρτα, ο οποίο ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, γιατί νωρίτερα είχε χαθεί άλλο πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Γερογιάννη σε ανατροπή του. Το εκτέλεσε ο ίδιο ο Γερογιάννη στο 24, αλλά απέκρουσε ο Φουτσίγια, ο goalkeeper του Λεβάντα. Το δεύτερο πέναλτι που κέρδισε ο Ατρόμητος, αυτή τη φορά σε χέρι αμυντικού, έτσι ψυχολόγητο θα έλεγα, το νούμερο 2, δεν θυμάμαι το όνομά του, το εκτέλεσε αυτή τη φορά ο Σκούρτας κάνοντας το προσωπικό του hat trick. Διετής ήταν ο κύριος Νεόφυτος Αντωνιάδης από την Κεφαλονιά, είχε εύκολο έργο, εντάξει και τα δύο πέναλτι που υπέδειξε νομίζω ήταν ξεκάθαρα, πεντακάθαρα, και τα δύο ήταν εύκολες αποφάσεις για τον Κεφαλονίδη ρέφερι.

Λοιπόν, 4-0 το ημίχρονο, ήρθαν και άλλα 3 γκολ στην επανάληψη. Στο 56 ο Αχιλλέας Κουσαντώνης έκανε το 5-0. Με ωραία προσωπική ενέργεια του Κουσαντώνη, ο οποίος έκανε χθες τρομερό παιχνίδι. Βέβαια, εντάξει, κοντά σε ένα αδύναμο αντίπαλο, αλλά ήταν πολύ καλός. Ο Ναλπάντης, ο Πιτσιρικάς, και αυτός σκόρεσε 83. Και ο Μπαλασόπουλος, ο οποίος μπήκε από τον πάγκο, έβαλε και αυτός γκολ στο 85, διαμόρφωσε το τελικό 7-0.

Για το φίλο μου με ρωτάει για την Bild, ναι, γιατί έχω αναρτήσει κάποιοι για την Bild. Η Bild είναι μια γερμανική ευκαιρία, εφημερίδα, συγγνώμη, μια γερμανική ευκαιρία, εφημερίδα, η οποία λίγο κοτσομπολίστηκε. Είναι κάτι σαν η Sun. Η Sun στην Αγγλία είναι καθαρά κοτσομπολιό, ρουφιανιλίκια, έτσι, ανακρίβειες σε πολλά πράγματα. Κάπως έτσι είναι και η Bild. Η Bild θες έγραψε για την ήττα των Γερμανών. Ποδοσφαιρικός νάνος, λέει, σταματά τον Κλοπ. Αποκαλεί λοιπόν ποδοσφαιρικό νάνο την εθνική μας ομάδα. Νομίζω είναι λίγο προσβλητικό, λίγο ασπολί δηλαδή. Η Ελλάδα, λέει, δεν ήταν καν παρούσα στο παγκόσμιο κύπελο. Ποδοσφαιρικός νάνος σταματά τον Κλοπ. Ξέρετε ότι συμπαθώ πάρα πολύ τον Κλοπ. Ξέρετε ότι είναι, έχω τρέλα με τον Κλοπ λόγω Λίβερπουλ. Αλλά χτες νομίζω, όπως είπε και ο Κώστας Σιμίκας, του κάναμε τη ζημιά.

Λοιπόν, για τον Ατρόμητο αυτά προσωρινά, γιατί όπως είπα λίγο αργότερα θα μιλήσουμε και με τον Γιάννη Σκούρτα. Μετά τον break θα μιλήσουμε και με τον Παναγιώτη Μάλιο, έτσι, ο οποίος ήταν το Σάββατο σε παιχνίδι στο Ριόνο στο ντέρμπι παραμοριακός με την Θήλα και χθες ήταν στα προσφυγικά. Ο Ατρόμητος, ο οποίος παίζει και δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του, πάλι δύο μέσα με δύο κολλητά μέσα ξεκινάει, παίζει πάλι στα προσφυγικά την Κυριακή κόντρα στην Λευκύμη. Η Λευκύμη, η οποία τι έκανε στην πρώτη αγωνιστική, έχασε νομίζω, ναι, έχασε 0-1 στο γήπεδό της στην Κέρκυρα από τον Τηλικράτη. Αν κάνει το 2-2 ο Ατρόμητος, νομίζω βάζει από τώρα, από την αρχή θα τολμήσω να πω, τις βάσεις όχι μόνο για την εσωτερία αλλά και για ένα καλό πλασάρισμα στον έκτο όμιλο. Πάντως με την εικόνα που δείχνει ο Ατρόμητος, νομίζω και στο Super Cup, που ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δείχνει ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα και έχει κάνει καλή δουλειά ο Βασίλης ο Μπαλατής αλλά και η διοίκηση με το χτίσιμο αυτής της νέας ομάδας.

στα άλλα χθεσινά μάτς για τον έκτο όμιλο, Άγιος Ματθαίος Άρης Φιλιατών 0-2. Ο Άγιος Ματθαίος είναι και αυτή μια ομάδα από την Κέρκυρα, η οποία επιστρέφει στη Γαμαθική μετά από 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε επίσης Πλαταριάς πάλι Ξουριακός 1-1. Πλαταριάς είναι ομάδα από την Θεσπρωτεία, από την Ιγουμενίσσα, κοντά στο Λιξούρι 1-1. Ναι, το γκολ του Τηλικράτη πέτυχε ο Κουγιάντα, αν το λέω καλά. Ο Κουγιάν πανέ. Τα γκολ του Άρη Φιλιατών πέτυχαν ο Μπίκας και ο Βρακάς. Για τον Πλαταριά ισοφάρισε με πέναλτι ο Κότσογλου, είχε προηγηθεί το Λιξούρι με τον Μπράτη. Και στο άλλο μας Πρέβεζα Παναγρυνιακός 2-0 με γκολ του Μαγκανά και του Τουρμουσόγλου.

Και κάτι άλλο, ένα στατιστικό στοιχείο για τον Παναγιάλο και για την Παραχαγή. Οι τελευταίες 6 αναμετρήσεις των δύο ομάδων, και αυτό το κλέβω, έτσι, να το πω, το κλέβω από το φίλο μου τον Τάσο τον Σταθόπουλο, ο οποίος έκανε στην ανάρτηση, έκανε το homework που λένε και στο χωριό μου, δηλαδή το έψαξε λίγο. Από το Μάρτιο λοιπόν του 2022, δηλαδή σχεδόν εδώ και περίπου 5 χρόνια, σε 5 μάτς, ναι, 0 νίκες η Παναχαγή, καμία νίκη, 4 νίκες και μία ισοπαλία ο Παναγιάλιος, με τέρματα 8-3 υπέρ της Αιγιώτικης ομάδος. Και αυτό νομίζω δείχνει κάτι. Το 21-22 Παναγιάλιος Παναχαγή 1-1. Το 25-26 Παναγιάλιος Παναχαγή 1-0. Παναχαγή Παναγιάλιος 0-1. Στο κύπελο Παναγιάλιος Παναχαγή 3-1. Παναγιάλιος Παναχαγή χθες 2-1. Έτσι λοιπόν, τελευταία φορά που η Παναχαγή είχε επικρατήσει του Παναγιαλίου ήταν στις 12 Δεκεμβρίου του 21. Είπαμε, το κλέβω αυτό από το φίλο μου τον Τάσο τον Σαδόπουλο. Στην Αγιά τότε είχε κερδίσει η Παναχαγή με 2-0 με γκολ του Λιμάτσι και του Καρακλάιτς. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι λόγος να τα βάφουμε μαύρα, έτσι, για την Παναχαγή. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα, έτσι. Τώρα, για όσους νόμιζαν ότι θα κάνει περίπατο στην κατηγορία, νομίζω το καμπανάκι λίγο χτύπησε στην πρώτη αγωνιστική, αλλά και πάλι στο χέρι της είναι. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής, της δεύτερης. Είναι την ερχόμενη Κυριακή, 4 η ώρα η Σέντρα. Παναγρυνιακός με την Παναχαϊκή, όπως είπα, στο Αγρίνιο. Ο Άρης Φιλιατρών με τον Παναγιάλιο. Ο Ατρόμητος φιλοξενεί τη Λευκήμη στο γήπεδο προσφυγικών. Τηλικράτης με τον Άγιο Ματθαίο. Στο Λιξούρι η τοπική ομάδα, ο Παλαιξηριακός, με την Πρέβεζα. Και το Λεβάντε με τον Πλαταριά.

Λοιπόν, ψάχνω λίγο να βρω και τα. Θα τα βρω τα αποτελέσματα. Και στον 7ο ομίλο, γιατί μας ενδιαφέρει. Είναι η ομάδα που παίζαμε πέρσι, αν θυμάστε καλά. Είναι ομάδες εδώ γειτονικές. Αν θυμάμαι καλά, η Αμαλιάδα κέρδισε. Ναι, θα τα βρω τώρα σε λίγο.

Λοιπόν, τα βρήκα. 7ο όμιλο λοιπόν. Μιλτιάδης Λουτράκη 1-0. Αστέρας Σαμαλιάδος Τέλος Άγρας 2-1 με ανατροπή. Στο τέλος κέρδισε η ομάδα του Αλέξη Γαβριλόπουλου. Ο Τέλος Άγρας είχε προηγηθεί 1-0. Ερμής Κιβερίου Κόρινθος 2-2. Πανθουριακός Παναργιακός 0-0. Πανθυριατικός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-2 η ομάδα του Νίκολου Μπαρδέα. Πέλοπας Κιάτου Αστέρας Βλαχιώτη 3-2.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στο FM Πάντα 96 και 3 στα 3 corner penalty. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Παναγιώτη Μάλιο, να μας δώσει έτσι το δικό του στίγμα για τα όσα είδε το Σαββατοκύριακο σε τοπικό ποδόσφαιρο αλλά και στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Διαβάζω μια δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Διοργανώσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, του Βασίλη Σιδέρη, ο οποίος είναι πρόεδρος στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Λέει μεταξύ λοιπόν άλλων κ. Σιδέρης ότι η ΓΑΜΑ Εθνική αποτελεί ένα σημαντικό αγωνιστικό σχολείο, το ονομάζει, για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες μέσα από ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ναι, οκ, okay, θα συμφωνήσω κατά κάποιο τρόπο, αλλά ακόμα χρειάζονται κάποιες έτσι βελτιώσεις, ειδικά σε αγωνιστικούς χώρους, σε διάφορες. Δεν φτάνει μόνο το ταλέντο, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε Παναγιώτη Μάλιο. Καλημέρα, φίλε Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα και καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
1: Σε όλους φιλάθλους, παίχτες, προπονητές και όσους σχετίζονται με το καλλιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Και πάνω απ' όλα να πω εγώ, ηρεμία. Έτσι, να το απολαμβάνουμε, να πηγαίνουμε στο γήπεδο, να ξεχνάμε τα προβλήματά μας, να μην δημιουργούμε καινούρια και να πηγαίνουμε πάλι σπίτι μας, έτσι, να μην τσακωνόμαστε με τη γυναίκα μας. Έτσι.
1: Έτσι. Και με τη γη μας.
0: Λοιπόν.
1: Μην μας στέλνει όλο το τέλος.
0: Μην μας στέλνει όλο το τέλος. Το ποδόσφαιρο είναι χαρά, έτσι, και χθες βράδυ χαρήκαμε με την εθνική μας ομάδα, με αυτό το τεράστιο διπλό κόντρα στους Γερμανούς. Βέβαια, εντάξει, είμαστε λαός του ύψους και του βάθους, δηλαδή εύκολα απογοητευόμαστε, εύκολα ενθουσιαζόμαστε, αλλά ευτυχώς έχω έναν άνθρωπο εκεί, τον Γιοβάνοβιτς, ο οποίος μας κρατάει έτσι, κρατάει χαμηλούς τους τόμους και καλά κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Θα πάμε για...
0: Εντάξει, έκανα εγώ έτσι μια μικρή έτσι αναφορά στα αποτελέσματα γενικά σου τι έγινε.
1: Εύκολα κέρδισε χτες, είμαστε στο γήπεδο, το κέρδισε εύκολα 7-0.
0: Ναι.
1: Δεν είχε πρόβλημα, έχει κερδίσει και 7-0 στο κύπελο την ίδια ομάδα. Μια ομάδα που ξεκίνησε πολύ αργά προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε 5 Σεπτεμβρίου με 5-6 παίχτες. Προσθεθήκανε κι άλλοι στην πορεία, γιατί είναι και το πρόβλημα με τα ξενοδοχεία στη Ζάγκυνθο που είναι τουριστική περίοδος και δεν έχουν που να βάλουν τους παίχτες.
0: Σωστά.
1: Αυτό έχει αντίκτυπο. Αυτό έχει αντίκτυπο, φάνηκε. Έγερνε το γήπεδο, μια ομάδα έπαιζε και η άλλη αμυνόταν. Ήταν 5-0 το ημίχρονο.
0: 4-0 το ημίχρονο.
1: Έλειξε, είχε χάσει και πέναλτι ο Ατρόμητος. Είχε και δοκάρι, είχε πολλές ευκαιρίες. Αναμενόμενη νίκη, αναμενόμενο το τρίποντο. Και κοιτάει το επόμενο παιχνίδι που είναι πάλι μέσα με τη Λευκή. Είναι σημαντικό παιχνίδι αυτό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το Λεβάντε κουτσά στραβά θα το κερδίσουν όλοι σχεδόν. Είναι σημαντικό το παιχνίδι να πάρει με τη Λευκή με την Κυριακή. Η Λευκή προέρχεται από ΙΤΑ, γιατί και χτες μέσα στην Κέρκυρα από την Τηλικράτη 0-1, έτσι. Και πρέπει, θέλει να πάρει την νίκη για να κάνει το 2-2 ο Ατρόμητος.
0: Πάντως το ερώτημα είναι Παναγιώτη,
1: δεν είχε το γήπεδο, μου έκανε εντύπωση, δεν είχε πολύ κόσμο.
0: Κάνα τρακοσάρι είχε, νομίζω τα έξω πρέπει να βγει να κουτσά στραβά.
1: Ναι, περίπου 500 άτομα κάπου εκεί το υπόλοιπο.
0: Εντάξει, καλά, δεν ήταν άσχημα. Δεν ήταν άσχημα.
1: Όχι, καλά ήταν.
0: Πάντως το ρεύμα Παναγιώτη είναι το εξής. Αυτή η ομάδα τώρα το Λεβάντε. Πού πάει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Δεν κατέβηκε η Θήλα Μπελοκύπων και κατεβαίνει το Λεβάντε. Και κατεβαίνει αυτή την εικόνα.
1: Ναι, η ομάδα δεν είναι πρωταθλήτρια, δεν κατέβηκε η Θήλα Μπελοκύπων και δέχτηκε να κατέβει το Λεβάντε.
0: Γιατί δέχτηκε.
1: Γιατί δέχτηκε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Γιατί ξεκίνησαν αυτό που με πολύ αργά προετοιμασία και αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο τώρα. Βλέπεις τι γίνεται τώρα, μια ομάδα η οποία με ένα φιλικό. Φιλικό έξανε μόνο με τον Παλαιξουριακό την προηγούμενη εβδομάδα στην Κεφαλονιά.
0: Και το κύπελο.
1: Με ένα φιλικό ήταν να παίξει πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι,
0: στα δικά μου μάτια Παναγιώτη.
1: Και με Κύπρο προπονητή.
0: Λέω, στα δικά μου μάτια αυτή η ομάδα είναι β' τοπικό αρχαΐας. Χωρίς βέβαια να θέλω να υποτιμήσω την εφτάρα του Ατρομήτου.
1: Έχει τον Γκάρδαρη, το 10 που έχει παίξει και στη Ζάγκυνθο. Και πολύ καλός μέχρι την στιγμή που βγήκε ήταν ο Ισπανός, ο Γκαστόν. Καλός παίκτης αυτός.
0: Προσπάθησε.
1: Αλλά γενικά ένας κούκος λέει δεν φέρει την άνοιξη.
0: Έλατε.
1: Το ποδόσφαιρο δεν είναι τένις, είναι ομαδικό. Έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: ο Πανηγιάλιος πήρε με Ελληνίκη με την Παναχαϊκή στο ντέρμπι, 2-1. Εντάξει, έχει και ένα παίκτη που κάνει διαφορά. Τον είχα λίγο και πέρσι με τους αγώνες που μετέδιδαν τηλεοπτικά του πύργου το Μακρύ.
0: Σίγουρα.
1: Ο οποίος είναι λίρα 100. Ήταν και πρώτος σκόρερ, δεν είναι τυχαίο που ήταν πρώτος σκόρερ. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχει κρατήσει και παίχτες από πέρσι, έχει κρατήσει Βασιλαντοδόπουλο, έχει κρατήσει Μπουρλάκη, Φωκαΐδη, έχει καλή ομάδα. Εντάξει, η Παναθηναϊκή θα μπορούσε να ισοφαρίσει στο τέλος, 2-2, αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν άτυχη, έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα, άλλωστε υπάρχουν και τα μπαράζ, δηλαδή δεν λέει και τίποτα που ήρθε τώρα το αποτέλεσμα αυτό, γιατί υπάρχουν και τα μπαράζ μετά, είναι πολλά τα παιχνίδια.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Έτσι είναι και τα μπαράζ, που για μένα κακώς υπάρχουν τα μπαράζ. Εγώ επαινώ τη Β' Εθνική φέτος που είναι ένα πρωτάθλημα 30 αγωνιστικές, οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν στην Α, οι τέσσερις τελευταίοι παίρνουν στη Γ.
0: Με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ήμουν αυτό να ήταν σε όλες τις κατηγορίες. Αυτό που γίνεται στη Β' Εθνική φέτος, στη Super League 2.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι. Εγώ είμαι κατά τον Μπαράς, το έχω πει και δεν αλλάζω την άποψή μου.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Γενικά, είτε λέγεται play-off είτε λέγεται play-out, γιατί και στη γάμα εθνική είναι διπλά Μπαράς.
0: Ναι.
1: Γιατί θα παίξουν οι 6 πρώτοι για την άνοδο και 6 τελευταία για τη σωτηρία, αλλά ο πρωταθλητής θα παίξει με τους άλλους 4 πρωταθλητές, δηλαδή θα παίξουν 5 πρωταθλητές. Και εδώ οφείλω να πω ότι έχει γίνει ένα τεράστιο λάθος από την ΕΠΟ. Δεν μπορεί, ρε Δημήτρη, πέρσι στους 6 ομίλους της γάμα εθνικής να ανεβαίνουν 4 και φέτος στους 10 ομίλους να ανεβαίνουν πάλι 4.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει
0: από κάθε πεντάδα. Από κάθε
1: πεντάδα. Αφού είναι 10 οι ομίλοι, να ανέβουν 6 ομάδες.
0: Από κάθε πεντάδα θα βγουν μόνο 2.
1: Αυτό. Έτσι, μόνο δηλαδή 2. Να παίρνω εγώ το πρωτάθλημα, να έχω χαλάσει ένα σωρό λεφτά και να έχω κάτω από 50% πιθανότητες να ανέβω. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά.
0: Ναι.
1: Αφού ρε φίλε ΕΠΟ είναι 10 οι όμιλοι, ανέβασε 6 ομάδες. Αφού πέρυσι στους 6 ομίλους ανέβασες 4.
0: Κακώς υπάρχουν 10 όμιλοι, Παναγιώτη μου.
1: Κακώς υπάρχουν... Δεν το λέω εγώ.
0: Κακώς υπάρχουν 10 όμιλοι. Και η Κουτσή Μαρία, συγγνώμη για την έκφραση, παίζει
1: πλέον.
0: Δηλαδή το Λεβάντορ δεν έχει καμία θέση στην Καμεθνική.
1: Ναι,
0: καμία θέση.
1: Με την εικόνα που παρουσίασε χθες αυτό που λες.
0: Και είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι σαν το Λεβάντε. Να με συγχωρήσω ότι είσαι κινδυνή, αλλά.
1: Ίσως είναι και η χειρότερη ομάδα στην Καμεθνική αυτή. Ίσως. Χωρίς να έχουμε εικόνα από τους άλλους ομίλους, δεν έχουμε παιδί, αλλά πρέπει να είναι η χειρότερη ομάδα. Ίσως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το Σάββατο είσαι στο Ριόλο, είσαι στο Ριόλο, ντέρμπι Πανμεριακός με Θύελλα. 0-1, τεράστιο διπλό για τη Θήλα.
1: Αν για τον αγωνιστικό χώρο, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχε βρέξει την Παρασκευή αρκετά εδώ στην περιοχή, γιατί ακόμα χαλιά είμαι και έβρεξε αρκετά την Παρασκευή το βράδυ. Εγώ περίμενα καλύτερη τη Θήλα, να πω την αλήθεια. Ήταν πολύ καλός ο Ριόλος. Θα μπορούσε και εκεί να λήξει το παιχνίδι. Στις λεπτομέρειες κέρδισε τη Θήλα 0-1 με ένα πανέμορφο γκολ με ψαλίδι του Σουρλέρη.
0: Ωραίο γκολ. Ναι, το είδα. Ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ.
1: Ο Πανοβριακός με μόλις ένα φιλικό την προηγούμενη εβδομάδα στα Νηφορέικα και με λυπή προετοιμασία, γιατί ξεκίνησε πολύ αργά προετοιμασία, είχε διοικητικά προβλήματα μέχρι να αναλάβει πάλι ο κύριος Σπυρόπουλος, πάλεψε το παιχνίδι πάρα πολύ και με λίγη τύχη θα μπορούσε να έρθει και ισοπαλία. Αυτό το παιχνίδι όπως πήγε θα έλυγε ή διπλό. Έτσι, με λίγη τύχη θα μπορούσε να λήξει και εκεί, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία ο Ριόλος στο τέλος να κάνει το 1-1, όπως έχασε και η Θήλα μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 0-2.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όντως ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν πολύ καλός και το ερώτημα είναι ότι με τις βροχές που έρχονται μετά τις 10 Οκτωβρίου, γιατί θα έχει καλό καιρό αυτή τη βδομάδα, είναι θέμα αυτό.
0: Κάπου σε χάνω, κάποιες δικοπές.
1: Ναι, δεν έχουμε καλό σήμα εδώ πέρα, έχουμε πολύ καλό σήμα.
0: Να το φτιάξετε, να το φτιάξετε το σύστημα.
1: Τι να κάνω, εγώ δεν είμαι τελεγγύη της τηλεφωνίας, στα γαλλιά.
0: Λοιπόν,
1: και εντάξει, και πέρασε η Θήλα, πήρε αυτό που ήθελε, πήρε το διπλό.
0: Είναι μεγάλο διπλό, Παναγιώτη, γιατί είναι πρεμιέρα. Είναι σε ένα δύσκολο γήπεδο, όπως είπες. Κοντά σε μια ομάδα που okay, τώρα ψάχνεται ακόμα, αλλά δεν πάει.
1: Έχει έντονους όμως και ο Γιώργος. Έχει μέσα σε Μπανέι, έχει Γιογαντόπουλο, έχει Τριανταφυλόπουλο, έχει έμπειρους παίχτες.
0: Ναι.
1: Νικολόπουλο, έχει καλούς παίχτες. Ο Τσιόλου ήταν πολύ καλός προχτές, παρεμπιπτόντος. Τερματοφύλακας ο Ζέχτη που ήταν και πέρσι που ήταν πολύ καλός, έχει καλή ομάδα.
0: Από τα υπόλοιπα παιχνίδια, Παναγιώτη, θεωρείς ότι υπήρχε κάποιο
1: αναμενόμενη νίκη της Αχαϊκής.
0: Κάποια έκπληξη.
1: Το Πάτρε που ιτήθηκε, για μένα έχει αποδυναμωθεί πολύ το Πάτρε, έχει χάσει πολλούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Από την περσινή περίοδο έχουν φύγει πολλοί παίχτες. Έχει φύγει ο Κοτσόκολος, έχει φύγει ο Γερογιάννης, έχουν φύγει ο Στανής που πήγε στην Αμαλιάδα, έχουν φύγει πολλοί παίχτες το Πάτρε. Ο Δαβουρλής έκανε μεγάλη νίκη, σίγουρα.
0: Το μάτς αυτό, Παναγιώτη, μια ανατελεία, θα είχε διαφορετική εικόνα αν γινόταν το 0-2 στο 45 όταν ο Καράγερος αστόχησε σε πέναλτι. Προηγείται με το Λάτα, χάνει το πέναλτι ο Καράγερος και αντί να πάει με 0-2 πάει με 0-1. Μακρύς η Παπαγγελίου, μετά έφεραν το μάτς.
1: Γύρισε το μάτς στην επανάληψη.
0: Το γύρισανε.
1: Όντως.
0: Δεν είχαμε κάποιο άλλο μπαμ. Θα πω ένα μπράβο στον Πανιόνιο Αχιλέα Αγιάς, ο οποίος ξεκίνησε με μια εξαιρετική εμφάνιση.
1: Αυτό το αποτέλεσμα ήταν μπαμ. Άμα μπορούμε για ένα μπαμ από την αγωνιστική, ήταν το χ του Πανιόνιου που πήρε από τον Κεραυνό, ο οποίος ο Κεραυνός έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία και στα φιλικά. Και έχει πολύ καλή ομάδα, καλύτερη ίσως από πέρσι. Έτσι.
0: Ο Πανιόνιος Αχιλέας, ο οποίος επιστρέφει στην Α κατηγορία μετά από 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα, θα μπορούσε να κλέψει το μάτς, γιατί αν είχε μια καλή τελική προσπάθεια με τον Μποζιονέλο και 2 καλές φάσεις, θα μπορούσε να κλέψει και το τρίποδο. Βέβαια, εντάξει, ελαφρυντικό για τον Κεραυνό ότι έλειπε ο Καϊμακάς, έλειπε ο Αργυρόπουλος, είχε κάποιες απουσίες, αλλά έδειξε ότι υπάρχει πρόβλημα στο γκολ. Ξαναλέω, παρά, ναι. Η πρεμιέρα δεν σημαίνει τίποτα για κανένα σωματείο, για καμία ομάδα. Σίγουρα. Αν θυμάσαι, νομίζω πέρυσι ο Ατρόμητος ξεκίνησε με ήττα στο Ριόλο και τελικά πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, 1-0, γιατί ήμουνα. Ναι,
0: έτσι δεν είναι.
1: Και δεν ξανάχασε μετά. Έχασε ένα παιχνίδι, νομίζω, στα Μπαράζ, αδιάφορο στο τέλος. Mm. Από τον Άρη, αν θυμάμαι καλά. Δεν έχασε μετά πάλι στα παιχνίδια, τα κρίσιμα τα πήρε και πήρε την άνοδο.
0: Δεν σε ρώτησε, κόσμο είχε στο Ριόλο.
1: Είχε γύρω στα 200 άτομα. Mm. Γύρω στα 200 άτομα είχε εκεί περίπου. Εφύσαγε πολύ, είχε και ψύχρα, στο δεύτερο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είχε πολύ βοριά δυνατό. Yeah. Ευνοϊκός στο πρώτο ημίχρονο για τη Θήλα, ευνοϊκός για τον Ριόλο στο δεύτερο. Mm. Καλή διαιτησία, η Θήλα φωνάζει, δεν έχω και εικόνα, δεν είχαμε και βίντεο, φωνάζει για δύο γκολ που ακυρωθήκανε ως offside. Ναι. Και ο Ριόλος φωνάζει για μια φάση στο 30 για δεύτερη κίτρινη κάρτα κόκκινη σε παίχτη της Θήλας. Αλλά παραλαμβάνω, αν δεν έχεις βίντεο δεν μπορεί να έχεις άποψη. Ναι, ναι. Δεν είχαμε βίντεο και ήταν ανέφικτο Σάββατο. Είναι και γάμοι, οι καμεραμάν τραβάνε και γάμους, έχουμε πρόβλημα το Σάββατο. Ναι. Έχουμε και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Πώς είναι τώρα.
0: Λοιπόν, καλώς.
1: Περιμένουμε τώρα τη δεύτερη αγωνιστική. Αυτό που λέω δεν κρίνεται τίποτα από την πρεμιέρα, έτσι, η διάρκεια μετράει. Mm. Θα δούμε και τις επόμενες αγωνιστικές, θα βγάλουμε θα έχουμε μια καλύτερη ακτινογραφία των ομάδων, ναι, το επόμενο χρονικό διάστημα και στη ΓΑΜΑ Εθνική και στο τοπικό. Ξεκινάει και η Β' κατηγορία το Σαββατοκύριακο, έτσι.
0: Ξεκινάει και η Β' με 26 συνολικά, με 26 συνολικά ομάδες, ναι, όχι 28, ναι, γιατί έχουμε δύο κουτσούς ομίλους.
1: Μονούς.
0: Με μονό αριθμό.
1: Να πούμε και στην Ηλία που είχε το πρωτάθλημα ότι συνεχίζουν με το 2-2 αναμενόμενο. Ναι. Ο Πάο Βάρδας, ο Ατρόμητος Καβασίλου και η Δόξα Νέας Μανολάδας κάνανε το 2-2. Ναι. Ο Βάρδας πέρας έχει χαλάσει πάρα πολλά χρήματα, έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ, έτσι, και σε 5-0 το γούμερο άνετα και την προηγούμενη εβδομάδα είχε κερδίσει 0-4 εκτός έδρας. Mm-hmm. Έχει πολύ καλή ομάδα και έχει εμβόλυμη την Τετάρτη στην Ηλία, την τρίτη αγωνιστική, και έχει καλό παιχνίδι στη Μανολάδα, παίζει Δόξα με τα Καβάσιλα.
0: Α, μάλιστα.
1: Καλό παιχνίδι αυτό, ντέρμπι, θα μαζέψει και πολύ κόσμο σίγουρα, και από εδώ από την Αχαΐα, από την Διαχαΐα και από την Ηλία. Είναι πολύ καλό το μάτς αυτό, γιατί είναι δύο ομάδες που είναι οι μόνες που μπορούν να κοντράρουν τη Βάρδα. Δηλαδή μετά τη Βάρδα είναι η Δόξας Μανολάδας και ο Ατρόμητος mm-hmm. Καβασίλων, που είναι πρώτος ο Παπαδόπουλος, ναι, που είναι και στην Παναχαϊκή. Έχει καλή ομάδα και ο Ατρόμητος.
0: Πώς και έχει εμβόλυμη όμως όσο... Τετάρτη τόσο νωρίς στην Ηλία? Υπάρχει,
1: ναι,
0: κάποιος λόγος?
1: Τετάρτη είναι πολλές αγωνιστικές, είναι και τα Μπαράζ.
0: Α, υπάρχει πίεση χρόνου, κατάλαβα.
1: Ναι, υπάρχει πίεση, είναι νωρίς βέβαια, εμβόλυμη τρίτη αγωνιστική, είναι λίγο νωρίς. Πάντως έχει Τετάρτη εμβόλυμη στην Ηλία, μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Η τρίτη αγωνιστική θα γίνει εμβόλυμη και υπάρχει αυτό το πολύ καλό παιχνίδι που θα μαζέψει κόσμο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ ξανά Μανολάδος με τα Καβάσιλα, λοιπόν, με τον Καβασίλο.
0: Καλώς.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, Παραγιώτη, να σε αποδεσμεύσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα τα λέμε και στο στούντιο τις επόμενες φορές, θα είμαστε πιο κοντά.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το σχόλιο του Παναγιώτη Μάλιου. Να δούμε αναλυτικά όλα τα παιχνίδια τη πρώτη αγωνιστική τη πρεμιέρα του 97ου πρωταθλήματο τη ΕΠΣ Αχαΐας. Καλημέρα, φίλε Οδυσσέα, Οδυσσέας Φουρτούνης.
1: How are you,
0: Οδυσσέας μου.
1: Fine.
0: Ulysses, ναι. Λοιπόν, η ταυτότητά σου είναι έτοιμη. Έτσι,
1: ωραία,
0: μόλις του παρέδωσα την διαπίστευση για τον Ατρόμητο. Το Οδυσσέα, έτσι, ο οποίος θα καλύπτει φέτος και τον Ατρόμητο αλλά και όλα τα μάτια της γάμας εθνικής και τοπικού.
1: Αμέ.
0: Να σε
1: πολύ καλά. Δουλίτσα, τρέξιμο.
0: Χθες, Οδυσσέα, μάλλον όχι Σάββατο, ήσουν στο Δαβουρλί, σωστά.
1: Πολύ σωστά.
0: Δίκαια η επικράτηση του Δαβουρλί. Κάνε ένα γρήγορο σχόλιο, κοντά στο μικρόφωνο.
1: Δίκαια επικράτηση του Δαβουρλί, μεγάλη νίκη για την ομάδα του Δημήτρη Ράπτη.
0: Του Δημήτρη Ράπτη, ναι, του Αντιριώτη.
1: Ναι. Και... πιστεύω ότι θα έχουμε και ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα γενικά. Mm. Θα δούμε και μικρές ομάδες να ανεβαίνουν σιγά σιγά.
0: Κόσμο είχε στο γήπεδο Αχιλλέας στην Αγιά.
1: Είχε καμία πεντακοσαριά άτομα.
0: Είχε
1: από
0: τόσο πολύ κόσμο, ναι.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο, ναι, κάτι είχε, ναι.
1: Είχε και στην Ελιά κάποιους ανθρώπους που καθόντουσαν. Είχε και στην Ελιά κάποιους ανθρώπους που καθόντουσαν σε αυτοκίνητα. Ναι. Και εκεί στα λεωφορεία είχε αρκετό κόσμο.
0: Στην Ελιά και στα λεωφορεία, για να γλιτώσω το εισιτήριο τα 3 ευρώ, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, υπάρχει κερκίδα. 3 ευρώ είναι, δεν είναι τίποτα. Δώστε και για τα σωματεία, δώστε. Λοιπόν, ευχαριστώ Οδυσσέα, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, λοιπόν.
1: Και θα τα ξαναπούμε εμείς.
0: Λοιπόν, στο δεύτερο όμιλο, λοιπόν, Δαβουρλής Πάτρε 2-1. Το Πάτρε προηγήθηκε με το Λάτα στο 30. Έχασε πέναλτι με τον Καράγερο στο 45. Ο Μακρύς στο 51 και ο Παπαγεωργίου στο 61. Διαμόρφωσαν το τελικό 2-1. Ο Άρης επικράτησε τη νίκη του με 1-0 με γκολ του Νίκου Παραγιωτακόπουλου στο 25 στο γήπεδο προσφυγών βραδινό παιχνίδι το Σάββατο. Με το δεξί η ομάδα του Νίκου Τσολόπουλου, κόντρα σε μια καλή ομάδα φέτος στη Νίκη Προαστίου, η οποία λογικά βλέπει ψηλά. Ο κεραυνός του Γιώργου Βασιλείου έμεινε στο 0-0 με τον νεοφώτιστο Πανιόνιο Αχιλλέα Αγιάς. Πανιόνιο Αχιλλέας, ο οποίος είχε καραμπινάδες ευκαιρίες, καλές ευκαιρίες με τον Μποζονέλο, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, να κλέψει την νίκη. Βέβαια και ο κεραυνός απάντησε με κάποιες καλές φάσεις, ειδικά η φάση του Τζάνι του Γιώργου στο 77, αν θυμάμαι καλά, ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Νίκου Πατρώνη. Ο κερνός, όπως είπα, έμεινε τελικά στο 0-0 και σίγουρα είναι θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα της Αγιάς. Όπως είπα λίγο αργότερα, θα μιλήσουμε και με τον Βαγγέλη Γκάτση, τον προπονητή του Πανιωνίου Αχιλλέα Αγιάς. Η Αιγύρα Κράτας είχε εύκολο έργο κοντά, μάλλον όχι εύκολο, γιατί η Αγίου το πάλεψε, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μετά την αποβολή του Νικολόπουλου, η αποβολή σίγουρα έπαιξε ρόλο στο παιχνίδι, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ο Λένης και ο Γιωβάς πέτυχαν τα γκολ της νίκης για την ομάδα του Δημήτρη Ξινταρόπουλου. Και τέλος για το δεύτερο όμιλο, Θήλα Αγίου Εθνικός Πατρών 0-3. Δύο γκολ ο Παντελής στο πρώτο ημίχρονο, ένα ο Σπυρόπουλος στο δεύτερο ημίχρονο. Εύκολη επικράτηση για τον Εθνικό Πατρών. Το σκορ μάλιστα, εγώ θα πω ότι αδικεί τον Εθνικό, γιατί έχω δει τα στιγμιότυπα. Η Θήλα Αγίου δεν φάνηκε έτοιμη για την Α κατηγορία ακόμα, γιατί θυμίζω η Θήλα Αγίου μπήκε την τελευταία στιγμή από το παράθυρο, θα έλεγα, στην Α κατηγορία, κάλυψε το κενό που υπήρχε. Ο Εθνικός Πατρών θα μπορούσε να φτάσει σε ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο σκορ. 6, 7, ακόμα και 8 γκολ, πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλές.

Λοιπόν, στο πρώτο όμιλο τώρα είπαμε για το διπλό της Στήλας με το ωραίο ψαλιδάκι του Σουγκλέρι μέσα στο Ριόλο. Φαραϊκός και αυτός έχει επιστρέφει στην Α κατηγορία, αλλά ιτήθηκε 2-1 στη Χαλανδρίτσα από τον Διαγόρα. Προηγήθηκε ο Διαγόρας Γεωμάτου Χαρακίδα στο 8 με τον Μωραΐτη. Έφερε το μάτς στα ίσα ο Καραλής για τον Φαραϊκό, όμως ο Μωραΐτης χτύπησε και πάλι, σκόραρε και πάλι για τον Διαγόρα και έκανε το τελικό 1-2 και διπλό για την ομάδα του Διαγόρα.

Στην Αλφα Τηγορία επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια και ο Τριταϊκός, ο οποίος έπαιξε ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με την Αχαϊκή. Αχαϊκή σίγουρα το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο φέτος. Εύκολη επικράτηση για την ομάδα της Αχαϊάς, του Γιώργου Λαγού, 4-0. Μάλιστα και τα 4 γκολ όλα στο πρώτο ημίχρονο. 2 γκολ ο Μπίσα από ένα Παπαϊλιού και Λιάκος, όπως είπα, και τα 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Μάλιστα τιμήθηκε και για τη μεγάλη προσφορά στην Αχαϊκή ο Θανάσης Δρακόπουλος, από τα πολύ καλά παιδιά του αρχικού ποδοσφαίρου. Ο Θανάσης, εξαιρετικός goalkeeper και εξαιρετικός χαρακτήρας. Μάλιστα ο Θανάσης σε μια αναρτησή του λέει: θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιά στη διοίκηση και όλο τον οργανισμό γενικά της Αχαϊκής για τη σημερινή τιμή που μου έκαναν. Τα χρόνια πέρασαν, αλλά αυτά που ζήσαμε, τα καλά και τα κακά, δεν ξεχνιούνται. Εύχομαι να επιτεθούν οι στόχοι της ομάδας και να τη δούμε εκεί που πρέπει πραγματικά να αγωνίζεται, λέει ο φίλος ο Θανάσης. Όπως είπα, νομίζω είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η ομάδα για τον Θανάση, ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα της καρδιάς του.

Με 4 ξεκίνησε και ο Πήγας Μπεγολαγίου, 4 με 3 θέσεις εκτός έδρας κόντρα στην Αναγέννηση και η Αναγέννηση στην Νεοφώτιση στην κατηγορία. Και η Αναγέννηση και αυτή μπήκε από το παράθυρο, εσύ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στην Α κατηγορία φέτος, κάλυψε κάποιο κενό. Δεν φαίνεται να είναι έτοιμη για την πρεμιέρα. 0-4 λοιπόν, με γκολ του Σπαθάρα, του Μπονόβα, του Σπύρου και του Πανίτσα, τα γκολ για την ομάδα του Χρήστου Τσίκα.

Και η μοναδική σοπαλία στον πρώτο όμιλο. Αστέρα με τη Λογλίου Δόξα Νηφορίκων 1-1. Προηγήθηκε ο Αστέρας με τον Νηφόρα. Και σοφάρισε ο Κυριακόπουλος για την Δόξα Νηφορίκων για την ομάδα του Βαλσαμί.

Λοιπόν, δούμε την επόμενη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Το Σάββατο λοιπόν που μας έρχεται έχουμε 5 αναμετρήσεις και οι 5 αναγέννηση με τον Αστέρα Μυτιλιοκλείου. Η Δόξα Λιφορίκων υποδέχεται τον Φαραϊκό. Πήγα στους Πάνω Μοβριακός. Η Θήλα φιλοξενεί την Τριτέα, τον Τριδεϊκό. Και Διαγόρας με την Αχαγή στο ΜΑΣ που ξεχωρίζει θα είναι βραδινό στα Βραχνέικα στο Δημήτρη Σιωρόκος. Και για τον δεύτερο όμιλο, εδώ με την επόμενη αγωνιστική, έχουμε Αεγίου Δαυρή το Σάββατο, Πάτρε Νίκη Παρασίου επίση Σάββατο, Ακράτα Θήλα Αιγίου την Κυριακή, Παϊνούσα Χιλέας Αγιάς με τον Άρη Πατρών επίση Κυριακή, ο Εθνικός με τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου είναι Δευτέρα βραδάκι στα προσφυγικά.

Και πριν πάμε σε νέο αθλητικό διάλειμμα, να πούμε ότι χθες είχαμε, Σαββατοκύριακο είχαμε και αγώνες κυπέλου. Είναι ο πρώτος γύρος, η πρώτη φάση του θεσμού, με ομάδες Β και Γ κατηγορίας. Τρεις αναμετρήσεις είχαμε το Σαββατοκύριακο. Την πρόκληση λοιπόν πήρε για το επόμενο γύρο ο Αχαιός Τραβαλή, ο οποίος επικράτησε με 2-1 της Αθλητικής Ένωσης Αρώης. Πάτρα 2005, Ίκαρος Πεδρετού 3-0. Στην παράταση η κανονική διάρκεια έληξε 0-0. Και στην παράταση η Πάτρα 2005, εκμεταλλευόμενη την αριθμητική περιοχή, γιατί είχε, έπαιζε με 10 παιδιά ο Ίκαρος, έφτασε σε αυτή την νίκη με 3-0. Και τέλος Παναθηναϊκός Πατρών Δίας 1-2. Εδώ ο Παναθηναϊκός τελείωσε το παιχνίδι με 9 παίκτες, και αυτό το άσχημο για τον Παναθηναϊκό, όχι ο αποκλεισμός από το θεσμό, αλλά ότι θα παίξει την πρώτη αγωνιστική με 2 παίκτες με απόντες. Έτσι. Ο Δίας λοιπόν πήρε την πρόκριση.

Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά το break θα μιλήσουμε με Γιάννη Σκούρτα, τον άνθρωπο που πέτυχε χθες hat-trick για τον Ατρόμητο κόντρα στον ΑΟ Λεβάντε στα προσφυγικά. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με Βαγγέλη Γκάτση, τον προμονητή του Παλαιονίου Αχιλλέα Αγιάς. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, 12 με 1.30. Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή θα είμαστε μαζί, θυμίζω. Εδώ σπορεφέμε πάντα στην 6.3 στα 3 corner penalty. Όπως είπα, σε λίγο θα πάμε να μιλήσουμε με τον μεγάλο πρωταγωνιστή θέση του Ατρομήτου, τον Γιάννη Σκούρτα, τον 23χρονο, δεν τα κλείσει ακόμα, 22χρονο τέλος πάντων, νεαρό ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου, ο οποίος χθες πέτυχε 3 γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας και νωρίς οδηγεί αυτή την κούρσα στη λίστα των πίνακα των σκόρερ στον έκτο όμιλο με 3 γκολ. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης, υπάρχει πετύχει περισσότερα, όλοι οι άλλοι από ένα. Ο Αντωνόπουλος, ο Κωνσταντώνης, ο Ναλμπάντης, ο Μπαλασόπουλος, ο Μακρύς, μην τους πω όλους, τέλος πάντων είναι πάρα πολλοί. Αλλά νομίζω ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για τον νεαρό ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου, ο οποίος όπως είπα ξεκίνησε με hat-trick. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιάννη Σκούρτα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τη χθεσινή εμφάνιση.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέτεις, γιατί ξέρω σου κλέβω χρόνο από την εργασία σου. Δεν ξέρω αν τελείωσες τι έκανες.
1: Όχι, κανένα σκόπο. Μόλις τελείωσα.
0: Λοιπόν, με το δεξί χθες ο Ατρόμητος, ο οποίος έκανε την παρθενική του εμφάνιση στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Και σε αυτή την ιστορική εμφάνιση γράφεις και εσύ τη δική σου ιστορία με hat-trick. Τα πρώτα σου γκολ, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με στην κατηγορία αυτή. Έτσι, Γιάννη.
1: Ναι, είναι τα πρώτα μου γκολ.
0: Ναι. Τι σημαίνει σε προσωπικό επίπεδο για σένα αυτό το η χθεσινή εμφάνιση και τα 3 γκολ?
1: Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω δουλέψει με την ομάδα και εγώ και όλη η ομάδα έχουμε δουλέψει από τις αρχές Αυγούστου και φάνηκε στο γήπεδο, θεωρώ. Είμαι πολύ χαρούμενος και για μένα. Το περίμενα και εγώ, γιατί έχω ξαναπαίξει στην κατηγορία, δεν είχα την ίδια σκορά, το περίμενα να βάλω ένα γκολ. Ήρθε χθες και είμαι χαρούμενος.
0: Μάλιστα. Πόσο σημαντικό είναι για τον Ατρόμητο Γιάννη έτσι, να ξεκινάει για αυτό το νέο πρωτάθλημα με νίκη, με τρίποντο?
1: Ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι που μας στηρίζουν στη διοίκηση, ο προπονητής μας και όλοι οι παίκτες είμαστε όλοι χαρούμενοι σίγουρα. Εντάξει, θεωρώ πως με την δουλειά που έχουμε ρίξει το αξίζαμε. Έχουμε έτσι το πρώτο μας παιχνίδι να γραφτεί έτσι μια θριαμβευτική νίκη όπως έγινε. Και δεν σταματάμε εδώ, εννοείται. Είναι μαραθώνιος τώρα η ΓΑΜΑ εθνική, δεν είναι sprint και πρέπει να συνεχίσουμε να κοιτάξουμε το επόμενο μάτς.
0: Γιάννη, θα σε παρακαλούσα να μετακινηθείς λίγο, γιατί κάνει κάποιες μικρές δικοπές στο τηλεφωνό σου, δεν ξέρω αν φταίει το δικό σου ή η δική μας γραμμή, αλλά αν μπορείς...
1: Ναι, με ακούτε τώρα.
0: Νομίζω τώρα καλύτερα, αρκετά καλύτερα, αρκετά.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Χωρίς βέβαια να θέλω να υποτιμήσω την νίκη του Ατρομήτου, βέβαια και ο αντίπαλος δεν ήταν ομάδα η οποία φάνηκε έτοιμη για την ΓΑΜΑ εθνική. Δεν ξέρω να συμφωνείς μαζί μου.
1: Σίγουρα. Τα παιδιά και στο κύπελο που παίξαμε δεν ήταν έτοιμοι. Έχουν κάνει νομίζω κάπου 2 εβδομάδες προετοιμασία. Αλλά εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, υπάρχουν και αυτά. Το πρωτάθλημα ξεκίνησε χθες και είμαστε χαρούμενοι που πετύχαμε την νίκη. Δεν είναι τίποτα σίγουρο στο ποδόσφαιρο.
0: Και σίγουρα δώσετε χαρά και στους φιλάθλους της ομάδας, η ομάδα των Ζαροχλαϊκών, η μεγαλύτερη συνοικία της Πάτρας, έτσι, τα Ζαροχλαϊκά, η οποία πλέον έχει για πρώτη φορά ομάδα στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ένα μήνυμα για τους φιλάθλους, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι που περιμένω.
1: Εννοείται πως η στήριξη τους είναι πολύ σημαντική. Και θέλουμε κάθε, και η διοίκηση κάνει κινήσεις έτσι ώστε να μαζέψει κόσμο στο γήπεδο. Θέλουμε ανθρώπους δίπλα μας να μας στηρίζουν σίγουρα. Ειδικά φέτος υπάρχουν πολλές ομάδες με κόσμο και εννοείται δεν θέλουμε να είμαστε μια ομάδα που μπορεί μια ομάδα να έρθει εκτός Αχαΐας και να έχει περισσότερο κόσμο. Φαίνεται ότι σιγά σιγά το γήπεδο μια ομάδα να έρθει εκτός Αχαΐας και να έχει περισσότερο κόσμο. Φαίνεται ότι σιγά σιγά το γήπεδο μας

0: θα πάει για το πρωτάθλημα, θα είναι από τους διεκδικητές. Εντάξει, δεν μένουμε στην καλή εμφάνιση. Εμάς πάντα ο στόχος μας είναι η νίκη, με όποιον και να παίζουμε. Mm-hmm. Αλλά εννοείται, θα σταθούμε στην καλή εμφάνιση και από εκεί θα πάρουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Να είμαστε καλύτεροι όταν ξαναβρεθούμε αντιμέτωποι με μια ομάδα τέτοια, τόσο μεγάλη.
1: Ο στόχος, Γιάννη, είναι γενικά η εύκολη παραμονή στην κατηγορία ή κάτι πιο ψηλά?
0: Ο στόχος της ομάδας είναι η παραμονή στην κατηγορία. Αυτός ο στόχος τέθηκε. Mm. Από εκεί και πέρα, ό,τι παραπάνω, επειδή ξέρω ότι τα παιδιά το αξίζουν και προσπαθούν πάρα πολύ κάθε εβδομάδα, ό,τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε θα το διεκδικήσουμε, εννοείται. Mm.
1: Επόμενος αντίπαλος, Γιάννη, την Κυριακή είναι πάλι στα προσφυγικά, αυτή τη φορά η ομάδα της Κέρκυρας, η Λευκή Μη, η οποία ξεκίνησε στραβά, θα έλεγα, με ήττα στο γήπεδό της. Σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο κρύβει παγίδες, γιατί η Λευκή Μη είναι μια ομάδα η οποία έχει περάσει από την Γάμα Εθνική.
0: Ναι, ναι. Καλά, σίγουρα. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο το παιχνίδι τώρα. Mm. Αλλά θεωρώ θα είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, ο προπονητής μας έχει θέσει το σωστό πλάνο για άλλη μια φορά και θα καταφέρουμε να κερδίσουμε, θεωρώ.
1: Να σε ρωτήσω
0: κάτι. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε 1-2-2 τώρα στην έδρα μας, γιατί μετά αρχίζουν τα πιο δύσκολα, βγαίνουμε εκτός.
1: Ναι, ναι, σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι. Στο πέναλτι, το δεύτερο πέναλτι, το οποίο εντάξει είναι πεντακάθαρο βέβαια, ανέλαβε εσύ την εκτέλεση. Το πρώτο γύρο Γιάννης. Είπατε κάτι μεταξύ σας γιατί χάθηκε το πρώτο πέναλτι?
0: Καλά, εννοείται συνεννοούμαστε. Εντάξει, τώρα έγινε εκατομμύριο πέναλτι. Έχουν κάτι στο ποδόσφαιρο, δεν είναι κάτι αυτό.
1: Σωστά, ναι, ναι.
0: Αλλά ο Σπύρος το κέρδισε το πέναλτι, η μαγιά του που ήθελε να το πάρει.
1: Μαγιά του, ναι. Έτσι.
0: Τώρα από εκεί πέρα αυτά γίνονται.
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε, ναι, ήθελε να το πάρει και θα βάλει, είμαι σίγουρος τώρα με τη Λευκίνη, θα βάλει γκολ.
1: Άρα δεν ήταν εντολή του Παναδίτη, του προπονητή, ότι το δεύτερο το εκτελείς εσύ ή ο Αντωνόπουλος, δεν ξέρω ποιος εκτελεί τα πέναλτι.
0: Ο προπονητής, εντάξει, μας έχει εμπιστοσύνη γενικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και γενικά το απέναντι θεωρώ όποιος έχει την αυτοεπίθεση εκείνη τη στιγμή μπορεί να το ρίξει. Δεν έχει σημασία ποιος είναι συντερφόρη, ποιος είναι, δεν ξέρω, ο αμυντικός ή οτιδήποτε.
1: Έτσι είναι.
0: Όποιος νιώθει καλύτερα το ρίχνει.
1: Σωστά, σωστά. Ένα γενικό σχόλιο για τα αποτελέσματα της πρεμιέρας της πρώτης αγωνιστικής. Υπήρχε κάποια έκπληξη για σένα?
0: Η αλήθεια είναι πως δεν τα έχω παρακολουθήσει και πολύ τα αποτελέσματα.
1: Mm-hmm.
0: Θεωρώ πως... Εντάξει, τώρα το παιχνίδι με την Παναχαϊκή και τον Παναγιάλη θα μπορούσε να πάει και από τις δύο πλευρές, σίγουρα.
1: Mm.
0: Θεωρώ πως αυτοί που κρατήσαν την έδρα τους, που νομίζω ήταν οι περισσότεροι, θεωρώ είναι λογικό ότι στην πρεμιέρα ειδικά η έδρα έχει λίγο το πανοχέρι. Ναι.
1: Σίγουρα μεγάλο διπλό για τον Τηλικράτη, ο οποίος κέρδισε μέσα στη Λευκή Μη, όπως είπαμε, 1-0, αλλά και για τον Άρη Φιλιατών, ο οποίος κέρδισε τον Άγιο Ματθαίο με 2-0 και αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα, ο Άγιος Ματθαίος, καινούργια ομάδα στην κατηγορία. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Πάντως για τον Τηλικράτη ξέρω ότι είναι ιστορική ομάδα, πολύ.
1: Ναι.
0: Έχω και εγώ ρίζες από τη Λευκάδα, άρα έχω παρακολουθήσει γενικά. Εντάξει, είναι από τις ιστορικές ομάδες. Σίγουρα θα κάνει ζημιές.
1: Γενικά είναι μια κατηγορία που δεν την ξέρουμε ούτε εμείς ακόμα και δημοσιογράφοι, φίλε Γιάννη, γιατί ομάδες σαν τον Άγιο Ματθαίο, σαν τον Τηλικράτη, σαν τον Πλαταριά, την Πρέβεζα.
0: Ακριβώς, ναι, και έχει αλλάξει. Δεν είναι ο περσινός όμιλος που είναι εδώ γύρω της Πελοποννήσου κτλ. Είναι πιο μακριά.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για να σε αποδεσμεύσω, ένα σχόλιο τελικό για την εθνική μας ομάδα, για χθες ώρα, για το διπλό στην Γερμανία.
0: Φαίνεται ότι σιγά σιγά στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο αναπτύσσεται πάρα πολύ. Έχουμε πολύ ταλαντούχους παίχτες, είναι όλοι μικροί σε ηλικία, φαίνεται ότι έχουν καλό κλίμα, πολύ καλός προπονητής και θεωρώ πως μπορεί να φτάσει ψηλά με τη σωστή διαχείριση. Να έχει επιτυχίες.
1: Με το χέρι στην καρδιά, περίμενες ότι η εθνική μας θα έχει 6 πόντους σε 2 παιχνίδια εκτός έδρας?
0: Με τη Σερβία είναι αλήθεια, περίμενα ότι θα κερδίσει.
1: Ναι.
0: Βέβαια ήταν εκτός έδρας. Με τη Γερμανία ήταν μια έκπληξη, είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν την έχουμε κερδίσει και ποτέ, νομίζω.
1: Κάποτε θα γινόταν, Γιάννη. Κάποτε θα γινόταν. Καλή ομάδα έχουμε.
0: Μιλάμε για μια υπερδύναμη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν συζητάμε, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Κούρτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Καλή συνέχεια σε εσένα προσωπικά και στον Ατρόμητο, στην προσπάθεια που κάνει. Και τα ξαναλέμε την Κυριακή στο γήπεδο.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιάννης Κούρτας του Ατρομήτου. Σε λίγο θα πάμε να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Γκάτση του Πανιωνίου Αχιλέα Αγιάς για την αλφα κατηγορία. Σε δύο λεπτά θα μιλήσουμε με τον φίλο τον Βαγγέλη. Ο Πανιωνίου Αχιλέας, ο οποίος επέστρεψε στην αλφα κατηγορία φέτος μετά από 2 χρόνια και ξεκίνησε με καλή εμφάνιση, καλό αποτέλεσμα, εκτός έδρας με τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου. Μην κρυβόμαστε, ο Κεραυνός είναι μια ομάδα η οποία φέτος έχει υψηλούς στόχους και πιστεύω είναι από τις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν θέση στην πρώτη τριάδα. Ναι, τριάδα είναι, όχι τετράδα φέτος, γιατί έχουμε 3 και 3 από κάθε όμιλο, οι οποίοι θα συνεχίσουν για τα play-off, για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή της ΕΠΣΑ Χαΐας.

Λοιπόν, ναι, είμαστε αέρα, Θόδωρε. Είμαστε αέρα. Λοιπόν, κάνουμε την προσπάθεια μας να επικοινωνήσω με τον Βαγγέλη Γκάτση. Δεν έχω επιστροφή, Θόδωρε, δεν έχω επιστροφή γι' αυτό. Ναι, όπως είπα, κάνουμε την προσπάθεια μας να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Γκάτση. Να πούμε, εκτός από την εθνική μας ομάδα που έπαιξε χθες στο Augsburg κόντρα στην εθνική Γερμανίας, είχαμε και τους παλέμαχους της Πάτρας, οι οποίοι τίμησαν τον ελληνισμό στην Γερμανία, στο Μόναχο, σε ένα παιχνίδι το οποίο έγινε το Σάββατο. Τώρα, από τότε δεν ξέρω, αλλά νομίζω άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις και οι παλέμαχοι της Πάτρας, οι οποίοι έπαιξαν κόντρα στους αντίστοιχους παλέμαχους της Γερμανίας. Η πόντι της ξενιτιάς ήταν ο αντίπαλος. Ναι, ναι, μάλιστα, οκ. Okay. Έχουμε Βαγγέλη Γκάτση σε λίγο.

0: Ναι. Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον.
0: Είμαστε αέρα.
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ναι, δυστυχώς υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, γιατί δεν έχω επιστροφή, δεν ακούω ούτε Βαγγέλη Γκάτση, ούτε μουσική.
1: Εγώ σας, εγώ σας
0: θα
1: ακούω.
0: Πρέπει να κλείσουμε. Θα πρέπει να κλείσουμε, θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή. Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Σαρής, μαζί πήγαμε στην πρώτη φετινή εκπομπή. Κάποτε θα πρέπει να κλείσουμε. Θα ζητήσω συγγνώμη για τον Βαγγέλη Γκάτση, θα επικοινωνήσω μαζί του. Λογικά την Παρασκευή θα τα πούμε πάλι στον αέρα. Λοιπόν, καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: παιδιά, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Sport FM

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Σπόρ FM Πάτρας

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Γλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610 642 399.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
15: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
16: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
17: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
18: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
19: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
18: Τα σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
5: Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Με πρωινή προπόνηση συνεχίσει και η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενώπιση πανέναρξη τη στίχημα Super League. Στο κανονικό πρόγραμμα έχουν επιστρέψει Λουσέ και Χατζηδιάκο σε καλό δρόμο για Νούρις και του Πότοφ που γυμνάζονται ατομικά. Θεραπεία για Λουστόντο και Κώστα. Με τον Ερναν Γκόμεθ που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγούνα, είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι τη Τετάρτη με του Λερμπάν στο Telecom Center. Εκτός πλάνου του Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι και η Ναν, Σλούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Του Παναγιώτη Τσαντίλα, του Ατρόμη, του Χρήστο Φίλου του Ολυμπιακού και ταξιάρχη φίλων του Λεβαδιακού κάλεξε στην Εθνική Ελπίδα ο Γιάννης Αρουσιάνης εν ώψη των δύο τελευταίων αγώνων για τα αποτυπωματικά του Euro 2027 με Λετωνία εντός την 5η 1η Οκτωβρίου και τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός την 3η 6η Οκτωβρίου. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία για την τέταρτη αγωνιστική της Super Bet League 2 με σέντρα αυτή την ώρα Άθες Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β με μετάδοση από ΕΡΤ 2 και Μαρκό Πανθαρικός ραδιοφωνικά από τον Πίγκο Σπορ FM. Με μια σημαντική απουσία είναι πιθανό να ταξιδέψει στην Ελλάδα η αποστολή της Εθνικής Ολλανδίας για το παιχνίδι του Nations League την 5η στην Τούμπα καθώς αμφίβολος είναι ο Κόντι Χάκπο. Ο Τσέρμις Λίβερπουλ αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από την αναμέτρηση των Οράνι με τη Σερβία έχοντας αποκομίσει τραυματισμό στον Αστράγαλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, 6 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτερς είναι εδώ. Με Κώστα Κερετζόγλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας στον Big Super FM. Γιώργο Γιαννίση στην ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι κάνετε κύριε, κύριε Κέρτσε, κύριε Τσανάκα.
1: Τι κάνετε παιδιά.
2: Καλά είμαστε.
0: Πώς είμαστε.
2: Καλά.
0: Έχουμε και δύο παιχνίδια Super League 2 σε εξέλιξη. Καλυθέα Αστέρα Β είναι το ένα,
1: Ναι, και Μαρκό Πανθρακικό στο άλλο.
0: Μάλιστα. 0-0 για τα δύο.
1: Ναι. Σε 8 και τα δύο.
0: Νομίζω ότι είμαστε όλοι χαρούμενοι για τη μεγαλειώδη και ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας.
2: Κάποιος δεν είναι.
0: Και κάποιος δεν είναι. Ξιδάκι. Ξιδάκι που λέει ο λόγος. Θεραστικά.
2: Υπάρχουν για βιτσιώσει.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Δεν το γουστάρουν.
0: Για την ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας, γιατί είναι η πρώτη νίκη που επί της Γερμανίας στην ιστορία της. Πόσο μάλλον και εκτός έδρας. Για το γεγονός ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη, όπως και με τη Σερβία ήταν μεγάλη νίκη. Και μας δείχνει μια ομάδα η οποία μεγαλώνει, φτάνει δηλαδή στα επίπεδα που θέλουμε να είναι η εθνική ομάδα, με ένα τρομερό ταλέντο παικτών, μια χρυσή φουρνιά εθνικής ομάδας, που όμως, κατά την άποψή μου, θα πείτε και τη γνώμη σας ασφαλώς, θα κάνουμε συζήτηση πολύ για την εθνική, συμπληρώνεται από παλιοσυρές που έχουν αφισβητηθεί έντονα, αλλά αποδεικνύουν σε πολλά παιχνίδια το πόσο απαραίτητη είναι στην εθνική ομάδα και παλιοσυρές. Ένα προπονητή ιδανικό για να κουμαντάρει αυτούς τους παίκτες και να τους κάνει ομάδα. Όσο περνά ο καιρός γίνεται και καλύτερη ομάδα. Να σημειώσουμε εδώ ότι στην εθνική η επίδραση των προπονητών θέλει πολύ μεγαλύτερο χρόνο από τους συλλόγους, γιατί εκεί στις εθνικές ομάδες οι προπονητές τους παίκτες τους έχουν μια εβδομάδα.
1: Κάνουν τρεις προπονήσεις και
2: τελείως διαφορετικό μωρέ.
0: Τρεις προπονήσεις.
2: Και πρέπει και ο Ιβάν, παρότι είναι πάρα πολύ έμπειρος προπονητής,
0: ναι,
2: πρέπει και αυτός να μάθει.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Νέες συνθήκες.
0: Εννοείται, δηλαδή. Ακριβώς αυτό λέω. Αυτό
2: τόσα
0: λέω.
2: Χρόνια δούλευε σε ομάδες καθημερινά.
0: Ναι.
2: Και είναι ένας προπονητής που βασιζόταν σε αυτό, δηλαδή να χτίζει μέσα στην καθημερινή.
0: Ακριβώς.
2: Είδες και στο Παναθηναϊκό ξεκίνησε σιγά-σιγά.
0: Ακριβώς.
2: Πρόοδευε.
0: Ακριβώς. Έτσι είναι.
2: Θέλει και κάποια άλλα πράγματα που ίσως δεν τα έχει και αυτό στην αρχή.
0: Έτσι είναι.
2: Σκεφτεί, ξέρεις.
0: Ναι, έτσι
2: και
0: είναι.
2: Τα βλέπεις στην πορεία.
0: Με αυτό λένε, είναι τελείως διαφορετική η δουλειά ενός προπονητής στην εθνική ομάδα, τελείως διαφορετική στο σύλλογο. Στην εθνική ομάδα πρέπει να κάνει πολλά πράγματα σε λίγες μέρες. Στις ομάδες έχει το χρονικό περιθώριο, βεβαίως και εκεί υπάρχουν απαιτήσεις για αποτελέσματα στους προπονητές. Όμως η λογική λέει ότι έχεις περισσότερες προπονήσεις στην καθημερινότητα για να περάσει κάποια πράγματα στους ποδοσφαιριστές. Η ουσία είναι ότι είναι μια μέρα περηφάνειας για όλους τους Έλληνες που αγαπούν την εθνική. Για αυτούς που δεν ασχολούνται, δεν ασχολούμαστε και εμείς. Ακόμα περισσότερο δεν ασχολούμαστε με αυτούς που στο ημίχρονο του αγώνα ή όταν έβαζε τον κουρμπέλι ο Γιωβάνος είχαν μπει στη σελίδα της εθνικής ομάδας και έγραφαν που πάζε καρβέλα με τον Παλέμαχο.
1: Καλά, παιδιά, γιατί τώρα μπορεί να έρθει στα δύο εντός έδρας δύο ήττες. Τι σημαίνει αυτό.
0: Δύο ήττες που πάζε καρβέλα πάλι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Okay.
1: Το καλύτερο Σαββατοκύριακο του καρβέλα στην ιστορία.
0: Το Σάββατο είχαμε βραδιά Βύση. Χθες είχαμε βραδιά καρβέλα.
1: Στη
0: Γερμανία αυτή είναι η ουσία. Και επίσης για μένα πάρα πολύ τιμητικό για την εθνική ομάδα τα λόγια του Κλοπ την παραμονή του αγώνα, που μίλησε για μια χρυσή φουρνιά, αναφέρθηκε ονομαστικά σε παίκτες, ναι, έτσι, ναι. Και είπε ότι έχει έναν πολύ καλό προπονητή αυτή η εθνική ομάδα τα τελευταία 2-3 χρόνια που προοδεύει. Όταν το λέει ο Κλοπ αυτό, παιδιά, τι συζητάει.
1: Όπως και μετά το μάτς, δεν ξέρω αν είδες τη δήλωση του Σβάινστάιγκερ, έτσι.
0: Ο Σβάινστάιγκερ.
1: Πεχτάρα ο Σβάινστάιγκερ και λέει.
2: Και ωραίο τύπος,
1: βέβαια. Ναι, ναι.
0: Δεν έχει η Γερμανία, Τζόλι, Καρέτσα.
1: Παυλίδη λέει, αυτοί οι παίκτες κάνουν διαφορά. Λέει, ναι. Η Γερμανία δεν έχει τέτοιες παίκτες. Όταν ακούσα αυτά που η Γερμανία τώρα είναι υπερδύναμη, έτσι. Ναι. Τι να συζητάμε τώρα. Έχει πάρει τα πάντα η Γερμανία. Τι να λέμε. Παιδιά, εγώ πάντως νομίζω ότι και το ποδόσφαιρο παίζει κάθε ομάδα, η εθνική ειδικά, αλλά και η νοοτροπία της καθορίζεται από δύο πράγματα. Ένα από την ποιότητα που έχει ως ομάδα και δύο από τον προπονητή.
0: Βέβαια.
1: Γιατί
0: έτσι είναι, οι ομάδες.
1: Πρέπει να βρεις δηλαδή και ένα καλό προπονητή. Τι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί
0: έτσι είναι, οι ομάδες.
1: Πρέπει να βρεις δηλαδή και ένα καλό προπονητή, όπως είναι ο Γιωβάνης.

0: Είχε κουραστεί και ο Ζαφίρης και έκανε δύο λάθη. Με τον Μπίκιο Κουρμπέλης άλλαξε τελείως εικόνα του αγώνα.
1: Και κυρίως η αλλαγή του Ιωαννίδη με τον Ντετέι.
0: Και του
1: Ιωαννίδη άλλαξε πρέσαρε,
0: ναι, σωστά,
1: πάρα πολύ.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή ο τρόπος που πρέσαρε η ομάδα και ναι, τακτικά, δηλαδή ήταν πολύ καλύτερος ο Ιωαννίδης. Και ο Ιωαννίδης τα στόπερ τα πήγε καλύτερα από τον Ντετέι.
0: Ναι.
1: Ντετέι τα βρήκε σκούρα με τους δύο στόπερ. Ειδικά αυτός ο Μπίσεκ είναι ναι, φοβερός στόπερ. Αλλά ο Ιωαννίδης και λόγω εμπειρίας έτσι. Και, εντάξει, και είναι και πιο ολοκληρωμένος παίκτης αυτή τη στιγμή από τον Ντετέι. Τους πήγε πολύ καλύτερα. Τους πήγε πολύ καλύτερα. Και με το που έχασε εκείνη τη φάση που δεν νομίζω κανείς να πίστευε ότι θα το χάσει.
0: Ναι.
1: Νομίζω θορυβήθηκαν πολύ οι Γερμανοί εκεί. Δεν το περίμεναν αυτό.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι φτάσαμε σε μια νίκη. Τώρα βέβαια, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα και επειδή γνωρίζω πολύ καλά την οτροπία του Γιωβάνοβιτς, εγώ θα διαφωνήσω με όλο αυτό που ακούγεται ότι άλλαξε αγωνιστική φιλοσοφία η ομάδα, γι' αυτό πήρε αποτέλεσμα. Και μάλιστα πρέπει να πω κάτι. Αν δείτε τις δηλώσεις του Γιωβάνοβιτς μετά το τέλος του αγώνα, δεν ήταν ευχαριστημένος το πρώτο ημίχρονο, γιατί δεν θέλει η ομάδα να μην έχει την μπάλα και να τη δίνει στον αντίπαλο και να έχει κατοχή στις 25-20%. Όμως,
1: σε υποχρεώνει και ο αντίπαλος, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Όμως σε υποχρεώνει και ο αντίπαλος. Και το βασικό εδώ είναι ότι επειδή με τη Σερβία υπήρχαν κάποιες αμυντικές αδυναμίες, σε αυτό το κομμάτι έκανε κάποια πραγματάκια στις μέρες που προηγήθηκαν. Και έτσι είχαμε χθες πολύ καλύτερη αμυντική λειτουργία, διότι θυσιάστηκαν για την ομάδα. Δηλαδή για τον μπακ είναι πιο εύκολη δουλειά όταν το εξτρέμ γυρνάει πίσω και μαρκάρει. Είδαμε τον Τζούλ και τον Καέτσα σχιστήκαν.
1: Λες και παίζανε μπακ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τα δύο χαφ ήταν ουσιαστικά δύο οκτάρια. Ο Ανδρούτσος και ο Ζαφίρης.
1: Θέλει και θάρρος επίσης, εγώ θα πω, δηλαδή ναι, να βάλει τον Ανδρούτσο βασικό. Δεν το λέω. Εγώ τον Ανδρούτσο.
0: Η απάντηση θα σου έρθει είναι ποιο να βάλει. Για τον Κουρμπέλης, εντάξει, δεν ήταν έτοιμος να παίξει 90 λεπτά χθες.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ίσως να το έκανε κιόλας επειδή είναι και λίγο πιο ταχύς για να αντέξει περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά όταν είδε και δεν έβγαλε τον Ανδρούτσο όμως, έβγαλε τον παίχτη που δεν ήταν καλός. Δηλαδή ο Ζαφίρης δεν ήταν τόσο καλός χθες.
0: Σωστό.
1: Ενώ με τη Σερβία ήταν καλός.
0: Σωστό. Επίσης αποδεικνύεται ότι επίσης για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι δεν άλλαξε την τακτική. Το 4-4-2. Εκεί που είναι 4-4-2 και πιέζουν οι Γερμανοί, είμαι σίγουρο ότι μισή θα λέγανε βάλει τρίτο χαφ και άλλη μισή θα λέγανε βάλει τρίτο στόπερ. Δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Άλλαξε δύο πρόσωπα και άλλαξε εικόνα της ομάδας. Διότι ναι, τα άλλα παιδιά είχαν βγάλει μια κούραση και στο τέλος φυσικά όταν έχουν πάει καθυστερήσεις βάζει το Μιχαηλίδη και κλειδώνει το παιχνίδι.
1: Καλά, εκεί φυσιολογικό είναι, εντάξει.
0: Πρέπει να πούμε ότι όλα τα παιδιά είχαν εξαιρετική απόδοση. Δηλαδή ο Τζολάκης αποδεικνύει ότι είναι top τερματοφύλακας.
1: Εντάξει, παιδιά, νομίζω θα παίξει, θα παίξει σε πολύ μεγάλη ομάδα ο Τζολάκης.
0: Καλά, ναι. Έχει κάνει τις αποκρούσεις που έπρεπε να κάνει, αλλά εμπνέει μια πολύ μεγάλη σιγουριά κατά το δεκάρι. Ο Μαυροπάνος για μένα απορώ πως ακόμα δεν έχει πάει σε τόπο ομάδα Premier League.
1: Θέλει την Champions League, κάνει πλάκα να εξηγεί τώρα.
0: Ναι, είναι για η μεγάλη ομάδα Premier League. Ναι. Ο Ρέτσος έχει κάνει σπουδαίο παιχνίδι, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο Τσιμίκας, εγώ τον είδα αναγεννημένο. Γιατί το λέω αναγεννημένο, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί, δεν έχει περάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Ο Βαγιανίδης έχει κάνει ένα καλό πρώτο ημίχρονο, είχε κάποιες ενοχλήσεις και βγήκε στο δεύτερο και μπήκε ο Σάλιακας και γι' αυτό πήγε ο Τσάπρας τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Σάλιακας έχει κάνει σπουδαίο παιχνίδι και αυτό.
1: Πολύ καλός. Εγώ φοβόμουν δεξιά γιατί και ο Βαγιανίδης και ο,
0: ναι,
1: και ο Σάλιακας ναι, δεν είναι οι καλύτεροι παίκτες ανασταλτικά.
0: Ναι.
1: Αλλά και οι δύο ήταν συνεπέστατοι τώρα, όχι ναι, απλά καλοί.
0: Ναι. Από εκεί πέρα ο Ανδρούτσος με τον Ζαφίρη τα είπαμε. Καλά για τον Τζόλι και τον Καρίσα, τι να πούμε τώρα. Αυτά τα παιδιά.
1: Και είχαν άχαρο ρόλο, έτσι. Είχαν και λίγο άχαρο ρόλο.
0: Ναι.
1: Άρα, παιδιά, δεν μπορώ εγώ. Λατρεύω τον Παυλίδη, δηλαδή δεν ξέρω.
0: Ο Παυλίδης είναι ένας ολοκληρωμένος φορ που παίζει και για 10. Δηλαδή, τον γκολ που βάζουμε είναι 60% ο Παυλίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Το πώς βλέπει από την άλλη πλευρά τον Τζόλι και του κάνει αυτή την μπάσα.
1: Και με το αριστερό την κάνει, με το κακό δηλαδή.
0: Με το αριστερό. Ή φυσικά μετά η κίνηση του Τζόλι, η πάση στο Κουρμπέλι και το σουτ του Κουρμπέλι που δείχνει πόσο απαραίτητο είναι για την εθνική ομάδα.
1: Και επίση θες και τύχει σε αυτά τα μάτς. Δηλαδή ναι, μπορεί το σουτ να μην πήγαινε μέσα ή να το βγάζει το δρόμο. Okay, θες και τύχει.
0: Πιο πριν είχε χάσει την
1: ευκαιρία ο Ιωαννίδη. Αλλά για να πάρει τέτοια μεγάλα αποτελέσμα θες και τύχει. Πάτε,
0: ακριβώς. Εκεί όταν χάνει την ευκαιρία ο Ιωαννίδη, κάπου λέω μέσα μου επειδή είναι Γερμανοί, μήπως την πατήσουμε. Αλλά τελικά κρατήσαμε τις θέσεις μας, ήμασταν πολύ καλοί και βέβαια μετά το 0-1 και κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια ο Ιωαννίδης. Το πλασέ του πήγε δίπλα το 12. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πεις κάποιος ότι υστέρησε. Όλοι ήταν εξαιρετικοί και ο Τετέ έκανε δουλειά παρότι δεν φάνηκε τόσο πολύ. Όλοι έπαιξαν την ομάδα και εγώ βλέπω και μια νοοτροπία που δείχνει ότι έχουμε προσωπικότητες. Δηλαδή έχει τελειώσει το μάτς. Και νομίζω ότι δεν έχει γίνει κάποια νίκη από τις Γερμανίες. Νομίζω ότι έχει γίνει μια διαδικαστική νίκη.
1: Το πανηγύρισαν, αλλά όχι. Να τρελαθούν,
0: μετά το μάτς, λέω.
1: Ναι,
0: στη διάρκεια του αγώνα, φυσικά

0: Εντάξει,
1: όχι και μετά, λέω, το πανηγύρισα, αλλά ναι, εντάξει, όσο πρέπει αυτό που λέω.
0: Πανηγύρισα λίγο για τέλος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έτσι, έτσι πάλι η εθνική ομάδα θα επιστρέψει στα μεγάλα ραντεβού. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι στο επόμενο γύρο. Όπως πιστεύω ότι από τη στιγμή θα πάει στο γύρο, θα αρχίσει να πηγαίνει και πάει στις διοργανώσεις, γιατί και το αξίζει αυτή η φουριά. Και πλέον μέσα από τα παιχνίδια, αυτά τα παιχνίδια οριμάζει σαν ομάδα. Mm. Ο ένας μαθαίνει το παιχνίδι του άλλου. Και το βλέπουμε ότι βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η νίκη? Σημαίνει ότι έχουμε εξασφαλίσει την συμμετοχή μας στον πρώτο γκρουπ δυναμικό, το στυλίος του Euro, το αποκλειματικό του Euro. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αποφεύγουμε τις πολύ μεγάλες ομάδες, Αγγλία, Ολλανδία, Ιταλία και όλες αυτές, Ισπανία.
1: Ναι, ναι.
0: Και το δεύτερο είναι ότι μας έχει ανοίξει η όρεξη. Και ανάλογα με τους βαθμούς που θα κάνουμε στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια, υπάρχει πιθανότητα να είμαστε στην πρώτη διάδα, να πάμε στους 8 του Nations League.
1: Ναι, και από εκεί μετά μπορείς να έχεις και μια δεύτερη ευκαιρία, αν δεν προκριθείς από τα προγραμματικά
0: σου. Σωστά, γιατί στους πρώτους 8 σίγουρα θα είναι κάποιοι που από
1: που τα θα περάσουν απευθείας.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Και να σκεφτούμε τώρα επίσης ότι, δηλαδή, έχει γίνει αυτό το διπλό χθες και δεν έχει παίξει λεπτό ο Κοστούλας.
0: Βεβαίως.
1: Έχει παίξει λεπτό ο Δουβίκας.
0: Ο Δουβίκας που ήταν ο πρωταγωνιστής της προηγούμενης
1: νίκης. Ο Γιαννούλης ήταν εκτός αποστολής που είναι τραυματίας. Ο Κωνσταντέλιας είναι τραυματίας και αυτό το παιδί είναι.
2: Και ο Ρώτα.
0: Ο Ρώτα. Μεγάλη απουσία ο Ρώτα. Συμφωνώ.
1: Δηλαδή δεν έχουν παίξει 5-6 παίκτες που θα μπορούσαν να είναι και βασικοί ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή είναι χρυσή φουρνιά αυτή πραγματικά. Δεν ξέρω τόσο ταλέντο αν ξανά είχε καμιά ελληνική ομάδα. Απλώς εγώ θα πω κάτι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, σε κάποιους μπορεί να φανεί περίεργο, αλλά πώς το λένε, να γίνει το προηγούμενο Nations League μάθημα, γιατί και στο προηγούμενο Nations League τα είχαμε πάει καλά, που ανεβήκαμε κατηγορία.
0: Έχει πέρασει πολύ καιρός όμως.
1: Ναι, όχι, εννοώ, επειδή, πώς το λένε, και υποψιασμένοι θα είναι αντίπαλοι,
2: ναι,
1: από εδώ και πέρα.
2: Λες, απλά, αλλά και, νομίζω μια φορά την πατάς έτσι.
1: Όχι, απλά λέω ότι και
2: δηλαδή,
1: οι αντίπαλοι.
2: Εμείς την πατήσαμε την Δανία, τελείωσε.
1: Δηλαδή,
0: εγώ πιστεύω με τη Σκωτία περισσότερο, φίλε.
2: Με τη Δανία ήταν το παιχνίδι όμως που.
0: Το εδώ.
2: Με τη Σκωτία, εγώ ακόμη πιστεύω ότι έτυχε εκείνο το μάτς. Ήταν θέμα καθαρά ατυχίας. Δηλαδή...
0: αυτό λέω, αν κερδίζαμε τη Σκωτία όμως, δεν περνάγαμε.
2: Θα μπορεί να ήμασταν δεύτεροι. Ναι.
1: Το Κουλιαράκι ξέρασα επίσης, αυτούς που λέγα πριν, που δεν έπαιξε, δεν έκανε αποστολή, ας πούμε.
0: Με
1: αλλά...
0: τη Δανία εδώ λες.
2: Ναι. Με τη Δανία εδώ πάθαμε αυτό που είπε ο Γιώργος. Αυτό που εννοεί ο Γιώργος, πιστεύω. Δηλαδή,
1: απλώς ξέρετε τι.
2: Μπήκαμε με ένα στυλ, ας πούμε, ότι είμαστε η φοβερότερη ομάδα, ξέρω εγώ, και την πατήσαμε εκεί.
1: Και απλά θα βάλω και ένα ακόμα σε αυτό που λέω, ότι ίσως και ορισμένοι αντίπαλοι, δηλαδή, ας πούμε, η Γερμανία τα βλέπει ξεκάθαρα αυτά τα μάτς προετοιμασίας. Δηλαδή, ο Κλόπ που είναι και ο προπονητής, δηλαδή, 22 παίχτες παίξανε στα δύο πρώτα μάτς.
0: 22
1: στο επόμενο. Δηλαδή, αν χτύπα ξύλο, τους πετύχεις, και λέω χτύπα ξύλο πραγματικά, γιατί δεν είναι να πετύχεις Γερμανούς στα προκριματικά, θα είναι άλλη ομάδα. Χωρίς αυτό να μειώνει, έτσι, τη νίκη σε καμία περίπτωση.
0: Ναι. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ότι έρχονται δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια, στα οποία πολύ το φαβορεί είναι η Ολλανδία και η Γερμανία. Έτσι, μην αρχίσουμε πάλι τους αφορισμούς και τις. Βέβαια, αυτοί που θέλουν να τα κάνουν και σήμερα, θα τα κάνουν και στο παιχνίδι. Απλά το λέω ότι το φυσιολογικό είναι να χάσουμε και από την Ολλανδία και από τη Γερμανία. Έτσι.
1: Δεν, καλά, δεν θα είναι περίεργο.
0: Το φυσιολογικό.
2: Δεν ξεκινάμε ποτέ ως φαβορί με αυτό.
0: Το θέμα είναι να έχεις μια ανταγωνιστική εικόνα, να χαρεί ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο. Με ικανοποίηση βλέπω ότι υπάρχει τρομερή ζήτηση. Απλά θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ζήτηση να υπήρχε όταν και η εθνική δεν πηγαίνει καλά. Και όχι όταν πηγαίνει καλά. Έτσι.
1: Ναι, αν και τελευταία είναι κοντά ο κόσμος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είτε κερδίζει είτε
0: χάνει. Okay. Υπάρχει τρομερή ζήτηση, θα είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να το χαρούν το παιχνίδι αυτοί που θα παίξουν, αυτοί που θα πάνε. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα στο γήπεδο, πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε και Σαριανή. Στο Μαρκό Πανδραϊκός έχουμε γκολ. Είναι εκεί ο Στάθης Ακύρης. Έλα, Στάθη.
1: Γεια σας, παιδιά. Η Μαρκό προηγείται στο 20 λεπτό του Πανθρακικού με 1-0 χάρη στον γκολ του Μιούλερ. Ύστερα από ασίστ του Σεμπά που εκμεταλλεύτηκε μια λάθος πάση να μην το φιλοξενουμένων. Οι γηπεδούχοι αγωνίζονται με τους έξαρχους Τσάκνης, Μπουσάη, Καστάνιος, Μάλης, Κυριακίδης, Μιούλερ, Μεντόζα, Φατιόν, Ελαραμπή, Σεμπά και προπονητής της ομάδας είναι ο Σούλης Παπαδόπουλος. Από πλευράς φιλοξενουμένων θέση βασικού από τον Γιάννη Αποστολίδη πήραν Ισβουρίς, Λαρέα, Βουτσάς, Ιγνάτιος, Γιουλής, Αθανασακόπουλος, Αναστασόπουλος, Γκορντεζιάννη, Πατρώνη, Νότας και Τουμάνης. Ενώ οι διαιτητές της αναμέτρησης είναι ο κύριος Ανδριάνος και βοηθή του οι κύριοι Πάγκαλος, Μπλαβάκης και Ανδρικόπουλος.
0: Ωραία, Στάθη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο 25 λοιπόν, Μαρκό Πανθρακικός 1-0. Παραμένει το 0-0 στο Άθενς Καλλιθέα Αστέρας Β. Συνεχίζουμε, δεν λέγαμε λίγο κουβεντούλα για εθνική ακόμα ούτως ή άλλως αφού.
2: Αφού πάμε μέχρι το διάλειμμα με εθνική, ναι.
0: Και μετά μας λέω για εθνική πάλι να λέμε γιατί.
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι το ενδιαφέρον. Είναι πολύ ευχάριστο που μιλάμε για την εθνική ομάδα γιατί μιλάμε για καλό λόγο.
3: Πάντως, χθες παρότι. Εντάξει, ήταν η Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο, έχει την υπεροχή, δεν έκανε και τις τρομερές φάσεις.
2: Να σου πω ποιες είναι οι φάσεις. Είναι μία από ένα κόρνο δικό μας που έφυγαν στο ξέφωτο αυτό το.
0: Ο Αντεγέμι.
2: Αυτό το Αντεγέμι, αυτό το παικτάρα.
0: Ελάφρυ.
2: Μία ακόμα ευκαιρία, ευκαιρία σούτ είναι προς την αιστεία. Βέβαια είναι εύκολο για τον Τζολάκη που το βγάζει στο πρώτο ημίχρονο. Και τι άλλο έχουμε. Και έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο το φάουλ.
0: Έχει το φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ νομίζω οι μεγαλύτερες ευκαιρίες Γερμανίας είναι εκεί που είναι αυτός ο Ενμέτσα έξω από την περιοχή και δεν μπασάρει δίπλα του. Ναι. Και σουτάρει πολύ out.
2: Ναι.
0: Εκεί
2: ναι.
0: Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία από τη.
2: Σωστό. Απλά δεν έγινε ευκαιρία.
0: Ναι, απλά δεν έγινε ευκαιρία. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Τις καθαρές ευκαιρίες τις είχαμε εμείς.
0: Ναι, δηλαδή τις κλασικές ευκαιρίες.
3: Μια του Φώτη είναι τρομερή. Ρε,
2: τρομερή από pressing του Παυλίδη. Τρομερά εγώ. Και του δίνει την μπάλα στο κατάλληλο timing.
0: Πρέπει να είναι η μόνη φορά που καλά ο Κίμιχ στο μάτσο τώρα. Γι' αυτό υπολογιστή δηλαδή την παιχτάρα.
2: Και ευκαιρία είναι βέβαια τη δημιούργησε ο ίδιος ο Ιωαννίδης μετά το 0-1.
0: Αυτή που ρόλαρε λες με την
2: πλάτη. Ρόλαρε και κάνει το πλασί και μπάλα πάει λίγο άλλο.
0: Εντάξει, αυτή είναι η κλασική του κίνηση.
2: Ναι, ναι.
0: Κλασική κίνηση του Ιωαννίδη. Λοιπόν, να δούμε τώρα γιατί και οι Ολλανδοί είναι πολύ καλή ομάδα. Έχουν τα θέματα τους πίσω, τρώνε φάσεις και νομίζω θα φάνε και από εμάς.
2: Ναι, τους είδαμε τους Σέρβους. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι έκαναν και πάρα πολλές φάσεις που δεν έβαλαν γκολ.
0: Έκαναν, ναι, ναι. Έχει χάσει βέβαια και ο Γιώβιτς θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο, μην σου πω και τρίτο.
2: Ναι.
0: Αλλά...
3: Είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ο Γιώβιτς.
3: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ καλός παίκτης.
3: Λίγο άστοχος είναι. Δεν τα βάζει
0: σε σχέση με πέρυσι, σαν να θέλει παραπάνω ευκαιρίες να σκοράρει, μου φαίνεται.
3: Ναι, μπαίνει όμως και σε περισσότερες φάσεις από πέρυσι.
0: Ναι.
3: Οπότε οκ. Okay.
2: Ναι.
0: Αλλά αυτό και τρώνε φάσεις, κάνουν και πολλές βέβαια. Τσάβι έχει βάλει πινελιά ήδη νομίζω εκεί. Αν δεν παίξει ο Χάκπο, παιδιά μπροστά, καλά θα είναι.
2: Αυτός νομίζω ότι είχε ένα θέμα και βγήκε χθες.
0: Τραυματίστηκε. Τον σκοτώσει ένας Σέρβος.
2: Ναι.
0: Πάλι καλά δεν του έκανε καμιά σοβαρή ζημιά.
2: Ναι.
0: Και είχε μπει νομίζω στη θέση του, μπήκε ο γιος του Φαμπόμελ. Παίζει ο γιος του Φαμπόμελ.
2: Μπράβο, ο γιος του Φαμπόμελ. Μπήκε μέσα. Ναι. Να πούμε για όσους δεν το άκουσα πιο πριν ότι υπάρχει η κλήση του Τσάπρα στην εθνική ομάδα. Διότι ο Βαγενέδης.
3: Άρα είναι και καλά, ε.
2: Αισθάνθηκε ενόχληση. Ποιο?
3: Ο Τσάπρα.
2: Όχι, δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού.
0: Είχε επιστρέψει. Είχε παίξει ένα μάτς.
2: Ο Ταμπόρ δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού. Ο Τσάπρας είναι καλά.
0: Είχε παίξει και στη Νίκαια, δεν είχε παίξει.
2: Ναι, ναι. Μπήκε. Ο Βαγιανίδης, εγώ το είδα στο ημίχρονο, όταν τελειώνει το μάτς, υπάρχει ένα πλάνο που κουτσένει. Και λέω κάποιο πρόβλημα έχει, τον έκανε και αλλαγή, είχε και την κίτρινη κάρτα. Δεν είναι νοκάουτ για το παιχνίδι, λένε πληροφορίες. Είναι αμφιβόλος και γίνεται σίγουρος ο Γιωβάνοβιτς. Πήρε και τον Τσάπρα γιατί τώρα εδώ πιστεύω στα μάτς Πέμπτη Κυριακή. Επειδή, όχι Κυριακή Πέμπτη, Πέμπτη Κυριακή, επειδή το μάτς από Πέμπτη είναι Κυριακή, είναι σε τρεις μέρες μέσα και θα είναι μεγάλη ένταση και των δύο αγώνων, πιστεύω ότι η εντεκάδα της Κυριακής σχέση με την εντεκάδα της Πέμπτης, δηλαδή των δύο αγώνων
0: θα έχει πολλές αλλαγές.
2: Της Κυριακής θα έχει αλλαγές, ναι. Έτσι πιστεύω. Όχι τόσο της Πέμπτης αυτής που έρχεται, όσο
0: της Πέμπτης είναι με την Ολλανδία, της Κυριακής με την Γερμανία.
2: Ναι, ναι.
0: Μήπως θελήσει λίγο να εκπλήξει τους Γερμανούς. Να μην βάλουν δηλαδή σε σχέση
2: εντάξει,
0: με αυτό.
2: Εντάξει, πάντως που... η λογική λέει ότι επειδή θα έχουν κάνει κατάθεση τώρα με την Πέμπτη οι παίκτες, μέσα σε τρεις μέρες θα είναι πιο δύσκολο ήδη να έχουν την διαπιστικά. Δεν λέω θα αλλάξει 11. Μπορεί να κάνει 4-5 αλλαγές με αυτήν είναι το λέω.
0: Είναι πολύ πιθανό.
2: Είναι πολύ πιθανό και έχει τη δυνατότητα.
0: Θα χάφω στο διαχειριστή γιατί ουσιαστικά τρεις έχει. Έχει και το Μουζακίτη, αλλά δηλαδή είναι πιο πίσω αυτή τη στιγμή όπως φαίνεται.
2: Εντάξει, θα χάφω επιλέξει, να σου πω εγώ ότι πιστεύω, θα επιλέξει ένα μας να παίξει ο Κουρμπέλης. Και ένα μάτς να μην παίξει.
0: Ναι.
2: Έτσι,
0: γιατί να, αν χρειαστεί να είναι από τον πάγκο αυτό λες.
2: Ναι, μπράβο, να είναι από τον πάγκο όπως ήρθε χθες. Στο ένα μάτς θα δούμε Κουρμπέλη Ζαφύρη, στο άλλο θα δούμε πάλι Ανδρούτσου Ζαφύρη. Αυτό καταλαβαίνω. Στα εξτρέμ, εντάξει, ο μόνιμος ήταν ο Τζόλης που δεν βγαίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Μπροστά μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα. Μπορεί στο ένα να βάλει. Αν και ο Παυλίτης δεν καταλαβαίνει. Τώρα που κάνει χιλιόμετρα στην Μπενφίκα, κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα από κάθε άλλο παίκτη. Είναι τρομερό αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πώς πρεσάρει μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει ο τύπος.
0: Χθες ήταν έξω την περιοχή και μάρκαρε.
2: Ναι, δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστικό. Είναι πρότυπο ποδοσφαιριστή και πραγματικά μιλάμε για ένα καταπληκτικό παιδί. Ένα καταπληκτικό χαρακτήρα και επιθετικός τεράστιας κλάσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Που πιστεύω πολύ σύντομα θα παίξει και σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα.
2: Όταν Μπενφίκα ζητάει 50 εκατομμύρια τον παραχωρήστη, ζητάει.
0: Καλά, και το καλοκαίρι έχει γραφτεί το όνομά του για Μπαρτσελόνα. Δηλαδή και μόνο να τον κοίταξε, δεν λέω τον,
2: ναι,
0: τον
2: ναι,
0: ήθελε.
2: Ναι, ναι,
0: και μόνο
2: ναι.
0: να τον κοίταξε, κάτι λέει.
2: Ναι. Τώρα για το πρωτοσέλιδο τη Μπιλτ που μα λέτε να σχολιάσουμε. Παιδιά, είναι το θέμα του ποιο το λέει κάτι για να σχολιάσει. Τι να σχολιάσουμε τώρα. Αυτό δείχνει το πόσο μεγάλη ήταν η νίκη τη Ελλάδα.
0: Σόδα.
2: Ακριβώς. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Sport FM Patras.
8: Μέσα τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
15: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
14: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
16: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
18: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
19: Bwin Sport FM 94,6.

0: επιστρέψαμε. Το τελευταίο λεπτό μετά τις 4 οι ρεπόρτερ είναι εδώ. Με Κώστα και Ζόρζο, Γιώργο Σανά και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας της διοικησιμότητας του Big Sport FM. Γιώργο Γιαννήση στην ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νοκολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ξεκινάμε ρεπορτάζ. Εθνική τα πάμε όλα, έτσι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Και μέσα από μηνύματα θα πούμε και διάφορα άλλα.
1: Κάτι άλλο δεν πρέπει να έχει.
0: Από πού ξεκινάμε?
1: Όποιος θέλει.
0: Ξεκινάει εσύ, τι κάνεις?
1: Να ξεκινήσω εγώ.
0: Έχουμε πλούσιο, πολλά έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Ρεπό και σήμερα. Το τριμεράκι ολοκληρώνεται σήμερα που είχε δώσει ο Ιμανόλ. Αύριο επιστροφή στις προπονήσεις, αυτοί οι παίκτες που είναι. Μείον ένας βασικά θα είναι κιόλας. Γιατί ο Φίλης κλήθηκε στην Εθνική Ελπίδων. Έχει κάνει, να το πούμε κιόλας αυτό, τρεις αλλαγές στην αποστολή ο Ταουσιάνη στην Εθνική Ελπίδων. Για τα δύο τελευταία μάτς δεν υπολογίζει τον Κούτσια, τον είχε εκτός αποστολής και στο πρώτο μάτς, τον Κουτσογούλα και τον Κοντούρη. Ο Κουτσογούλας και ο Κοντούρης έχουν θέματα τραυματισμών. Έχει κληθεί ο Τσαντίλα στο δρομή του, ο Φίλης του Ολυμπιακού και ο Φίλων του Λεβαδιακού. Αυτοί οι τρεις είναι για τα μάτς της Ελπίδων. Οπότε μείωνε ένας παίχτης στη διάθεση του. Η Μανόλ πήγανε τις προηγούμενες ημέρες παρά τα ρεπό στο Ρέντι και ο Μπέιλι και ο Γκουστάβο Σα για να ακολουθήσουν ατομικό πρόγραμμα και ειδικό πρόγραμμα που γίνεται, να κερδίσουν χρόνο, να δούμε αν από αύριο μπει και ο Γκουστάβο Σα. Νομίζω σε ένα μεγάλο μέρος προπόνηση θα μπει, αν δεν μπει σε όλο, σε ένα μεγάλο μέρος θα μπει ο Γκουστάβο Σα. Και ο Μπέιλι είχε κάποιες ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες, γι' αυτό δεν είχε παίξει στο τελευταίο μάτς με τον Λεβαδιακό. Αλλά θα θεωρώ ότι με τον Παναθηναϊκό θα είναι εντάξει, δεν θα είναι στο 100%, αλλά θα είναι σε έναν βαθμό ετοιμότητας καλό για να καταφέρει να, εάν χρειαστεί, να έρθει από τον πάγκο για κάποια λεπτά. Να δούμε και ο Σάσα τι κατάσταση θα είναι με αυτή τη θλάση που τον ταλαιπωρεί. Για να μην ρωτά ο κόσμος, μεταγραφές τώρα αύριο κλείνουν, 29 δεν κλείνουν, όχι, 29 νομίζω, αύριο Τρίτη κλείνουν. Δεν θα γίνει άλλη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό και το. Το περιμέναμε. Ο Πουέρτα έπαιξε χθες το φιλικό κόντρα στον Γκονζάλες, έπαιξε Μεξικό με Κολομβία με Μεξικό. Είχε και ένα καυγά στο τέλος ο Πουέρτα με δύο παίχτες, αρπάχτηκε του Μεξικό, τους χώρισε ο Πινέδα στο τέλος, μπήκε στη μέση ο Πινέδα και τους χώρισε. Ο Φρόιλερ βγήκε μπροστά για την Ελβετία, έχει κάνει το 1-0 στο 3-0 στα Σκόπια. Και γενικότερα ήταν εξαιρετικός για μια φορά. Θα παραλαμβάνομαι, αλλά πραγματικά ο Φρόιλερ είναι μια καταπληκτική μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Και ένα μπράβο, έτσι. Okay, ο πρώτος στήλος σεζόν στο Super Cup που πήρε η ομάδα μπάσκετ χθες στο Super Cup που έγινε στο Περιστέρι, που έγινε σε αυτό το τρίμερο που ήταν. Και το είδαμε και όλοι έτσι και από την τηλεόραση του Sky. Αυτά.
0: Ωραία. Συνεχίζω εγώ.
1: Ναι.
2: Συνέχισε, Τάσο.
0: Να πούμε ότι περάσαμε μεγάλη λακτάρα με τον Σωτήρη Κοντούρη στο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων στη Γεωργία. Επειδή το έβλεπα το παιχνίδι, πραγματικά φοβήθηκα πάρα πολύ όταν το παιδί να πέφτει κάτω στο γήπεδο σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο.
1: Ήταν και γόνατο και όλα.
0: Όχι παγίδες, ναι. Είδα να πιάνει το γόνατό του. Σηκώθηκε να συνεχίσει την άντεξη, ξαναέπεισε. Δεν κρύβω να σας πω ότι πήγε το μυαλό μου στο πολύ κακό. Τον είδα βέβαια να πιάνει, να δείξει στους γιατρούς εκεί το σημείο πίσω από το γόνατο και εκεί στο γόνατο. Τέλος πάντων, τέλος ο καλό όλα καλά που να πούμε, γύρισε το παιδί η Αθήνα, έκανε μαγνητική, αιμάτωμα στο γόνατο, 10 μέρες θεραπεία και μετά αρχίζει τις προπονήσεις, τίποτα, μπροστά σε αυτό που φοβήθηκαμε όλοι ότι θα είχε πάθει. Κατά τα άλλα, όσο πάντως διεθνής είχε μια μαγική εμφάνιση του ΝΑΗ, κάτι για το οποίο επισήμαναν και τα ΜΜΕ στο Μαρόκο ότι ήταν ο κορυφαίος παίκτης, το είδα και αυτό το παιχνίδι με την Καμπόν 2-0. Ο ΝΑΗ είχε ένα δοκάρι, είχε τρεις πολύ καλές στιγμές ο ίδιος να σκοράρει και γενικά ήταν ο ηγέτης της ομάδας του Μαρόκου με τις ενέργειές του και έφαγε και πολύ ξύλο στους αντιπάλους. Όμως,
1: δηλαδή, σαν τα μάτια σου, όλες τα κόδια μου, πολύ ξύλο. Ναι, τα έλεγα και εγώ με τον Ελκαμπή τότε και είναι.
0: Ναι, δηλαδή, και μάλιστα μια φορά αντέδρασε, γιατί ήταν πολύ μεγάλη, δηλαδή, με πολύ μεγάλη δύναμη έπεσε κάποιος αντίπαλος πάνω του. Έχει τον τρόπο να προστατεύει όμως το κορμί του ΝΑΗ. Δεν ευτυχώς, ο τέλος καλό καλά, δεν πήγε, δεν έπαθε κάτι. Στο 79 έγινε αλλαγή. Ο Σαλάχ Εντίν μπήκε στα τελευταία 3 λεπτά. Αύριο το μεσημέρι παίζει πάλι το Μαρόκο. Είχαμε φυσικά την πολύ μεγάλη εμφάνιση του Γιάγκουσιτς με hat-trick στην Άντερ 21 της Κροατίας. Το ένα γκολ καλύτερο από το άλλο, το ένα με ψαλίδι, το άλλο με το δεξί, με απευθεία σούτ, και το άλλο με αριστερό στο παράθυρο. Και τον Όσιτς, τον προπονητή της Εθνικής Κροατίας, να επισημαίνει και να λέει ότι ελπίζω στον Παναθηναϊκό να ξέρουν ότι χρυσάφι έχουν στα χέρια τους. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο. Και είχαμε την συμμετοχή του Τετέι στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας. Γενικά για τους διεθνείς ήταν ένα καλό τριήμερο. Αυτό όμως που λέω και θα συνεχίσω να λέω, ότι το πρώτο και κύριο είναι να γυρίσουν όλοι υγιείς, να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, και να είναι στη διάθεση του προπονητή. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, το καλό νέο των τελευταίων 2 ημερών, γιατί από χθες ξεκίνησαν οι προπονήσεις και σήμερα συνεχίστηκαν, είναι ότι προπονείται κανονικά πλέον ο Κρίστιανσεν. Στόχος είναι να βγάλει όλες τις προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα και να αρχίσει να παίρνει σιγά σιγά χρόνο συμμετοχής. Μπορεί να γίνει και κάποιο φιλικό στο οποίο να παίξει. Θα είναι όμως οικογενειακό, ουσιαστικά δεν θα. Θα είναι σαν οικογενειακό δίδυμα αυτό το φιλικό. Θα πάρει ρυθμό όμως ο Κρίστιανσεν. Ο Ταμπόρδα κάνει συνεχίσει τη θεραπεία του. Θα υπολογίζουν ότι την άλλη εβδομάδα κάποια στιγμή θα μπει στις προπονήσεις. Όσο πιο νωρίς μπει, τόσες πιο πολλές πιθανότητες θα έχει να είναι έτοιμος για τον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Και τώρα για τον Γιάκουσιτς, επειδή θα υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα, πώς παίζει εκεί και στον Παναθηναϊκό δεν παίζει, να πω ότι καταρχάς ότι το πρώτο και κύριο και βασικό που μας απασχολεί και πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι ότι και ο Νίστρουπ και ο Σύλλογος πιστεύουν πάρα πολύ στο Γιάκουσιτς. Εξάλλου το καλοκαίρι, αν θυμόσασταν, ήταν βασικός και είχε συμβολή σε 2 προκρίσεις του Παναθηναϊκού με 2 γκολ που πέτυχε. Στην πορεία ήρθαν άλλοι παίκτες, ήρθε ο Ναΐ, φορμαρίστηκε πολύ τα Μπόρδα, έχασε λίγο τη θέση του στην εντεκάδα. Έχει μιλήσει και με τον προπονητή του που του έχει ζητήσει κάποια πράγματα, κυρίως όμως του έχει εξηγήσει ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια μέσα στη χρονιά, είναι δεδομένο ότι θα παίξει και δεν πρέπει να το αγχώνει το γεγονός αυτό ότι δεν θα πάρει τις ευκαιρίες του. Το θέμα είναι για μένα να βρει ένα καλό παιχνίδι ο Γιάκουτς πάνω στο οποίο να στηριχθεί και να βοηθήσει την ομάδα, γιατί εντάξει είναι και λίγο δύσκολο να παίζει δεκάλεπτα και τέταρτα και να διακρίνεις, όμως αν βρει ένα γκολ, αν βρει μια assist, θα είναι και πιο εύκολο μετά για τον ίδιο να παίξει πιο πολύ. Σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορώ να πω με πάσα βεβαιότητα είναι ότι υπάρχει μεγάλη πίστη στο Γιάκουσιτς και είναι ένας από τους λόγους που μπορούμε να πούμε ότι είχε έρθει και ρίξει με τον Μπενίτεθ, που η εισήγησή του για τον Γιάκουσιτς ήταν ότι δεν τον θέλει, δεν τον θέλει καν. Και φάνηκε αυτό από την μέρα που ήρθε, δεν το χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου. Και έλεγε ότι δεν πιστεύω ότι αυτός ο παίκτης κάνει για τον Παναθηναϊκό, και ήταν ένας από τους λόγους που έγινε αυτή, έτσι, υπήρξαν και αυτή η διαφορά μαζί με άλλες διαφορές. Τον Κροάτη τον πιστεύει πολύ ο προπονητής στο κλαμπ, οπότε δεν θα υπάρχει θέμα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ημίχρονο. Το Μανώλη Γεωργά, Αθένς Καλυθέα, Αστέρας Β. Έλα Μανώλη.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στο Ελφάσο που μεταξύ Καλυθέας και Αστέρας Β για την τέταρτη αγωνιστική της Super Bet League 2 δεν υπάρχει σκορ ακόμα εδώ πέρα. Παρόλα αυτά υπήρξε μια κόκκινη κάρτα. Η Καλυθέα έχει μείνει με 10 παίκτες από το 31 λεπτό. Ο Πρεκατές αποβλήθηκε με 2 κίτρινες κάρτες στον τεμπούτο του κιόλας. Να πούμε ότι όσον αφορά ευκαιριών, η Καλυθέα είχε 2 μεγάλες ευκαιρίες. Την πρώτη στο 18 λεπτό με τον Εμανιά και στο 38 με τον Λόπεθ. Παρ' όλα αυτά το σκορ δεν έχει ανοίξει ακόμα. Είναι ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι εδώ στο Ελπάσο.
1: Ωραία, Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε και και Σαργιανή να πάρουμε ημίχρονο στο Μαρκό Πανδραϊκό από Στάθη Τσακύρη. Έλα Στάθη.
3: Στο ημίχρονο παραμένει το 1-0 χάρη στο γκολ του Μιούλερ. Ο Πανθρακικός έχει ισορροπήσει πολύ το παιχνίδι από τη στιγμή που μπήκε τον γκολ. Όμως ακόμα μεγάλη ευκαιρία δεν έχει κάνει. Αντίθετα το Μαρκό έχει απειλήσει ξανά με τον Ελαραμπή, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το 2-0.
1: Μάλιστα, ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρκό Πανθρακικός 1-0 λοιπόν και Καλυθέα Αστέρας Άκτορ, Αστέρας Β ουσιαστικά 0-0.
0: Διάλειμμα.
1: Break, πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6. δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και ξεκινάμε ρεπορτάζ.
1: Ο Κέτσε.
0: Α, όχι, τι ξεκινάμε. Κέτσε, ολοκληρώνουμε και μετά πάμε στα μηνύματα, βέβαια.
2: Ωραία. Να πω για την ΑΕΚ ότι έγινε γνωστό από την ομάδα για τα δύο φιλικά που είχε προαναγγείλει ο Νίκολετς. Αύριο με την Καλυθέα στο γήπεδο του Ελληνικού, 11 η ώρα. Και την Κυριακή επίσης στο ίδιο γήπεδο με τον Πανετολικό, δύο παιχνίδια για τους παίχτες που έχουν απομείνει στην, που δεν είναι διεθνείς και τραυματίες. Και εντάξει, θα έχει ο Νίκολης την ευκαιρία να δει κάποια πράγματα που από τους παίχτες που έχει εδώ, από κάποιους νεαρούς που θα ανεβάσει από την ΚΑΠΑ 19 και από κάποιους παίχτες που ούτως ή άλλως είναι βασικοί και απλά δεν είναι σε εθνικές τους ομάδες. Αυτά για τα δύο παιχνίδια. Αύριο πιστεύω να έχουμε και κάποια ενημέρωση να μπορούμε να πούμε. Και να πω ότι πριν από λίγο κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια του αγώνα με τον Όφη, που είναι το παιχνίδι με το οποίο ξαναρχίζει το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Είναι, υπενθυμίζω, στη Νέα Φιλαδέλφια, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7.30. Και ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια και ο Βεστέλη μπορεί να προμηθευτεί για να πάει να δει την ΑΕΚ σε αυτό το μάτσο. Αυτά.
1: Είναι και εσύ, συγγνώμη, δεν άκουσα. Γιατί κατοικείται στο κινητό. Ο Μαρίν έχει κάτι.
2: Και όχι, ο Μαρίν έμεινε εκτός αποστολής γιατί τον άφησε εκτός αποστολής ο Χάτζη. Όπως άφησε και το γιο του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τον άφησε.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό σε ρώτησε, γιατί μου φάνηκε περίεργο να μείνει.
2: Συζητιέται στη Ρουμανία, δεν έχει κάτι πάντως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Εντάξει,
2: πήρε ένα ρεπό, θα συνεχίζει. Να δούμε στο επόμενο μάτς τώρα αν παίξει.
1: Να μην έχει κάτι προφανώς το παιδί. Απλά ξέρει, μου φάνηκε περίεργο, γι' αυτό σε ρώτησα. Οπότε τι κάνουμε, παιδιά.
0: Ξεκινάς.
1: Ξεκινάμε. Λοιπόν, τσάμπα πούλησαν, λέει, τον Αντρέ Λουίς και του έφεραν ένα σαπάκι. Και μην πείτε δεν τον έβαζε, γιατί ακόμα και όταν ανακοίνωσε την πώλησή του με τη Λίμπερ τον έβαλε σε φιλικό. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το σαπάκι που φέρανε στη θέση του Αντρέ Λουίς. Και τσάμπα το πούλησε 20 εκατομμύρια, δεν υπάρχει. 17 συν 3 εκατομμύρια, 16,5 συν 3,5. Για ένα παίχτη που δεν έπαιζε. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Επίσης, παιδιά, διαφορετικό να παίζει στην Ελλάδα, διαφορετικό στην Πορτογαλία, διαφορετικό στο MLS. Στο MLS και ο Βέλντ έχει 8 γκολ φέτος. 8 γκολ, 6 assist. 8 γκολ, 8 assist, κάτι τέτοιο. Τι να κάνουμε τώρα. Ας έμενε και ο Βέλντ. Και ο Μπιέλ πάει καλά εκεί. Που δεν είναι κακός. Από τους τρεις, ο Μπιέλ ήταν ο μόνος που πρόσφερε παραπάνω και δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε δώσει πράγματα ο Μπιέλ. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Διαφορετικά τα πρωταθλήματα, διαφορετικές οι απαιτήσεις, η πίεση που υπάρχει. Όλα. Στο MLS πήρε την μπάλα προχθές ο Αντρέ Λουίς και είχε άδεια στρέμματα μπροστά του για να τρέξει από το κέντρο μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Εδώ που θα βρει καινούς χώρους που θέλει. Και στη Ρίο Άβε, όσοι βλέπανε Ρίο Άβε, το ξέρουν ότι ο Αντρέ Λουίς έβρισκε χώρους. Γιατί Ρίο Άβε έπαιζε μισό γήπεδο και έπαιζε την κόντρα πολύ με τον Αντρέ Λουίς. Έχω ακούσει ότι ο Μανώλης λέει, ο Μανώλη εννοεί, δουλεύει πολύ με τους πιτσιρικάδες, λες να βγάλει και εδώ πιτσιρίκια, παραδείγματος χάρη λέει φίλης Κουτσογούλας, Μπακούλας και Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας δεν είναι τόσο μικρός, ο Στουρνάρας είναι ένας καλός θερματοφύλακας πάντως, παρότι είναι τρίτος, είναι καλός θερματοφύλακας ο Στουρνάρας. Ο φίλης είναι ένας εξαιρετικός, πολύ μεγάλο ταλέντο του Ολυμπιακού. Μακάρι να αρχίσουν αυτά τα παιδιά να παίζουν και λίγο παραπάνω και στο πρωτάθλημα. Αλλά στην Σοσιεδάδο η Μανόλ, στα 6-7 χρόνια που ήταν εκεί στην ομάδα, έδωσε ευκαιρία σε 30 ποδοσφαιριστές, είτε από τη Β' ομάδα είτε από την ΚΑΠΑ 19, να κάνουν ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα. 30 ποδοσφαιριστές, 32, κάπου εκεί ήταν. Μιλάμε για πάρα πολλούς παίκτες που έδωσε νεαρούς την ευκαιρία να κάνουν ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα. Αν ο Ικάρντι είναι ακόμα ελεύθερος είναι ο Ικάρντι και νομίζω ελεύθερος συνεχίσει να είναι το Γενάρη και αν βρει ομάδα ο Ικάρντι. Ο Ικάρντι, παιδιά, θα μπορούσε να έχει κάνει τεράστια καριέρα και όχι να μην γράφεται για Ελλάδα, να γράφεται για τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και του κόσμου, αλλά δεν είχε μυαλό δυστυχώς ο Ικάρντι. Δυστυχώς θα μπορούσε να είναι από τα καλύτερα σεντερφόρ της τελευταίας 20ετίας. Βλέπεις, λέει, να δούμε σχήματα με δύο σεντερφόρ, με το Μουαντιλματζή, λέει, και το Γιάρεμτσου και το Μουαντιλματζή και τον Γκοντζάλες. Επίτηδες τον στέλνεις τώρα, το Μουαντιλματζή. Επίσης μπορεί να παίξει και αριστερό εξτρέμο ο Μουαντιλματζή, λέει ο φίλος. Σχήματα με δύο δεν νομίζω θα δούμε συχνά, όχι. Δεν νομίζω θα δούμε συχνά σχήματα με δύο. Και ο Μουαντιλματζή και ο Γιάρεμτσου και ο Γκοντζάλες είναι σεντερφόρ που αν παίξουν με κάποιον άλλον παρέα, αυτός που τους ταιριάζει καλύτερα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Με το Ζώτα Σίλβα ένας από αυτούς τους τρεις, ναι, 100%. Μαζί θα το δούμε σε έκτακτες συνθήκες. Πιο καλό μάτσε Γιώργο Κίμιχ, ο Ανδρούτσος τον παίζει κομπολό, ελεύθερο. Εντάξει, φίλε μου. Πολύ καλός παίζει ο Ανδρούτσος. Το συμπαθώ πάρα πολύ. Αλλά ο Κίμιχ ένα λάθος πρέπει να έχει κάνει χθες, να μιλάξει τώρα. Τι να συζητάμε. Όλη η ομάδα της Γερμανίας ήταν ο Κίμιχ. Όλη η κυκλοφορία, όλη η δημιουργία, το build-up, οι επιθέσεις, όλα ξεκινούσαν από τα πόδια του. Μιλάμε τώρα για ένα από τα καλύτερα χαφ που παίζουν αυτή τη στιγμή. Ο Αλγουαθίλ λέει, με τον Αλγουαθίλ πιστεύει θα δούμε, λέει, το ποδόσφαιρό του μετά το Δεκέμβριο και ως το κυρίως αποτελέσμα, δηλαδή λες, θεωρητικά σε έναν ιδανικό κόσμο, ιδεατό, ιδανικό, πες το όπως λέτε, ο Οκτώβριος δεν θα πρέπει να είναι μήνας που θα κρυθεί ο προπονητής, ούτε το ποδόσφαιρό του, ούτε τίποτα. Από Νοέμβριο και μετά. Για να μην πω Δεκέμβριο, πότε σχέση, φίλε. Ιδανικά από Δεκέμβριο θα αρχίσαμε να βλέπουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Και αποτελέσματα θα πρέπει να δούμε πιο νωρίς, 100%. Και ένα τελευταίο. Για μένα, παιδιά, ο Ρέτσος θες ήταν ο γκόλ, θες λέει και πολύ κομβικός και δεν είμαι Ολυμπιακός. Ο Ρέτσος, παιδιά, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αρκετοί τον έχουν κράξει και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Αλλά πραγματικά ο Ρέτσος και χθες ήταν εξαιρετικός και ο Μαυροπάνος πάρα πολύ καλός. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί θεωρώ ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι δίκαιος προπονητής συνολικά. Δεν θεωρώ ότι είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Κουλιεράκης, που είναι ένας πάρα πολύ εντυπωσιακός
0: δεν έχει χρόνο συμμετοχής,
1: παρότι είναι στη Ρώμα, και επέλεξε να βάλει ένα παίχτη που και πηγαίνει καλά και έχει χρόνο συμμετοχής. Άλλος προπονητής μπορεί να έχει κολλήσει με το Κουλιεράκης μόνο πάνω. Στα περισσότερα πράγματα είναι δίκαιος. Όλοι οι προπονητές.
0: Όλοι κάνουν λάθη, ρε παιδί μου, όμως κοιτάς.
1: Και τη συνολική
0: εικόνα. Ναι, ακριβώς.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. συνάντηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319. Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Προφέρουμε στις 5 στο μικροφωνό Κώστας Μιαουλής. Τον τριαντάφυλλο Τσάπρα ως έξτρα λύση στη θέση του δεξιού μπακ εξαιτίας των ενοχλήσεων που αισθάνθηκε ο Γιώργος Βαγιανίδης, κάλεσε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδος εν ώψη των αγώνων της 3ης και 4ης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Τεράστια συζήτηση για τα εισιτήρια των δύο αναμετρήσεων μετά το ιστορικό διπλό κοντά στη Μάνσαφτ, με τη λίστα αναμονής να ξεπερνάει ήδη τις 100.000. Χωρίς το Μιλουτίνοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στη διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγας με τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας αύριο και με τη Βίρτους στην Πολόνια την Πέμπτη. Οι 5 μάτς σε 7 μέρες δεν είναι φυσιολογικό, τον ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις επιστροφές των Τζορτζ Πάπας και Μπρέαν Ντάνσον μέχρι το τέλος σεζόν ανακοίνωσε ΚΑΕ. Χρόνο σε αρκετούς παίκτες που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής αλλά και σε παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 θα δώσει ο Μάρκο Νίκος στο αυριανό φιλικό της ΑΕΚ με την Άση Καλυθέα. Στροφές ανεβάζουν η Ζωάο Μάριο και Λυκογιάννης. Εκτός αποστολής της Ρουμανίας για την απόψινή αναμέτρηση με τη Βοσνία μείνει ο Ρασβάν Μαρίν. Ξεκίνησε η διάθεση για τα εισιτήρια με τον Όφη. Το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας έριξαν σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στο κανονικό πρόγραμμα έχει επιστρέψει ο Κρίστιανσεν, στον οποίο μπορεί να υπολογίσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά τη διακοπή των εθνικών περίπου 10 μέρες στο διάστημα απουσίας του Κοντούρη, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Τελευταία ημέρα ξεκούραση στον Ολυμπιακό με τους παίκτες του Ιμανουέλ Αργκουαθίλ να επιστρέφουν αύριο το απόγευμα στο Ρέντι. Από τις διεθνείς τροφές ανεβάζει εν ώψη του Ντέρμπι Ιωνίων με τον Παναθηναϊκό στην επανάληψη του βαθμού στον Μπέιλι. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ. Στις 4 εδώ και μία ώρα έχουν κυκλοφορήσει ήδη τα εισιτήρια για το μάτς. Με πρωινή προπόνηση συνεχίσει και η προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν ώψη της επανέναρξης της στοίχημαν Super League. Στο κανονικό πρόγραμμα έχουν επιστρέψει Λουσέκη Χατζηδιάκο, σε καλό δρόμο Γιαννούλης και Ντεσπότοφ που γυμνάζονται ατομικά, θεραπεία για Λουσόντο και Κώστα. Με τον Χουάντσο να ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στο δεξιό προσωπικό και να είναι εξαιρετικά αμφιβόλο, συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι σε τάση με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Εκτός πλάνου του Ζέλικο Μπράντοβιτς βρίσκονται οι Νάντς, Λούκας Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Τους Παναγιώτη Τσαντίλα, του Ατρόμητου, Χρήστο Φίλου του Ολυμπιακού και ταξιάρχη φίλων του Λεβαδιακού κάλεσε στην Εθνική Ελπίδα τον Γιάννη Σαρουσιάννη εν ώψη των δύο τελευταίων αγώνων για τα αποκλειματικά του Euro 2027 με Λετωνία εντός την 5η-1η Οκτωβρίου και Βορειλανδία εκτός την 3η-6η Οκτωβρίου. Το ξεκίνημα του δευτερού ημιχρόνου στις δύο αναμετρήσεις με τις οποίες πέφτει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής Super Bet League 2, Άθεση Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β 0-0 και Μαρκό Παθρακικός 1-0. Δίχως τον Κόντι Χακ που θα ταξιδέψει οριστικά στην Ελλάδα η αποστολή της Εθνικής Ολλανδίας για το παιχνίδι του Nations League την 5η στην Τούμπα, ο ξένος της Λίβερπουλ αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από την αναμέτρηση των Οράνιων με τη Σερβία, έχοντας αποκομίσει τραυματισμό στον Αστράγαλο. Μετά τη Μακάμπη Τελαβίου και η συμπληρωμή της Άδης Χαποέλ αιτήθηκε να δώσει τα εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα στην Κύπρο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 8 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ με Κώστα Κεριζόγλου, Γιώργο Τσανά και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας στον Πίγκο Σπορ FM. Γιώργος Γιαννίσης στην ρύθμιση του ήχου και επιλογής μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνο Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και έχουμε το 1-0 της Καλλιθέας επί του Αστέρα Β.
1: Μέχρι να πάμε Καλλιθέα, πάμε μια Κεσαριανή στο Στάθη Τσακίρ, γιατί και εκεί γκολ. Μαρκό Πανδραϊκός, έλα Στάθη.
2: Καλησπέρα. 1-1 το σκορ ύστερα από ένα απίστευτο γκολ του Αναστασόπουλου, πασίς του Βουτσά. Ο Πανθρακικός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο όπως τελείωσε και το πρώτο με πάρα πολύ ένταση και βρήκε αυτό που έψαχνε στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ωραία, ωραία Στάθη. Λοιπόν, 1-1 ισοφαρίζει ο Πανθρακικός με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ και σε λίγο θα έχουμε και Καλλιθέα. Νόμιζα ότι το έβαλε ο Χουχούμης στον γκολ, αλλά όχι. Πάμε σε Μανώλη Γιώργα, Άθενς Καλλιθέα Αστέρας Άκτορ. Έλα Μανώλη.
3: Να πούμε πως βρισκόμαστε στο 53ο λεπτό του αγώνα μεταξύ της Καλλιθέας και του Αστέρα Άκτορ Β. 1-0 το σκορ με γκολ του Τσιριγότη, ο οποίος μετά από μια άψογα εκτελεσμένη κομπίνα από κερδισμένο φάουλ της Καλλιθέας κατάφερε και βρήκε λίγο χώρο, βγήκε σε πλεονεκτική θέση και κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Καλλιθέα Αστέρας Τρίπολης Β, 1-0 στο 54ο λεπτό.
1: Ωραία Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Φοβερή κομπίνα έχουν κάνει Καλλιθέας.
0: Το είδα.
1: Είναι το Μόρα, ε. Μακάρι να γίνει καλός προπονητής ο Μόρας. Είναι πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία.
0: Συμφωνώ. Ξεκινάμε μηνύματα.
1: Συνεχίζει εσύ, ήμουν εγώ πριν.
0: Τι είπες μηνύματα.
1: Είπα 5-6 μηνύματα. Πόσα θα έχουμε τώρα.
4: Εγώ ένα έχω βρει μέχρι τώρα.
1: Θες να ρωτάμε τον Κέτσε εμείς, γιατί δεν έχουμε βρει.
0: Τι ακριβώς θα φοράει συνεργαστή της ομάδας με την Playmobil. Τι θα φορά, φίλε μου, ετοιμάζουμε εδώ στα νύψα μας. Λέει, θα δούμε στην πορεία. Δεν σίγουρα δεν υπάρχουν κάποια. Είναι συνεργασία. Χορηγική συνεργασία. Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό σήμερα. Και ξεκινούν, λέει, μια στρατηγική συνεργασία. Περισσότερο από μια εμπορική συμφωνία, πρόκειται για μια μακροχρόνια συνεργασία που θα εξελιχθεί σταδιακά μέσα στα επόμενα 2,5 χρόνια μέσα από μια σειρά καινοτόμων πρωτοβουλειών και δράσεων για μικρούς και μεγάλους φίλους του συλλόγου. Ορίστε. Οπότε, φίλε μου, να περιμένεις. Τάσο σε εμάς, θα λες για τον Καρβέλα. Εσείς τον διώξατε και το βρίσκουν ακόμα οι οπαδοί σας. Το εμάς και το εσάς, δεν ξέρω, εγώ το λέω σε όποιους το λένε Καρβέλα. Οι απαντήσεις δίνονται στο γήπεδο. Λοιπόν. Τι θα γίνει με το χλωτάπιτο στο ΆΚΑ μετά τη συναυλία. Το άφησαν γύρω μαδιά, δεν το κάλυψα καλά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, πολύ ωραίο ερώτημα για να δώσω την απάντηση και να σας πω ότι στο Πανεπιστήμιο έχουν προγραμματίσει να αλλάξουν τον καλοκαιρινό χλωτάπιτα με το χειμερινό και το έχουν προγραμματίσει να το κάνουν μετά τη συναυλία της Αναβίσης, γιατί σίγουρα ήξεραν ότι αν το έκαναν πριν θα είχε ζημιά ο χλωτάπιτας. Σήμερα θα φύγουν και τα τελευταία έτσι. Ό,τι έχει μείνει από τη συναυλία στο γήπεδο και από αύριο θα αρχίσουν να έρχονται τα ρολά από την Ολλανδία για να τοποθετηθεί ο χλωτάπιτας και να είναι έτοιμος να παίξει ο Παναθηναϊκός με την Μπάνια Λούκα. Να πω κάτι, επειδή είμαι σίγουρος θα γίνει σχόλιο σε εκείνο το παιχνίδι. Σε χρώμα μόνο, να πω κάτι, επειδή είμαι σίγουρος θα γίνει σχόλιο σε εκείνο το παιχνίδι. Σε χρώμα μόνο.

0: να μην τα παραλείπετε. Και εσύ να μην παραλείψω ότι ο Ιωαννίδης έχει χάσει μόνος του το πλασέ στην απέναντι γωνία. Αυτό δεν θα ήταν από το σπόντα, θα ήταν από πολύ ωραία ενέργεια.
1: Πάντως είπα και το πρωί, Τάσο, ότι μπορεί να ανάγραφε του Κουρμπέλη. Πήγαινε πολύ καλά, αν το πρόσεξε το σούτ.
0: Πήγαινε στην αντίθετη γωνία.
1: Ναι, πήγαινε γωνία.
0: Αλλά βλέπεις ότι κάποιοι.
2: Αλλά και πάλι.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Καλά, δεν παίζει ρόλο. Αλλά,
2: και το είπαμε ότι είναι μια ομάδα με αλλαγές. Αλλά είπαμε και ότι θες και να γίνει κερδίσει.
0: Τώρα είναι σχόλιο αυτό που κάνει. Συγγνώμη δηλαδή. Αυτό περιμένει τώρα. Και σου λέω λοιπόν. Και εσύ να μην παραλείπεις ότι ο Ιωαννίδης έχει μια αιστεία τον τερματοφύλακα και το πλασέ του φεύγει out. Αυτό δεν θα ήταν αποσπόντα, θα ήταν καθαρό γκολ. Άρα αν είμαστε τυχεροί, αν θεωρείς ότι μόνο γι' αυτό το λόγο προχωράει η ομάδα, όπως κάποιοι θεωρούσατε ότι το 2004 τότε εθνική μόνο με τύχη πήγε, διότι εσείς δεν αγαπάτε, όχι την εθνική, κανένα δεν αγαπάτε, έχετε προβλήματα προσωπικά. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν ότι θα μπορούσε το Ιωάννη να έχει μπει. Έτσι. Ο Τσάπρος θα αντικαταστήσει το Βαϊανίδη που είχε αντικαταστήσει το Ρώτα. Ας ευχηθούμε όλοι να πάνε καλά. Μα ο Ρώτα δεν χτύπησε. Ο Ρώτα στην ΑΕΚ δεν χτύπησε. Κέτσε. Στην ΑΕΚ χτύπησε και δεν πήγε στην Εθνική. Αν θεωρείς ότι είναι ο. Αν θεωρεί, εντάξει, το λέει. Επειδή χτυπάνε όλοι. Όχι, δεν είμαι. Ο Βαγιανίδης είχε αυτήν την ενόχληση χθες. Παυλίδης θυμίζει Μπενζεμά. Εντάξει, υπερβολή.
1: Βαγιανίδης Ρώτα είναι οι δύο που κάλει πάντα ο προπονητής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάλεσε το Σάλιακα στη θέση του Ρώτα και τώρα τον Τζάπρα στη θέση του Βαγιανίδη.
0: Ο Ανδρούτσος με το μαλλί και το μουστάκι δεν είναι καλτ φιγούρα από άλλη εποχή. Τσιαντάκι μου θυμίζει εμένα. Εντάξει, Τσιαντάκι δεν βγαίνει, παιδιά. Ενώ σε.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει χέτη, ρε παιδιά.
2: Καταρχάς ήταν Ανδρούτσος όνομα και πράγμα με αυτό το μουστάκι.
0: Ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Καλησπέρα, Τάσο. Ο Κορμπέλης και με τη Σεβία και με τη Γερμανία απέδειξε ότι βρίσκεται και τη δίκαια στην Εθνική. Από πίσω σου είχα πει τον ήθο στον Πανέκο. Διαφωνώ, δεν το έχει αποδείξει μόνο σε αυτά τα δύο παιχνίδια και σε άλλα παιχνίδια στο παρελθόν. Ένα κακό παιχνίδι έκανε με τη Δανία και έχουμε πέσει να το φάμε. Έτσι. Επειδή ξαναλέω, υπάρχουν haters. Εδώ το 2014 έχει βγει σελίδα. Δεν αντέχω άλλο Κατσουράνη στην 11η. Ποιο τον Κατσουράνη. Έτσι. Τι ζήτησα να κάνουμε. Τάσο, καλησπέρα. Πόσο χαιρόμαι που δικαιώνεσαι τον Γιωβάνη, πόσο πολύ τον στήριζες και να τώρα που εκθέτει του Σοπαίνου, Μιχάλης ο γνωστός. Φίλε μου, δεν είναι θέμα δικαίωσης ή όχι. Εγώ τον Ιβάν Γιωβάνη σαν προπονητή δεν τον ήξερα προσωπικά. Το γνώρισα όταν είναι στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος και χαρακτήρας. Για μένα και τα δύο παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Και θεωρώ ότι αν του δώσεις χρόνο να δουλέψει, το αποτέλεσμα σίγουρα θα είναι θετικό σε βάθος χρόνου. Εγώ λέω Τάσο ότι με τους Γερμανούς είναι 51-49 εμείς φαβοροί, γιατί εμείς είμαστε ομάδα, είναι αυτοί όχι. Μέχρι αυτό θα το δούμε. Και οι Γερμανοί, να ξέρεις φίλε, συμφωνώ, αλλά έχουν τον Κλοπ, θα αντιδράσουν σίγουρα, θα παίξουν με άλλη εντεκάδα και είναι πολύ δύσκολο δεύτερη φορά να κερδίσουν τους Γερμανούς. Δεν είναι απόλυτο φαβορητά. Σε μια ομάδα με τέτοια επίθεση στην έδρα της είναι 50-50 και ό,τι κάτσει. Η ομάδα το έχει κερδίσει. Οκ. Okay. Εννοείς για την Ολλανδία. Για μένα, παιδιά, ο Ρέτσος ήταν χθες ο γκολ και πολύ κομβικός και δεν είμαι Ολυμπιακός. Δεν χρειάζεται να πεις ότι δεν είμαι Ολυμπιακός, φίλε μου. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Εθνική. Ο Ρέτσος ήταν χθες εκπληκτικός.
2: Καλά, για Εθνική μιλάμε τώρα. Μιλάμε για Ολυμπιακό πάνω.
0: Αυτό
2: πάνω,
0: λέω. Δεν είναι ανάγκη να πεις ότι δεν είμαι Ολυμπιακός. Πρέπει να κοπεί αυτό πλέον με την εθνική ομάδα. Το πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι δική μας η ΕΠΟ. Την υποστηρίζουμε την εθνική. Δεν δική μας η ΕΠΟ. Είμαστε απέναντι από την εθνική. Γουστάρουμε τον προπονητή. Την υποστηρίζουμε την εθνική. Δεν το γουστάρουμε τον προπονητή. Είμαστε απέναντι από την εθνική. Πρέπει αυτό να αλλάξει σαν οτροπία. Δεν χρειάζεται να πει δεν είμαι Ολυμπιακός. Ο Ρέτσος εχθές ήταν εκπληκτικός. Είναι σπουδαίο ότι η Ελλάδα έχει 5 πρωτοκλασσά του αδερφό και το τραυματία Τζίμα. Το ξεχάσαμε.
2: Εννοείται το Τζίμα. Τι.
0: Ενώ η Γερμανία είχε χθες φόρ τη Μάιτ και τη Άιντραχτ.
2: Εντάξει, έχει και κανένα δύο σεντερφόρ βέβαια που είναι στην άλλη αποστολή.
0: Ναι.
2: Στη δεύτερη που είχε.
0: Είσαι από του λίγου που υποστηρίζει το κουμπέρα των αποξένων προπονητών στο social. Εντάξει, αυτό γίνεται. Λοιπόν, πώ μου φάνηκε ο Παναγικό στο μπάσκετ. Φυσιολογικά ανέτοιμο, χωρί. Πολύ μεγάλα όπλα στη διάθεσή του, τον Ναν και τον Χέις Ντέιβις, που είναι από τους καλύτερους τους παίκτες. Ο Ναν είναι ο καλύτερος παίκτης, ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρωλίγκα τον προηγούμενο πριν 2 χρόνια.
2: Και
0: το Σλούκα και το Φαλ. Φυσιολογικά ανέτοιμος, με ένα προπονητή που θέλει να αλλάξει τελείως το πώς παίζει η ομάδα. Έτσι μου φάνηκε ο Παναθηναϊκός. Δεν έχω καμία ανησυχία. Έχω τυφλή εμπιστοσύνη στον τεράστιο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καμία ανησυχία δεν έχω, ακόμα και ήττες να έρθουν. Μα καμία ανησυχία. Λοιπόν, καλησπέρα. Το μεγάλο κέντρο αυτής της εθνικής είναι η έλλειψη φανατισμού κόντρας μεταξύ των ποδοσφαιριστών του Big Four. Αυτό πιστώνεις στον Ιβάν. Καιρός ήταν θανός από Κηφισό. Τάσο, τι άλλο πρέπει να κάνει ο Γιάκος για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Έλεγε ότι θα το χάσουμε και αυτόν. Ποιον άλλον χάσαμε, ρε φίλε, εκτός του Γιάκους. Είχε τελικά μήνυμα ξανά. Προς το παρόν αυτό μπορώ να σου πω ότι, στο είπα και πριν, ότι ένας λόγος από τους οποίους έφυγε ο Μπενίτεθ ήταν και το γεγονός ότι δεν πίστευε

0: στο project Γιάγκος, στο οποίο πιστεύει πολύ ο Νίστρουπ και ο Παναθηναϊκός. Η διαφορά είναι ότι εδώ έχει πάρα πολλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός, έχει τον Άι, έχει τον Ταμπόρδα, δεν μπορούν να παίζουν όλοι μαζί, έτσι. Θα πάρει χρόνο συμμετοχής σίγουρα, ή τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα. Υπάρχει και ένα καταπληκτικό γκολ του Λιβάη Γκαρσία με το Τρινιντάτ, συμφωνώ, πριν τρεις μέρες έγινε αυτό, με μια λόμπα. Ο Λιβάη έπαιξε τα ξημερώματα με το Τρινιντάτ, πάλι έχασαν αυτή τη φορά, έπαιξε και 90 λεπτά και είχε ένα δοκάρι. Την υπόθεση του Κουρμπέλαρου με τη Δανία τη θυμάσαι, γιατί οι παίκτες κρίνονται βάσει τη διάρκεια. Ναι, τη θυμάμαι με τη Δανία, όπως τη θυμάμαι και με την Αγγλία. Μέσα στο Γουέμπλι. Εκεί η διάρκεια μετράει ή όχι, ή δεν μας βολεύει. Δεν πειράζει, φίλε μου. Δες τον Κουρμπέλ να σκοράρει και την Αθηναϊκή να πηγαίνει καλά και να στενοχωριέσαι. Έτσι, δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Ας να χαιρόμαστε εμείς. Τάσο δεδομένο ότι τώρα έχουμε τρία αριστερά μπακ, υπάρχει περίπτωση να δούμε τους αλλάξει ένα αριστερό χαφ. Σε κάποια μας μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Εκπληκτικός Γιάγκος με Κροατία. Θέλω κάποια στιγμή να δω σύστημα 4-3-3 με 6 Κάγκο, από τη στιγμή που δεν βάζει ξάρι. 8 Ουνάι Γιάγκοσιτς, τα μπόρτα δεξιά, τετέα αριστερά, Λιβάη Φόρ. Πολύ επιθετικό το σχήμα που λες, φίλε μου. Πρέπει κάποιος να έχει πολύ επιθετικό. Πολύ επιθετικό. Αν νομίζουμε ότι ο Δουβίκας πρέπει να παίξει βασικό σε ένα παιχνίδι. Μπορεί να παίξει βασικό σε ένα παιχνίδι, είναι για συγκεκριμένο ρόλο ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας δεν μπορεί να κάνει στο γήπεδο αυτά που κάνουν ο Παυλίδης αλλά και ο Ιωαννίδης. Μπορεί όμως να κάνει αυτό που έκανε στην Σερβία. Να γίνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή και τη μισή επαφή να την κάνει γκολ. Άλλα στοιχεία ένας επιθετικός, άλλο άλλος. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: Ωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
0: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επιστρέφουμε, κύριε Κίτσε.
4: Λοιπόν, γιατί δεν αγωνίζεται η Εθνική στο καλύτερο γύρο την Ελλάδα στην Αγία Σοφιά, ας βάλουν στην άκρη τα προσωπικά τους επιτέλους Γκαγκάτση και Μάριο Λό. Τώρα δεν ξέρω αν είναι προσωπικά ή τι δεν είναι, τέλος πάντων.
5: Πλέον πάντως
4: δεν είναι ελληνικά η ομάδα.
5: Δεν έχουν πει ότι θα το πάνε και λίγο στην περιφέρεια την Εθνική. Νομίζω παίζει και Βόλο κάποια στιγμή, δεν παίζει μετά. Μετά την Τούμπα παίζει Βόλο.
3: Ναι, με τη Σερβία παίζει πάνω Θεσσαλικό.
5: Ναι, ναι. Καλό είναι, μπας και πάει και λίγο και.
4: Με τη Σερβία, ε.
5: Ναι.
4: Και τα δύο μεγάλα στη Τούμπα.
3: Ναι.
4: Mm-hmm. Λοιπόν. Χθες πήγα στο Τζουβέλα στο Κατράκι, ο Φοβερός, καθόμουν δίνω στον Κυριακίδη, πολύ καλό παιδί, Σταύρο Σάκη, προοδευτική. Όντως, και τα δύο ισχύουν που είπες. γιατί είναι ο Γεωργίου φεύγει 23 στη Νίτα της Βουλγαρίας, έχει πάει στην Ελπίδα σε αυτές τις κλήσεις. Τον προτιμούσαν εκεί. Πώς είδες το μπάσκετ? Εντάξει, τώρα δεν είναι κριτήριο το μάτς με τον Ολυμπιακό, είναι λίγο δύσκολο παιχνίδι. Θα δούμε το Σάββατο με τον Μαρούσι. Πάντως νομίζω έκανε την προσπάθειά της η ΑΕΚ και σε σχέση με πέρυσι έχει καλύτερο ρόστερ, αυτό πιστεύω. Από τους τρεις απότες ποιος γυρνάει πιο γρήγορα? Νομίζω Ρώτα και ο Στρακώσα θα είναι διαθέσιμο το πρώτο μάτς. Έτσι πιστεύω. Για το Βάργα θα δούμε. Έχουμε πει ο πρώτος στόχος στην Ελληνική είναι να είναι έτοιμος με τη Σαχτάρ. Παιδιά, αυτά.
5: Λοιπόν, να πούμε ότι ανακοινώθηκε sold out και στα δύο μάτς στην Τούμπα. Πρώτα με την Ολλανδία, μετά με τη Γερμανία. Αναμενόμενο ήταν βέβαια. Αλλά πρέπει να έχει γίνει, παιδιά, sold out σε χρόνο ρεκόρ, έτσι.
3: Δηλαδή. Αφού είχε 100.000 αναμονή.
5: Φοβερά πράγματα.
4: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο.
5: Εντάξει, να πάει ο κόσμος να δει και την Εθνική να χαρεί και να στηρίξει, έτσι, πάνω απ' όλα. Γιατί θα είναι δύο δύσκολα μας.
3: Πολύ δύσκολα.
5: Θέλει και υπομονή και από τον κόσμο.
3: Ακριβώς.
5: Αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν. Γιώργο, ξέρεις αν τον καλογερό που το χάσαμε ως ελεύθερο, λέει, βάλαμε κάποια ρήτρα επαναγορά σου. Όχι, ελεύθερος νομίζω. Όχι, νομίζω ελεύθερος έφυγε. Δεν νομίζω ότι έχει βάλει κάποια ρήτρα επαναγορά σου ο Ολυμπιακός. Στον μόνο που έχει ρήτρα επαναγοράς είναι ο Κοστούλας. Ο Κώστας Κοστούλας, ο Ιωμπάμπης. Και στον, πώς λέγεται, που παίζει το Λεβαδιακό Χαφ, στον Κωστή, ότι αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έχει δικαίωμα να ματσάρει οποιαδήποτε προσφορά ο Ολυμπιακός και να τον πάρει, τον Κωστή. Ρήτρα επαναγοράς έχει μόνο ο Κώστας, ο Κοστούλας, που παίζει στον Όφη. Μακάρι ο Ολυμπιακός να τον έπαιρνε τον Κώστα Κοστούλα. Για τη νέα σεζόν, αν και ο Ολυμπιακός τώρα με τα τέσσερα στόπερ που έχει, αυτά δεν είναι εύκολο να παίρνει κάποιον άλλον, ούτε κάποιος να έρθει για πέμπτος και να μην παίζει καθόλου. Είναι κρίμα. Ας πούμε, ο Καλογερόπουλος ή ο Κωστούλας. Καλογερόπουλος πάει καλά και στην Ιρενβέργη. Παίζει σε καλή ομάδα. Η Ιρενβέργη είναι αρκετά καλή. Στις πρώτες 6 αγωνιστικές έχει 5 νίκες και μια ισοπαλία. Και είναι δεύτερη, γιατί έχει χέρια τα 6-6. Αλλά είναι βασικός σε όλα τα παιχνίδια. Έχει καλή απόδοση. Είναι καλός παίκτης ο Καλογερόπουλος. Τι δεν κατάλαβες, ρε φίλε, λέει, το Τσάμπα δεν το λέω για τα λεφτά που πουλήθηκε, αλλά βλέπαμε να ξεκινάει το Λουίζο με τη Λίμπαρ, δεν είναι σαπάκι αυτός που ήρθε θέση του Λουίζα πάω στον Βίλα. Εντάξει, άμα είναι σαπάκι ο Μπέιλι, κανένα πρόβλημα. Σαπάκι, έχετε μεγάλη ευκολία να βγάζετε όλους τους ποδοσφαιριστές σαπάκια, παίχτες με καριέρα πίσω, 28 χρόνια ο Μπέιλι. Σαπάκι και το ένα και το άλλο. Και τον Αντρέ Λουίζ, πού τον είδαμε, ρε φίλε? Δηλαδή, βλέπαμε, λέει, να ξεκινάει από τον Λουίζο με τη Λίμπαρ. Τι εννοείς, πότε ξεκίνησε τον Αντρέ Λουίζο με τη Λίμπαρ? Ένα μάτς, δύο. Τα εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε. Τους βγάζω όλους σαπάκια και όσοι φεύγουν είναι οι καλύτεροι παίκτες και που τους χάσαμε. Γιώργο λέει: ο Ικάρντι είχε μυαλό Μπαλοτέλη, το πήρε η Γουαντανάρα. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Ένα σχόλιο λέει για τον καθηγητή πανεπιστημιακού ποδοσφαίρου, Ρέμο Φρόιλερ, την κολάρα έβαλε στο Θανάση. Εντάξει. Τι σχόλιο να κάνω. Εγώ σας το λέω από όταν ήρθε ο Φρόιλερ, όταν γκρινιάζατε, με ελεύθερωσε τη βγάλουμε και με το τσάμπα και μπλα μπλα μπλα. Και σας έλεγα, 34 χρονών, ας ήρθε ο Φρόιλερ, είναι τρομερή περίπτωση χαφ. Κάποιοι γκρινιάζανε, επειδή ήρθε ελεύθερος. Μακάρι και άλλοι ελεύθεροι σαν τον Φρόιλερ. Μακάρι, αυτό λέω εγώ. Δεν με νοιάζει να δοθούν 10 εκατομμύρια για ένα παίχτη. Με νοιάζει να έχουν παίχτη σαν τον Φρόιλερ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και είναι 34, οκ. Okay. Και ο Βαλμπουένα 34 έχει έρθει. Και ο Τσόρι πάνω από 30 ήταν όταν είχε έρθει. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, παιδιά, έχει 95 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ελβετίας ο Φρόιλερ. Έπαιξε το τελευταίο Μουντιάλ 6-6 βασικός. Ήταν βασικός μέχρι το 115 στο Ελβετία-Αργεντινή που ήταν προημιτελικά. Προημιτελικά δεν ήταν νομίζω. Προημιτελικά Μουντιάλ με 10 παίκτες που έπαιζε η Ελβετία και έπαιξε μέχρι το 115 όταν και βγήκε αλλαγή. Τι συζητάμε τώρα για τον Φρόιλερ. Ήταν βασικός χαφ, ο ένας εκ των δύο που στηρίχθηκε για τα Λάντα του Γκασπερίνη. Δηλαδή πρέπει να ξέρει κάποιος το Φρόιλερ για να είναι τον βλέπει καθημερινά για να πει τι παίχτης είναι. Και πραγματικά δηλαδή επειδή είναι ελεύθερος δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω καθόλου το πρόβλημα που είναι. Αυτά. Πάμε σιγά σιγά break.
3: Ναι, πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: 90,3.
1: Νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης, κατέθεσε εκ νέου σήμερα στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά, και πως η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιόνια, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος και ζημιές στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του και ενδοοικογενειακή απειλή. Βρετανοί υπήκοοι που διαμένουν στο Λονδίνο είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν τη σύνδεση των συλληφθέντων με τρομοκρατικό χτύπημα ή σοβαρή δολιοφθορά με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας. Απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, με ανακοίνωσή της πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συναγερμό σήμανε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ μετά από απειλή για βόμβα στην Πανεπιστημίουπολη. Δόθηκε εντολή σε φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενους να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο, ενώ η αστυνομία ερευνά την περιοχή. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως...

0: Sport FM Πάτρα.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. Ότ κουτήρ.
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Sport FM Patras 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
9: Gram από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει την Τρίτη στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ με τους πράσινους του Ζένικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν την Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που τον λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Βέλγιο, Γαλλία στις 10 παρατέταρτο. Εδώ να σας δω.
2: Βέλγιο, Γαλλία.
1: Εγώ βέβαια θα πάω με το ρίσκο.
2: Με Μπαπέ παίζει.
1: Όχι.
2: Να πάει στη ζημιά.
3: Θα έρθει γρήγορα. Θα επανέλθει λένε γρήγορα σχετικά, αλλά όχι σήμερα.
1: Εγώ θα πω άσοχη Βελγίου.
2: Το Βέλγιο τι έκανε στη...
1: Κάτσε να σου πω. Βέλγιο κέρδισε 0-2 τη μέση Ιταλία και οι Γάλλοι μέση στην Τουρκία 1-0. Εγώ θα πω άσοχη Βελγίου.
2: Με ζητά προπονητή Γαλλία, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό ψάχνατε ακόμα. Ο Ζιζού σαν τον Κλοπ.
2: Ο Ζιζού, ε. Εγώ θα πω γκολ-γκολ, κύριε Κέτσε, τι θα πεις.
3: Γαλλία.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
12: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πάμε Καλυθέα, πάμε στο Μανώλη Γεωργά, γιατί έχουμε και άλλο γκολ, Μανώλη.
16: Λοιπόν, η Καλυθέα διπλασίασε τα τέρματά της και πλέον στο 26ο λεπτό προηγείται με 2-0 του Αστέρα Άκτορ Β. Σκόρερ του τέρματος ο Ρωμό, ο οποίος είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο μόλις ένα λεπτό πριν την επίθεση του γκολ, δηλαδή στο 23ο λεπτό, με κεφαλιά από ένα πάρα πολύ καλά εκτελεσμένο κόρνερ του Προβιδάκη.
1: Ωραία, ωραία Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Καθαρίζει το μάτς Καλυθέα, παρότι παίζει και με επέθη λιγότερο, με την αποβολή του Περκατέα το πρώτο ημίχρονο. Στο 86 είναι, στο 87 βασικά, και στο 87 Μαρκό Πανθρακικός παραμένει το 1-1. Να δούμε.
2: 88, μεγάλη μάχη.
1: Ναι, 87.
2: Στο μεταξύ...
1: Μαρκό χάνει και το απόλυτο τώρα.
2: Ναι.
1: Γίνεται χαμός. Είναι ωραία φέτος με έναν όμιλο. Ποιος είναι, εγώ είμαι τώρα, νομίζω ήταν ο Κέτσεπ.
2: Εσύ.
1: Γιώργο Τσανάκα λέει, ο Γιωβάνοβιτς ξέρει τον Κουρμπέλη από το 2021 και το χρησιμοποιεί ακόμα. Εσύ και άλλοι Ολυμπιακοί δεν τον θέλετε στην ομάδα, είστε πιο έξυπνοι. Ο Αλτσεπόνε. Ποιον δεν θέλαμε, τον Γιωβάνοβιτς ή τον Κουρμπέλη? Είχε τεθεί θέμα.
2: Συνεχίζει, για κανένα δεν έχει θέμα.
1: Εκεί. Τέλος πάντων. Οκ. Λοιπόν, η Ρέμι Σαριτσανάκα με τον Φρόλερ, ένας κεντρικοευρωπαίος 34 χρόνων χάφ με απλή συμπαθητική μετάβαση είναι, λέει. Ωραία. Τι σημαίνει το κεντρικό ευρωπαίο, δηλαδή 34χρονος χαφ, δηλαδή άμα ήταν...
2: 34χρονος είναι και ο Ντεφράι που δεν μας έκανε.
1: Ναι. Φλάκα κάνουμε τώρα. Κεντρικό ευρωπαίο είναι, το κεντρικό ευρωπαίο είναι μάλλον κάτι αρνητικό. Επειδή είναι Ελβετός. Η Ελβετία, να μεταξύ Εθνική Ελβετία, σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις μέσα. Euro, Mundial.
2: 35χρονος ήταν και ο Βαλμπουενά όταν ήρθε.
1: Ο 34 ήταν, ναι. Και ήρθε από την Τουρκία. Όχι από την Ιταλία. Γιατί δεν λες τι έκανε ο Μπέιλι πέρυσι στη Ρώμα, λέει 120 μέρες τραυματίας ήταν και τον γύρισε πίσω στη Βίλα Ρώμα. Ναι, γιατί είπε, σας έχω κρύψει ποτέ, έχω πει ψέματα ότι ήταν fit πέρυσι και έπαιζε. Τι σημαίνει αυτό? Τι λέτε ρε παιδιά, ό,τι θέλετε ακούτε. Τέλος πάντων, αυτά έχω, δεν έχω κάτι άλλο. Αυτά τα ολίγα.
2: Συνεχίζω εγώ πάλι. Είχες πει μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια το Κοντούρης θα στηριχθεί και θα πάρει χρόνο. Βλέπουμε ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο, πώς το εξηγείς? Το εξηγώ ότι έχουμε 28 Σεπτεμβρίου και η χρονιά τελειώνει το Μάιο. Είναι πάρα πολλά τα συνεχόμενα παιχνίδια. Στο διάστημα αυτό υπήρχαν διακοπές. Υπάρχει μεγάλη διακοπή τώρα. Ο Κοντούρης έχουμε πει ότι σε κάποια θέματα πρέπει να βελτιωθεί, κυρίως όσον αφορά με την μπάλα. Και υπάρχουν πολλοί προπονητές που κάποιους παίκτες τους βελτιώνουν και τους χρησιμοποιούν μετά. Είναι ένα project το οποίο... Φυσικά και πιστεύουν πολύ στον Παναθηναϊκό και επιμένω και θα πω θα στηριχθεί. Το ότι δεν παίζει σε κάποια μας για ένα μήνα δεν σημαίνει θα στηριχθεί. Μπορεί να παίξει τον επόμενο μήνα σε κάποια άλλα μας. Ο Καμαράν έπαιξε χθες. Όχι φίλε μου, πού να παίξει. Καλησπέρα, Τάσο, εξαιρετικό μας και ο Τσιμίκας ανάγκασε αλλαγή του Αντεγέμι. Τρομερό μας ο Τσιμίκας. Πάρα πολύ καλό. Τάσο, καλησπέρα από το όμορφο King Dao της Κίνας. Μιχάλης, μάλιστα, τι λέτε ρε. Παιδιά, έχετε γερό στο μάχη, μπράβο. Εγώ προσωπικά ευχαριστώ για την παρέα, να είστε όλοι καλά. Να είστε καλά φίλοι μου, αλλά πλέον έχουμε συνηθίσει, δεν είναι θέμα στο μάχη. Απλά κάποια μηνύματα διαβάζουμε για να καταλάβετε ότι κάποιοι εδώ τι ρόλο βαράνε. Έτσι, γι' αυτό τα διαβάζουμε. Ερώτηση λίγη για τους τρεις. Πού πιστεύετε ότι οφείλονται οι καλές εμφανίσεις και το καλό κλίμα σε Παναθηναϊκό και Εθνική Ομάδα τον τελευταίο καιρό? Τι ερώτηση θα σου δώσω, τα λέει δύο παιδιά. Για την Εθνική θα σου δώσουν, για τον Παναθηναϊκό τι μπορούν να σου πούνε.
1: Και δεν νομίζω ότι συνδέονται αν το στέλνει έτσι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί. Καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Στον Παναθηναϊκό έχει να κάνει με τις αλλαγές που έχουν γίνει το καλοκαίρι σε τελικιακό επίπεδο. Με ανθρώπους που έχουν μπει, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη, στην ομάδα και που νιώθουν τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός και φυσικά με τις επιλογές που έχουν γίνει και σε προπονητή και σε παίκτες. Στην εθνική ομάδα έχει να κάνει με όλη την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τα προηγούμενα δύο χρόνια, με το ότι υπάρχει μια πολύ καλή φουρνιά παικτών και ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, που η αλήθεια είναι ότι στα δύσκολα στηρίχθηκε, όταν λέμε δύσκολα είναι την περσινή όταν αποκλείστηκε από το Μουντιάλ, και αυτά είναι. Η δική μου άποψη την εθνική είναι αυτή. Τώρα τα παιδιά δεν ξέρω τι θέλουν να πούνε.
1: Εγώ και για τον Παναθηναϊκό θα έλεγα ότι νομίζω ότι παίζει ρόλο και τα αποτελέσματα.
2: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι.
2: Καλά, εντάξει, okay, ναι.
1: Γιατί όταν ξεκινάς και μια ομάδα.
2: Αν είχε αποκλειστεί την Ευρώπη, θα κάναμε άλλη κουβέντα.
1: Παίζουν μεγάλο ρόλο αυτά, δηλαδή, όταν χτίζει την ομάδα. Για την εθνική, εντάξει, υπάρχει ενθουσιασμό γιατί βλέπουμε και πολύ ταλέντο πλέον, πολύ ποιότητα, ένα άλλο στυλ ποδοσφαίρου.
2: Ο άλλος λοιπόν έχει βρει και μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει μετά, άκου τώρα εδώ μήνυμα. Σε όλη αυτή την πανηθικιάδα, κανονίσατε να καλέσει και τον Τζάπρα. Μια χαρά το πάτε. Ποιοι είναι του Παναθηναϊκού οι παίκτες που παίζουν στο Παναθηναϊκό που το πάμε μια χαρά, ρε φίλε? Ο Κυριακόπουλος και ο Τετέ, ξέρεις κανέναν άλλο που
3: τι
2: δεν ξέρω εγώ.
3: Φίλε.
2: Τι ζούμε. Τα διαβάζω αυτά.
3: Τι ζούμε, ρε.
2: Τα διαβάζω αυτά γιατί υπάρχουν κάποιοι. Υπάρχουν κάποιοι που μου στέλνουν ότι όσοι διαφωνούν με σένα, λέει σημαίνει ότι αγαπάνε την εθνική. Ωραία. Ρωτάω εγώ λοιπόν τώρα, πώς απαντάς αυτό το μήνυμα? τι, κανονικά τι πρέπει να του πεις αυτό που στέλνει αυτό το μήνυμα. Τι ζούμε, πραγματικά τι ζούμε. Λοιπόν, εννοεί τον Μπακασέτα, ότι λείπει ο Μπακασέτας. Εντάξει. Αυτό εννοεί. Σκεφτείτε κάποια απουσία.
1: Εντάξει, okay.
2: Ο Μπακασέτας ήταν εκεί πέρσι στην Εθνική όταν έκανε το διπλό στην Αγγλία. Τέλος πάντων, δεν κάτσω εγώ να ασχοληθώ. Οκ, έχεις μένος μαζί του και εσύ και κάποιοι άλλοι. Το ίδιο μένος είχατε με τον Κουρμπέλη. Σήμερα με τον Κουρμπέλη δεν μπορεί να πείτε πολλά. Έχετε στόχαστο τον Μπακασέτα, δεν πειράζει.
1: Μόνο και σε αυτήν την Εθνική, και εγώ θα σου πω ότι δεν μπορεί να μην ταιριάζει. Αλλά το ότι μπορεί να είναι χρήσιμος για να έρθει από τον πάγκο για κάποια λεφτά.
2: Μια χαρά χρήσιμος θα είναι, μόλις θα πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής με το Απόλ και θα μπει στην επόμενη κλίση και θα πάρει χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια.
1: Κανείς είπε ότι ακόμα και στην Εθνική να θα είναι βασικός.
2: Δεν καταλαβαίνω. Ό,τι και να πεις, δεν καταλαβαίνουν κάποιοι.
1: Δηλαδή ο Κουρμπέλης θες που δεν ξεκίνησε. Που το λέγανε όλοι στο, για το.
2: Παίρνει χαρτάκι ο Γιωβάνος να βάζει τον Κουρμπέλη και τον Μπακασέτα, έτσι δεν λέγανε κάποιοι.
1: Ο Κοστούλας δεν ξεκίνησε το πρώτο μάτς, θα μπορούσε να μην το ξεκινήσει. Δεν τον έβαλε στο δεύτερο.
2: Λοιπόν, έχουμε τον γνωστό που χτύπησε. Πείτε ρε ψευταράδες ότι ο Ρώτα δεν παίζει γιατί θα πάει το Γενάρη στην Μπαρσελόνα, κύριε Κέτσε, αφού ο Κουντέ θα φύγει, ότι ο Πουέρτα θα πάει το Γενάρη Φόρεστ. Και ο Φορτούνης δανεικός. Δεν μας λες όμως πού θα πάει δανεικός ο Φορτούνης.
1: Μας έδιωξε και δύο παίχτες εμάς. Εμείς γιατί είμαστε εγμένοι. Και η Μπαρσελόνα έναν έχασε τον Κουντέ. Εμείς θα χάσουμε δύο.
2: Ναι. Συνεχίζεις κύριε Κώστα.
3: Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει εδώ πέρα αν πιστεύω ότι θα πουληθεί η μπασκετική ΑΕΚ και αν ναι, ποια είναι τα δεδομένα. Για να πουληθεί πρέπει να βρεθεί κάποιος φίλος που να είναι διαθέσιμο να χάσει κάποια εκατομμύρια όπως χάνουν όλοι αυτοί που έχουν ομάδες μπάσκετ. Μέχρι τώρα έχει βρεθεί μόνο ο Μάικς Αγγελόπουλος, έχει χάσει καμιά δεκαπενταριά. Αυτά μπορεί. Αν βρεθεί άλλος, σίγουρα και για τον Μάικη θα είναι μια καλή εξέλιξη, πιστεύω. Αν έρθει κάποιος, ας πούμε, ένας Μιστακίδης, ξέρω εγώ, και πεις δεν το ήθελε. Αν δεν το βλέπω. Βγήκανε τα ειστήρια, λέει, μπαίνω να πάρω από το επίσημο site, πατάμε αγορά και κολλάει το σύστημα. Θα ξεκολλήσει ρε φίλε. Έχει ζητήσει και επιπλέον ειστήρια για τη Σαχτάρ, περιμένουμε. Αν τέτοιο, αν δώσει η Σαχτάρ θα ενημερωθείτε. Είναι το μόνο σίγουρο. Ο άλλος ρωτάει αν θα πω μήνυμα, ό,τι έχω το λέω. Ναι, για τον Γεωργίεφ λέμε ρε παιδιά για τα μάτς τα επόμενα, όπως είναι και με τον τέτοιον. Και με τον Μαρίν. Και ο Μαρίν έπαιξε τα πρώτα μάτς, αλλά σε αυτά είναι εκτός αποστολής τα επόμενα. Να πω για το ίδιο πέναλτι. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς ίδιο πέναλτι. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι όταν πατάει το πόδι ο αμυντικός δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πέναλτι.
2: Πάντως για μένα ούτε της Αγγλίας είναι έτσι. Απλά από την άποψή μου ότι κάποιος μου είπε
3: ναι, okay.
2: Δεν λες. Θεωρώ ότι το Μπέλιγχαμ έχει κάνει, το έχει εκβιάσει.
3: Δεν υπάρχει κανονισμός που να λέει ότι αν πατάει το πόδι κάτω ο αμυντικός και πέσει πάνω επιθετικός δεν είναι πέναλτι. Αυτό αποδείχθηκε και προχθές. Παιδιά, στο μπάσκετ η ΑΚ έχει κάνει παραπάνω από αυτά που έκανε συνήθως. Τα τελευταία 50 χρόνια τουλάχιστον. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι.
2: Έχουμε τίποτα άλλο.
3: Δεν βλέπω κάτι άλλο, όχι.
2: Έλα κύριε Γιώργο.
1: Ναι, και εγώ ψάχνω να βρω. Λοιπόν, ένας μου λέει γιατί δεν λες τίποτα για το μεθοδικό ξεπούλημα της διοίκησης, λέει, σε όλους τους παίχτες με προοπτικές. Παιδιά, είναι ξεπούλημα τα 35 εκατομμύρια για τον Κοστούλα. Ξεπούλημα τα 35 εκατομμύρια. Αν τον πούλεγε με 5, ας έλεγα, τον ξεπούλησαν. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Όχι, εντάξει, κοίτα, λεφτά έβγαλε πολλά. Αλλά έχασε και έναν.
1: Έχουμε πέναλτι για τη Μαρκό.
3: Έχασε όμως και έναν ελληνικό κορμό, Γιώργο Σοβαρό, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούσε, δεν γινόταν να κάνει και αλλιώς. Δεν γινόταν να κάνει και αλλιώς. Ειδικά, ας πούμε, και στην περίπτωση του Κοστούλα και στην περίπτωση του Τζολάκη, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Και ο Τζολάκης, από τη στιγμή που δεν ανανέωνε.
3: Ναι, από τη στιγμή που δεν ανανέωνε, ναι, συμφωνώ.
1: Όρεκλος και βοηθάει ο Λαραμπί, ε.
3: Πόσο γάτα είναι όμως, ρε φίλε. Πόσο γάτα είναι όμως, ρε.
1: Κοίτα εδώ τώρα
3: και ο άλλος. Πάει ο άλλος να διώξει με την ησυχία του και ξαφνικά εμφανίζει το πόδι του Λαραμπί.
1: Και ο άλλος ο στόπερ τον έχει σουτάρει φοβερά. Στο 96.
3: Τώρα θα το χτυπήσει όμως, γιατί έφαγε
2: και γερά.
3: Την έφαγε και
1: γερά. Ναι,
3: ναι. Συγχύρθε άμεσα. Τώρα ποιος θα την πάρει πάλι.
1: Εντάξει. Πω πω, τι γίνεται. Και θα έχουμε, αν το βάλει θα έχουμε και το...
3: Ξέρει ο σκύλο, δεν θέλει και πάει να το χτυπήσει.
1: Πάμε, πάμε.
3: Πάμε να το ακούσουμε από το γήπεδο πριν το δούμε.
1: Πάμε, Στάθης Τσακίρης για το πέναλτι του.
3: Κάνε spoiler, Στάθη.
16: Μόλις κέρδισε πέναλτι ο Ελαραμπή, ο οποίος πήγε στη διεκδίκηση της μπάλας σε στημένη φάση μέσα στην περιοχή και δέχτηκε κλωτσιά από τον αμυντικό του Πανθρακικού. Αυτή τη στιγμή είναι απέναντι στο σγουρί και περιμένουμε να σφυρίξει ο διαιτητής. Ο Σγουρής έχει αποτρέψει ήδη δύο φορές το 2-1 από τον Ελαραμπή και άλλη μία από τον Σεμπά. Να δούμε αν θα μπορέσει να το κάνει και τώρα απέναντι στον πιο έμπειρο ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο. Περιμένουμε το σφύριγμα του κύριου Ανδριανού. Ποιος μόλις σφύριξε, Ελαραμπή, το βάλε. 2-1 το Μαρκό στο 95.
3: Έγινε το spoiler.
2: Πόσο πίσω είναι, ρε. Καλά, αυτό βλέπω και στο γήπεδο, να ξέρεις.
1: Ναι. Λοιπόν,
16: είναι 24 πίσω. Και σφυρίζει τη λήξη ο κύριος Ανδριανός.
3: Και στη μέση,
16: 2-1 η Μαρκό.
2: Μα το έχουν πει, το λένε. Καλά, κάτσε να.
1: Ωραία, Στάθη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να λοιπόν, ξέρεις, με το πέναλτι του Ελαραμπή στο 98.
2: 9 στις 10 εκτελέσεις έχουν πει. Όταν εκτελούν πέναλτι
1: στο κέντρο,
2: στους τερματοφύλακες, στο τέλος ειδικά,
3: ναι.
2: Σπάνια τερματοφύλακες κάτι στο κέντρο. Σπάνια.
1: Εντάξει, εσύ. Τώρα να στο 98 και να μπέσει.
2: Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Και γι' αυτό τα εκτελούν εκεί.
1: Άρα η Μαρκό είναι η μόνη ομάδα στη Super Bad League 2, παιδιά, που έχει 4 στα 4. 4 στα 4, 12 πόντι, από κάτω ΑΕΛ Πανιώνιος με 10. Η Καλυθέα που κέρδισε 2-0 έχει 9. Και ακολουθεί Ελλά Σύρουμ 8.
3: Αυτή ήταν μεγάλη νίκη για τον Μαρκό πάντως.
1: Ναι, ναι, ναι. Πανθρακικό.
2: Έχανε και σοφάρισε και τον ανέτρεψε ή πήγε.
1: Όχι, όχι, 1-1 ήταν. Πρώτη ήταν Πανθρακικού.
2: Όχι, 1-0-1-1.
1: Ναι, 1-0-1-1.
2: Και εδώ έχουν μπουκα, τι έχει γίνει.
1: Έχουμε μπουκα.
3: Ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα 6 φορές να το διαβάσω. Λέει, εσένα τώρα σε έκοψε ελληνικός κορμός στον Ολυμπιακό. Όταν σε ρωτάμε για την ΑΕΚ μας απαντάς ειρωνικά ότι με νοιάζει έναν Έλληνας. Δεν λέω ότι με νοιάζει έναν Έλληνας. Λέω με νοιάζει να είναι καλός παίχτης. Αν είναι Έλληνας, ακόμη καλύτερος. Ο Τζολάκης, ο φίλος και ο Κωστούλας, sorry, αλλά είναι παιχταράδες, όχι απλά καλοί παίχτες. Δηλαδή με ποιο να το συγκρίνουμε, ας πούμε.
1: Ο φίλος συνεχίζει να μας βρίζει και να μας λέει Κατεμόσαυρες, αλλά πληρώθηκε χάρη σε εμάς με τον Άσο.
2: Άρα δεν πάει το Κατεμόσαυρες. Έχω εδώ ένα φίλο. Λοιπόν, μισό λεπτό.
3: Να πούμε επίσης, παιδιά, συγγνώμη που το λέω, αλλά ότι σε παιχνίδι που κρίθηκε στην τελευταία φάση του αγώνα με πέναλτι, υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα. Αγκαλιασμένοι παίχτες των δύο ομάδων. Έτσι βλέπω.
1: Πολιτισμένη,
3: ναι.
1: Ελβετία.
3: Για πίτα εθνική αυτό είναι πολύ καλό δείγμα. Δηλαδή σε άλλη περίπτωση ίσως δεν είχε χτυπηθεί ακόμη το πέναλτι. Και ας ήταν Μάρς πέναλτι όπως αυτό.
2: Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο Αιγζή που παρακολουθεί, φανατικό ακροατή, φίλος και του Μαραθιανού βέβαια,
3: ναι.
2: Να ξέρεις ότι το μεταφέρει του Μαραθιανού τι λέμε. Ποιος είναι ο καλύτερος φορ που έχει βγει τα τελευταία 20 χρόνια που ξεκίνησε από πίτα εθνική, έκανε μεγάλη καριέρα στην Αλφα και πήρε εξωτερικό.
3: Από Β' Εθνική.
2: Ο Κέτσε λέει στάνταρ θα το βρει με την πρώτη.
1: Προφανώς είναι για κάποιον που έχει παίξει Ελλάδα, έτσι.
2: Ναι, αλλά περιμένω και την απάντηση να μου δώσει.
3: Μισό λεπτό. Εννοεί Β' Εθνική Έλληνας παίχτης.
1: Β' Εθνική έπαιξε ο Κωστόλας με τη Β' ομάδα.
2: Ποιος ο καλύτερος φορ που έχει βγει τα τελευταία 20 χρόνια που ξεκίνησε από Β' Εθνική, έκανε μεγάλη καριέρα Α και πήγε εξωτερικό.
1: Μεγάλη καριέρα Α και εξωτερικό.
2: Τον έχεις προλάβει και εσύ να παίζει, λέει. Δεν είναι ο Ντέμις, επειδή του είπα για Ντέμις.
1: Το Χαριστέα, λέει.
3: Ο Ντέμις τέταρτη εθνική έπαιζε.
1: Ο Χαριστέας. Ο Χαριστέας που έπαιζε.
3: Καλά, δεν είναι και ο κορυφαίος των τελευταίων 20
1: χρόνων. Ναι, γι' αυτό λέω. Αυτό πήγε στο μυαλό μου για παίχτη που έχει κάνει, ξέρεις, καριέρα στο εξωτερικό.
2: Έλληνας.
1: Το Μαχλά. Ποιον λέει, τι λέμε.
3: Πού το Μαχλά, δεν
1: και δεν είναι και 20 ετία τώρα, έτσι είναι παραπάνω.
3: Και δεν είναι και 20 ετία, ναι.
1: Έλληνας.
2: Ναι.
1: Να σκορδεύει τώρα.
2: Ναι, ξέρω εγώ και περιμένω να μου δώσει την απάντηση και ακόμα περιμένω.
1: Δεν θα μας πει την απάντηση, μου φαίνεται.
2: Και πρέπει να κλείσουμε, Νίκο. Τελείωνε, δώσε την απάντηση. Όχι. Ο καλύτερος Έλληνας φόρο φάνης Γκεκάς. Όχι, ρε φίλε.
1: Εντάξει, το παράκανες.
3: Ρε φίλε.
1: Το παράκανες.
3: Ρε φίλε, έλεος.
1: Το παράκανε.
2: Εντάξει, γκολτζής ήταν.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Γκέκας ήταν.
3: Όχι ο καλύτερος Έλληνας φορ.
2: Ο καλύτερος φορ, ο καλύτερος φορ. Που έχει βγει τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Το παράκανε λίγο. Ναι. Να πω εγώ εδώ μπροστά μου, βλέπω δεκάδες, έχει σε μια ώρα Γεωργία-Ουκρανία. Παίζει βασικός και αν δεν κάνω λάθος είναι και αρχηγός, ο Ζούμπκοφ. Και είναι στον πάγκο Γιάρεμτσουκ. Ναι, όχι, είναι και αρχηγός ο Ζούμπκοφ, καλά το είδα. Ζούμπκοφ, Ζούμπκοφ, τώρα με συγχωρέστε οι φίλοι της ΑΕΚ. Και πρέπει να είναι μισό λεπτάκι, παιδιά,
3: εγώ
1: να δω λίγο. Είναι βασικός ο Τικνιζιάν, παίζει Αρμενία Μαυροβούνιο και απέναντί του είναι ο Πόποβιτς, βασικός.
2: Τι γίνεται
1: στο Μαυροβούνιο, χαμός.
3: Έχουμε πήξει του διεθνείς.
2: Βέλιος λένε εδώ.
1: Και ο Βέλιος, εγώ θεωρώ, θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα. Βάσει τα προσόντα που είχε.
2: Εμπαπέ έπαιζε στην Ηλίουπολη, τι
1: δεν θυμάστε που ήταν πριν 4-5 χρόνια, πριν ανέβει ο Πανσεραϊκός, που είχε ένα Ριβάλντο και ένα Ρονάλντο. Ναι.
2: Λοιπόν, κύριοι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί σας. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί σας. Κάτι ακούω, κάτι ήχου στα αυτιά μου.
1: Σαν σε κουνούπια.
2: Λοιπόν,
3: Λουφιανεύει τον συμπαρουσιαστή του.
2: Ο Κώστας Χιζετζόγλου, ο γιος του Ανάκη, ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συνότητας, στον Big Sport FM. Ο Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και ο Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί ο Υπουργός Τουρισμού Γιώργος Μαραθιανός.
3: Και δεν ακολουθεί
2: ο Νικόλας Αχτύπης ο εργάτης, που τόσο καιρό τραβάει το σταυρό του μαρτυρίου και είπε να πάρει ο άνθρωπος 2 μέρες άδεια και τον έχει βγάλει πρόγραμμα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο τύπος, να πούμε, 7 μέρες θα πήγαινε Λονδίνο αν δεν υπήρχε παρέμβαση άνωθεν. Έτσι. Καμία και ο Θελής έπεσε παντόφλα και έμεινε στην Αθήνα. Αλλιώς θα πήγαινε Αγγλία για 7 μέρες. Αυτή είναι η αλήθεια, και έτσι.
3: Εντάξει.
2: Τι εντάξει.
3: Δεν ήταν ζεστός από την αρχή.
2: Το θεωρούσε. Τι ζεστός ήταν.
1: Ανέβαινε το OK.
3: Το θεωρούσε υπερβολικά τουριστικό.
2: Ναι. Λοιπόν. Καλό κουράγιο για αυτό που θα ακούσετε για τις επόμενες 2 ώρες. Το ξέρουμε ότι θα είναι μονότονο επόμενο.
3: Δεν του δώσαμε θέμα σήμερα. Γιατί τώρα σε 3 μήνες θα ξαναπάω για τα δόντια. Οπότε έχουμε πολύ χρόνο.
2: Δεν είναι για δόντια σήμερα, δεν είναι για δόντια τίποτα έτσι. Για δόντια δεν έχει τίποτα. Πώς θα βγουν 2 ώρες τώρα χωρίς ακτύπεδο, θα λέει τα δικά του, ξέρεις.
1: Δύσκολες οι επόμενες 2 ώρες.
2: Στο εντάξει έχει κολλήσει με αυτό η 2 ώρη προπαγανδιστική εκπομπή, ρε φίλε. Τρομερό έτσι. Λοιπόν, καλό κουράγιο σε αυτά, για αυτά που θα ακούσετε το επόμενο 2ωρο. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπόρ FM Πάτρα.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούργιες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
15: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
14: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
15: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτοδάφνεις, Δούβρης.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχολογία.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
8: Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

0: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Σπόρεφεν Πάτρας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τη τελευταία λέξη στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610 642 399.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική βάλα προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6, βράδυ Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom, το πρώτο της εβδομάδας. Σε όλο κατάσταση συνεχίζεται. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

Κρίμα να μην έχω ζέρβα εδώ τώρα, να είμαστε ο ένας στο ένα μικρόφωνο να φωνάζει Ελαδάρα και ο άλλος από το άλλο Ομαδάρα, γιατί κάτι τέτοιο θα κάναμε μετά την χθεσινή ιστορική νίκη της, του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος απέναντι στην Γερμανία στο Augsburg.

Λείπει ο άλλος γουρλής, ο φίλος ο Αεξής είναι αυτός που το στέλνει. Ναι, λείπει, έχει πάει Κάουνας αυτή την εβδομάδα και το πρώτο κομμάτι της εβδομάδας και το ταξίδι θα συνεχιστεί με Μπολόνια. Ολυμπιακός σε αυτή την διπλή αγωνιστική παίζει με Ζάλγκυρης και Βίρτους. Επομένως θα τον έχουμε στην παρέα μας τηλεφωνικά, θα τον έχουμε σε λίγο να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

Είχα πει μετά το διπλό στο Βελιγράδι επί της Σερβίας ότι αν, όπως λένε οι αρχοί, είναι το ίμιση του παντός, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι διεθνείς θα πρέπει να είναι αισιόδοξοι για το μέλλον. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Τα είδαμε μετά από τρεις μέρες, τα είδαμε χθες στο Άουγσμπουργκ. Ιστορικό διπλό με το γκολ του Κουρμπέλη. Και για να δούμε μήπως γραφτεί και νέα ιστορία το βράδυ της Πέμπτης στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία. Και αυτήν δεν την έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία, μόνο σε ένα φιλικό, σε επίσημα παιχνίδια. Ο απολογισμός είναι μια ισοπαλία στην οποία είναι και το μοναδικό γκολ που έχουμε πετύχει απέναντι στους Οράνιε, και έξι ήττες χωρίς να έχουμε καταφέρει να σκοράρουμε.

Εγώ για αρχή, για την χθεσινή μεγάλη νίκη, θα πω ότι χαρείτε τις στιγμές. Ισχύει και, και στον αθλητισμό αλλά και στη ζωή γενικότερα. Η ζωή είναι στιγμές. Ας αφήσουμε την τοξικότητα στην άκρη και, όλα τα αρνητικά σχόλια, γιατί και μετά τη Σερβία και εδώ στην εκπομπή αλλά και στα social, ότι η Γερμανία, μην παίρνετε αέρα, θα πάμε στην Γερμανία και θα μας ρίξει τρία. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Τώρα τα σχόλια είναι ότι έρχεται η Ολλανδία και ότι από κάποιους, έτσι, όχι όλους, και ότι η Γερμανία δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στο Nations League και ότι ο Jürgen Klopp κάνει δοκιμές εν όψη των προκριματικών του Euro. Λοιπόν, χαρείτε τις στιγμές, γιατί πραγματικά η χθεσινή είναι μια ιστορική στιγμή και φάνηκε και από τις δηλώσεις των διεθνών. Θα σταθώ σε αυτές τις κουβέντες που είπε ο Σάλιακας, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν στην Γερμανία, το πόσο συγκινημένος ήταν μιλώντας για τη χθεσινή νίκη και για τη χαρά που πήραμε όλοι γενικά ως Έλληνες, αλλά και την λίγο παραπάνω για αυτούς που ζουν μόνοι μας στην Γερμανία, και το πόσο περήφανοι θα ήταν σήμερα πηγαίνοντας στις δουλειές τους.

0: στο τέλος πρόβαλες στεναρή αντίσταση απέναντι στους ερυθρόλευκους και έφτασε μια ανάσα από το να κάνει την σούπερ έκπληξη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε ότι όχι ότι έρχεται, αλλά ότι ήρθε και ότι μπορεί να διεκδικήσει πολλά πράγματα από την φετινή κιόλα σεζόν. Και μιας και λέω για ΠΑΟΚ, ακούσατε ή αν δεν ακούσατε στους τίτλους, αν συντονιστήκατε τώρα, ο Δικέφαλος του Βορρά πάει να κάνει μια ακόμη προσθήκη, να ενισχύσει την γραμμή υψηλών, τη ρακέτα του. Έχει συμφωνήσει με τον πολύ έμπειρο Ντονάτας Μωτιαγιούνας, ο οποίος έρχεται την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει, όπως λένε τα ρεπορτάζ, μέχρι το τέλος της σεζόν. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Τα ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Είπαμε και σήμερα είναι βραδιά Nations League. Ακούσατε στους τίτλους τα πιο σημαντικά παιχνίδια της βραδιάς είναι το Βέλγιο-Γαλλία και Τουρκία-Ιταλία στις 10 παρατέταρτο για την κορυφαία κατηγορία. Στην δεύτερη κατηγορία σε εξέλιξη στο 55ο λεπτό Γεωργία-Ουκρανία 0-0 και με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα για την τρίτη κατηγορία Αρμενία-Μαυροβούνιο 1-2 και Λετωνία-Κύπρος 0-0. Στο στούντιο είναι ήδη ο Κώστας Μιαούλης. Γεια σας κυρία μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
1: Να είναι το ίδιο.
0: Το ίδιο καλώς. Σωστά. Για την εθνική. Αν μη τι άλλο, ναι. Λοιπόν, ναι, η εθνική, η οποία επιστρέφει αυτή την ώρα από το Augsburg με πτήση τσάρτερ για την Θεσσαλονίκη. Στην ίδια πτήση είναι και ο κύριος Ταμπάκος. Και για να έχουμε έτσι μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε μαζί αρχικά το τι είδαμε χθες, αλλά και γενικότερα έτσι λίγο για το Nations League.
1: Εχθές είδαμε εθνική από τα παλιά, mm-hmm. τη συνταγή την παλιά και την ποιότητα που έχει πλέον η ομάδα από τη μέση και μπροστά. Mm-hmm. Η αίσθηση που υπήρχε, αυτό το καταλάβαινες και από τις αντράσεις των οπαδών της εθνικής στο γήπεδο. Κάποιοι από αυτούς, κάποια παιδιά βγήκαν και χθες το βράδυ στο Big Sport FM, με τις χαρούμενοι πολύ και τα λοιπά, μας ακούνε από τη Γερμανία. Είναι ότι όσο περνούσε η ώρα καταλάβαινες ότι η εθνική αποκτούσε αυτοπεποίθηση, ειδικά από τη στιγμή που δεν έκανε λάθη και περιορίσει πάρα πολύ τα λάθη της. Και στο σημείο που γίνονται οι αλλαγές, οι δύο, γιατί είχε γίνει ήδη και αυτή του Σάλιακα με τον Βαγιανίδη, υποθέσαμε ότι είναι για την κάρτα, αλλά εκ των υστέρων μάθαμε σήμερα δηλαδή ότι υπήρχε κάποιο προβληματάκι στο Βαγιανίδη, ειδικά εκεί που γίνονται οι δύο αλλαγές με τον Τετέ και τον Κουρμπέλη, καταλαβαίνεις ότι εκεί πάει η εθνική.

0: Είχε ένα σχέδιο το οποίο προφανώς βγήκε μέχρι την ώρα να μην έχουμε δεχτεί, να έχουμε απορροφήσει την πίεση που σίγουρα θα έβαζε η Γερμανία για να φτάσει σε μια εύκολη νίκη, και αφού το μάτς πάει στο 60 και είναι χ, έχει πολλές πιθανότητες σε όλα τα παιχνίδια του κόσμου να πάει προς τα δεξιά και όχι προς το γηπεδούχο. Κοίτα, ξεχωρίζουμε σίγουρα την απόδοση της άμυνας συνολικά.
1: Συνολικά, μπράβο, της αμυντικής λειτουργίας, να πω εγώ.
0: Όλης της αμυντικής λειτουργίας, όχι μόνο της άμυνας, αλλά θέλω να σταθώ πολύ στο Τζολάκι, στο Τζιμίκα, χωρίς να θέλω να δικήσω και το Ρέτσο, αλλά στο Μαυροπάνο, στο Τζολάκι, στο Τζιμίκα θα κάνω μια αναφορά παραπάνω. Νομίζω ότι αμυντικά έχουμε δει ίσως το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει ο Τζιμίκας.
1: Ναι, αυτός κι αν ήταν από τα παλιά.
0: Αλλά αυτά που έκαναν ο Μαυροπάνος χθες και ο
1: Τζολάκης,
0: δεν νομίζω ότι είναι πέρα από τα... είναι φάση καριέρας, πώς να σου πω.
1: Okay.
0: Όπως θα βάλω μια ξεχωριστή μνήμα για τον Θανάσον Ανδρούτσο, για όλα αυτά που έχει περάσει, για όλη αυτή την ταλαιπωρία στην καριέρα του. Ένα παιδί που ξεκίνησε, φίλοι του Ολυμπιακού θα το ξέρουν πολύ καλά, με πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές. Κάπου στην πορεία, όπως γίνεται με πολλά παιδιά, δεν ταυτίζονται με μία θέση, και όταν οι προπονητές από τον ένα στον άλλο τους ταλαιπωρούν, τους βάζουν σε διάφορες θέσεις, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, δεξί μπακ, ξέρω εγώ, χαφ, από εδώ από εκεί η Αρμενία βάζει ένα τρομερό γκολ και ο Τάσος με το ζόρι καλύτερα από φωνά.
1: Ναι, πραγματικά έβαλα το χέρι στο στόμα. Μιλάμε με μια σουτάρα έξω από την περιοχή, αράχνες.
0: Στην περίπτωση του Ανδρούτσου ήταν από χαφ, επιθετικό χαφ, όχι αριστερό μπακ, από επιθετικό χαφ μέχρι δεξί μπακ. Εκεί,
1: ναι.
0: Κάπου στο κέντρο.
1: Βρέθηκε στο περιβάλλον του Όφη.
0: Βρέθηκε στο περιβάλλον του Όφη, κάνει μια επική σεζόν από συνέχεια από τα μισά της περασμένης σεζόν, όπως και όλος ο Όφη. Και αφού τακτοποίησε τη Χόφενχάιμ που έλεγα και χθες.
1: Σωστά.
0: Είπε να περάσει ένα χεράκι και τους Γερμανούς.
1: Και τους Γερμανούς συνολικά, την εθνική. Δες τι έβαλε.
0: Αυτό είναι παστέλι.
1: Όντως. Λοιπόν, επίσης είναι επιβράβευση. Θέλω... να σου πω κάτι, γιατί.
0: Θέλω να πω.
1: Μπράβο και στον Γιωβάνοβιτς που τον εμπιστεύτηκε σε ένα τόσο απαιτητικό ακριβώς παιχνίδι. Και επίσης, εγώ θα βάλω σε αυτή τη λίστα, να το πούμε έτσι, με τους. Με αυτούς που ξεχώρισαν λίγο, τουλάχιστον λίγο για εμάς, λίγο παραπάνω, θα βάλω και τον Παυλίδη.
0: Αυτό διότι... θέλω να πω. Οι επόμενοι δύο που θα πω είναι ο Παυλίδης και ο Τζόλης. Ειδικά ο Παυλίδης, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολος και άχαρος ο ρόλος ενός επιθετικού.
1: Σε έναν άλλο ρόλο.
0: Σε μάτς που ξέρεις ότι θα είναι μετρημένες οι φάσεις, είναι αυτός που έδινε ανάσα στην εθνική, κρατούσε λίγο μπάλα, ακόμα και σε φάσεις που η δικιά μας η πρεμούρα θα ήταν να πούμε σε αντεπίθεση των φιλάθλων ή των πιο νέων. Ο Παυλίδης είχε την ορμότητα να τραβιέται προς την άκρη, να κρατήσει λίγο μπάλα, να ξέρει ότι αν χαθεί μπάλα εκεί θα την πάρουν οι άλλοι να βγάλουν κόντρα στην κόντρα, οπότε είναι το πιο επικίνδυνο εκεί που πιστεύεις ότι μπορεί να βρεις τη στιγμή σου, να βρουν οι άλλοι από ένα λάθος δικό σου τη στιγμή τη δική τους και να σου βάλουν γκολ. Γιατί μόνο έτσι θα το έρχεται η εθνική, με μια προσπάθεια είτε από μια απομάκρυνση από κόντρες, ξέρω εγώ, από δικό μας κόρνερ. Σου θυμίζω ότι η μεγάλη ευκαιρία του Αντεγέμι, που είναι η πιο ξεκάθαρη της Γερμανίας, είναι από Ανδρούτσου στη μετάβαση. Δεν βρήκανε άλλη φορά την εθνική ανοργάνωση.
1: Πόσικη, να το πούμε έτσι. Ναι.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ήταν η μοναδική στιγμή και δοκίμαζαν μόνο με σουτ και με αυτό το Τζολάκι είναι πολύ δύσκολο. Και ο Παυλίδης και ο Τζόλης φυσικά, που αυτά τα παιδιά πλέον, επειδή έχουν την τεράστια εμπειρία και τις παραστάσεις να ξέρουν πώς θα πρέπει να πάει το τέμπο του παιχνιδιού και τι μας συμφέρει και τι δεν μας συμφέρει. Και ο Παυλίδης που βρίσκεται στα 28 του χρόνια, αλλά και ο Τζόλης που είναι 24 στα 25, έχουν πλέον την πολύ μεγάλη ωριμότητα να καταλαβαίνουν πότε πρέπει να επιβραδύνουν και πότε πρέπει να βρουν τη στιγμή, όπως έκανε ο Τζόλης και ξεχύθηκε από αυτή την τρομερή αλλαγή παιχνιδιού που έκανε ο Παυλίδης.
1: Ναι.
0: Όλη η φάση δηλαδή είναι για όσο.
1: Το μισό γκολ είναι, ναι, το μισό γκολ για μένα είναι του Παυλίδη.
0: Είναι η αλλαγή παιχνιδιού που κάνει και ναι, βρίσκεται τον Τζόλη.
1: Γιατί από τον Τζόλη, παίρνοντας την μπάλα εκεί, περιμένεις ότι θα κάνει την κούρσα αυτό, ναι, και θα κάνει μια σέντρα. Από center for, εκεί, σε εκείνο το σημείο του γηπέδου, ελάχιστοι θα σκέφτονταν να αλλάξουν με αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι, βλέποντας τους συμπαίκτες που είχε μισό στρέμμα μπροστά του.
0: Αλλά όλη η αμυντική λειτουργία βλέπεις ότι
1: ναι,
0: υπήρχαν...
1: τέτοια, εγώ να σου πω κάτι, επί Γιωβάνοβιτς σίγουρα, αλλά και πολλά χρόνια πίσω, τέτοια αμυντική προσήλωση από όλη την ομάδα, δεν θυμάμαι.
0: σε παιχνίδια του Σάντος μπορεί τελευταία φορά ναι, να τα είχαμε συναντήσει.
1: Τώρα πάμε,
0: πάμε
1: 15 χρόνια πίσω. Μπράβο. Ναι. Ναι. Πλέον θεωρώ κλεισμένη, κυκλωμένη την τρίτη θέση.
0: Να διευκρινίσουμε, επειδή υπάρχει μεγάλη σύγχυση με αυτά του UEFA και η UEFA δεν τα δίνει τόσο εύκολα ότι όλοι οι τρίτοι θα είναι επικεφαλής ομίλων.
1: Ναι.
0: Και η,
1: ναι,
0: και
1: λέει εδώ ένας φίλος ότι αν τερματίσουμε δεύτερη πρώτη θέση, τι παραπάνω κερδίζουμε. Στο ότι έχει να κάνει με την κλήρωση των προκριματικών του Euro τον, το Δεκέμβριο, δεν κερδίζει κάτι παραπάνω. Ούτως ή άλλως πάμε στο πρώτο γκρουπ. Αν είμαστε στην πρώτη διάδα, προκρίνεσαι στα προημιτελικά της συγκεκριμένης διοργάνωσης και διεκδικείς το τρόπαιο.
0: Και υπάρχει και,
1: και αν φαίνεται και ακούγεται σε κάποιους.
0: Και άλλο ένα πλεονέκτημα το οποίο το είδαμε τώρα με τον Νίκο έξω, γιατί μελετάμε πάρα πολύ τις διοργάνωσεις, είναι πολλά τα παραθυράκια τέλος πάντων και οι αλλαγές που γίνονται συνεχώς από διοργάνωση σε διοργάνωση. Εάν φτάσουμε στο σημείο να διεκδικήσουμε στα προημιτελικά την είσοδό μας στην τελική τετράδα του Nations League, σου δίνει ένα έξτρα πλεονέκτημα η νίκη στα προημιτελικά, πέρα από το ότι θα πας στο Final Four, που θα διεξαχθεί
1: το Μάιο, ουσιαστικά.
0: Αρχές Ιουνίου.
1: Το Μάιο, συγγνώμη, το Μάρτιο.
0: Το Μάρτιο είναι τα παιχνίδια της Οκτάδας, ναι, προημιτελικά.
1: Αυτό.
0: Οι τέσσερις που θα περάσουν,
1: ναι,
0: στο Final Four του Nations League, θα είναι σίγουρα επικεφαλής ομίλων σε όμιλο με τέσσερις. Αυτό είδα στους κανονισμούς τώρα.
1: Α, okay.
0: Οπότε είναι ένα επιπλέον
1: κίνητρο. Αν φτάσεις εκεί.
0: Ναι, αν φτάσεις, ναι, να πρέπει τελικά. Και φυσικά υπάρχει και ένα μεγάλο οικονομικό όφελος αν έρθεις πρώτος για την Ομοσπονδία. Θυμίζω ότι η συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία είναι 2,25 εκατομμύρια ευρώ. Εάν πάρεις την πρωτιά στον όμιλο είναι άλλα τόσα. Και η κατάκτηση του τροπαίου, γιατί έβλεπα και λίγο τα οικονομικά, η κατάκτηση του τροπαίου είναι 6. Δηλαδή συνολικά η ομάδα που το κατακτά παίρνει 10,5 εκατομμύρια ευρώ, που για μια ομοσπονδία δεν,
1: ναι,
0: δεν είναι σύλλογος να πεις ότι ξέρω τα 10 εκατομμύρια κάνω μια πώληση. Για τις ομοσπονδίες όλες 10 εκατομμύρια είναι 10 εκατομμύρια, ειδικά για μια σαν τη δική μας, θα έχει κατά δικά μας.
1: Κοίταξε, ιστορικό sold out, θα πω εγώ για Τούμπα
0: και για τα δύο μάτς.
1: Έτσι, μέσα σε λίγες ώρες, ανυπομονησία του κόσμου. Και θα πω εγώ λόγω των αποτελεσμάτων του 2-2, αλλά και γενικότερα γιατί πλέον τα τελευταία διετία, αν μη τι άλλο, βλέπει ωραία πραγματάκια από αυτή την ομάδα.
0: Κοίταξε, θεωρώ ότι είναι οι συνθήκες ιδανικές, δεν θα ιδανικές κάνεις εσύ σαν ομάδα,
1: ναι,
0: αλλά είναι οι καλύτερες συνθήκες για να αποκτήσουμε επιτέλους και να μην ταλαιπωρθούμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Πώς να σου πω, να μην έχουμε αγωνίες, να μην έχουμε, να βρει ένα δρόμο στρωμένο μπροστά της Εθνική όσο το δυνατόν
1: πιο ομαλό,
0: πιο, ναι, βατό, για να μπορέσει να προκριθεί επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από καιρό. Από τα υπόλοιπα, αυτή την ώρα μαζί με το Ζούμπκοφ που ξεκίνησε, δεν ξέρω αν έχουν γίνει άλλες αλλαγές, μπήκε και ο Γιάρεμτσουκ στο 46 στον αγώνα της Γεωργίας με την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί παίζουν και λίγο με το χρόνο και με το αποτέλεσμα, γιατί πήραν την νίκη στην Ουγγαρία στο πρώτο μάτς και καταλαβαίνεις ότι είναι πιο άνετοι τώρα,
1: ναι,
0: και περιμένουν τους Γεωργιάνους να ανοιχτούν για να βρουν τη στιγμή τους. Στη Ρουμανία που παίζει το βράδυ άφησε πολλούς, ο Χάτζη άφησε 9 άτομα συνολικά, συγκριτικά με το πρώτο μάτς από την αποστολή του πρώτου μάτς. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Κερασβάν Μαρίν, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό μάτς.
1: Μάλιστα.
0: Αντίθετα αγωνίζει το Ζούμπκοφ. Τώρα στα μάτς που βρίσκονται σε εξέλιξη, Αρμενία Μαυροβούνιο στο 2-2, Λετωνία Κύπρος 0-0 και Γεωργία Ουκρανία 0-0, και το βράδυ έχουμε τα μεγάλα παιχνίδια. Έχουμε τα μεγάλα παιχνίδια. Μπήκε και ο Γιάρμητσο και το είπαμε στο 46, δεν ξέρω αν μπήκε ο Γιάρμητσο στο παιχνίδι, στο 408 λεπτό αλλαγή. Και το βράδυ έχουμε τα μεγάλα παιχνίδια Βελγίου Γαλλίας, οι δύο νικητές της πρώτης αγωνιστικής στον όμιλο. Ο πρώτος όμιλος, αν θυμάμαι καλά, στη League A, είναι ο πρώτος όμιλος.
1: Ναι.
0: Είχαν νικήσει οι Γάλλοι την Τουρκία και οι Βέλγοι τους Ιταλούς με 2-0, οπότε έχουν το πλεονέκτημα το μικρό με το 2-0 στον goal average, γι' αυτό και αναφέρονται πρώτοι Βέλγοι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ, κύριε μου.
0: Μπορούμε περισσότερα να δούμε. Να πούμε για τις τρεις, στην εθνική της, θα τις είχε αναφέρει και ο Σωτήρης ο Ταμπάκος, Είχαμε και τις τρεις προσθήκες που έκανε ο Γιάννης Ανοσιάνης στην Εθνική Ελπίδων. Mm-hmm. Κάλεσε κάποια παιδιά, γιατί είχαμε τα προβλήματα με τον Κοντούρη και τον Κουτσογούλα.
1: Ναι.
0: Πήρε το Τζαντίλα, το Φίλον από το Λεβαδιακό και το Φίλι, που και αυτός νομίζω ότι αποζημιώνεται για την πολύ καλή εικόνα που έχει μέχρι τώρα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Γενικά, ένα παιδί που και αυτό το περιμένουμε στην νέα γενιά να δώσει πολλά, ειδικά στον χώρο.
1: Πολλά υποσχόμενο.
0: Πολλά υποσχόμενο και σε ένα χώρο νευραλγικό που θέλουμε επιλογές επιγόντως. Νομίζω είσαι ο μόνος χώρος που ψάχνουμε επιλογές. Αυτά θα σου πω. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, μια και είπε για τον Φίλι, να πούμε ότι στο Αρμενία Μαυροβούνιο, που είναι 2-2 στο 74ο λεπτό, αγωνίζονται για τους μεν γηπεδούχους ο Τικνησιάν στο αριστερό άκρο της άμυνας, για τους δε φιλοξενούμενους ο Πόποβιτς στα goal post. Πριν πάμε σε διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα, λίγο πριν την αναχώρηση του τσάρτερ από το Άγκσμπουργκ για την Θεσσαλονίκη, στο Σωτήρι Ταμπάκο, ο Βαγγέλης Παυλίδης.
2: Που καταφέραμε και κάναμε δύο μεγάλες νίκες. Και σίγουρα είμαστε χαρούμενοι, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα.
3: Είσαι λακωνικός απαντήσεις σου, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι με την Σερβία, μέσα με τα συνεχή ζώνη, μίλησε με πολύ ωραία για τη συμπραγματικότητα, ότι έχουμε ταλέντα, δεν αρκεί αυτό που λέμε. Πρέπει να βάζουμε και άλλα πράγματα στο παιχνίδι μας για την εθνική.
2: Νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά όταν είσαι στο σύλλογο, βλέπεις τον συμπαίκτης και τον προπονητή κάθε μέρα, δουλεύεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εδώ ερχόμαστε για πολύ λίγο και είναι πολύ σημαντικό για μας να μπούμε κατευθείαν στο mood της εθνικής ομάδας. Το έχουμε πληρώσει τις περισσότερες φορές τα τελευταία χρόνια, οπότε νομίζω ότι ο ενθουσιασμός πρέπει να είναι πολύ μετρημένος και να κοιτάμε ήρεμα και χαλαρά, να το πω έτσι, παιχνίδι με παιχνίδι και όχι να βιαζόμαστε και να λέμε μεγάλα λόγια.
3: Φάζοντας τον εαυτό, γιατί η σπέρση είναι και από αυτήν την διαδικασία από μικρός. Πριν έχεις οριμάσει και το παιχνίδι περισσότερο αυτό, και το λέω αυτό και σε σχέση και με τα νέα παιδιά που είναι στην εθνική ομάδα.
2: Εντάξει, παιχνίδι και βελτιώνεσαι και παίρνεις παραστάσεις και καταλαβαίνεις παραπάνω πώς πρέπει να αγωνίζεσαι ή τι πρέπει να κάνεις.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Κάναμε όλα τα παιδιά ένα καλό παιχνίδι, εκμεταλλευτήκαμε τη φάση που είχαμε και εντάξει, είχαμε και την τύχη με το μέρος μας σε κάποιες φάσεις που δημιουργήσαν οι Γερμανοί. Είναι μια σοβαρή ομάδα με πολύ καλό προπονητή, πολύ καλούς παίκτες στο επίπεδο και δεν πάβουμε να είναι μια μεγάλη νίκη, αλλά και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή το ίδιο είχαμε κάνει και στην Αγγλία, και στο επόμενο μάτσο στην Αγγλία δυστυχώς είχαμε φάει 3 γκολ και χάσαμε 3-0 το παιχνίδι, οπότε δεν μπορώ να πω, ούτε θέλω να πω, ούτε θέλω να βιάζομαι πλέον και ούτε να μετράω πόντους πλέον.
3: Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, αλλά θα το πούμε. Χθες έπαιξε ένα παράδειγμα πιο πολύ πίσω από το επιθετικό. Άλλαξε ρόλος. Σε λέγαμε πολλές φορές να παίξεις ένα αμυντικό χαφ και να καθαρίζεις μπάλε, να κερδίσεις φάουλ.
2: Εντάξει, είχα διαφορετικό ρόλο χθες, ήμουν πιο πίσω. Αλλά για μένα είναι το ίδιο. Σε κάθε παιχνίδι κάνω ό,τι μπορώ. Σίγουρα χθες αμυντικά αρκετά περισσότερα από ό,τι κανονικά. Αλλά δεν πάβει να μην το βλέπω έτσι, αλλά να βλέπω ότι ό,τι μου ζητήθηκε να προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα για να βοηθήσω απλά την ομάδα.
3: Ο κόσμος που έδωσε όπως χθες, το έζησες. Είχε 3.000 και κόσμος στο κήπεδο.
2: Ήταν πολύ ωραίο. Τους ευχαριστούν πολύ και πιο πολύ περιμένω να δω τη γεμάτη τούμπα.
3: Σολτάω και τα δύο μάτς, όπως ξέρεις.
2: Το άκουσα, το διάβασα και το πιο σημαντικό αυτής της ομάδας νομίζω ότι είναι αυτό που έχουμε πετύχει, είναι ότι καταφέραμε και να γυρίσουμε λίγο τον κόσμο πίσω στα γήπεδα. Το κάνουμε τελευταία χρόνια, αλλά τώρα με 30.000 κόσμο, 30.000 εισιτήρια μέσα σε 5 ώρες είναι κάτι ανεπανάληπτο.
3: Να περιμένουμε την ίδια συνέπεια στα δύο μας που θα δούμε, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Θύμα, όπως λες, γιατί θα συμμιλά την μπάλα.
2: Δεν θέλω να περιμένετε πολλά, απλά να έρθει ο κόσμος και να ευχαριστηθεί το μάτι.
4: Η Winsport FM 94,6.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει την Τρίτη στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ με τους πράσινους του Ζένικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν την Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που τον λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Το ντέρμπι δικεφάλων στο handball θέλει 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί. Η ΑΕΚ προηγείται του ΠΑΟΚ με 26-24.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ ποδοσφαιρικά. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε μετά από αρκετές μέρες, δεν τα είπαμε καθόλου την προηγούμενη εβδομάδα, τον Αλέξη Σαββόπουλο, να μας μεταφέρει πώς κύλησε η πρώτη εβδομάδα διακοπής που έδωσε έμφαση ο Μιχάλης Γρηγορίου, και σήμερα στην επιστροφή αν έχουμε κάτι σημαντικό. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Τάσο, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά. Δόξα τω, καλά. Ξεκουραστήκαμε λίγο.
0: Έτσι. Είδες, όσο μπορούσα.
1: Δεν έχει, να σου πω κάτι, δεν έχει και τίποτα.
0: Αυτό, ναι, εντάξει, γι' αυτό. Τώρα...
1: Είναι, αυτό το διάστημα είναι για τις ομάδες που το έχουν ανάγκη να δουλέψουν, να καλύψουν τα κενά τους, να μπορέσουν οι προπονητές λίγο χωρίς να έχουν διάμεση υποχρεώσεις να... να κάνουν αυτά που θέλουν, γιατί και ο Άρης είχε ένα διάστημα με συνεχόμενα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο που δεν έδιναν τη δυνατότητα στο Μιχάλη Γρηγορίου να έχει καθαρές προπονήσεις προκειμένου να δουλέψει. Και αυτό ήταν το σκέλος το οποίο βασικά έδωσε έμφαση την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί προπονήσεις ήταν μέχρι την Πέμπτη, είχε ένα τρίμερο ρεπό η ομάδα. Σήμερα το πρωί επέστρεψαν και ακόμη δεν έχουμε ενημέρωση για το τι έγινε. Δούλεψε κυρίως στην επιθετική τακτική, εκεί δηλαδή που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, εκεί που έχει διαγνώσει ότι υπάρχει το ζήτημα, όχι δεν σκοράρει εύκολα, παρότι δημιουργεί γενικά, δεν έχει το ίδιο ποσοστό, θέλει να βελτιώσει λίγο τις εκτελέσεις, δούλεψε πάρα πολύ το κομμάτι της αποτελεσματικότητας, σχέσεις ένας εναντίον ενός, δύο εναντίον ενός, γενικότερα μεταβάσεις, επιθετικές, τελειώματα, τέτοια πράγματα. Και φαντάζομαι ότι από σήμερα που έστρεψαν στις προπονήσεις έχεις να δουλεύει και τα υπόλοιπα που έχεις στο μυαλό του, λίγο στατικές φάσεις, λίγο και την άμυνα φυσικά, εννοείται. Θα τη βάλει και αυτή στην εξίσωση. Για αυτή την εβδομάδα και πάλι θα υπάρξει έτσι δυνατό πρόγραμμα από ό,τι πληροφορούμε, με προπονήσεις υψηλής έντασης, και από την επόμενη εβδομάδα πια θα μπει στην προπονητική εβδομάδα του αγώνα με το Βόλο, την επανέναρξη πρωταθλήματος. Το καλό είναι ότι ο Άρης θα σου τρέχει διεθνής. Δεν έχει διεθνείς, δεν έχει υποχρεώσει, δηλαδή πέρα από τους δύο πιτσιρικάδες, τον Παπασταραφιανό και τον Αντωνιάδη, που τους ή άλλους Αντωνιάδη δεν έγινε και επαγγελματίας, όπως έχω πει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει υποχρεώσεις με διεθνείς, άρα είναι όλο το γκρουπ μαζεμένο και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για τον προπονητή.
0: Αλέξη, υπήρχε κάποιος στο ιατρικό, κάποιο όνομα στο ιατρικό δελτίο? Δεν το θυμάμαι.
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Καλό κι αυτό.
1: Ιώσεις, τώρα κάτι υψηλό. Ο Καρτεβέρα να ελαφρύ και αυτός, αλλά και αυτός κόχει κάτι το ιδιαίτερο, και νομίζω ότι είναι και θετικό μέσα έτσι όπως έγινε, που δεν έφυγε και με την εθνική Ζιμπάμπουε, γιατί είναι και επίφοβος αυτός, όποτε φεύγει, έμεινε και αυτός εδώ. Γενικά είναι ένα διάστημα στο οποίο έχει όλο το γκρουπ μαζεμένο ο προπονητής του Άρη, να δουλέψει, να καλύψουν και κάποιοι το χαμένο έδαφος, δηλαδή ο Μπρούμα τώρα, ένας από τους κερδισμένους της διακοπής, ξεκάθαρα, ο Μάνου Γκαρθία, ο Σούταλ, όλοι αυτοί που ήταν, ο Ρίτσαρντ, να καλύψουν το χαμένο.
0: Είναι προετοιμασία ουσιαστικά.
1: Και κατάσταση, αλλά και να μπουν και στο κομμάτι το τακτικό κτλ. Και έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα φυσικά να δούμε, και επειδή πια το ρόστερ είναι και 32 ποδοσφαιριστών.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα.
1: Ναι, πλέον. Καταρχάς ανοίγω μια παρένθεση, επειδή διαβάζω δεξιά-αριστερά ότι επειδή είναι ανοιχτή ακόμη η αγορά της Σαουδικής Αραβίας, υπάρχει θέμα να φύγει ο Μωρόν, μόνο δεν θα φύγει. Δεν υπάρχει καμία πρόταση και ούτε κανένα ενδιαφέρον. Εντάξει, για να προλάβω τον οποιοδήποτε και την κλείνω γρήγορα την παράδειγμα.
0: Μπράβο, και εγώ το διάβασα κάπου γι' αυτό.
1: Ναι. Να δούμε πού θα κατασταλάξει, γιατί νομίζω ότι πια έχει μια εικόνα του ρόστερ. Έχουν πάρει ευκαιρίες σχεδόν όλοι. Εντάξει, όχι όλοι. Λίγο πολύ πάντως πήρανε χρόνο οι ποδοσφαιριστές. Έχει εικόνα ο προπονητής. Και νομίζω ότι θα πρέπει λίγο το rotation, επειδή δεν έχει και παιχνίδια τώρα, έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Μόνο η εβδομάδα εκείνη που είναι το μάτς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό είναι λίγο γεμάτη. Όλες οι υπόλοιπες έχουν από ένα παιχνίδι την εβδομάδα, άρα δεν υπάρχει και καμία απολύτως ανάγκη και για rotation και για πειράματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίζει να κατασταλάζει σε αυτούς που ταιριάζουν σε αυτό που θέλει να παίξει, στο ποιοι είναι πιο έτοιμοι, στο ποιοι είναι στην καλύτερη κατάσταση, και να περιορίσει λίγο το rotation, νομίζω, μαζεύοντας τον γκρουπ στους 20-21 ποσοστές, στους οποίους θα στηριχτεί νομίζω για τον επόμενο κύκλο αγώνων, που είναι και μάτς τα οποία δεν είναι ντέρμπι, αλλά σημαίνει ότι είναι και εύκολα. Δηλαδή έχει Βόλο, έχει Φυσιά, έχει Ατρόμητο, έχει Πανετολικό, έχει μάτς τα οποία δηλαδή αν δεν πάρει και σε αυτά βαθμούς θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Σωστά. Αυτό που λες τώρα, να κατέβει τόσο πολύ σχεδόν διψήφιος αριθμός παικτών, είναι ζώρικο.
1: Ναι, δεν είναι, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για τον προπονητή, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Όλοι να παίζουν δεν μπορούν, ούτε και στο διπλό φυσικά. Καλά δεν μπορούν να συμμετάσχουν όλοι. θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει όμως ο προπονητής, mm-hmm. όσο σκληρός και αν, και αν ναι. γίνει, mm-hmm. γιατί θα πρέπει να κοιτάξει πώς θα πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Άρα έχει ανάγκη από βαθμούς, γιατί έχει ανάγκη από αποτελέσματα μετά τη διακοπή. Εάν δεν έρθουν αποτελέσματα, καταρχάς και ο ίδιος ο προπονητής θα έχει θέμα, ναι. όσον αφορά τη δική του θέση, σωστά. και η ομάδα θα αρχίσει να μένει εκτός, μακριά μάλλον από τους στόχους που έχει θέσει. Εντάξει.
0: Ρωτάει ένας φίλος, με το Γαλανόπουλο τι γίνεται? Θα το γυρίσει λες στο χαρτί ή να...
1: Κοίταξε, προπονείται κανονικά πάντως ο Γαλανόπουλος. Ναι. Και είναι και σε καλή κατάσταση σχετικά. Δεν έχει δηλαδή ούτε και παρατήσει τον εαυτό του τίποτα. Mm-hmm. Τι να σου πω τώρα, δεν το ξέρω. Ναι. Σου, τι okay. να... Αυτά είναι αποφάσεις του προπονητή. Εγώ έτσι όπως έβλεπα τον Μπασίρου, νομίζω ότι ο Γαλανόπουλος θα μπορούσε να παίζει. Αν είναι
0: μια ευκαιρία.
1: Σε καλή κατάσταση, ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Πες μου κάτι τελευταίο. Βρέθηκε αντίπαλος για φιλικό? Θα δώσει τελικά κάποιο φιλικό Άρης?
1: Δεν έχω ενημέρωση. Γενικά δεν είναι και που Γρηγορίου και το έχω πει και το καλοκαίρι. Δεν είναι πολύ των φιλικών. Θέλει να έχει λίγο μαζεμένο το κούμα να δουλέψει κάποια πράγματα που έχει στο μυαλό του, τα οποία τα ήθελε πάρα πολύ να τα δουλέψει και δεν είχε το χρόνο. Δεν είναι τόσο πολύ και δεν έχω και ενημέρωση, να σου πω την αλήθεια.
0: Απλά το λέω επειδή ήταν, ξέρεις, επειδή είναι πιο μεγάλη από τις συνηθισμένες, ναι. η διακοπή γι' αυτό.
1: Εντάξει, θα ενημερωθούμε, φαντάζομαι.
0: Καλά, προφανώς.
1: Γίνει κάποιο φιλικό.
0: Προφανώς. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη, ποδοσφαιριστές του οποίου επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις. Μετά την τριήμερη άδεια, γκολ βλέπω εδώ για το Μαυροβούνιο. Προηγείται 3-2 της Αρμενίας το 89. Πολύ, πολύ σημαντικό γκολ για τους φιλοξενούμενους. Αν αυτό μείνει μέχρι το τέλος, θα κάνουν το 2-2 στο γκρουπ, καθώς στην πρεμιέρα είχαν νικήσει την Κύπρο. Κύπρος η οποία παραμένει το 0-0. Με την Λετωνία θα είναι ο πρώτος βαθμός για τους Κύπριους αν μείνει μέχρι το τέλος. Παραμένει και το 0-0 στο Γεωργία-Ουκρανία. Αυτό είναι στο 83.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Στροφή στο μπάσκετ. Ο κύριος Ζέρβας στην παρέα μας, ο ταξιδιώτης, με μια βαλίτσα στο χέρι. Τον βρίσκουμε στο, όπως είπα και στον πρόλογο, τούτη την ώρα στο Καουνάς. Γεια σας.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, καλά, εσείς?
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Το φοβερό ξέρεις είναι ότι
0: για την επόμενη
1: εβδομάδα που έχει εντός έδρας αγώνα ο Ολυμπιακός, σαν ταξιδιώτης θα νιώθω, γιατί θα παίξει σαν μελαρίνα που είναι 40 χιλιόμετρα από το σπίτι μου.
0: Εντάξει, τουλάχιστον εκεί δεν πάρεις βαλίτσα.
1: Είναι στο λεκανοπέδιο, ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι μου κάνεις?
0: Καλά, καλά. Καλά, εδώ είμαστε στον πρόλογο, λείπει και ο Ζέρβας, λέω να είμαστε στα, ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί, να φωνάξουμε λαδάρα, ομαδάρα.
1: Δεν αλλά... υπάρχει αυτό που έγινε χθες. Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όντως, όντως.
1: Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε ότι η εθνική ομάδα θα κερδίσει τη Γερμανία του Κλοπ, σε όποια κατάσταση και αν είναι η Γερμανία, έτσι, δεν...
0: Ναι.
1: Και μάλιστα εκτός έδρας, θεωρώ ότι ξέρεις. Λίγο θα του περνάγανε αυτή τη στολή την άσπρη.
0: Εντάξει, οκ, okay, κοίταξε. Να σου πω κάτι. Γερμανία-Ελλάδα, όμως τα ακούσεις γενικά, ότι ήρθε διπλό, σου ακούγεται κάπως.
1: Ναι.
0: Με τα τωρινά ρόστερ που έχουν οι δύο ομάδες, ή να πω γενικά, με τις εντεκάδες τις χθεσινές, δεν μπορώ να το πω, ρε φίλε. Το έλεγα και το Σάββατο το πρωί, βλέποντας την πιθανή εντεκάδα που έδινε το Κίκερ για τους Γερμανούς. Δεν τρομάζει η Γερμανία, ρε παιδί μου. Εγώ το έχω πει εδώ και όχι το φέτος και από πέρυσι και πριν το Μουντιάλ και πέρυσι, ότι είναι νομίζω η χειρότερη φουρνιά της Γερμανίας των τελευταίων ετών.
1: Ναι,
0: γενικά. Προφανώς και δεν...
1: Γι' αυτό έβαλα και την ατάκα ότι σε όποια κατάσταση και αν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, προφανώς και είναι τεράστιο αυτό που έκανε η εθνική έτσι.
1: Μεγάλο.
0: Λέω μακάρι να γίνει και μεθαύριο την Πέμπτη και τους Ολλανδούς δεν τους έχουμε κερδίσει ποτέ.
1: Ναι,
0: αυτό έψαξα να βρω.
1: Είμαστε και μια εκπομπή που μας έχουμε στηρίξει πολύ τον προπονητή,
0: έτσι.
1: Τα έχουμε ακούσει αρκετά, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εδώ ένας φίλος σου ζητάει τώρα από το Κάουνας πραγματικά, και σε σένα και σε μένα, κάνε κάτι, λέει, να ακυρωθεί τον γκολ του Μαυροβουνίου ή να δεχθεί τρίτο γκολ. Μάλιστα.
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Δεν ακυρώθηκε τον γκολ του Μαυροβουνίου, αλλά τώρα τι να σου πω, ρε φίλε, μακάρι είναι.
1: Αν θα κάνει ντεμπούτ τον Τάνσον, μπορώ να την πω μετά από 12 χρόνια ξανά στον Ολυμπιακό.
0: Έλαντε. Άντε, μιας και ξεκίνησες με το όνομα του Τάνσον, ξαφνικό.
1: Ναι, ναι, πολύ ξαφνικό και ήταν ξαφνικό και για τον ίδιο. Δηλαδή το ρεπορτάζ δεν προέκυψε από κάπου ότι ο Ολυμπιακός κάνει σκέψεις να κρατήσει τον Τάνσον. Αλλά και ο ίδιος στις δηλώσεις ήταν πάρα πολύ ειλικρινής. Είπε ότι τουλάχιστον όταν ξεκίνησε αυτή η νέα μου περιπέτεια ήταν για να κάνω μια προετοιμασία, να διατηρήσω το κορμί μου σε μια καλή κατάσταση και να διεκδικήσω ένα συμβόλαιο. Η αλήθεια είναι ότι μεταξύ σοβαρού και αστείου στο ταξίδι μου στην Κύπρο για τα φιλικά αναρωτιόμουν πώς και γιατί κάποια ελληνική ομάδα δεν τον αποκτά. Γιατί δεν είναι δάκι ο πιο ακριβός παίκτης πλέον, έτσι καταλαβαίνεις
0: ότι... Ναι, ναι, 39 δεν το κάνει... πλέον.
1: 41.
0: Α, 41, ναι.
1: Στα 41 βαδίζει, ναι. Οπότε ξέρεις...
0: Είχε το 3 ακόμα, κοστά, ναι.
1: Όχι, όχι, ήταν, μπορεί να είναι 41. Μες, 41.
0: Okay.
1: Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι όντως ήταν και εμένα ξαφνικό. Είναι αγαπημένα παιδιά του Γιώργου Μπαρζόκα. Έχει δείξει προπονήσεις σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και αποκτήθηκε καθαρά για λόγους ασφαλείας. Όπως είναι ας πούμε αύριο η συνθήκη τέτοια, ο Μιλουτίνοφ είναι εκτός, να υπάρχει ένα ακόμη κορμί πίσω από τους Χολ και Τζόνς, αν χρειαστεί κάτι. Έτσι, δεν θα τον πήρε τον, δεν πήρε τον Τάνσον Ολυμπιακός ούτε για πρωταγωνιστή ούτε για 25 λεπτά, έτσι προς Θεού. Και αν βρεθεί κάποια λύση με το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο ο Ολυμπιακός δεν αποφάσισε με βάση αυτό, γιατί είναι κάτι τελείως έολο, και ο ίδιος είπε ότι είμαι παντρεμένος με Ελληνίδα τόσα χρόνια, πιστεύω ότι το δικαιούμαι. Ναι, νομοθετικά νομίζω ότι δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να συμπληρώσεις τρία συνεχόμενα έτη παρουσίας και μετά να κάνεις την αίτηση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Οπότε γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν αποφάσισε με αυτό το σκοπό. Συνολικά ο Ντάνστον έχει 3 χρόνια στην Ελλάδα, γιατί έπαιξε στον Άρη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο, κάτι τέτοιο στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Τώρα αν προκύψει κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν, αλλάζει. Αλλά το βλέπω πάρα πολύ μακρινό και δύσκολο, έτσι.
0: Αντίστοιχα, αντίστοιχο είναι το σκεπτικό και για τον Πάπας.
1: Ο Πάπας ήταν πιο σίγουρο. Το ξέραμε ότι θα επιστρέψει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει απέτηση για ιδιαίτερα μεγάλο ρόλο. Και επειδή έχει φύγει ο Λαρετζάκης, εντάξει, θα μου πεις υπάρχει ο Πλώτας, υπάρχει ο Ταριανίδης, αριθμητικά, ποσοτικά τα διαβατήρια έχουν αντικατασταθεί, αλλά εντάξει, θες κάτι παραπάνω, για ένα δεκάλεπτο, ένα δεκαπεντάλεπτο, σε ένα παιχνίδι με μια ομάδα πιο μικρή δυναμικότητα, ο Πάπας νομίζω είναι μια χαρά, έτσι. Δεν τον δούμε στην Ευρωλίγα, ούτε για παράδειγμα σε ένα τέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να παίζει. Εντάξει, βέβαια κανείς δεν μπορεί να του στερήσει τη δυνατότητα να το διεκδικήσει αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι το σκεπτικό, άλλη μια συνδρομητική λύση στα ελληνικά διαβατήρια. Απλά για τον Τάνσον ήταν κάτι πολύ εξάλλου και για τον ίδιο. Μου λέει, το ρώτησα και off the record και on the record, το πούμε έτσι, δεν το περίμενα. Πριν από 5-6 μέρες δεν το περίμενα. Αλλά ήταν μια σκέψη όπως αποδείχθηκε που υπήρχε στο μυαλό του Μπαρτζόκα και φυσικά η σύγκριση του έγινε δεκτή έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θες να πάμε στο αυριανό ή να κάνεις ένα σχόλιο για το χθεσινό τίτλο?
1: Εντάξει, πολύ σύντομα θα σου πω. Απλώς ότι είναι ένα τίτλος που είτε τον κερδίσεις είτε χάσεις, δεν σου αλλάζει τη σεζόν.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι πρόσδεκτος για τον Ολυμπιακό, γιατί έρχεται μέσω πολλών αγώνων και πολλών ταξιδιών μέσα στο Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Καλό είναι να κερδίζεις, να μην χάνεις τους τίτλους. Και νομίζω ότι ανεβάζει και λίγο την αξία του το γεγονός ότι έπαιξε με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος νομίζω ότι είχε έρθει πλέον στο ελληνικό μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό είπα και εγώ.
1: Τον δυσκόλεψε πάρα πολύ και όταν έρχεται και δύσκολα κάτι έχει μεγαλύτερη αξία. Αλλά νομίζω ότι έχει πάει παρακάτω ο Ολυμπιακός, έτσι, ότι πανηγύρια έγιναν, έτσι κι αλλιώς μετά από 10 ώρες είχε πτήσει, οπότε ναι, καλύτερα να πάμε στο αυριανό νομίζω. Καλύτερα να πάμε στο αυριανό.
0: Τώρα επειδή είπες αυτό, σε 10 ώρες είχε πτήσει, συμφωνώ απόλυτα με τη δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα, ότι δεν είναι φυσιολογικό τόσα πολλά μάτς μέσα σε μία εβδομάδα, πραγματικά. Θα το έλεγα απάνθρωπο.
1: Ναι, δεν είναι. Γι' αυτό κιόλας φαντάζομαι ότι στη σημερινή προπόνηση, το αναφέρω κιόλας στο βίντεο που υπάρχει στα social του Sport FM, δεν έχουν κάνει προπόνηση ούτε ο Φουρνιέ, ούτε ο Βεζέμποφ, ούτε ο Μοντέρο, ούτε ο Χολ, ούτε ο Γουόρντ. Κάνανε κάποιες ασκήσεις στο γυμναστήριο, έτσι απλά για να υδρώσουν, να το πω έτσι. Δεν ρισκάρει ο Μπαρτζόκας να τους βάλει να προπονηθούν έχοντας τέτοια καταπώνηση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ουσιαστικά θα πάνε χωρίς προπόνηση αύριο. Mm-hmm. Θα γίνει ένα start-round το πρωί, δεν είναι κανονική προπόνηση. Δηλαδή ένα βίντεο προλαβαίνεις να δείξεις και τίποτα παραπάνω.
0: Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο είναι και το μάτς της Πέμπτης, έτσι δεν είναι? Θα φύγουν.
1: Βέβαια.
0: Τετάρτη στην Πολώνια, τι προπόνηση να κάνεις, ένα χαλάρωμα.
1: Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και μετά ξαναφεύγει για Θεσσαλονίκη ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την Παρασκευή γυρνάει και το Σάββατο θα φεύγει. Είναι εξοδοτικό πραγματικά, θα στρώσει βέβαια από εβδομάδα.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Γι' αυτό και όλα τώρα υπάρχει μια συντήρηση, υπάρχει μια προσπάθεια να φτιάξει πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακός, κυρίως αμυντικά θα πω, γιατί ευθυντικά έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά για αρχή της σεζόν, κατοστάρες βάζει, μέσα από τους αγώνες. Δηλαδή μέσα από τους αγώνες προσπαθούν οι προπονητές να δείξουν πράγματα και ατομικά και ομαδικά, να υπάρχει περισσότερη συνεννόηση. Γι' αυτό νομίζω ότι το αυριανό παιχνίδι και με την απουσία του Μιλουτίνοφ και με την κόπωση που υπάρχει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Η Ζάλγκυρης βέβαια έχει και τα προβλήματά της, δεν παίζει ο Γκος, θυμίζω, και ο Λί, οι δύο πρώην ερυθρόλευκοι. Mm-hmm. Αλλά όπως βλέπω εδώ τους Λιθουανούς είναι πάρα πολύ πεινασμένοι φέτος. Ζουν στον αστερισμό του Βαλανσιούνας, είναι λογικό. Κάνανε τάσο το 402ο συνεχόμενο sold out.
0: Ναι, κάπου να διάβασα, ναι, πραγματικά. Απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο πραγματικά. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αύριο πρέπει να υπερβάλλει αυτό για να μπορέσει να περάσει εδώ κάουνας, έτσι. Έτσι όπως είναι οι συνθήκες. Αν ήταν ξεκούραστος και πλήρης, θα σου έλεγα, οκ, εννοείται ότι είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, παίζει πάρα πολύ άλλο μπάσκετ και έχει πολλές πιθανότητες. Νομίζω όμως ότι αύριο είναι ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια από όλα αυτή τη σειρά που έχει δώσει ο Ολυμπιακός για το Super Cup της Ευρωλίγκας, αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Στις 8 το τζάμπολ, έτσι?
1: 8, ναι, 8.
0: Mm-hmm. Ωραία. Εκπομπή Γιώκ, λοιπόν.
1: Ωραία, μαζί τα πιάνω όμως, δεν τα δώσει. Μια χαρά.
0: Σωστά, σωστά. Ωραία. Κάτι άλλο, άξιο αναφοράς?
1: Όχι, μια χαρά. Ήρεμο όλο.
0: Ωραία. Α, τι καιρό έχεις βρει?
1: Καλοκαίρι για κάουνας. Έχει 12 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, εντάξει, όντως, καλοκαίρι. Αν είσαι καλοκαίρι, άνοιξε.
1: Για το κάουνας είναι καλοκαίρι σου, λάστ.
0: Ναι, εντάξει, ωραία, οκ. Okay. Προφανώς
1: για μας που έχουμε πετύχει στο μείον 26, άστο.
0: Ναι, όντως. Ωραία. Καλή διαμονή, κυριέ μου. Καλή δουλίσσα.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε αύριο. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα. Τα τελευταία, το σχόλιο για τον χθεσινό τίτλο, το 5ο διαδοχικό Super Cup του Ολυμπιακού στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ και τα του αυριανού αγώνα με την Ζάλγκυρης για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο Η αναμέτρηση, το ντέρμπι δικεφάλων ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια με 28-24, η ΑΕΚ η οποία έκανε το 2-2 στην φετινή Handball Premier. Για τον ΠΑΟΚ ήταν το μάτς αυτό το πρώτο για τη φετινή σεζόν. Πρεμιέρα μήτα λοιπόν για το δικέφαλο του Βόρα, καθώς θυμίζω την πρώτη αγωνιστική είχε αναβληθεί αυτό με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάρουμε και το κάτι τη από την δεύτερη. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει αφήσει πίσω τη διοργάνωση του Super Cup και προετοιμάζεται για το μεθαυριανό παιχνίδι με την Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens με ερωτηματικό τη συμμετοχή του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δάσο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνουμε, εγώ είμαστε. Καλά, καλά.
0: Μπράβο.
1: Ξέρεις τι, δεν θα έβαζα ερωτηματικό γιατί είναι σχεδόν απίθανο να προλάβει το πρώτο μάτς της αγωνιστικής, ο Χουάντσο, ο οποίος παρεπιπτόντως είχε σήμερα γενέθλια. Ναι, ναι, του έζησαν και τούρτα στο γήπεδο. Στο Ισπανό
0: σχόλιο. Στο φυσικό θεραπευτήριο.
1: Ναι, μπράβο, ήταν πολιτικά εκείνος. Ναι, ναι, εκείνος ήταν πολιτικά, οι υπόλοιποι ήταν με την αθλητική περιβολή. Υπάρχει το σχετικό πρόσφατο μας στα social media της ΚΑΕ. Εντάξει, έχουμε πολλές πρόσφατες του Χουάντσο, ότι είναι ένα παιδί διαμάντη και είναι πολύ αγαπητός προφανώς και στην ομάδα και σε όλους, έτσι. Ναι, νομίζω τώρα σε αγωνιστικό επίπεδο μου φαίνεται απίθανο να προλάβει το πρώτο μάτς. Okay. Στην ουσία θα κάνει αγώνα δρόμου για το δεύτερο της διπλής αγωνιστικής με τη Μακάμπη. Με αυτές τις ενοχλήσεις που αποκόμισε από το μάτς με τον ΠΑΟΚ το Σάββατο. Να πούμε και κάτι έτσι που έχει το ενδιαφέρον, ότι ενώ του με συμβουλή ήταν να μην ξαναμπεί στο παιχνίδι, ο ίδιος με προσωπική ευθύνη και ζήλο που έδειξε επέστρεψε στο μάτς. Εντάξει, τελική θεία δεν μπορούσε να βοηθήσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δείχνει για μια ακόμα φορά την αυταπάρνηση αυτού του παιδιού και τη θέληση που έχει να βοηθάει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τον χάνει ο Παναθηναϊκός τώρα από το πρώτο μάτι με τη Βιλερμπάν από ό,τι φαίνεται. Μια ακόμα απουσία στα πολλά προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω είναι εκτός Νάνς, Λούκας, Φαλ, Χίς, Ντέιβις. Συν τον Χουάντσο όπως φαίνεται. Και γενικότερα αυτό δημιουργεί θέμα και στο κομμάτι των προπονήσεων. Το λέει συνέχεια ο Μπράντοβιτς και δίκιο, έτσι, γιατί ναι, δεν μπορεί να γίνει προπονήσεις όπως θα ήθελε ο Σέρβος τεχνικός. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Αλλά προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Και παράλληλα, ξέρεις, μεταφέρεται και περισσότερο βάρος στις πλάτες κάποιων παικτών που επιβαρύνονται περισσότερο σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν με τα συνεχόμενα μάτς που έχει ο Παναθηναϊκός. Και κάποιοι, ας πούμε, επειδή κοντένει και το rotation, μικραίνει και το rotation, αναγκαστικά έτσι καλούνται να κουβαλήσουν την ομάδα στις πλάτες τους στο ξεκίνημα της περίοδου.
0: Γιώργο, από το παιχνίδι του Super Cup με τον, με τον ΠΑΟΚ, τι έχει να κρατήσει ο Παναθηναϊκός, έχει να κρατήσει κάτι?
1: Νομίζω ότι την εμφάνιση του Μπάντιο, ο οποίος έκανε καλύτερη του εμφάνιση με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού, ενώ γιατί ήταν και στα φιλικά και στο μάτς με την Πάρη και στον ΠΑΟΚ, δηλαδή έχει παίξει ουσία δύο επίσημα και τα φιλικά που έχει παίξει στον Γαλλίο Ζουγκάρ. Ήταν πάρα πολύ καλός, πολύ θετική παρουσία του. Εντάξει, το γεγονός τώρα ότι ο Παναθηναϊκός χάσει το μάτς, ξέρεις, πώς να το πω τώρα, προφανώς πληγώνει την ομάδα και ξέρεις τον εγωισμό που λέμε, αλλά εντάξει, θα φέρουμε και την καταστροφή τώρα, έτσι. Είναι ακόμα ξεκίνημα της σεζόν, πάνω από έχει πολύ σημαντικότερους στόχους και είναι αυτό που πριν τα πολλά προβλήματα έχουν δημιουργήσει έτσι αυτή την δυσμένεια στον Παναθηναϊκό με τις προπονήσεις που γίνονται με λίγους παίκτες και οι αγώνες και όλα αυτά που δεν είναι ο Παναθηναϊκός όπως θα ήθελε. Ναι, αλλά όπως είναι ο Μπάντιο, θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές έδειξε πολύ καλή εικόνα, έδειξε ότι είναι ένα παιδί που πραγματικά και στις δύο άκρες του παρκέ μπορεί, ας πούμε, να βοηθήσει. Ξέραμε ότι είναι ένας πάρα πολύ αθλητικός παίκτης, τώρα μας έδειξε ότι και επιθετικά μπορεί να κουβαλήσει τον Παναθηναϊκό και το λέω αυτό γιατί στο κακό διάστημα του Παναθηναϊκού ήταν εκείνος που τον κρατούσε όρθιο, έτσι, επιθετικά. Ήταν ο πιο αξιόπιστος παίκτης του. Εντάξει, σε γενικές γραμμές δεν μπορεί να κρατήσει πολλά πράγματα από αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Δεν του βγήκε το μάτς. Στο τέλος για μένα μετράει αυτό που αυτή η αυταπάρνηση που έδειξε όταν βρέθηκε πίσω και του στράβωσε το μάτι με τα δύο τρύπα του Φρανσίσκο, το γύρισε και προσπέρασε. Εκεί έκανε ένα λάθος ο Λεσόρ, νομίζω και λάθος κούρασε περισσότερο.
0: Στο rebound.
1: Χαμένα με την rebound, ναι, ναι.
0: Καλά,
1: ναι, ναι.
0: Γενικά με τα rebound είχε πρόβλημα στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Είχε μεγάλο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός με τα χαμένα αμυντικά.
0: Εγώ θα στεκόμουν.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα επιπλά που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
1: Κάποιοι παίκτες που πήγαν ενώ είχαν ρεπό και κάναν ατομική προπόνηση. Για μένα αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει έτσι τρομερό επαγγελματισμό και τρομερή θέληση για να πετύχει η ομάδα την φετινή σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Και σήμερα που γνωρίζω ο Μπράντοβιτς στο κήπεδο, ήταν με τους συνεργάτες, εντάξει, να γίνει προπόνηση κανονικά. Να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα. Συνεχίζουν ατομικά τους, πέρα από τον Χουάντσο, όπως είπαμε, και ο Ναν και ο Φαλ και ο Χέρι Ντέβις και ο Σλούκας. Να δούμε πότε έχουμε νεότερα για τους συγκεκριμένους και το πότε θα επιστρέψουν. Έτσι.
0: Ωραία. Δεν μου λες κόσμο την Τετάρτη.
1: Κοίταξε, θα είναι στη διαστημιστήρα. Προφανώς πάλι θα εξαρτηθεί και από τα διαρκείας. Στο πρώτο μάτς με την Πάρη έχει πάνω από 17.000, υπήρχαν κάποιες κοινές θέσεις του Πάνω, θα πάνε διαζώματα. Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα πάει και αυτά τα 4 περίπου χιλιάδες που βγαίνουν στην κυκλοφορία, να δούμε πώς θα πάει η προπόλυσή τους, ας πούμε, για το μάτς με τη Βιλερμπάν. Έχει την, πώς να το πω τώρα, την ατυχία, να το πω σε αγωγικά, ο Παναθηναϊκός να δώσει πολλά μάτς στην αρχή της σεζόν εντός έδρας, που αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος, ξέρεις, δεν μπορεί να,
0: ναι,
1: να αγοράσει.
0: Δεν είναι τόσο, ναι, δεν είναι εύκολο.
1: Και ειδικά για μάτς τώρα με Παρί, Βιλερμπάν, που οκ, okay, είναι...
0: δεν είναι και πιο εμπορικές.
1: Δεν είναι πιο βαριά ονόματα ακριβώς. Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι. Σου λέει θα αγοράσουμε γιατί το μάτς με τη Φενέρμπαχτσέ που είναι και πιο βαρβατό.
0: Δεν είναι.
1: Αυτά.
0: Εντάξει, έχει λογική.
1: Ναι.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Αυτά,
0: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, χρωστάω τελικά αποτελέσματα από τα πρώτα παιχνίδια της ημέρας για το Nations League. Στην δεύτερη κατηγορία, Γεωργία-Ουκρανία 0-0. Στην τρίτη κατηγορία, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3. Δυστυχώς δεν έβαλαν οι Αρμένοι τρίτο γκολ. Να πληρωθεί ο φίλος που το ζήτησε. Και Λετωνία-Κύπρος 0-0. Σε 40 λεπτά από τώρα, η σέντρα στα Βέλγιο-Γαλλία, Τουρκία-Ιταλία, Βόρειος Ιρλανδία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σουηδία-Πολωνία. Χαιρετούμε τον Χάρη Χριστόγλου που αποχώρησε, αλλαγή σκητάλης στην κονσόλα του ήχου. Τα ενία ανέλαβε ο Πάνος Μπουρνάς. Θα μας πάει σε διάλειμμα και θα επιστρέψουν για τη δεύτερη ώρα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση δειδή.
1: Καταλάβατε?
2: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin. Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 9. Big Wins for FM 94,6. Δεν βάζουμε μυαλό, όπως λέει ο φίλος. Εντάξει, οκ, άσε μας να χαιρόμαστε με τις στιγμές. Εγώ σας είπα, χαρείτε τη στιγμή. Δεν είπα ότι πάμε να πάρουμε το Nations League ή ότι λόγω αυτών των εμφανίσεων και των αποτελεσμάτων θα, πώς το λένε, αυτόματα θα προκριθούμε και στα τελικά του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Λοιπόν, τι προτείνω να δεις, λέει ένας φίλος που έστειλε και προχθές. Ουγγαρία λόγω Βιτάλης, την Ιταλία με την Τουρκία ή το Βέλγιο-Γαλλία. Εγώ το Βέλγιο-Γαλλία θα προτιμούσα να δω, τουλάχιστον και από αυτά που είδα στην πρεμιέρα, έτσι. Το Βέλγιο εντυπωσιακό στη Ρώμη απέναντι στην Ιταλία. Νομίζω το 2-0 το κόκκινο διαβόλων επί της Σκουάντρα Τζούρα ήταν πολύ κολακευτικό για τους γείτονες. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έμοιαζε να παίζει ο Ντοναρούμα με το Βέλγιο. Και η Γαλλία καλή εικόνα με την Τουρκία, η οποία μετά το καταστροφικό, να το πω έτσι, Μουντιάλ, γιατί ήταν από τις πλέον μεγάλες απογοητεύσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου το καλοκαίρι, η εικόνα της ήταν καλή και ίσως θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το συγκεκριμένο παιχνίδι.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσίλες στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Τάσο μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τελεόπτικα έπαιξες τελικά ή όχι?
1: Όχι, πώς έχεις τελικά?
0: 4-1, φίλε. Νίκη γηπεδούχων. Γκράφικα, πώς την έλεγαν? Αυτή που γράφηκα, ναι. Τελεόπτικα. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν πρότεινε ο Ηρακλής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Και λέγατε Ουβεράκι και τέτοια. 4-1.
1: 4-1.
0: 2-1 ήταν από το 41. Εύκολη πληρωμή.
1: Εύκολη πληρωμή. Δεν το ακολουθήσαμε.
0: Έτσι. Χτί κανείς. Καλή εβδομάδα.
1: Καλά. Καλή εβδομάδα. Καλά, καλά. Το πρώτο σημαντικό για παίκτη του Παναθηναϊκού είναι για τον Τζάπρα, ο οποίος κλήθηκε στην Εθνική.
0: Ναι.
1: Για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Ο Βαγιανίδης έγινε αλλαγή χθες στο θρίαμβο της Εθνικής στην ίδια επί της Γερμανίας. Έχει κάποιες ενοχλήσεις. Όλοι, η πρώτη εντύπωση ήταν ότι λόγω της κίτρινης αντικαταστάθηκε, αλλά έχει κάποιες ενοχλήσεις. Και έγινε μια εξτρά κλίση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που αφορά τον τριαντάφυλλο Τσάπρα για τα παιχνίδια στην Τούμπα με Ολλανδία και με Γερμανία, για να έχει έναν ακόμα. Είναι η πρώτη φορά που ο τριαντάφυλλος Τσάπρας θα είναι στην εθνική ομάδα και υπάρχουν και τα συγχαρητήρια από τον Παναθηναϊκό με ανάρτηση. Είπα, Παναθηναϊκός έχει μια φωτογραφία του τριαντάφυλλου Τσάπρα, μια εικόνα, και γράφει Λεζάντα μια κλίση που δεν ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια για την πρώτη σου κλίση στην εθνική. Ήταν το μήνυμα του Παναθηναϊκού. Είναι σημαντικό ο Τσάπρας, ο οποίος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αποκτά πολύτιμες εμπειρίες, απέκτησε πολύτιμες εμπειρίες παίζοντας στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό. Τώρα θα αποκτήσει σε διεθνές επίπεδο με την πρώτη του κλίση. Ένας παίκτης ο οποίος από τη μεταγραφή του στο Λεβαδιακό έκανε το μεγάλο βήμα στον Παναθηναϊκό. Φέτος έχει 7 μάτς. Είχε ξεκινήσει, αν θυμάστε, βασικός. Ήταν τραυματίας και ο Καλάμπρια, μετά τραυματίστηκε και ο ίδιος ο Τσάπρας. Στο μάτς με τη Χράντετ στο ΆΚΑ που έπαθε αυτή την θλάση και έγιναν αλλαγή το πρωτοεμίχρονο, επέστρεψε και τώρα είναι και μέλος εθνικής. Να το πούμε συγχαρητήρια, να το πούμε καλή αρχή.
0: Όντως, αυτό που έγραψε πάει ότι αυτή την πρώτη κλίση δεν την ξεχνάς.
1: Είναι μια μεγάλη στιγμή για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Και τώρα για τον Τζάπρα, ο οποίος άλλο μέσα σε λίγους μήνες από το Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό, με τον Παναθηναϊκό παίζει Ευρώπη και τώρα πάει στην Εθνική. Είναι σημαντικές στιγμές.
0: Όντως.
1: Για να ποδοσφαιριστεί 24 ετών, έχει όλο το μέλλον μπροστά του και να το ευχηθούμε τα καλύτερα, όπως του εύχεται και ο Παναθηναϊκός.
0: Μιας και λέγεις για διεθνής,
1: ναι.
0: Πες μου ποιο από τα 3 γκολ του Γιάκουσιτς διαλέγεις. Γιατί το ένα, για μένα το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι τα είδες,
1: Τα είδα, τα είδα. Στο hat-trick το οποίο έκανε ο Γιάκουσιτς και είχε και μια εντυπωσιακή εμφάνιση με την K21 της Κροατίας. Θα πω το τρίτο. Τώρα για να καταλάβει ο κόσμος, το πρώτο είναι ένα γυριστό.
0: Ναι, ένα ψαλίδι ουσιαστικά.
1: Ναι, σαν ψαλίδι είναι. Ένα γυριστό, ωραίο. Το δεύτερο είναι ένα σούτ μέσα στην περιοχή δεξιά, μονοκόμματο. Το τρίτο είναι πιο έτσι τεχνικό σούτ.
0: Ναι.
1: Ένα φαλτσαριστό.
0: Δείχνω την κλάση μου είναι αυτό.
1: Παράθυρο.
0: Εκεί δείχνω την κλάση μου.
1: Ναι. Θα πω το τρίτο. Ωραία κολούλα ήταν.
0: Ναι.
1: Θα πω το τρίτο. Τα δύο δεκάρια του Παναθηναϊκού σε αυτές τις σε πρόσφατες αναμετρήσεις των εθνικών ομάδων, δηλαδή ο Γιάνγκουσιτς και ο Ουναΐ, έχουν κάνει εντυπωσιακά πράγματα.
0: Ναι.
1: Ο Γιάνγκουσιτς, ο οποίος έκανε το hat-trick, όπως είπες και εσύ, με πάρα πολύ ωραία τέρματα. Είχε και φοβερούς αριθμούς ο Κροάτης άσος του Παναθηναϊκού απέναντι στην Ουγγαρία. Είχε, να σου καταλάβει, γιατί έκανα να ψάξω λίγο τα στατιστικά του. Το πιο χαρακτηριστικό θα σου πω ότι έβγαλε 19 πάσεις στο αντίπαλο μισό, των οποίων 17 ήταν επιτυχημένες. Επίσης πάρα πολύ καλή εμφάνιση και ο Ουναΐ με την Καμπών. Τα πάμε και τις προηγούμενες ημέρες που τον αποθέωσε και ο τύπος με πάρα πολύ καλά νούμερα. Εντάξει, καλά πάνε οι διεθνείς. Ο Τετέι χθες ήταν βασικός στο μάτς της Εθνικής με τη Γερμανία. Ο Λιβάη έπαιξε πάλι, δεν έβαλε τώρα γκολ αυτή τη φορά στην ήττα της Εθνικής του. Είναι θετικό να πω για τον Κοντούρη, ο οποίος είχε αυτή την ατυχία με τον τραυματισμό.
0: Ναι.
1: Γλίτωσε τη ζημιά.
0: Ναι, ευτυχώς. Ευτυχώς, ναι, είναι για μερικές μέρες.
1: Εμάτομα. Εμάτομα, να το
0: επέστρεψε στο Κοροπή.
1: δεν έκανε
0: θεραπείες. Ξεκίνησε θεραπείες, ε. Okay.
1: 10 μέρες θα μείνει έξω. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος τραυματίστηκε στην εθνική K21 και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα συνέχισε την ετός αγωγικών προετοιμασία του, λέοντας αγωγικών, γιατί είναι προπονητής σε αυτές τις χώρες διεθνείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πίσω, προπονούνται κανονικά. Με τον Κρίστιανς να κάνει δεύτερη μέρα προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα. Μια προπόνηση η οποία είχε αρκετή έφαση στην κυκλοφορία της μπάλας από τον Μίστρουπ. Αύριο το πρωί πάλι υπάρχει προπόνηση για τον Παναθηναϊκό, Τετάρτη ρεπό, και μετά θα συνεχιστούν οι προπονήσεις. Για τον Κρίστιανς τα έχουμε πει. Θα κάνει τώρα προπόνηση με την ομάδα. Είναι οι πρώτες του. Μετά την ενδυνάμωση που έκανε για το ειδικό πρόγραμμα.
0: Μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση πότε θα τον δούμε?
1: Κοίταξε, το θέμα είναι τώρα όσο περισσότερες προπονήσεις παίρνει, σιγά σιγά να αποκτήσει και ένα αριθμό. Και είναι από εδώ και στο εξής, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αποκτήσει. Κοίταξε, θεωρώ μετά τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: αλλά
0: okay.
1: Εκτίμηση. Τώρα τι να σου πω. Μια εκτίμηση.
0: Καλά, κοίταξε,
1: εγώ. Θεωρώ μετά τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: αλλά
0: okay.
1: Εκτίμηση. Τώρα τι να σου πω. Μια εκτίμηση.
0: Καλά, κοίταξε,

0: ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι ο Σαλάχ Εντίν δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ναι.
0: Γιατί αποκτήθηκε πιο μετά.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε είναι θετικό ότι και ο Κρίστιανσεν έχει μπει στις προπόνησεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει υψηλή αξία, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή είναι ένας παίκτης, πώς να το πω τώρα, ο οποίος αν είναι καλά μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, γι' αυτό και τον απέξω ο Παναθηναϊκός.
2: Γι' αυτό και επέμενε προφανώς ο Νίστρουπ.
0: Ναι, τον ήθελε πολύ. Τον ήθελε πολύ, τον ήξερε.
1: Ναι.
0: Και είναι ένας παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε δανεικός από τη Λέστερ για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς. Έχει βάλει ο Παναθηναϊκός δικλείδες, να το πω έτσι, με σκοπό να πιάσει κάποιες συμμετοχές συγκεκριμένες με 45 λεπτά, στα μισά μάτια κτλ. Τέλος πάντων, το έκανε ο Παναθηναϊκός για να είναι, πώς να το πω, όσο δυνατόν ασφαλισμένος. Ενώ συνέχεια θα τα δούμε αυτά. Το θετικό είναι ότι μπήκε στις προπονήσεις και πλέον από εδώ και πέρα μετράει αντίστροφα για να αποκτήσει ένα ρυθμό και να τον δούμε να αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Για τον Ταμπόρδα τα έχουμε πει, κανένα δεκαήμερο θέλει ακόμα για να αρχίσει να μπαίνει στις προπονήσεις. Και φυσικά το μυαλό όλων είναι αφενός μέσα στον τέρμα με τον Ολυμπιακό, έχουμε μέρες γι' αυτό, αφετέρου ή κυρίως του προπονητή, στο να επιστρέψουν όλοι οι διεθνείς, να είναι καλά, μην την πατήσει άλλος όπως ο Κοντούρης, ο οποίος είχε αυτό το αιμάτωμα όπως ανέφερε προηγουμένως.
2: Ποιοι θα είναι οι πρώτοι που θα επιστρέψουν, Διονύση? Έχεις εικόνα, θα είναι της...
0: Νομίζω...
2: ας πούμε.
0: Ναι, με τον
2: Τσάπρας. Ναι, οκ.
0: Μπράβο. Και ο Τσάπρας, ο οποίος είναι τώρα στην εθνική ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Και σταδιακά θα έρχονται και οι υπόλοιποι.
1: Μάλιστα.
0: Σταδιακά θα έρχονται και οι υπόλοιποι.
2: Mm-hmm. Ωραία.
0: Αυτά, φίλε μου.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, Διονύση.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ και στον Διονύση Δεσίλα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, μια είδηση επί του πιεστηρίου που λέμε της τελευταίας στιγμής από το ρεπορτάζ του Άρη, όπως μας ενημέρωσε ο Αλέξης Αβόπουλος. Η επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη είχε ένα δυσάρεστο και έχει να κάνει με τον Μανού Γκαρθία, ο οποίος είχε αισθανθεί ενοχλήσεις τις προηγούμενες μέρες, υποβλήθηκε σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Από αυτό ουσιαστικά ταλαιπωρείται και ο Φαμπιάνο ως γνωστόν, και πλέον ξεκινάει ειδικό πρόγραμμα θεραπείας για να υποχωρήσουν οι ενοχλήσεις, και όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι πολύ ιδιαίτερο το συγκεκριμένο πρόβλημα, η κατάσταση θα επαναξιολογείται καθημερινά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι αμφίβολος για την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά από αυτήν την διακοπή τριών εβδομάδων λόγω των εθνικών ομάδων. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε στην παρέα μας ο Γιώργος Τσακίρης για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Σήμερα είχαμε το

0: πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο δικτύου ακαδημιών, στο οποίο μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς και είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Και χαίρετε, κυρία μου, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε, πώς είστε?
0: Καλά, εσείς? Έχεις κάτι άλλο μήπως επί του πιεστηρίου πιο σημαντικό?
1: Επί του πιεστηρίου, εγώ όχι. Και αγώνες βλέπω εδώ, έπαιζε η Χάντμπολ πριν.
0: Ναι, δύο στα δύο, το είπαμε.
1: Δύο στα δύο.
0: Δύο στα δύο,
1: ναι. Τώρα βλέπω και το Ισάλα που παίζει με τον ΠΑΟΚ. Ωραία, σε πόσο φτιάχνουν και δύο παδικοί των δύο ομάδων.
0: Ναι.
1: Τώρα τι σκεφτόμαστε, λοιπόν, ναι, τι μου λέγες?
0: Λέω, για το σεμινάριο που είχε σήμερα,
1: ναι,
0: το δικτύο ακαδημιών.
1: Επί του πιστηρίου έχουμε μόνο τη αγωνίστηκε 79 λεπτά ως αρχηγός στην ισοπαλία της Ουκρανίας με την Γεωργία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Και ευτυχώς δεν υπήρξε, από ό,τι έχουμε μάθει μέχρι τη στιγμή, κάποιο πρόβλημα, γιατί ξέρεις.
0: Παρακολουθούμε
1: τα μάτς και βλέπουμε για την εξέλιξή του. Ξέρεις, μυθικό και γη, το παραμικρό.
0: Καμιά αλλαγή, αναγκαστική, χτύπα ξύλο.
1: Σε ό,τι αφορά στο σεμινάριο για τις ακαδημίες που είπες, να αναφέρθηκε ο coach, τόνισε πόσο σημαντικό είναι αυτό και το γεγονός ότι η μακροπρόθεσμα σίγουρα θα δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Είναι εκπληκτικό λέει αυτό που γίνεται, εξαπλώνεται το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα σιγά σιγά. Είναι αλήθεια ότι η επένδυση στην ΑΕΚ πλέον είναι πολύ πιο σημαντική από τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια αυτό ξέρεις πολύ καλά Τάσο μου και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι απαιτεί πολύχρονη υπομονή, έτσι, όχι πολύμηνη.
0: Εννοείται.
1: Γιατί δεν μιλάμε για κάτι το οποίο φέρνει αποτέλεσμα σε μία διετία.
0: Σε μία και δύο σεζόν εννοείται.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι σημαντικό όμως ότι έχει αρχίσει και το κέρδος, το όφελος της τελευταίας διετίας, αν θες, φαίνεται ίσως και τη διετία, γιατί από πριν είχε αρχίσει ένα κλικ η δουλίτσα παραπάνω σε επίπεδο δικτύων, γιατί ο Κυριακίδης ήταν στην ΑΕΚ και κάνει σπουδαία δουλειά και σε αυτό το κομμάτι, ο Ηλίας Κυριακίδης. Συγγνώμη. Φαίνεται και στο κομμάτι της παρουσίαση τουλάχιστον 6 παιχτών που είναι πληρούν τον κανονισμό, ξέρεις, για να παίξει στο κύπελο ή στο Super Cup, και στο τελευταίο παίξαν 5 ας πούμε με τον Πανσεραϊκό, είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, η οποία είχε πρόβλημα σε αυτό, το λέγαμε, το αναδεικνύαμε και πλέον ποντάρει και οικονομικά αλλά και σε επίπεδο στελέχωσης της ακαδημίας, έτσι ώστε να έχει αποτέλεσμα στην ουσία η δουλειά που γίνεται. Από εκεί πέρα, αύριο όπως ξέρεις έχουμε το πρώτο φιλικό από τα δύο που θα δώσει ΑΕΚ στο Ελληνικό Πάρκ, στο ελληνικό δηλαδή.
0: Και κλεισμένο θα είναι αυτά, έτσι.
1: Από ό,τι ξέρω, ναι, δεν έχουμε ενημερώσει για ανοιχτά. Στις 11 ώρα το πρωί άλλωστε. Πραγματικά πολύ έτσι προπονητικού χαρακτήρα, αλλά σημαντικά για μένα σε ό,τι αφορά τον προπονητή και παίχτες, όπως είναι ο Ζωάο Μάριο, όπως είναι ο
0: Γιάννης.
1: Ναι, να δούμε αν θα προλάβει να παίξει κάποιο παιχνίδι από αυτά ως τα 100. Δηλαδή αν θα μπορέσει την Κυριακή ας πούμε με τον Πανετολικό να παίξει, αν δεν παίξει σήμερα.
0: Α, ναι, υπάρχει ενδεχόμενο να μπει.
1: Ναι, δεν το ξέρω 100%.
0: Ναι, όχι,
1: okay, το δούμε όπως καταλαβαίνεις. Αλλά ναι, αυτό που μετέφερε και ο Δόρυς Καρπιτόπουλος με τον μπαμπά του Θωμά, τον Φώτη, είναι ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση το πρόγραμμα αποκατάστασης του Διεθνούς Αλβάνου Γκολκίπερ, ο οποίος θυμίζω είχε ράγισμα στον καρπό από το μάτσο με τον Άρη. Και βέβαια μπαίνουμε σε μια διαδικασία και να δούμε τι θα γίνει σχετικά με το ενδεχόμενο, τη μάχη μάλλον μεταξύ Μπρινιόλη και Σακώσια, γιατί και ο Ιταλός γκολκίπερ θα έχει πάει περίφημα στο διάστημα αυτό που χρειάστηκε να φορέσει τα γάντια του βασικού, έτσι. Αύριο το φιλικό θυμίζω με την Καλυθέα στις 11 η ώρα, ένα μάτς πάρα πολύ ουσιαστικό, ξαναλέω, για παίχτες όπως είναι ο Ζωαμάρη, όπως είναι ο Μπάμπη Λιχογιάννη. Γιατί λέω αυτούς τους δύο, διότι όπως ξέρεις δεν έκαναν βασικό σε επιδημασίες ουσιαστικά. Ο ένας έκανε με κομμένους παίχτες από την Μπεσίκτα στην Τουρκία, ο άλλος δεν έκανε καθόλου. Έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο και νομίζω ότι αυτό το διάστημα που τις διακοπείς, ειδικά των δύο εβδομάδων, όπως αντιλαμβάνεσαι γιατί πέντε μέρες κάθονταν, αλλά ειδικά των λίγο παραπάνω από δύο εβδομάδων, μπορεί να τους φέρει σε ένα πολύ καλό σημείο, γιατί η επανέναρξη του πρωτοθλήματος και γενικότερα των αγωνιστικών υποχρεώσεων και μέχρι την επόμενη διακοπή, που είναι πιο μικρή βέβαια, δύο εβδομάδων, τον Νοέμβρη, αλλά και μέχρι τις 20 του Δεκέμβρη που θα πάμε για την διακοπή των Χριστουγέννων, έχει πάρα πολύ σημαντικά μάτια για την ΑΕΚ και είναι ξεκάθαρο ότι θα χρειαστούν όλοι.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, όχι μόνο το φιλικό για αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και για αυτούς τους δύο παίχτες, ξαναλέω, προκειμένου να μπορέσουν να είναι και εκείνοι στο 100%. Mm-hmm. Κάτι τα λοιπά βλέπουμε στους διεθνείς, χαιρόμαστε και τον Καγιόβιτς.
0: Ο Μαρίν έμεινε εκτός από τη σημερινή...
1: Ο Μαρίν, ο Χάτζη από τη
0: Μπράβο, ναι, δεν τίθεται θέμα, απλά είναι θέμα rotation, έτσι, δεν πρόκειται σε κάτι άλλο.
1: Θέμα, μπράβο, νομίζω ότι είναι θέμα γνωριμίας των επιλογών του νέου τεχνικού τιμής, ότι υπήρχε ο Λουτσέσκο και ο μπαμπάς, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Πλέον έχει αναλάβει ο μύθος επίσης του ποδοσφαίρου του Ρουμανικού, ο Χάτζη, και προφανέστατα θέλει να γνωρίσει την ομάδα, θέλει να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές όλους που έχει στη διάθεσή του, για να ξέρει σε ποιο μπορεί να υπολογίζει και κατά πόσο στα παιχνίδια που έχει μπροστά του και πιο μετά ίσως στα αποτελεσματικά του γύρου.
0: Γιώβιτς σκόραρες, αλλά δεν έφτανε.
1: Θα μπορούσε να έχει βάλει ένα ακόμα γκολ που ο ίδιος βέβαια θα το κάνει, γιατί η κεφαλιά ήταν εξαιρετική.
0: Σωστά.
1: Γενικά και πολύ καλή παρουσία σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Τον ένιωσε πολύ η ομάδα της Ολλανδίας και η άμυνά της, και αυτό σημείωναν και στην Μότσαρτ.
0: Ναι.
1: Όπου αναγνώρισαν ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα και πόθαναν τον Σέρβο παίχτη, αλλά και την δουλειά που γίνεται στην ΑΕΚ από τον Σέρβο προπονητή Μάρκο Νίκολιτς. Εμείς όπως αντιλαμβάνεις, εγώ προσωπικά το είδα όλο το παιχνίδι τους άλλους, γιατί ήθελα να δω, λίγο και έχουμε και ένα πρόβλημα γιατί για την ΑΕΚ και εδώ έχουμε πολύ σημαντικό ζήτημα. Θυμίζω ότι ο Βάργα είναι στα πιτς και πρέπει να βλέπουμε, γιατί θα τα παίξει όλα τα παιχνίδια Γιώβιτς, το πάμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά θα τα παίξει 90 λεπτά ή 80 λεπτά ή 70 λεπτά, αλλά θα τα παίξει σίγουρα.
0: Από ημίχρονο, ναι. Okay. Σωστά. Ναι, πρέπει να γίνει και διαχείριση. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με το μάθημα τον Όφη.
1: Ναι, και περιμένω να δούμε και πότε θα κυκλοφορήσει και τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ ή με τη Σίτη, συγγνώμη.
0: Α, ναι.
1: Για την Αγγλία. Mm-hmm. Μου στέλνουν πολλοί φίλοι, δεν έχουμε κάποια ακόμα ενημέρωση. Όταν θα έχουμε, προφανέστατα, και δεν θα το κρατήσουμε για μυστικό. Δεν είναι και κάτι το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από την κοινωνία που πάει, όπως την
0: αναφέρει κανείς.
1: Εύκολα, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα και από τη Σίτη. Οπότε θα περιμένουμε.
0: Θα δώσει τα προβλεπόμενα τώρα από εκεί και πέρα. Ναι.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Είναι γύρω στα 4.000, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς βγαίνει. Είναι 3.5-4 κάτι τέτοιο. Ναι, γιατί...
0: Προφανώς θα πω εγώ, δεν θα υπαρκούν.
1: 60.000 θέσεις, το 5% θα πάρει.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ όπως όλοι, και η ΑΕΚ δίνει τόσο. Αν κρίνουμε το 1.800 εισιτήρια στην Φιλαδέλφεια με 32.000 κόσμο, 33.000 κόσμο, ας πούμε, στις 61 είναι κοντά στα 4.000.
0: Ναι. Εγώ λέω από τώρα, δεν υπαρκούν, αλλά οκ, okay, από εκεί και πέρα, ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Δεν γίνεται κάτι. Και δεν υπαρκούν, γιατί ήδη θα υπάρχουν κοντά στις 10.000 με την ΑΕΚ στην Αγγλία, λόγω της αναμέτρησης της Ένωσης με την Σαχτάρ στο Στάφρομπριτζ, έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, θα σου πω καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, είπαμε πριν για κάποιους από διεθνείς, είπαμε και για τον Γιώργο για τη ΣΑΕΚ. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με τη Ζιμπάμπουε. Οι Κονγκολέζοι νίκησαν 2-1, έκαναν το 2-2 στον όμιλο για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Το δεύτερο γκολ το πέτυχε ο κύριος Μουτουσαμί του Ατρόμητου, ο οποίος ξεκίνησε σε ακόμη ένα παιχνίδι βασικός, και στο 85ο λεπτό πέρασε στον αγώνα ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Μπάνζα. Έπαιξε μαζί με τις καθυστερήσεις ένα σκάρτο δεκάλεπτο και, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που έχει πει ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, είναι και το τελευταίο παιχνίδι που έδινε, και είναι ο πρώτος από τους διεθνείς που θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λύση.

0: Λέει ένας φίλος, το ματιάσατε τον Άρη, λέει, με τον Αλέξη, ότι είναι άδειο το ιατρικό δελτίο. Ρε φίλε, εντάξει, οκ, αν θεωρείς ότι το ματιάσαμε εμείς, οκ, απλά εγώ ρώτησα, επειδή είχαμε και όλη την προηγούμενη εβδομάδα να... δεν μιλήσαμε με τον Αλέξη, δεν θυμόμουν αν έχει τέτοιου είδους προβλήματα ο Μιχάλης Γρηγόριο. Αλλά προφανώς, ναι, δεν είναι ότι τραυματίστηκε σήμερα. Ο Μάνου Γκαρθία, για όσους δεν άκουσαν, είχε ενοχλήσεις και απλά επιβεβαιώθηκε σήμερα ότι πάσχει από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Πολύ ύπουλος τραυματισμός. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε και ένα δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το ΣΚΑ και επιστρέφουμε για φινάλε.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και εισηγήθηκε στην αρμόδια περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μονοδικός του γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονται αναστερή σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Για προσπάθεια αναπλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως ιατρό, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναφέρει ότι το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί. Διαστάσεις προσλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, αγγίζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συνεργασία στο χρηματιστήριο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Gyros Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
5: Ο απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει την Τρίτη στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκιρις. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παραθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζένικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν την Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που τον λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκιρις Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
11: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 23 λεπτά πριν τις 10 πηγούμε Sport FM 94,6. Πάμε για φινάλ, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Αλλά για να συναντήσουμε τον Σωτήρη Δαμπάκο, όχι τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, αυτός έπετε. Λοιπόν, ο οποίος αφήχθη, όπως και η αποστολή της Εθνικής, πριν από λίγη ώρα, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Γεια σας κύριε μου.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Η ομάδα όλα καλά, προσγειωθήκαμε μια χαρά πτήση. Πριν από 2 ώρες η ομάδα έφτασε στη Θεσσαλονίκη, είχε και κόσμο που υποδέχθηκε την ελληνική αποστολή. Οι διευθύνσεις πέραψαν αυτόγραφα. Πολλές φορές στιγμές και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Όπως είπαμε και νωρίτερα το απόγευμα, και τα δύο παιχνίδια με την Ολλανδία και με την Γερμανία θα έχει το γήπεδο της Τούμπας κατάμεστο. Υπάρχει sold out μέσα σε λίγες ώρες, Τάσο.
0: Ιστορικό sold out, έτσι.
1: Ναι.
0: Για δύο παιχνίδια σε τόσες λίγες ώρες.
1: Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ακριβώς. Ναι, μέσα σε λιγότερο από λίγες ώρες. Σε πολύ λίγες ώρες, πράγματι. Είναι ιστορικό sold out και έχει συμβεί μια φορά ακόμα ένα sold out στην Τούμπα σε μάτς εθνικής με τη Σερβία, στο τελευταίο μάτς του Κούβα. Βέβαια εκεί ήταν και ο λόγος του Κούβα που είχε δημιουργηθεί sold out σε παιχνίδι της Εθνικής, ήταν το τελευταίο μάτς του Γιώργου Κούβα. Και ξανά λοιπόν στα δύο μάτς που έρχονται 1η Οκτώβρη και 4η θα έχει sold out στα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι δείγμα της διάθεσης που έχει πλέον ο κόσμος, καλά αυτό συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες νίκες. Θυμόμαστε και πριν από 2 χρόνια όταν η Ελλάδα κέρδισε το Γουέμπλι την Αγγλία, Τάσο. Έσκασε ο κόσμος να ξαναδελήσει τα εστία για το παιχνίδι με την Αγγλία στην Ελλάδα, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και τέλος τα εστία, και θυμάμαι ότι είχε και εκεί αρκετά νωρίς sold out. Μακάρι όμως να έχει μια σταθερά παρουσία ο κόσμος εθνικής, όχι μόνο όταν είναι καλές στιγμές και τα αποτελέσματα εντυπωσιακά, ακόμα και όταν η ομάδα πάει καλά, γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει πάντα καλά.
0: Σωστά.
1: Να στηρίζει την ομάδα ο κόσμος. Το ζητούμενο είναι πλέον Τάσο, για να με ρωτήσεις βέβαια ό,τι θέλεις. Έγινε το 2-2 εκτός έδρας, που πολλοί το περίμεναν. Το ζήτημα είναι να υπάρχει διάρκεια. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί ακολουθούν πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και τα δύο τελευταία που έχουμε στην Τούμπα και τα μάτς του Νοεμβρίου με την Σερβία στο Πανθεσσαλικό, είναι η τελευταία αγωνιστική και η πρώτη τελευταία αγωνιστική με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.
0: Σωτήρη, εγώ αυτό θα έλεγα, ότι θεωρώ ότι από τις χθεσινές δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου κρατάω ουσιαστικά την απάντηση στην πρώτη ερώτηση για τις νίκες όπως αυτή που είχε προηγηθεί με την Αγγλία και τη χθεσινή με τη Γερμανία και το αν ανεβαίνει επίπεδο η εθνική.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι ότι συμμετέχοντας σε αυτά τα παιχνίδια τα συναισθήματα για τους παίκτες είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον, κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια όμως αυξάνονται και οι προσδοκίες που δημιουργούνται.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι το ζητούμενο, το πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξιοι των προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει.
1: Αυτό. Ναι, αυτό έλεγε και ο προπονητής.
0: Και ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να πούμε ότι αλλάξαμε επίπεδο.
1: Ναι, ναι, το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Μπράβο.
1: Απαιτήσεις πάντα υπάρχουν. Αλλά το θέμα είναι αν είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να είμαστε σταθεροί, να ανέβουμε επίπεδο. Πριν το ερώτημα. Και δεν μπορείς να ξέρεις σε ένα μάτς με τη Γερμανία που είναι σίγουρα ιστορικό αποτέλεσμα να πεις ότι άλλαξαμε επίπεδο.
0: Λέω ότι
1: κοιτάμε διαφορετικά την εξέλιξη στο group, τις επόμενες διοργανώσεις, τα πραγματικά του γύρου. Όχι, δεν είναι κατά διάνοια. Πρέπει μέσα από τη σταθερότητα και την καλή απόδοση και τη διάρκεια στην απόδοση να μπορείς να ανέβεις επίπεδο. Τότε και το απόγευμα στον πήγο της Πολωνίας, ο Βαγγέλης Παυλίδης, δεν κάνανε κάτι. Πρέπει να έχουμε διάρκεια. Ναι. Να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, να χτίσουμε πάνω σε αυτό, για να μπορέσουμε να ανέβουμε επίπεδο και να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα. Και βέβαια, στα αυτό όπως όλο είναι η πρόκληση στο γύρο του 2028. Αλλά για να γίνει αυτό θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο σε ένα παιχνίδι, σε διάρκεια.
0: Ναι, προφανώς. Θα πω εγώ ότι ανεξαρτήτως αντιπάλου, καλό θα είναι να έχουμε την ίδια αμυντική προσήλωση που είχαμε χθες. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τα τελευταία χρόνια, το συζητούσα και με τον Κώστα Μιαόλη στην αρχή της εκπομπής που σχολιάσαμε για την εθνική, τέτοια αμυντική προσήλωση σε παιχνίδια από τους διεθνείς, από αυτή τη γενιά ειδικά.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, στάναμε και εγώ μπροστά στη συζήτηση που κάνατε νωρίτερα με τον Κώστα. Την έχω στα πια μου, δηλαδή, πώς δεν την έχω ακούσει, δηλαδή, την Η εθνική αυτή, καλός κακός, έχει ένα ρόστερ που μεσοεπιθετικά μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, στη δημιουργία, στην εκπαιδευτικότητα κτλ. Να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο για τον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά μας έλειπε εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα πω τουλάχιστον 2-3 χρόνια και παραπάνω,
2: mm-hmm.
1: Το να παίξουμε καλή άμυνα. Mm-hmm. Θα πω και το 14 και μετά, όχι δηλαδή πρόσφατα μόνο τα τελευταία 2-3 mm-hmm. χρόνια που είναι μια νέα γενιά, και πιο πριν να κοιτάξουμε δηλαδή.
2: Ναι.
1: Και όταν άρχισαν να πρωτοπαίζουν ο Μάνταλος, ο Μπακασέτας, ο Κουρμπέλης, ο Βλαχοδήμος, και τότε αμυντικά είχαμε ζητήματα. Άρχισε να χαλάει αυτό που είχαμε δημιουργήσει, δηλαδή το να μπορούμε να παίξουμε και καλή άμυνα, να υπάρχει αυτοθυσία, να παίξουμε για το συμπαίκτη μας, να καλύψουμε χώρους. Και χθες τα σημάδια ήταν πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Και μακάρι να έχει συνέχεια, πρέπει να έχει συνέχεια,
2: ναι.
1: Γιατί δεν γίναμε ξαφνικά.
2: Υπερομάδα, ναι, προφανώς.
1: Ναι, ομάδα που είναι στο κορυφαίο επίπεδο, κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο ή στον κόσμο. Και δύσκολο θα γίνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να είμαστε ρεαλιστές. Αλλά μπορούμε να πετύχουμε πράγματα, έτσι. Είναι δεδομένο αυτό που παίρνουμε, γιατί έχουμε ταλέντο. Άμα χτίσουμε πάνω στο ταλέντο, δουλέψουμε και τα πράγματα που έχουμε κάνει με την αμυντική προσήλωση, το πώς θα κινούμαστε πίσω την μπάλα, γιατί το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Απαιτεί το ποδόσφαιρο να κάνεις πολλά πράγματα στο γήπεδο. Μπορεί για μισή ώρα να είσαι. Έχεις τον έλεγχο του αγώνα, να κυκλοφορείς την μπάλα, να δημιουργείς συνθήκες να σκοράρεις, να κάνεις ευκαιρίες. Με τη Σερβία είχαμε 26 φάσεις, χθες είχαμε 7 και κερδίσαμε όμως και στα δύο παιχνίδια. Mm. Με διαφορετικό τρόπο.
2: Με διαφορετικό τρόπο, μπράβο, ναι.
1: Ναι. Και μπορεί να χρειαστεί να το κάνεις και σε ένα μάτι αυτό το πράγμα. Δηλαδή να χρειαστεί να παίξεις πιο επιθετικά, να είσαι κυρίαρχος, αλλά να χρειαστεί να είσαι και πίσω την μπάλα και να περιμένεις.
2: Σωστά.
1: Οι ομάδες, το ποδόσφαιρο έχει πάει εκεί πλέον. Mm. Αλλά να ξεχωρίσουμε βεβαίως και άλλο το συλλογικό και άλλο το εθνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή. Οι εθνικές ομάδες. Τότε είχε το βήμα ο Αγγέλης Παυλίδης.
2: Mm.
1: Όλοι πρέπει να καταλάβουμε, ανεξαιρέτως όλοι, ότι είναι διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό το κομμάτι των εθνικών ομάδων.
2: Είναι
1: αν το καταλάβουν αυτό οι ποδοσφαιριστές μας, ειδικά τα νέα παιδιά που αρχίζουν να το καταλαβαίνουν, ο Κάρετσας, ο Τζόλης και άλλα παιδιά. Πρώτα όλα αυτά που είναι βασικοί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα στην πορεία και θα μας γίνουν καλύτερα.
2: Πες λίγο τώρα, μετέφερε λίγο κλίμα από αεροπλάνο. Εν ώψη των δύο αγώνων στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία.
1: Οι ποδοσφαιριστές είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ψυχολογικά και αγωνιστικά το έδειξαν στο γήπεδο και στα παιδιά με τη Σερβία και με την Γερμανία. Μπορώ να σου πω ότι ξέρεις, θέλουν κι άλλο, δεν φτάνουν εδώ, θέλουν να συνεχίσουν, να χτίσουν πάνω σε αυτό που συνέβη στα δύο τελευταία παιχνίδια με αποκόρυφωμα το παιχνίδι και η νίκη επί της Μάντσαφτ για να ικανοποιήσουν και τον κόσμο, μίλησαν για τον κόσμο. Τους έκανε εντύπωση που μέσα σε λίγες ώρες έχει sold out η Τούμπα και στα δύο παιχνίδια. Θέλουν να παίξουν για τον κόσμο δηλαδή. Μίλησαν και για τον κόσμο στη Γερμανία. Που πραγματικά ήταν συγκλονιστικός ο κόσμος. Δηλαδή στα μάτς με την Αγγλία στο Wembley προδιετίας που είχε 5.000 Έλληνες, 6.000 Έλληνες, χθες είχε περίπου 3.000. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έβλεπες. Και στο Wembley προδιετίας και χθες στο Augsburg. Πάρα πολλοί Έλληνες και φοβερό κοινό Τάσο. Mm-hmm. Και ο κόσμος και οι διεθνείς θέλουν να παίξουν και για τον κόσμο επίσης. Αυτά σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν δύο μάτς μπροστά, 1η και 4 Οκτωβρίου. Έχουμε κάνει το 2-2 και η ομάδα θα συνεχίσει πάνω σε αυτό γιατί δεν έχει ακόμα τελειώσει τίποτα. Δεν μιλάω τώρα μόνο για τα μάτς του Nations League και το τι θες να πάρουμε, θα είμαστε τρίτη.
2: Όχι, εγώ απλά θεωρώ ότι μετά τα χθεσινά αποτελέσματα είναι κλειδωμένη η τρίτη θέση.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει αυτό.
2: Ναι. Και από εκεί και πέρα, οκ. Okay.
1: Ό,τι μπορεί
2: ό,τι
1: να
2: καλύτερο,
1: ό,τι είναι. Ναι.
2: Ό,τι καλύτερο.
1: Σίγουρα
2: θες πρόσδεκτο. Είναι πρόσδεκτο.
1: Οι παίκτες είναι ψημένοι, θέλουν και κάποιες τα πράγματα. Εννοείται, δεν είναι το να πάμε μόνο για τρίτη θέση. Θα πάρει και κάτι περισσότερο. Να μπουν και στα πρέπει τελικά τους θέσμους, για παράδειγμα. Αυτό θα φανεί από
2: πέρα. Θα φανεί, ναι, στην πορεία.
1: Νέο πρόσωπο ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, γιατί ο Βαγιανίδης είχε ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για το παιχνίδι που έρχεται πρώτο μήνα και 4 βεβαίως. Άρα ο Τσάπρας ενσωματώνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και από αύριο θα αρχίσει η προετοιμασία για την Ολλανδία εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Σωτήρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Καλή ξεκούραση στον Σωτήρη Ταμπάκο. Είναι οι δικές του μέρες αυτές. Καθώς πολλά χρόνια παρακολουθεί το ρεπορτάζ της Εθνικής Ομάδος και πλέον τον ακούτε να περιγράφει και τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Ανάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Τελευταία μέρα ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές. Επιστρέφουν αύριο το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Ρέντι
0: Και ρωτάω τον Γιώργο πού θα ρίξει το βάρος από εδώ και πέρα στις προπονήσεις ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σας, Άρασον, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, καλά εσύ.
0: Καλά.
3: Το πού ακριβώς είναι ένα ζήτημα. Κυρίως αυτό που σου λέω όλες αυτές τις ημέρες με τους παίκτες που λείπουν. Γιατί ξέρεις, συνολικά δεν μπορεί να δουλέψει. Να πούμε ότι θα δουλέψει και στο δημοτικό κομμάτι, στο αμυντικό transition. Δουλεύει κυρίως πάρα πολύ στην κυκλοφορία. Και αυτό θέλει να δουλέψει, να συνεχίσει στην κυκλοφορία, δηλαδή της μπάλας, το πώς θα επιτίθεται η ομάδα. Εκεί πέφτει το βάρος αρκετά. Γιατί για αυτό που σου έλεγα, ότι ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει πολύ. Και είναι κάτι που θέλει να το λύσει ο προπονητής. Νομίζω ότι με τους παρόντες, και από τους παρόντες να το πω καλύτερα, υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που, επειδή υπάρχουν και πολλοί διεθνείς, δείχνουν να έχουν δηλαδή και ένα προβάδισμα, ίσως να είναι και πιο μπροστά θεωρητικά για την επανέναρξη, για το μάτς επανέναρξης, εγώ λέω. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπεις ότι στα χαφ ο Ολυμπιακός έχει δύο βασικούς διεθνείς, και τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα. Και αν ο Φρόιλερ γίνει πιο νωρίς, ο Πουέρτα θα, επειδή έχει και πολύ μεγάλο ταξίδι, αυτός ο Γκοντζάλες θα αργήσουν.
0: Θα το τραβήξουν.
3: Ναι, καταλαβαίνεις ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ΕΣΕ είναι ένας παίχτης που φαίνεται πως είναι από αυτούς τους 4-5 που δείχνουν έχουν προβάδισμα. Ο Πιρόλα που είναι ο μοναδικός στόπερ που είναι εδώ, γιατί και ο Κάρμο παίζει με την Αγγόλα, ο Σμαϊλόβιτς σήμερα είναι στον πάγκο βέβαια για τη Βοσνία, ο Ρέτσος, που βέβαια ο Ρέτσος επιβεβαιώνει γιατί είναι ο μοναδικός στόπερος τώρα, το μοναδικός αμυντικός που δεν έχει αλλάξει καθόλου, έτσι, ο Ιμανόλ μέχρι στιγμής. Ο Πιρόλα είναι άλλη μια τέτοια περίπτωση. Και μερικοί ακόμα όπως ο Ζώτα, όπως ο Τσικίνιο, όπως λέει ακόμα και ο Έλσον, είναι οι ποδοσφαιριστές που βλέπεις μια πεντάδα ανάμεικτη, λίγο παλιή, λίγο καινούργη, που μπορούν να έχουν έτσι και το πάνω χέρι εν ώψη επανέναρξης, το προβάδισμα, εγώ θα πω. Ίσως να έχει κάποιοι ποδοσφαιριστές που δει θα δουλέψει και περισσότερο μαζί τους αυτές τις ημέρες, θα μπορεί να στηριχθεί και περισσότερο στην εκκίνηση. Γιατί καλώς ή κακώς τους έχει πολλές περισσότερες μέρες κοντά του ο προπονητής και μπορούν να τους περάσει και να αντιληφθούν μερικά πράγματα καλύτερα και πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους που λείπουν. Δηλαδή δεν τους φαίνεται κιόλας ότι είναι 10 μέρες στην ομάδα. 10 μέρες. 2 εβδομάδες τώρα τέλος πάντων, 15-20 μέρες. Έχει και τόσους διεθνείς και δεν είναι καθόλου εύκολη η δουλειά του σε καμία περίπτωση. Νομίζω έχει και χωρίς αγωγικά το πιο δύσκολο έργο ο Βάσκος, αλλά από την άλλη, όπως και αν το κάνουμε, όλοι οι προπονητές τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν, πόσο μάλλον ο Ιμανόλ που έχει και μια καινούργια ομάδα να μάθει.
0: Ναι. Δεν μου λες, έχεις εικόνα από το ρεπορτάζ για την κατάσταση Σα, Μπέιλ και Μάρκους που αποκτήθηκε τελευταίος?
3: Τον Μάριους λες.
0: Μάρκους είπα καλά. Συγγνώμη,
3: ναι,
0: Μάριους.
3: Ναι. Μικρή ναι. Σημασία. Ο Σάκιο Μπέιλι, ακόμα και τις ημέρες τώρα που είχε η ομάδα ρεπό, πήγανε στο Ρέντι. Πήγανε και οι δύο για να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Κάνουν και ειδικό πρόγραμμα ώστε να κερδίσουν χρόνο, να κερδίσουν έδαφος. Ώστε να με την επανέναξη να είναι στο επιθυμητό επίπεδο ή στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Ο ΣΑ θα είναι εντάξει στην επανέναξη. Εντάξει, ένα τραυματισμό είχε, δηλαδή προετοιμασία έκανε κανονικά. Δεν έχει κάποιο θέμα. Περισσότερο ξέρεις, εστιάζουν όλοι και ασφαλώς και στο ΣΑ αλλά και στον Μπέιλι, γιατί είναι και ένας παίκτης σε μια θέση που ο Ολυμπιακός θέλει βοήθεια από τα εξτρέμ του. Στον τρόπο που ο Ιμανόλ είναι πολύ σημαντική εξτρέμ για την ομάδα του, αλλά και γιατί από τον Μπέιλι περιμένουν πολλά. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε από την αυριανή προπόνηση και οι δύο ξέρεις σε πόσα κομμάτια της προπόνησης θα μπουν, αλλά σταδιακά θα αρχίσουν να μπαίνουν σε ολόκληρο το κομμάτι, σε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, ιδιαίτερα ο Γκουστάβος, αλλά και ο Μπέιλι νομίζω ότι τον είδαμε να παίζει και λίγο. Εντάξει, είχε κάποιες λίγο μικροενοχλήσεις, αλλά νομίζω περισσότερο αυτό είναι ξέρεις από την απραξία που είχε. Αλλά θα είναι σε ένα καλό βαθμό και οι δύο, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο το ντέρμπι. Βλέπουμε το ντέρμπι με την επανέναρξη, αλλά είναι πολλά παιχνίδια που έχει μπροστά του μέχρι και την επόμενη διακοπή.
0: Σωστά.
3: Είναι, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, 9 μάτς. 9 μάτς για όλες τις διοργανωσίες, 8 ή 9. Μπορεί να να μπερδεύουμε εκεί, αλλά είναι για όλες τις οργανώσεις, γιατί είναι και για το κύπελο και η Ευρώπη, πολύ σημαντικό. Και φυσικά μέσα αυτή, μέχρι την επόμενη διακοπή έχει και δύο ντέρμπι. Πρώτο τον Παναθηναϊκό και το τελευταίο μάτς πριν την επόμενη διακοπή είναι ο ΠΑΟ.
2: Ναι. Μια και πες για ντέρμπι.
3: Για τον Μάριο, συγγνώμη, να σου ολοκληρώσω, είναι ένας παίκτης που παίζει πολύ το βάρος για την επιθετική λειτουργία και γιατί εξοδεύει αρκετά χρήματα, αλλά γιατί είναι ένας παίκτης που πιστεύουν πάρα πολύ στον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης όμως που μαθαίνει και αυτό στην ομάδα τώρα. Ναι. Έστω και έτσι με αρκετές...
2: Τη μισή για την ώρα.
3: Ναι, μαθαίνει, ακριβώς, μαθαίνει αρκετές την ομάδα, αλλά κυρίως τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή του. Τι θέλει από το center forward του, ξέρεις τις κινήσεις που θέλει να κάνει, το πώς να κινείται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και είναι και ένα center forward που είναι περισσότερο συμμετοχικός από τους υπόλοιπους που έχει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια το απόγευμα.
3: Κυκλοφόρησαν, 4 η ώρα.
2: Και θα εξαντληθούν.
3: Θα εξαφανιστούν.
2: Όσον ούπο.
3: Το θεωρούμε δεδομένο το sold out. Όταν υπάρξουν και αυτές οι επιστροφές από τις χορηγικές συνεργασίες, συμβάσεις, πες το που θέλεις, τότε θα βγουν για τελευταία στη διάθεση του κόσμου, γιατί είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι από όλες τις απόψεις, αλλά κυρίως αγωνιστικά και βαθμολογικά για τον Ολυμπιακό.
2: Σωστά. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτου με μικρή καθυστέρηση, απλώς δεν πρόλαβα να δω γιατί. Ξεκίνησε το Βέλγιο-Γαλλία, είναι στο μόλις το δεύτερο λεπτό. Στο 8 είναι το Τουρκία-Ιταλία, στο 0-0. Όπως 0-0 είναι και το Βόρειος Ιρλανδία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Βοσνία. Βλέπω εδώ τώρα η Σουηδία ανοίγει το σκορ απέναντι στην Πολωνία. Να δούμε, θα μετρήσει τον γκολ με το ΒΑΡ και τα σχετικά.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Δημήτρης Τρομπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Τάσου, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
1: Καλά, χαρά. Καλή εβδομάδα.
0: Θα βρούμε κανένα εισιτηριάκι.
1: Εισιτηριάκι. Ναι, μέσα σε λίγες ώρες τελείωσαν τα εισιτήρια για την Τούμπα και τον αγώνα και τους αγώνες και τους δύο και τις Πέμπτης και τις Κυριακές. Πάρα πολύ ευχάριστο. Να δούμε και τι είδους συνθήκες έδρας θα επικρατήσουν. Δεν είναι σύλλογος. Καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Οι εθνικές ομάδες, η δικιά μας τουλάχιστον, έχει ένα πυρήνα, θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν και σε επίπεδο κλίματος αυτά τα παιχνίδια, που είναι δύσκολα, γιατί σίγουρα θα πρέπει να αμυνθούμε πολύ καλά και να περιμένουμε πίσω από την μπάλα. Και αυτό το γεγονός σε ένα κατάμεστο γήπεδο δικό σου δεν είναι τόσο εύκολο σε επίπεδο συγκέντρωσης. Πάντα ο κόσμος σε βγάζει λίγο παραπάνω, πάντα μπορεί λίγο να παρασυρθείς, και ο καλύτερος αντίπαλος, γιατί ο αντίπαλος είναι καλύτερος ποιοτικά, μπορεί να το αξιοποιήσει. Θα δούμε. Θα δούμε τι είδους μάτς θα έχουμε Πέμπτη βράδυ, Κυριακή βράδυ. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι τελείωσαν τα εισιτήρια και υπάρχει τέτοιο κλίμα για την εθνική μας.
0: Ωραία.
1: Τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικά επιτέλους προπονήσεις αυτή την εβδομάδα, με καλές ειδήσεις από χθες και επιστροφή και του Λουσέ και του Χατζηδιάκου. Ειδικά για τον Λουσέ νομίζω ότι θα περιμένουμε με ανυπομονησία τι ρόλο θα έχει από εδώ και πέρα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ένας παίχτης με πολλή ενέργεια στο παιχνίδι, Γάλλο αναθρεμένος, με ό,τι αυτό έχει, με ό,τι συνεπάγεται και τις εντάσεις που βγάζει στο παιχνίδι. Ένα ακόμα οχτάρι για την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά οχτάρι το οποίο παίζει και αριστερό εξτρέμ, παίζει ακόμα και δεξί μπακ, δεξί πόδι έχει ο Λουσέ. Θα το δούμε από τον Οκτώβριο πώς θα τον διαχειριστεί η ομάδα. Ο Γιαννούλης ήταν επόμενος που θα επιστρέψει. Σε όλη την καταγραφή των τραυματισμένων παικτών που είχε ο ΠΑΟΚ, είχαμε ξεχάσει ότι χτύπησε ο Λουστόντος στο τελευταίο μάτς και ακόμα δεν έχει μπει, ότι έλειπε και ο Ντιέγκο Κώστα με ένα θέμα στην επιγονατίδα, και αυτός είναι ακόμη έξω. Πέρα από τους μόνιμους τους παλιούς, τον Μιητέ και τον Ντεσπότοφ, τον Μιητέ και τον αφήνουμε στην άκρη. Ο Ντεσπότοφ, υπάρχει πληροφορία ότι και αυτήν την εβδομάδα θα κάνει μια προσπάθεια, γιατί στις δοκιμές ο Ντεσπότοφ δεν τα κατάφερνε. Θυμίζω ότι έχει χειριστεί από το Μάιο και ακόμα δεν έχει καταφέρει να μπει, με ενοχλήσεις χαμηλά στην ποδοκνημική. Ένας από τους ποδοσφαιριστές, στους οποίους σε τετ-α-τετ μίλησε χθες ο Ιβάν Σαδίδης, και αυτό το έδειξε και το πλάνο από το βίντεο που ανέβασε ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι με όλους τους τραυματίες είχε ένα ιδιαίτερο τετ-α-τετ ο πρόεδρος.
0: Άλλη μια επίσκεψη το τελευταίο διάστημα από το Σαβίδη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι λέει.
1: Σίγουρα έχει πολλές παρουσίες. Δεν ήταν ότι δεν είχε επαφή με την ομάδα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και όταν δεν είναι εδώ, μιλάει πάρα πολύ και με ποδοσφαιριστές διαδικτυακά. Τώρα προτιμάει να επισκέπτεται, προτιμάει να συμμετέχει στην πνευματική προετοιμασία, προτιμάει να μιλάει και με τον προπονητή, που είναι και αυτός καινούριος. Γενικά νομίζω ότι εκτιμάει διαφορετικά την κατάσταση τώρα που είναι πολλά νέα πρόσωπα και θέλει με τον δικό του τρόπο να τους βάλει στο κλίμα. Έτσι το βλέπω, και θα δούμε πώς θα κυλήσει και η χρονιά, γιατί ο Σαδίδης παραμένει εδώ μέχρι κάποιο διάστημα και μετά αναχωρεί και επιστρέφει στη μόνιμη του κατοικία στο Ροστόφ. Να δούμε αν κάτι αλλάζει φέτος.
0: Ο Μπάντζα, από ό,τι είδα με το Κονγκό, ένα δεκαλεπτάκι σκάρτο έπαιξε.
1: Τέλος, ναι.
0: Και είναι ο πρώτος, όπως είπες, που επιστρέφει.
1: Βέβαια, τελειώσανε οι οι υποχρεώσεις του. Mm-hmm. Ποιος ξέρει πόσες μέρες τώρα θα ταξιδεύει. Okay. Ας πούμε ότι θα είναι στην προπόνηση της Πέμπτης. Ξέρω εγώ, μακάρι.
0: Ναι.
1: Αυτό υπολογίζουν. Απλά υπολόγιζαν ότι θα έχει ένα φιλικό την Παρασκευή και δεν έχει βρεθεί ακόμη ομάδα για να δώσει ο ΠΑΟΚ αυτό το φιλικό.
0: Ψάχνονται όμως. Συνεχίζουν να ψάχνονται να
1: γίνει. Βέβαια, ναι. Βέβαια, πρέπει να δώσει ένα φιλικό. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πρόγραμμα, το σχέδιο. Να παίξουν, να μπει και ο Μπάνζα, να δοκιμάσουν και αυτοί που επιστρέφουν, να πάρουν ρεπό από το κυριακό και από Δευτέρα να είναι όλοι μαζί. Mm-hmm. Σχεδόν από Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν πρέπει να ανατραπεί. Θα δούμε τι θα καταφέρουν.
0: Okay. Μεταγραφή έχεις πει εδώ και από τις προηγούμενες μέρες δεν θα γίνει.
1: Θα περιμένουμε τις ανανεώσεις και τι αποτέλεσμα θα έχουν οι επαφές που ήδη έχουν ξεκινήσει και στην περίπτωση του Ζίβκοβιτς και του Μιχαηλίδη αλλά και άλλων παικτών.
0: Θα έχει όμως μεταγραφή τον μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ, ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
0: Sport FM Πάτρας.
4: Μάδας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Τάσος Νικολόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές ο Χάρης Χριστόγλου, στην αρχή και συνέχεια ο Πάνος Μπουρνάς. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Εμείς τα λέμε αύριο με την περιγραφή του αγώνα Ζάλγκιρις Κάουνας Ολυμπιακός που αρχίζει στις 8. Να είστε καλά.
0: Sport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
5: Κάντε τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
9: Come to my boudoir.
8: The second rule of Fight Club is...

0: χαίρομαι που χθες τη Γερμανία μύρισε Ελλάδα με διάφορους και διαφορετικούς τρόπους.
1: Ήταν, νομίζω, το πιο αστείο. Ήταν όλοι αυτοί που αναρωτιόσαν, λέει, τι είναι αυτό, γιατί λέγανε ουα. Δεν λέγανε ουα, συγγνώμη που το μαθαίνετε από εμάς.
0: Ουα.
1: Συνδέει ουα ή ουα καντονά, όπως λέγανε, ξέρω εγώ, πριν από 30 χρόνια.
0: Ναι, η έκσταση, έξτανο, ουα.
1: Ναι, όχι, δεν λέγανε ουα. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη που το μαθαίνετε από εμάς.
0: Επίσης δεν λέγανε ακριβώς, ξέρω εγώ, σφύρα καλά, αγαπητέ διαιτητή.
1: Ναι.
0: Όπου ακούγονταν. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι πέρα, ρε παιδί μου, από ότι μύρισε Ελλάδα στη Γερμανία, μύρισε τόσο πολύ έντονα Ελλάδα στη Γερμανία, που ακόμα και το πρωτοσέλιδο της Bild ήταν ελληνικό. Δηλαδή πρέπει να ήταν ελληνογερμανός που το έκανε αυτό, ότι ξέρω εγώ, χάσαμε τους ποδοσφαιρικούς νάνους.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, αυτές οι προσβόλες έχουν λίγο, έχουν άρωμα Ελλάδας. Δηλαδή αυτό το πρωτοσέλιδο μύριζε τζατζίκι, πώς σου πω.
1: Μύριζε τζατζίκι με λίγο μπράτβουρστ, αν μου επιτρέπεις,
0: ναι,
1: να συμπληρώσω. Εντάξει, κατανοητός και ο πόνος και η ανάγκη του λαϊκισμού. Εντάξει, ο κόσμος κυλάει σε αυτό το μοτίβο πολλά χρόνια. Την Bild, την ξέρω, η Bild είναι ικανή πραγματικά να βγάλει τη μεγαλύτερη αποκάλυψη. Πολύ περίεργη εφημερίδα η Bild, γιατί δεν έχει ένα χαρακτήρα, ξέρεις, που είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή λες, ξέρω, ο New York Times. Δηλαδή και ξέρεις γιατί μιλάς.
0: Και η Bild είναι κάπου ανάμεσα.
1: Στην περίπτωση της Bild, η Bild είναι πραγματικά ικανή να γίνει και τα δύο αυτά στο ίδιο φύλλο. Να είναι και σαν στο λαϊκισμό και να βγάλει και ένα τρομερό, ξέρω εγώ, αποκλειστικό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε εντάξει, δεν είναι πολύ περίεργο, ούτε χρειάζεται να μας πέφτει. Άκουσα ότι σήμερα υπήρχαν και απαντήσεις τηλεοπτικές και τέτοια από οργισμένους Έλληνες. Έτσι.
0: Χελίν.
1: Δεν ξέρω τι τα κάνουμε. Εντάξει, είναι λίγο αστεία.
0: Όχι, καταρχάς είναι πολύ αστείο το πρωτοσέλιδο της Bild. Είναι αστείο.
1: Ναι, είναι αστείο.
0: Ξεγελάς, γιατί είναι η χαλούμπα ενός λαού που έχει χάσει.
1: Ναι.
0: Ενός, ξέρω εγώ, τσατισμένου αρθογράφου, ξέρω εγώ, συντάκτη, διευθυντή που βγάζει το πρωτοσέλιδο και σου λέει,
1: ναι,
0: τύχη μου. Νάνι.
1: Αντίστοιχα είναι, εντάξει, νάνι, αλλά με ένα κουρμπελινά.
0: Καταλαβες, αυτό είναι.
1: Στέλνεις ένα τέτοιο και τελειώνει εκεί η ιστορία. Αλλά στην πραγματικότητα αυτά, ξέρεις, κανονικά θα πρέπει να γίνονται μέχρι την ηλικία των 15, άντε βαριά 16 ετών. Δεν θα έπρεπε να γίνεται παραπάνω. Δηλαδή νομίζω ότι κάτι που όχι ακριβώς πονάει περισσότερο, αλλά αντικατοπτρίζει περισσότερο το αυτό που έγινε χθες, είναι να πεις, αν μπορούσε να γίνει, σαν τίσουμε διάλογος από τους γνωστούς πολιτισμένους διαλόγους των σχολείων, ας πούμε, ξέρεις, στο άρθρο της Bild για παράδειγμα από κάτω, να κάτσει να εξηγήσει πάρα πολύ πολιτισμένα, πει ότι εντάξει, πέρα από τη χαλούμπα σας και όλα τα υπόλοιπα, εάν θέλετε να συζητήσουμε, θα σας πούμε και αυτή. Είναι πραγματικά, εγώ το λέω, είναι και η άποψή μου, η αγωνιστική, να το πω έτσι, ότι για κάποιο λόγο φάγαμε ένα ημίχρονο και κάτι, 55 λεπτά ουσιαστικά, χοντρικά, μέχρι να το πάρουμε απόφαση ότι δεν είστε καλύτερη ομάδα και ξέρεις, θα βγούμε λίγο πιο πέρα στο γήπεδο να πάμε να το πάρουμε κιόλας στο παιχνίδι.
0: Ναι. Εντάξει, απέδειξε ότι είσαι Έλληνας. Είσαι Έλληνας αυτή τη στιγμή.
1: Όχι,
0: δηλαδή για όποιον είχε άλλη φορά που μπορεί να σε λέξει, αν θέλει να που έλεγε κάτι αντεθνικό ή οτιδήποτε, αλλά αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί είναι περήφανοι για σένα. Δηλαδή δακρύζουν, δεν είναι ναι, ο Γιάνναρος είναι Έλληνας, γιατί με το που είδαμε ότι είναι χρέπια βγήκαμε έτσι σε ένα γκολ και τυχεροί είναι. Αυτό.
1: Όχι, δεν είπα,
0: μπράβο Γιάνναρε.
1: Δεν λέω ότι είναι τυχεροί. Λέω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη εδώ πέρα, πώς το λένε, συναστρία που μας έκανε. Δηλαδή, να σου το πω για να δεις πώς μπορεί να είμαι Έλληνας και αν θέλει να ταυτόχρονα.
0: Μην το χαλάς τώρα.
1: Δεν το χαλάς. Δεν θέλω να το χαλάσω.
0: Μα είναι σαν να φοράς τώρα φουστανέλα με τα κούνια που χαλάς. Δεν το χαλάς.
1: Φουστανέλα με σανδάλι για την ακριβία.
0: Με τα κούνια, αυτό είναι το ακόμα χειρότερο. Σαν να φοράς φουστανέλα και από μέσα κολλάν. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Ποδηλατικό.
1: Έπρεπε.
0: Φυσικά και έπρεπε.
1: Εντάξει, δεν θα πω άλλα. Δεν θα πω άλλα. Άμα δεν θες να είμαι.
0: Σου καταλαβαίνω πάρα πολύ, γιατί πρόσεξε. Έχει κάνει την ξύγα ο Κλόπ από την αρχή.
1: Δηλαδή
0: τους έχει πει, παιδιά, αφήστε τις βλακίες, τις κριτικές της κακιάς ώρας, τα προσωπικά χτυπήματα, αυτά που κάνετε στον Νάγκελσμαν, αυτά που κάνετε στον Τούχελ, σε όλους. Εγώ αυτά δεν τα σηκώνω. Άμα αρχίσετε τις βλακίες, εγώ φεύγω. Πρώτον. Δεύτερον, τους έχει εξηγήσει από την αρχή ότι, παιδιά, τον Nations League Klein, εγώ θέλω να δοκιμάσω 44 παίχτες, να δούμε τι κάνουμε, ποιους μπορούμε να υπολογίσουμε για να πάμε για τα προκριματικά του Euro. Τα έχει πει όλα αυτά τα πράγματα. Έχει βγει με το καπελάκι, ένας από εσάς. Θέλω να πω, έχει κάνει ξηρά από την αρχή. Άρα, δεν τους παίρνει να βγουν και να πούν ρε Κλοπ τι έκανες τώρα και τι. Οπότε ξέρεις, σου λέει για τον Κλοπ δεν πάμε να πούμε. Τι θα πούμε,
1: ας τους πούμε
0: για
1: τους νάνους.
0: Ας τους πούμε για τους νάνους.
1: Ακριβώς, για να μην κάνουμε κριτική στον Κλοπ.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι θλιβερό. Είναι πραγματικά, πραγματικά θλιβερό. Εντάξει, εξηγήσουμε από την άλλη. Και τίποτα ιδιαίτερα περίεργο, ξέρεις. Επειδή μου τα μπλέκεις στο μυαλό σου όταν τα δένεις όλο με το παρελθόν, όταν λες αυτό το πω οι Γερμανοί μας έχουν τσακίσει και τα λοιπά, πω είναι θαύμα που σου σκέφτεσαι. Δεν είναι θαύμα που σου σκέφτεσαι. Καθόλου θαύμα δεν είναι. Δεν υπάρχει κανένα θαύμα εδώ πέρα. Όπως επίσης, εγώ λέω μια πολύ ωραία ευκαιρία αυτή η εθνική, ας το πάμε παραπέρα, για να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο άνθρωποι. Δηλαδή, θα σου πω. Αυτή η εθνική είναι, πέρα από πολύ ταλαντούχα και πολύ καλή, είναι και πολύ μυαλωμένη. Ναι. Δηλαδή, αν είδες δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς και των παιχτών, αλλά κυρίως του Γιοβάνοβιτς, το πόσο πραγματικά μετρημένες ήταν για αυτό που έγινε και τον τρόπο που μίλαγε για αυτό το πράγμα, και το έβαλε, ξέρεις, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας η οποία συμβαίνει κτλ. Ήταν κάτι το οποίο, πώς να σου πω, πρέπει να το ακούγαν οι άνθρωποι και λέγανε, έλα, πες τίποτα, γιατί δεν θα έχουμε να γράψουμε.
0: Ναι.
1: Που είναι αυτό που μας πιάνει εδώ πέρα, γιατί εμείς έχουμε το πρόβλημα το αυτό, το ξέρετε, το πρόβλημα λόγω του clickbaiting, είναι ότι έχουμε απολύτως ξεφτυλίσει τις λέξεις. Οπότε, λέω λοιπόν ότι μία, επειδή η εθνική θα μας δώσει και άλλους λόγους για να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες όμορφες εκφράσεις και θα το ξανακάνει, ίσως λένε μια καλή ευκαιρία ως έθνος και ως δημοσιογραφία, το λέω επίσης γιατί έχει σημασία, να ξαναγυρίσουμε στο να γράφουμε κανονικά και πιο αντιπροσωπευτικά για αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, τι θέλω να πω, τους Γερμανούς δεν τους διαλύσαμε. Τους Γερμανούς δεν τους πατήσαμε κάτω. Εντάξει. Η εθνική υπέρξη δεν ήταν ήρωες. Δηλαδή δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά.
0: Τίποτα.
1: Δεν συνέβη τίποτα απολύτως από όλα αυτά. Αυτό που συνέβη είναι, δηλαδή θέλω να πω αυτό, εντάξει, ως φαντασίωση μπορεί να το έχει κάποιος. Αλλά είναι φαντασίωση μόνο, δεν είναι πραγματικότητα. Λοιπόν. Οπότε.
0: Επίσης, συγγνώμη που διακόπτω αυτό, κάποια στιγμή επειδή έχουν περάσει και ξέρω εγώ πάρα πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν. Οπότε.
0: Επίσης, συγγνώμη που διακόπτω αυτό, κάποια στιγμή επειδή έχουν περάσει και ξέρω εγώ πάρα πολλά χρόνια.

0: εξίσου. Ως έθνος πιστεύω και ως ανθρώπους.
1: Δεν θα γίνει ποτέ αυτό.
0: Δεν, θα
1: δεν
0: γίνει.
1: Πουλάνε κανονικές λέξεις.
0: Ναι.
1: Δεν πουλάνε.
0: Εντάξει, δηλαδή, δεν πουλάνε προφανώς.
1: Εμείς βλέπουμε τον Γιωβάνοβιτς να μιλάει, ξέρεις, και το θυμόμαστε και παλιά και από το προπονητή του Παναθηναϊκού που έβγαινε μετά και μιλούσε πάντα ποδοσφαιρικά. Δεν έβγαινε ούτε να κραυγάζει, ούτε να ψάχνει δικαιολογίες, ούτε να πυθικίζει, ούτε να κάνει χαζομάρες που έχουμε δει να κάνουν διάφοροι άλλοι. Δεν μας έκανε καλύτερο σε αυτό το πράγμα. Βαθιά μες στην ψυχούλα μας θέλουμε την, την ίντριγκα, θέλουμε την αντιπαλότητα, θέλουμε να πεις και μια κουβέντα για την διαιτησία, θέλουμε και να πικάρεις τον αντίπαλο. Θέλουμε μέσα στην ψυχούλα μας, γι' αυτό και δεν πρόκειται ποτέ, ξέρεις, όλο αυτό που βλέπεις και το θαυμάζεις και λες τι ωραίο που είναι, να γίνει μόδα. Δηλαδή οι συμπεριφορές τύπου Γιωβάνοβιτς, το βγαίνω και μιλάω ποδοσφαιρικά, ήρεμα, απλά, κατανοητά, χωρίς να προσβάλλω κανέναν και σου εξηγώ αυτό που έγινε στο παιχνίδι με τα λόγια του προπονητή. Που θα έπρεπε να το παίρνουμε, να το γράφουμε και εμείς μετά, δεν.
0: Εγώ λέω τώρα σκέψου το εξής. Αυτό το πράγμα το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εννοείται ότι δεν ξέρω εμάς. Είμαστε κλασική γενιά όλης αυτής της ηλιθιότητας. Να ξέρεις, γιατί ήμασταν πάντα στο ρόλο του καρπαζόης πράκτορα τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια.
1: Δηλαδή.
0: Ότι η εθνική μας τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια που εμείς ζούμε, ας το πούμε, στο ρόλο του καρπαζόης δεν ήταν ποτέ η εθνική μας.
1: Καλά, εμείς ζήσαμε το 2004 γενιά.
0: Ναι, ναι, με εξαίρεση αυτό.
1: Και μικροκύπη, ζήσαμε και το 2014 το Μουντιάλ να είμαστε ένα απέναντι στους 8 του κόσμου. Θέλω να πω, έχουμε ζήσει στιγμές που...
0: Καθόλου μικρό δεν είναι. Λοιπόν, απλώς λέω το εξής, ότι η εθνική έχει μια τέτοια φουρνιά αυτή τη στιγμή, η οποία και ηλικιακά έχει τόσα χρόνια μπροστά της, δηλαδή η εθνική με όλους τους μεγαλύτερους ηλικία παίκτες μέσα που ανεβάζουν το μέσο όρο. Με τον Μασούρα, ξέρεις, όλους τους παίκτες τους 30+, τον Βλαχοδήμο, τους μεγαλύτερους, ας το πούμε, σε ηλικία, έχει μέσω ηλικία στα 20.
1: Το Γκουρμπέλε δεν τον αναφέρει. Το έτσι, έβαλε τον κόλο Γκουρμπέλε, τον αφήνει έξω από του μεγαλύτερη ηλικία. Μάλιστα.
0: Καθόλου. Θα τον αφήνει. Ο Γκουρμπέλε, ο οποίο. Όχι, και κλείνει τα 33 τον Νοέμβριο. Ναι. Θέλω να το πω αυτό, θυμάμαι και πολύ καλά. Έχουμε μέσω ηλικία στα 26. Η δε βασική μα 11 δεν ακόμα. Θυμάσαι πώ. Λέγαμε που βγάζαμε ένα μεσολογικέ πόσο ήταν, 22-23, δεν θυμάμαι. Στο παιχνίδι με τη Σκωτία δεν θυμάμαι που ήταν εκείνο το φανταστικό. Οπότε, εγώ λέω το εξής. Ακόμα και αν δεν το κάνουμε μόνοι μας, θα μας κάνει η εθνική να το κάνουμε. Γιατί, εάν αυτή η εθνική να είναι καλά όλα τα παιδιά και υγιή, επειδή πλέον το έχουν και ασχέτως του τι θα γράφουν εδώ πέρα οι χαχόλοι και το τι θα λένε αντίστοιχα στο ίντερνετ, τα παιδιά αυτά ποδοσφαιρικά θα κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που η υπερθυγή δεν μας φτάνει και θα αντιμετωπιζόμαστε πλέον ως μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη στο ποδοσφαιρικό στερέωμα από ό,τι μας θέλει. Και τότε τι θα τους κάνουμε τους υπερθετικούς, άραγε.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, να μπάσω ετός, έτσι, μια μικρή κουβεντούλα, να το πούμε έτσι, για την εθνική. Κατά τα λοιπά.
1: Επίσης δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα καλύτερα αποτελέσματα που έχει φέρει η εθνική μας, αυτή η εθνική του Γιωβάνοβιτς δηλαδή, δυστυχώς μόνο στο Nations League, είναι εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι στο Wembley ή στο match με τη Σκωτία για το Nations League που κερδίσαμε, βάλαμε 3 γκολ, ή με τη Σερβία πριν λίγες μέρες, ή με την Γερμανία χθες, όλα αυτά τα αποτελέσματα που είναι γκράντε αποτελέσματα, τα έχουμε κάνει εκτός έδρας. Χωρίς πίεση, χωρίς πρέπει, χωρίς κόσμο να παρασέρνει με τη φωνή του, να απαιτεί εντός εισαγωγικών πράγματα. Νομίζω ότι στα εντός έδρας παιχνίδια, ειδικά μετά από τέτοιες νίκες που δημιουργείται τεράστια προσδοκία,
0: ναι, εδώ πάμε
1: υπάρχει
0: πάλι...
1: μια δυσκολία.
0: Εδώ δεν υπάρχει μια δυσκολία, υπάρχει, αν το πούμε ακριβώς και θέλω να το δέσουμε προηγούμενες, υπάρχει μια παθογένεια. Αυτό είναι παθογένεια. Δεν είναι δική μας ενδεχομένως.
1: Δεν
0: είναι δική μας, είναι μια πίεση.
1: Μια δυσκολία διαχείρισης είναι.
0: Είναι.
1: Δηλαδή μετά την Αγγλία που κερδίσαμε στο Wembley, ήρθαμε εδώ πέρα, γινόταν στο γήπεδο, από άκρη σ' άκρη δεν χώραγε άνθρωπος, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είναι θέμα, ξέρεις, είναι θέμα. Όλων είναι θέμα, πρωτίζω τον παιχτό είναι θέμα, έτσι. Δεν είναι ότι ο κόσμος από πάνω είναι, ξέρεις, σαν το σουμπούτι που τους πρόχνει, αλλά θέλω να πω ότι φαίνεται το μειονέκτημα που έχει αυτή η φουρνιά των πολύ ταλαντούχων παιχτών, που παράλληλα είναι και μικρή σε ηλικία, είναι η διαχείριση συναισθημάτων εντός έδρας. Όταν υπάρχει ένα μεγάλο πρέπει, ξέρεις, όλη αυτή η πίεση του κόσμου που πάνω, να βάλει ένα γκολ, να τους πατήσουμε, να τους κάνουμε, ενώ έξω τους βλέπεις και είναι πιο άνετοι. Δεν έχουν αυτό το πρέπει, δεν έχουν εξισπέσει με εκτός έδρας. Δεν σου πειράζει τίποτα και να χάσεις. Και έχουν φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα επί Γιωβάνοβιτς εκτός έδρας.
0: Ισχύει. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό είναι θέμα χρόνου. Και αυτό είναι θέμα χρόνου.
1: Ελπίζω
0: να γυρίσει και να είναι προσποθετική επίδραση.

0: σε ναι. όλο αυτό το πράγμα με τον, με τον κόσμο. Χθες λοιπόν όντως είδαμε κάτι διαφορετικό. Αυτό πραγματικά αξίζει να σημειωθεί. Δεν είναι άδικο που σημειώθηκε και από, το, από τον κόσμο και από δημοσιογράφους και από όλους, ότι είδαμε μέσα σε 3 μέρες, που είναι μικρό χρονικό διάστημα, σε 72 ώρες δηλαδή, την Εθνική να κερδίζει 2 παιχνίδια με 2 τελείως διαφορετικούς τρόπους.
1: Ναι. Γιατί έκανε αυτό που δεν γινόταν, δεν έγινε, ας πούμε, στα αποκλειματικά του Euro. Προσαρμόστηκε στις ανάγκες του κάθε παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τη Σερβία καταλάβαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κουμάντο στο παιχνίδι από πολύ νωρίς. Φάγαμε τον γκολ, αλλά καταλάβαμε ότι μπορούμε εμείς να ορίσουμε το μάτς, να κάνουμε τις ευκαιρίες, να πλαγιοκοπήσουμε, να δοκιμάσουμε κάτι τις μπαλιές, να είμαστε εμείς οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Και με τη Γερμανία ξέραμε από πριν ότι πρέπει να πάμε σε μια πιο συντηρητική αντιμετώπιση του αντιπάλου, γιατί αυτό είναι το. Ξέρεις, αυτή είναι η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σόφρο να πάει να την παίξει στα ίσια. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, αυτή μπορεί σε κάποια χρόνια να μπορούμε να μπαίνουμε και να κοιτάμε στα μάτια και τη Γερμανία και άλλους ομάδες. Αυτή τη στιγμή ξέρεις ότι πρέπει να προσαρμοστείς.
0: Ναι.
1: Και αυτό κάναμε.
0: Ναι.
1: Και νομίζω η πρώτη φορά στη θητεία του Γιωβάνοβιτς το κάνουμε αυτό. Δηλαδή με Δανία, Σκωτία, ας πούμε, στα σημαντικά παιχνίδια των προγραμματικών του Μουντιάλ. Δεν το κάναμε. Ναι. Δεν προσαρμοστήκαμε. Δεν πήγαμε για σκοπιμότητα. Δεν πήγαμε το βαθμό και βλέπουμε. Δεν πήγαμε να δώσουμε μέτρα, να δώσουμε την μπάλα σε εκείνους να τους περιμένουμε. Δεν κάναμε τέτοια πράγματα.
0: Δυστυχώς για τους προπονητές το πεδίο εφαρμογής όλων αυτών που έχουν στο μυαλό τους ή πραγμάτων που βλέπουν και θέλουν να αλλάξουν είναι ένα παιχνίδι με σημασία.
1: Ναι.
0: Πάντα. Οπότε ναι. υπάρχει αυτό το πράγμα. Στην Εθνική που είναι και πιο αραιά τα παιχνίδια είναι και πιο δύσκολα. Αυτή πρέπει να είναι η μοναδική περίοδο. Δεν θυμάμαι άλλη που να βρίσκεται η Εθνική για τόσο πολύ καιρό μαζί. Το είπε και ο Γιωβάνοβιτς με μια χαρά, ας πούμε, ότι κοίταξε, είμαστε μια εβδομάδα μαζί και θα είμαστε άλλη μια εβδομάδα μαζί. Δηλαδή είναι υπέροχο. Έχει τη σημασία του βεβαίως και αυτό. Γιατί
1: έχει.
0: Οι παίκτες νιώθουν τελείως διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε. Επειδή ρωτάει κάποιος, δεν είναι ενδιαφέρον, αν πιστεύετε ότι έχει δημιουργηθεί μια ελληνική σχολή ποδοσφαίρου. Όχι, λέω εγώ ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει ελληνική σχολή ποδοσφαίρου. Το αν θα υπάρξει δεν το ξέρω.
1: Μια ταυτότητα όμως, αν θέλετε να κάνετε μια ταυτότητα, δείχνει να υπάρχει πια μια ταυτότητα παιχνιδιού και φιλοσοφία.
0: Μια ταυτότητα σωστού διαβάσματος, μαχητικότητας και ανταπόκρισης σε ένα υψηλότερο επίπεδο, αυτό να ξέρετε, εκτός Facebook και κανονικοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το ξέρουν. Είδα και αρκετές ξένες εκπομπές που το λέγανε και μιλούσαν πάρα πολύ ωραία και πολύ αναλυτικά και πολύ καλύτερα εδώ από τους περισσότερους δικούς μας για την Ελλάδα. Πολύ μεγαλύτερη κατανόηση και ανάλυση για το παιχνίδι μας. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, ναι, το έχουμε κάνει. Το αν θα γίνουμε σχολή, όχι, δεν το ξέρω.
1: Εσύ που λες να σας δω μεθαύριο, αν φάμε 4 από τους Ολλανδούς, θα λέμε ότι δεν παίξαμε καλά και χάσαμε τους Ολλανδούς. Αν περιμένεις να.
0: Αυτό ακριβώς που λέει ο φίλος είναι η παλιά νοοτροπία, η μπαμπάλια νοοτροπία αυτή ακριβώς που.
1: Του Πανηγυρτζή.
0: Του Πανηγυρτζή που ψάχνουμε να ξεριζώσουμε. Ουσιαστικά ψάχνουμε πάντα να ρίξουμε ένα φταίξιμο σε έναν άλλον, ας πούμε. Γιατί δεν τα είπε καλά, γιατί έβαλε ένα και γιατί εσύ δεν τα.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν παίζει καλά, λες.
0: Εσύ μου λέγες, άμα λέγες εσύ ότι δεν λέγες τότε εσύ, τώρα τι ξέρω. Τα πεις γλωσσά σου.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν παίζει καλά, επισημαίνεις όλα τα καλά πράγματα. Όταν δεν παίζει καλά, επισημαίνεις τα πράγματα που δεν πήγαν καλά. Και δεν μένεις κολλημένος να λες παίξεις δεν παίξεις καλά, τι ωραία που ήταν όλα, ή πώς μας αδίκησε η διαιτησία, ή πώς ήμασταν άτυχοι, ή η μπάλα δεν πήγε μέσα και πήγε έξω.
0: Το θέμα ότι βλέπεις ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρχε πολύ μεγάλη βελτίωση, βλέπεις ένα παιχνίδι στο οποίο έγινε μία άμυνα η οποία δεν ήτανε το παλιό πούλμαν των ηρωισμών, των διώχνευμα, πρόλαβε, δεν ήταν αυτό, αλλά ήταν μία άμυνα στο 90-95% της συγκροτημένη, χωρίς φάουλ. Πολλά, το
1: προσέξουμε. Σωστό.
0: Το οποίο, αν ψάχνουμε πράγματα σύγχρονα στην τακτική της εθνικής, όχι απλά στο σχηματισμό της, αυτό είναι ένα πράγμα. Το οποίο δεν το είχαμε, το οποίο θέλει από μόνο του πολλή δουλειά. Το να μαρκάρεις στον χώρο τόσο πολύ καλά, που να μην αναγκάζεσαι να κυνηγάς και άρα να υποπίπτεις σε φάουλ. Τα οποία φέρνουν δύσκολες καταστάσεις.
1: Είδαμε πράγματα που δεν έχουμε ξανά. Δηλαδή, ας πούμε, τέτοια αμυντική προσήλωση από τα φτερά, από Τζόλι και Καρέτσα να γυρίζουν και να γίνονται back πίσω από τα back στην πραγματικότητα σε κάποιες φάσεις είναι κάτι το οποίο δεν
0: όχι
1: το έχουμε ξαναδεί.
0: Κάποιες το έχουμε, ήταν στις περισσότερες, το παρατήρησα πάρα πολλές φορές. Αμυνόμασταν ουσιαστικά με εξάδα. Δηλαδή, έμπαινε όλη η τετράδα στα όρια της περιοχής και ο Τζιόλης με τον Καρέτσα ήταν στις άκρες.
1: Αυτό ήταν ένα πράγμα, ας πούμε, ένα στοιχείο το οποίο είναι καινούριο,
0: ναι.
1: Στον βαθμό που το είδαμε, δηλαδή, που έγινε τόσο πολύ,
0: ναι, ναι.
1: Με πάρα πολύ συνέπεια σε όλα τα λεπτά. Δηλαδή δεν υπήρχε, ξέρεις, κρεμάσαμε μετά το 70 ή ξέρω εγώ, σταμάτησα να γυρίζω τα εξτρέμ. Ήταν ένα πράγμα το οποίο τακτικά υπηρετήθηκε στο ακέραιο για όλο το παιχνίδι.
0: Mm-hmm. Ναι. Δεν κρίνουμε κανένα Γιωβάνοβιτς. Δεν κρίνουμε. Είπαμε, είσαι τόσο καλός, τα έχουμε πει, όσο το τελευταίο σου παιχνίδι. Έτσι πάει. Αυτή είναι η δουλειά. Οπότε τώρα αυτά τα παιχνίδια έχουμε τελευταία και αυτά συζητάμε. Απλώς βλέπουμε, όπως και εσείς φαντάζομαι, μία εικόνα να διαμορφώνεται. Θα την έχουμε για πάντα. Δεν θα την έχουμε, θα έχουμε και ένα σκαμπανέβασμα. Αλλά έχουμε αλλάξει επίπεδο. Φυσικά έχουμε αλλάξει επίπεδο γιατί έχουμε αυτή τη φουρνιά. Θα είναι το στυλ του ποδοσφαίρου μας.
1: Επίπεδο θα αλλάξουμε όταν θα πάμε σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή,
0: okay, σωστό.
1: Και εκεί θα κρυθεί και ο Γιωβάνοβιτς, γιατί όλα αυτά που γίνονται και στο προηγούμενο Nations League και τώρα μέχρι στιγμή είναι πολύ καλά.
0: Να.
1: Δεν έγιναν όμως τα προκριματικά του Μουντιάλ και δεν πήγαμε στο Μουντιάλ. Οπότε θέλω να πω, αν η εθνική του Γιωβάνοβιτς κάνει φοβερά πράγματα στο Nations League, αλλά δεν καταφέρει να πηγαίνει σε Euro και Μουντιάλ, είναι πρόβλημα.
0: Ναι,
1: ωραία όλα τα υπόλοιπα, προφανώς. Ωραία η νίκη επί της Σερβίας και της Γερμανίας, ωραίο συνέστημα μετά από δύο αγωνιστικές να είμαστε 5 βαθμούς μπροστά από τους Γερμανούς, είναι ωραίο συνέστημα, mm-hmm. Σε έναν όμπρο που λέγαμε Παναγία μου να βγούμε τρίτη να μην υποβιβαστούμε, yeah. Ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, yeah. Εκεί θα κρυθεί και ο προπονητής, mm-hmm. Εκεί πρέπει να πάει αυτή η φουρνιά. Όχι σε μία, πρέπει να πάει, πρέπει να πηγαίνει οι μεγάλες διοργανώσεις.
0: Εάν το είδατε εσείς Πούλμαν αυτό, οκ. Okay.
1: Όχι, επειδή έχουμε δει Πούλμαν,
0: έχουμε...
1: και αν έχουμε δει Πούλμαν
0: στις πάρα πολλές αρκετές δεκαετίες που βλέπουμε μπάλα, έχουμε δει και έχουμε δει, ναι. Πούλμαν. Αυτό νομίζω δεν θα το πεις ότι υπήρχε η άμυνά μας ήταν βαθιά, βεβαίως και ήταν. Αλλά ήταν μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Γερμανοί δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή τους Γερμανούς τους έβλεπες. Είχαν τον Κίμιχ, τον οποίο τον έβλεπες. Ο Κίμιχ ήταν τόσο καλός που έβλεπες πόσο καλύτερος ήταν από τους υπόλοιπους. Και γι' αυτό και τον κράτησε ο Κλόπ, mm-hmm. Προφανώς και τον είχε εκεί πέρα. Τους λέμε, δεν έχω και τον Κίμιχ, δεν μπορούμε να κατεβάζουμε την μπάλα.
1: Ναι, αλλά μας έκανε το δωράκι εκεί που το χάσε ο Γιαννίδης. Ο Κίμιχ το έκανε το δωράκι.
0: Εντάξει, και ήταν κάθε που κόντραρε στο πόδι την μπάλα και πήγε μέσα. Okay.
1: Να
0: είναι
1: καλά ο
0: κύριος Κίμιχ, εννοείται. Λοιπόν, είχαν το Αντεγέμι που εντάξει, ο Αντεγέμι επίσης ξεχωρίζει γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Και ο Νουμέτσα. Okay. Και πέραν τούτου, τίποτα. Δηλαδή η αμυντική της Γερμανίας κεντρική είναι για κλάματα. Η συγκεκριμένη. Αλλά αυτό λέμε, πετύχαμε τη Γερμανία σε μια εξελικτική διαδικασία. Βρισκόμαστε και εμείς σε μια εξελικτική διαδικασία. Αλλά σε μια εξελικτική διαδικασία στην οποία διαθέτουμε ένα ρόστερ λίγο πιο συμπαγές από τη Γερμανία σε αυτή τη στιγμή που κάνει δοκιμές, mm-hmm. Και με πολύ περισσότερο ταλέντο σε συγκεκριμένες θέσεις.
1: Ναι, και ένα προπονητή ο οποίος δουλεύει με την ομάδα χρόνια.
0: Να.
1: Και ένα προπονητή ο οποίος έχει κυκλώσει τον Nations League και δεν το έχει βάλει στην άκρη όπως ο Κλοπ. Όλα τα παίρνουμε, ξέρεις, όλα τα λαμβάνουμε υπόψη.
0: Να.
1: Οπότε να κάνουμε την κριτική μας, ναι. Και τα συμπεράσματά μας.
0: Και νομίζω εν τέλει, όσο για ψάχνουμε να δούμε πόσο μετράει το καθένα και εντάξει να βρούμε και να κάνουμε και αν θα πάμε στα πρέμι τελικά του Nations League ή ας πω οτιδήποτε άλλο, όπως και να έχει, οι νίκες σου δίνουν μια αυτοπεποίθηση που δεν μπορεί να σε δώσει κανένας λόγος, ναι. Και τίποτα άλλο. Οι νίκες δίνουν την αυτοπεποίθηση.
1: Και ειδικά με τις ομάδες νίκες. Όχι, και με τέτοιες ομάδες.
0: Ομάδες,
1: ναι. Γιατί καλές νίκες με τη Λευκορωσία, ας πούμε, και με επίπεδου τέτοιες, mm. ομάδες. Όταν όμως κερδίζει η Σερβία και εκτός έδρας και τη Γερμανία εκτός έδρας, είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Πώς να γίνει δηλαδή τώρα. Είναι οι νίκες απέναντι σε τέτοιες ομάδες.
0: Yeah.
1: Είναι αυτό που και παίχτης να σε διασκεδάζει με το κάθε πρωτοσέλιδο της Bild. Διασκεδάζει μετά και
0: καλά.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι αυτό που λες, κοιτάδεις.
0: Προφανώς τώρα πια μπορείς να διασκεδάζεις.
1: Ναι.
0: Μπορείς να διασκεδάζεις. Νομίζω είναι το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Σε μεταξύ, όση ώρα μιλάμε, μπαίνουν γκολ. Είτε τις μουλίες μπαίνουν γκολ. Μόνο στο Βέλγιο-Ιταλία δεν έχει μπει. Στο Βέλγιο-Γαλλία δεν έχει μπει γκολ.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ακόμα σαν δεν. Λοιπόν, το Τουρκία-Ιταλία είναι 0-3. Ήδη.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Το Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία δεν έχει τέρματα. Το Σουηδία-Πολωνία είναι 1-1. Και το Ρουμανία-Βοσνία είναι 1-3. Θυμίζω και τα τελικά. Είναι Γεωργία-Ουκρανία 0-0. Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3. Λετωνία-Κύπρος νωρίτερα 0-0. Έχουν προλάβει φαντάζομαι το δελτίο, κύριε Πάνο, πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε κάνουμε εδώ μια μικρή παύση, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορμένων. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα ενέκριναν σήμερα τα κράτη-μέλη ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν. Την κυβέρνηση Ερντογάν αγγίζει το σκάνδαλο με το χρηματιστήριο στην Τουρκία. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη, τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι μέχρι 24 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει την Τρίτη στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4, η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζένικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν την Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που τον λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, κύριε.
1: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον BWinSport FM. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που γράφει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα σταθμό ζωντανά, η ενότητα on demand. Μπορείτε να βρείτε προηγούμενες εκπομπές που έχετε χάσει, αλλά θέλετε να τις ακούσετε. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο rama05@yahoo.gr. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε στα social media για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί αυτό, μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, άλλο ένα Σαββατοκύριακο πέρασε. 28 του μηνού φτάσαμε. Σώνεται και ο Σεπτέμβρης. Και δόξα το γιαραμπή, TikTok δεν έχουμε ακόμα.
2: Μάστε.
1: Εμείς εδώ, TikTok ακόμα δεν έχουμε. Εντάξει, βλέπουμε. Δεν θυμάμαι, είπα 25, έχεις γίνει, τι σημασία.
2: Δεν βαριέσαι. Είπες για το γιαραμπή, οπότε είμαστε
1: καλυμμένοι.
2: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα. Ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Τίχημαν.
2: Καλά ξεκινάμε.
1: Είδες,
2: εμπειριών.
1: Τα καλύτερα Σαρδάμ. Εντάξει, είχε βγάλει ένα μυθικό βίντεο το Λούμπεν για Σαρδάμ, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Τα 10 καλύτερα είναι τώρα, όχι, είναι φρέσκο. Είναι τα 10 καλύτερα Σαρδάμ που δεν είναι 10 φυσικά.
2: Ναι.
1: Είναι ξέρω 30.
2: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα είναι και κάποια των ίδιων, ξέρεις, που ξεχωρίζουν ένα και μετά δείχνουν και μερικά ακόμα. Είναι πολύ ωραία. Θα περάσει υπέροχα. Λοιπόν, συνεχίζω. Στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα, λοιπόν, το Στοίχημα Nation σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στοίχημα GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoihiman.gr θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα. 21 πλάξ, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Μεγάλο δώρο.
2: Ναι,
1: μεγάλο δώρο.
2: Και καταλαβαίνουμε όλοι το γιατί ήδη από τώρα, από το Super Cup, θέλω να πω, τι σημαίνει, πώς μπορεί να είναι GBL φέτος.
1: Ναι.
2: Ήδη από τώρα με τον ΠΑΟΚ.
1: Πώς θα είναι.
2: Ναι ρε παιδί μου, έχουμε πάρει μια γεύση ήδη, μην ξέρεις, με ΠΑΟΚ. Περιμένουμε και τον Άρη. Εγώ περιμένω για καλύτερη ΑΕΚ. Διότι δεν ήταν κακή με το
1: σπίτι
2: με τον Ολυμπιακό.
1: Όχι.
2: Και είναι ακόμα με λήψεις, με τον Ερτέλ που ήρθε τώρα.
1: Ναι.
2: Με παίκτες που είναι έξω. Δηλαδή περιμένω καλύτερη ΑΕΚ. Περιμένω να δούμε και τον Άρη σε επίπεδο ανταγωνισμού όπως είδαμε τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αλλά το λέμε αυτό γιατί το Golden Pass για όλα τα παιχνίδια της GBL είναι μεγάλη υπόθεση φέτος. Δεν είναι
1: επεξεργασία. Κάποτε λέγαμε, μοιράζανε προσκλήσεις στα σχολεία για να πηγαίνει ο κόσμος στα γήπεδα και τώρα 100.000 λέει είναι σαν αναμονή για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής. Δεν τους χωράει τούμπα προφανώς, την αχώρεση τούμπα. Αυτά ήταν δύο παιχνίδια, εντάξει να κάνουμε σήμερα, αλλά αυτά τα δύο παιχνίδια εάν γίνονταν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα ζούσε στιγμές δόξας. Το Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Τα παιχνίδια έπρεπε να γίνει το πρώτο ημίχρονο μία μέρα να έχει sold out στο Ολυμπιακό Στάδιο, το δεύτερο ημίχρονο την επόμενη μέρα να κάνει δεύτερο sold out και να σπάσουμε το ρεκόρ, ξέρω εγώ, με 150.000 κόσμους συνολικά για τα δύο ημίχρονα. Μακάρι παιδιά, λέγε ως τέλος το TikTok θα γίνει χορηγός της εκπομπής και θα γίνεται μια ραδιοφωνική ρέξα. Μακάρι. Μακάρι, γιατί τη ρέξαμε την αγορά στην άλλη για ξέρω εγώ 5 εκατομμύρια λίδες και σήμερα αποτιμάται στα 2,5 εκατομμύρια. Μακάρι. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Έτσι, μια χαρά. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι, αυτό τέλος πάντων.
2: Για το sold out.
1: Ναι, είναι sold out μεγάλο και τώρα θα έχουμε και sold out στο μπάσκετ. Πολλά που έχουμε ήδη.
2: Αυτό,
1: με τον ΠΑΟΚ στα παιχνίδια του. Θα υπάρχουν sold out πολλά.
2: Πολύ ωραία εικόνα αγωνιστική εννοώ για το τόσο νωρίς τη σεζόν.
1: Ναι.
2: Για τον ΠΑΟΚ αναφέρομαι, γιατί Παναθηναϊκό Ολυμπιακό λίγο πολύ τους ξέρουμε. Ξέρουμε πότε θα βελτιωθούν, πώς θα βελτιωθούν, να γυρίσουν τραυματίες. Δηλαδή, έχουμε όμως μια εικόνα.
1: Πάνω αυτά η εικόνα είναι πολύ ωραία. Δηλαδή κάθεσαι και βλέπεις πάρα πολύ ωραία τα παιχνίδια.
2: Το ομορφαίνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και ο Άρης το ομορφαίνουν αυτό το πράγμα. Γιατί φαντάζεσαι τα προσεχώς.
1: Βέβαια.
2: Και ξαναλέμε επίσης σημαντικό, γιατί δεν το έχουμε στο μυαλό μας. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κουβαλάνε μείον 2 από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι για να τερματίσουν πρώτοι στην κανονική περίοδο πρέπει να υπερκαλύψουν το μείον 2 που ξεκινάνε. Δεν είναι απλό.
1: Όχι.
2: Δεν ξεκινάνε όλα την διαφετηρία. Ξεκινάνε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πιο πίσω. Με τον ΠΑΟ και τον Άρη στην κατάσταση που είναι, θα πρέπει να ανεβούν οι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να κάνουν διπλά. Και δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα.
1: Κάθε
2: για το,
1: άλλο.
2: Για το πλεονέκτημα έδρας μιλάω.
1: Ναι.
2: Το αφήνουμε και αυτό να υπάρχει.
1: -2, -2.
2: Είσαι δύο νίκες πίσω.
1: Βέβαια.
2: Το ξεκίνημα.
1: Εννοείται. Λοιπόν. Σε άλλα νεάκια, γιατί έχουμε διάφορα νεάκια, θέλω να ξεκινήσουμε, ήθελα να πάω άλλο, θέλω να ξεκινήσουμε ένα τελευταίο γιατί είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ φρέσκο, διότι όπως μαθαίνουμε από τα, ισπανικά ΜΜΕ στις 25 Νοεμβρίου έχει οριστεί ακρόαση συμβιβασμού κατά την οποία η Μπαρσελόνα θα ζητήσει από τον Πέρεθ να ανακαλέσει επισήμως τις δηλώσεις για την υπόθεση Νεγκρέιρα, τη κατηγορία για την παραγωγή διαφθορά στο χώρο, γιατί έκλεψε 7 πρωταθλήματα του Ρεάλ και διάφορα τέτοια που είχε πει ο Πέρεθ.
2: Πώς να καλέσει, αφού βρεθήκαν, έχουν δοθεί 8 εκατομμύρια σε λογαριασμούς εταιρείων του Νεγκρέιρα. Ξανά να καλέσει.
1: Να καλέσει, έκλεψε η Μπαρσελόνα 7 πρωταθλήματα του Ρεάλ, αυτό είπε ο Πέρεθ.
2: Βεβαίως, να ανακαλέσει και να πει ότι τουλάχιστον 7. Ναι. Μην πούμε και παραπάνω.
1: Τέλος πάντων, εάν δεν ανακαλέσει, θα πάμε σε ποινική δίωξη.
2: Βεβαίως.
1: Για σκοφαντική δυσφήμιση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα γίνει μεγάλο πανηγύρι με αυτό το πράγμα. Το λέω γιατί αυτό είναι έτσι εξέλιξη τελευταία στιγμή. Δεν το έχω του Λαπόρτα. Θέλω να σου πω, ενώ ο Πέρεθ, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι είναι μουσίτσα και μπασμένος τύπος. Κάθε φορά που βλέπω το Λαπόρτα λέω, εντάξει, αυτός ο άνθρωπος, okay, ότι κάπως τον μπλέξαν αυτόν τον άνθρωπο εκεί πέρα. Δηλαδή κάπως τον έχουν μπλέξει. Απλώς αυτός θέλει να φύγει να πάει να φάει ένα ψαράκι για να πάει σπίτι του. Δεν είναι έτσι πιθανότατα.
2: Δεν το ξεκίνησε αυτός με τον Νεγκρέιρα, αλήθεια είναι. Το συνέχισε με τον Νεγκρέιρα. Δεν ήταν επί των ημερών του όταν ξεκίνησε το παρεδώσε με τον Νεγκρέιρα για ορισμούς διαιτητών. Για... Υπάρχει ένα κείμενο, το διάβαζα νομίζω χθες στο SDNA, το οποίο εξηγεί ακριβώς όλη αυτή την ιστορία την οποία καταγγέλει Ρεάλ. Ουσιαστικά κανόνιζαν τη βαθμολογία των διαιτητών, μια βαθμολογία των διαιτητών, ώστε να ανεβαίνουν πιο ψηλά στις λίστες και να σφυρίζουν παιχνίδια, δηλαδή μπορεί η απόδοσή τους με βάση τα κριτήρια της αντίστοιχης τέλος πάντων Επιτροπής Διαιτησίας Ισπανίας να ήταν χαμηλή. Υπήρχαν όμως κάποιοι άλλοι άνθρωποι τους οποίους, ας πούμε, είχε ορίσει ο Νεγκρέιρα, τον οποίον η γνώμη έπαιζε ρόλο στο ποιοι διαιτές θα μπουν στους πίνακες, που αν δίναν καλό βαθμό σε διαιτές που κανονικά είχαν πατώσει, παραμένανε. Παραμένανε και σφυρίζαν παιχνίδια. Και συγκεκριμένα παιχνίδια. Υπάρχει αναλυτικά όλη αυτή η ιστορία την οποία καταγγέλει η Ρεάλ. Δεν λέω ότι είναι Sonic και έτσι, λέω ότι καταγγέλει η Ρεάλ. Πάει εδώ, θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα. Να μας πει ενδεχομένως και ο Λαπόρτα που είναι λαλίστατος, αν όντως πήρε δανεικά από τον Πέρεθ για να μπορέσει να τη βγάλει η Μπαρσελόνα και να μείνει τότε όρθια στην περίοδο που χρώσταγε το 1,5 δις. Ενώ αφού θα ανοίξει τα χαρτιά, τότε θα τα πούμε κιόλα.
1: Ναι.
2: Ας τα πούμε και αυτά, ρε παιδί.
1: Ναι, να τα πούμε.
2: Ισχύει ότι πήρε 400 για να μπορέσει να πληρώσει χρέη και να παραμείνει.
1: Όλα στο φως. Όλα στο φως, κυρίες και κύριοι. Και μια που λέμε όλα στο φως, τι νομίζετε θα περίμενε για πάντα ο κύριος Κώστας? Δεν τα είπε ο κύριος Κώστας. Δεν τα ξανά είπε ο κύριος Κώστας. Δεν υπάρχουν οι αποφάσεις ο κύριος Κώστας. Τα είπε ο κύριος Κώστας. Τις έχουμε τις αποφάσεις. Έχουμε αποφάσεις ενοχής.
2: Ναι.
1: Για τις 114, τις 115.
2: Μπράβο στους δικηγόρους που γλιτώσαν τη μία υπόθεση. Λάπω εργαστήκαν αόχνος όλα αυτά τα χρόνια. Τους πήραν όλα αυτά τα λεφτά αυτή η super duper δικηγορική ομάδα. Τους πήρε τόσες εκατοντάδες χιλιάδες λίρες και τους είπε, παιδιά μην ανησυχείτε, μία υπόθεση από εμάς όξω. Την καθαρίσαμε αυτή, παιδιά.
1: Δώρο από
2: εμάς. Την καθαρίσαμε αυτή τώρα. Δηλαδή κάναμε, δώσαμε νομικό ρεσιτάλ τώρα εδώ πέρα.
1: Πήγαμε μέσα, χτυπήσαμε και είπαμε αυτή θα την
2: βγάλετε. Είναι δυνατόν 115, μωρέ. Έχετε τρελαθεί. Τι 115, μωρέ. Τι κάνετε, μωρέ. Σταματήστε το
1: κάρπουνο. Έτσι. Ρε, τι γίνεται.
2: Έχουν βάλει, λέει, τώρα ένα λόρδο δικηγόρο κτλ.
1: Κανονικό λόρδο.
2: Λόρδος, ναι. Κανονικός λόρδος. Ο οποίος χρεώνει 5.000 λίρες την ώρα. Είναι από αυτούς τους δικηγόρους. Έχει βάλει σίτι. Και του πηγαίνει τώρα ώρα ώρα.
1: Ο οποίο ξέρει καιρό να μιλάει και αργά. Ξέρεις,
2: καλά, το κοροϊδό. Μη σου πω θα τραυλίζει και όλα. Εντάξει, σκέψου. Μέχρι να διαβάσει το κατηγορητήριο για 114 υποθέσεις, τρώει 3 ώρες δηλαδή. Πέφτει το 15άρι, έχει γράψει ήδη για την ανάγνωση. Μα του λένε τι ανάγνωση, παιδιά, εγώ έτσι δουλεύω. Εγώ πρέπει να μπορέσω για να τα αφομοιώσω, να τα διαβάσω φωναχτά το κατηγορητήριο 114 υποθέσεων. Ξεκινάμε. Υπόθεση πρώτη.
1: Έτσι.
2: Ομοσπονδία ποδοσφαιρική εναντίον Manchester
1: City FC. Ημερομηνία. Σύμφωνα με τα.
2: Και γράφει το ταξίμετρο. Πού είχα μείνει. Α, ναι. Το πάμε από την αρχή. Και γράφει ταξίμετρο τώρα αυτό.
1: Υπέροχος. Λοιπόν, αυτό που θα γίνει με τη City είναι ότι μέσα κάπου στον Οκτώβριο θα έχουμε μια επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από μια τριμελή επιτροπή, από τρία άτομα αυτή τη φορά ενδεχομένως, η οποία θα κάνει μια ακρόαση και θα συζητήσει ποια είναι η καταλληλότερη ποινή που θα πρέπει να επιβληθεί. Βεβαίως, ταυτόχρονα η Premier League κάνει τις δικές της προτάσεις.
2: Ναι.
1: Οι συλλογοί πιέζουν.
2: Βέβαια, έχουν ενωμένα.
1: Και η United μεταξύ αυτών για διάφορα άλλα θέματα. Λοιπόν, και περιμένουμε από βαριά τιμωρία αφαίρεσης βαθμών μέχρι υποβιβασμό. Τώρα, το τι θα γίνει.
2: Και φέρτε πίσω και τα κλεμμένα από τα αθλήματα.
1: Ναι. Αυτό που διάβασα και δεν γνωρίζω εάν ισχύει, έχει ήδη συζητηθεί, πριν από αυτό που θέλω να πω, ήδη λέει συζητείται ότι είναι πιθανή κατάληξη αφαίρεση 20 με 25 βαθμών σε κάθε σεζόν για 3 με 5 χρόνια.
2: Mm-hmm. Άρα δεν την υποβιβάζουμε, τη βάζουμε να δώσεις με μάχη να σωθεί.
1: Ναι.
2: Κάπως.
1: Ναι. Αν είναι τιμωρία για τα από εδώ και πέρα, ναι.
2: Μπάς.
1: Εντάξει, αυτό ακούγεται.
2: Μη μέτρο είναι αυτό.
1: Αυτό θα είναι επιτυχία για τη City.
2: Ναι, μη μέτρο είναι αυτό.
1: Αυτό θα είναι επιτυχία.
2: Τιμωρία. Εντάξει. Δεν είναι τιμωρία. Είναι τιμωρία γιατί δεν θα μπορεί να διεκδικεί η Ευρώπη. Δεν θα μπορεί να κρατήσει παίκτες. Γιατί άμα ξέρουν οι παίκτες ότι είναι σε μια ομάδα που ξεκινεί κάθε χρόνο μείνει 25, οι μεγάλοι παίκτες θα θέλουν.
1: Ναι. Εκεί ήθελα να το φέρω ότι αυτή η είδηση συνδέεται ακριβώς με την άλλη είδηση που βγήκε. Έτσι λίγο στα.
2: Ναι.
1: Γενικογραμμένη είναι η αλήθεια. Ότι διάφοροι παίχτες της City σκέφτονται να αποχωρήσουν και έχει μεγαλύτερη λογική η σκέψη αυτή συνδεδεμένη με αυτό που είπαμε τώρα. Να. Δηλαδή, αν πούμε ότι κάτσε ρε φίλε, να κάτσουμε εδώ και να ξεκινάμε με μείον 25, δεν έχει νόημα, θα αποβιβαστούμε. Δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα αυτό για την καριέρα μας.
2: Δηλαδή, το να πέσεις κατηγορία όπως έγινε με τη Juventus και να πεις μία χρονιά, για παράδειγμα, λέω έτσι, πέφτω στην Championship και μαζευόμαστε 10-15 παίχτες από το όστο και λέμε θα μείνουμε, θα την ανεβάσουμε την ομάδα κατηγορία και θα συνεχίσουμε.
1: Να.
2: Αυτό έχει μια λογική, όπως το κάναν στη Γιούβε. Ότι μείναν οι παλιοσυρές πίσω και σου λέει θα μείνουμε, θα φάμε όλη τη λέζα της Β' Εθνικής και θα ανεβούμε και θα ξαναγίνουμε Γιουβέντους. Το να το κάνω αυτό στη City έχει μια λογική να μείνουν κάποιοι. Το να ξέρεις ότι για τα επόμενα π.χ. 3-4 χρόνια θα ξεκινάς μείον 20, μείον 25, σημαίνει ότι για τα επόμενα 3-4 χρόνια δεν μπορεί να διεκδικείς τίποτα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα. Οπότε. Είναι πρόβλημα.
1: Οπότε δύσκολα τα πράγματα. Μια πολύ ξεχωριστή επίσης δύσκολη ιστορία αυτών των ημερών ήταν το παιχνίδι της Ιρλανδίας με το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν πήρατε έτσι να διαβάσατε γι' αυτό. Και έγινε το ένα παιχνίδι και έχουμε και δεύτερο τώρα.
2: Ναι.
1: Από πολύ σε τίτλους ουσιαστικά, η Ιρλανδία με το Ισραήλ κληρώθηκαν στον ίδιο όμιλο του Nations League. Ωστόσο, οι Ιρλανδοί έχουν πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είχαν τα σπάθη για να αγωνιστούν εναντίον των Ισραηλινών, διότι η Ιρλανδία είναι μια χώρα που τάσσεται παραδοσιακά και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι νομίζω μέσα στις δύο τρεις πρώτες που αναγνώρισε την Παλαιστίνη. Και η υποστήριξή της είναι διαχρονική. Οπότε υπήρχε ένα θέμα. Και υπήρχε ένα θέμα από την ώρα της κλήρωσης κιόλας. Το οποίο έχει πραγματικά ενδιαφέρον να ψάξετε να βρείτε την ιστορία και πολύ αναλυτικά. Έχει πάρα πολύ ζουμί ιστορία. Δεν θέλω να σας κουράσω τώρα με λεπτομέρειες. Αλλά είναι μια ιστορία η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη και εντός Ιρλανδίας. Και έτρεχε με διαδοχικές δημοσκοπήσεις για καιρό και με την Ιρλανδική κυβέρνηση να παρεμβαίνει και να ρίχνει ουσιαστικά τελικά τον μπαλάκι στην Ιρλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για το τι, ας πούμε, θα θα γίνει.
2: Και με καμπάνιες. Ο Ισλανδίας, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν θέλω να είμαι στην αποστολή.
1: Ο δεύτερος τερματοφύλακας ήταν, ο οποίος αποφάσισε να μην συμμετάσχει. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μάμε, και γι' αυτό η Ιρλανδία δήλωσε στο παιχνίδι το οποίο έγινε. Το πρώτο δήλωσε έναν αμυντικό στρίτο τερματοφύλακα, γιατί πρέπει να δηλώνει υποχρεωτικά τρεις τερματοφύλακες. Οπότε δήλωσε έναν αμυντικό. Το κλίμα στην Ιρλανδία ήταν πάρα πολύ εναντίον της συμμετοχής. Δηλαδή ο Ιρλανδικός λαός ήταν πολύ εναντίον της συμμετοχής. Η Ιρλανδική Ομοσπονδία, μετά τέλος πάντων από απαλωτές σκέψεις και συζητήσεις μηνών, αποφάσισε ότι η ομάδα πρέπει να κατέβει, διότι πέρα από την οικονομική χασούρα αυτό το πράγμα θα έχει επίπτωση μεγάλη στην πορεία της εθνικής τους ομάδας και τα επόμενα χρόνια, στην κατάταξη και σε διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε κατά αυτό δημιούργησε μια εκ νέου μανούρα, όπως καταλαβαίνετε, διότι η Ιρλανδία είναι ξεκάθαρη σε αυτό το πράγμα. Το Ισραήλ δεν έχει καμία δουλειά να παίζει στις οργανώσεις, γενοκτονία και όλα τα γνωστά. Συμπληρώνουν φυσικά στην υπαρχηματολογία τους ότι και η Διεθνής Αμνηστία έχει πει το ίδιο πράγμα και σου λέει εντάξει, κοροδευόμαστε εδώ πέρα μεταξύ μας. Τέλος πάντων, η Ιρλανδική Ομοσπονδία βρέθηκε στη μέση αυτού του πράγματος. Αποφάσισε να κάνει. Ο προπονητής της Ιρλανδίας, ο οποίος είναι Ισλανδός, επίσης πήρε θέση. Και επίσης, εμείς δεν παίζουμε με τη γενοκτονία, παίζουμε απέναντι στη γενοκτονία. Ήταν πάρα πολύ σαφής και η δική του τοποθέτηση. Σε αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι σου ότι ότι παίζοντας δεν υιοθετούμε προφανώς αυτό, ούτε το υποστηρίζουμε επειδή καταφέρουμε να αγωνιστούμε το Ισραήλ. Εντάξει, είναι μια πολύ, πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση. Και τελικά αυτό που έγινε, ότι κατεβήκαν οι Ιρλανδοί με μαύρα περιβραχιόνια, τα συμβολικά τώρα κομμάτια της ιστορίας.
2: Δεν χαιρετήσαν τους αντιπάλους.
1: Δεν χαιρετήσαν κανείς, ούτε προπονητές, ούτε απέφυγαν ο ένας τον άλλον. Κατεβάζαν το κεφάλι στην ανάκριση του Ισραηλινού Εθνικού Ύμνου, τους ρίξαν και τρία γκολ. Και τώρα προσέξτε όμως, λόγω αυτής της ιστορίας, το δεύτερο παιχνίδι δεν θα γίνει στην Ιρλανδία. Θα γίνει, νομίζω, στην. Δεν θυμάμαι και πού, στη Σερβία. Νομίζω στη Σερβία, στην Μπατσκατόπολα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, διότι. Είναι τώρα το μέτρο σκεφτείτε, χωρίς να συντρέχει κάποιος άλλος λόγος τιμωρίας ή κάτι άλλο, οι Ιρλανδοί θα παίξουν παιχνίδι Nations League. Μπορούν να το παίξουν στην έδρα τους, θα πάνε να το παίξουν στη Σερβία, γιατί ξέρουν ότι αν πάνε να το παίξουν στην Ιρλανδία δεν θα ξεκινήσει ποτέ το παιχνίδι αυτό. Όπως καταλαβαίνετε.
2: Επίσης είχαμε και κάτι μνημειώδεις δηλώσεις από τον
1: αρχηγό του Ισραήλ, έχεις δει, και τον Μέινορ Σόλομον. Ο οποίος εντάξει, είπε και εμείς μας συγχαίρονται, εμείς δεν τους συμπαθούμε. Και μετά είπε κάτι ανοησίες εκεί. Έχουμε μια χώρα, δεν το πήρε και αυτός, άλλο παιδάκι αυτός. Έχουμε μια χώρα που 10 φορές καλύτερα από τη δική τους, πιο δυνατή, με υπέροχο. Είμαστε περήφανοι, εντάξει, θα πάρουμε εκδίκηση και τέτοια.
2: Κάτι πρέπει να πει για αυτό.
1: Κάτι πρέπει να πει για αυτό.
2: Αστερική κατανάλωση.
1: Σωστά. Λοιπόν, οπότε είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εδώ είπε θα γίνει δυσκολότερη. Εγώ λέω ότι. Η Ιρλανδία δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της.
2: Όπως λέει και η FIFA και η UEFA, παιδιά, νοπολίτικα.
1: Ναι,
2: βέβαια, νοπολίτικα, παιδιά, έτσι.
1: Αλίμονο.
2: Αλίμονο.
1: Τι σχέση.
2: Νοπολίτικα, παιδιά.
1: Αλίμονο.
2: Έτσι, νομίζω, κυρία FIFA μου, κυρία UEFA μου, νοπολίτικα.
1: Νοπολίτικα πρέπει να είναι το πιο ηλίθιο πράγμα που έχει ακουστεί από, πώς να σου πω, από ίδρυση των Διεθνών Ομοσπονδιών Ποδοσφαίρου. Είναι τρομερό πράγμα, δηλαδή, το οποίο το έχει καταρρύψει ζωή από την πρώτη μέρα και έχει αποδείξει με εκατομμύρια τρόπους, εκατομμύρια όμως κυριολεκτικά, σε όλες τις διοργανώσεις από το τελευταίο ερασιτεχνικό μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ, ότι αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι. Γιατί πάνε χέρι-χέρι?
2: Γιατί πάνε άνθρωποι στο γήπεδο, δεν πάνε ρομπότ.
1: Λοιπόν, και αυτοί επιμένουν με αυτή την πραγματικά ανεδαφική και ανεφάρμοστη ηλιθιότητα. Είναι παράλληλη πραγματικότητα. Είναι παράλληλη πραγματικότητα. Αλήθεια δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να το πω, πώς αλλιώς να το πω δηλαδή αυτό το πράγμα. Οπότε είναι αυτή η ιστορία και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο. Πότε είναι το δεύτερο παιχνίδι. Έγινε το δεύτερο παιχνίδι, δεν θυμάμαι αν έγινε. Όχι, δεν νομίζω τι έγινε.
2: Το δεύτερο μεταξύ Ιρλανδίας, ρε. Όχι, νομίζω δεν έγινε ακόμα.
1: Τώρα είναι.
2: Τώρα πρέπει να είναι τις επόμενες μέρες.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλα τα εντυπωσιακά εντωμεταξύ των προκριματικών. Να το λέμε, έφαγε ο Κριστιάνο Πάγκο μετά από 18 χρόνια πρώτη φορά.
2: Ναι.
1: Γιατί?
2: Γιατί η υπέροχη Λεοντή του Ζεζούς, ναι, αποφάσισε να μείνει στον ΠΑΟΚ. Και ποιος είναι μετά ο Χριστιανός να πει τι στη Λεοντή του Ζεζούς? Σε ένα προπονητή με αυτό το μαλλί όλα αυτά τα χρόνια, τι μπορείς να του πεις? Γιατί μ' άφησε τον ΠΑΟΚ.
1: Πραγματικά πρέπει να σου πω ότι αμφιταλαντεύομαι για το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Θέλω να πω, κανένας παίκτης δεν μπορεί να υποχρεώσει τον προπονητή του να τον βάλει. Από την άλλη, καταλαβαίνω τη δυσκολία και την ενόχληση ενός ανθρώπου που έχει παίξει 230 πόσο παιχνίδια, ας πούμε, για την εθνική του. Ήταν εκεί παρόν σε κάθε περίπτωση. Αν κάθεται στον πάγκο, δεν μπορεί να πει και κάτι.
2: Ναι.
1: Είναι αλήθεια, είναι παίκτης, ο προπονητής διαλέγει. Και εντάξει, τι να πεις. Από την άλλη, το πράγμα θα είναι, αν ας πούμε είναι ένα πράγμα το οποίο, εάν επαναληφθεί, θα κάμψει τη θέληση του Ρονάλντο να παίζει για την εθνική πια και θα τον φέρει ένα βήμα χωρίς τη δική του όμως. Όπως που δεν θα πει, πέθανε το ποδόσφαιρο μέσα μου γιατί ξύπνησα μια μέρα και είπα δεν θέλω να παίζω.
2: Ναι.
1: Αλλά αν το κάνει ο Ζεζούς 1-2-3.
2: Κοίτα να σου πω, νομίζω δεν θα τον καλούσε άμα δεν τον ήθελε καθόλου. Θα του έλεγε ευγενικά με έναν τρόπο, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, πες ότι έχεις μια ενόχληση. Νομίζω, αν μπορώ να ερμηνεύσω λίγο την υπέροχη χέτη του Ζεζούς, θα έλεγα ότι μετά όλη την κουβέντα που έγινε το καλοκαίρι στο Μουντιάλ, σχετικά με το αν πρέπει να παίζει, δεν παίζει ο Κριστιάνο και όλες τις γκρίνιες που υπήρχαν και γιατί ξεκινάει και αυτό κτλ., ήθελα να πέρασε ένα μήνυμα ότι εγώ ήρθα εδώ, ξέρεις, δεν καταλαβαίνω από ονόματα, καταλαβαίνω, είμαι αξιοκρατικός. Θα βάζω ό,τι καλύτερο θεωρώ ότι έχω στην ομάδα, ας πούμε, σε κάθε παιχνίδι. Ήθελα να πέρασε ένα μήνυμα πρώτα εντός της Πορτογαλίας. Ότι αλλάξαν τα πράγματα. Αυτά που ξέραμε εδώ πέρα, ότι ξέρεις Ρονάλντο και ψάχνουμε τους υπόλοιπους 10, τα αφήνουμε στην άκρη. Ότι εγώ είμαι αυτός που μπορώ να αφήσω και τον Κριστιάνο στον πάγκο. Εγώ λέω το επόμενο δεν το βάλει. Ήθελα να περάσει ένα μήνυμα τέτοιο. Ήταν εσωτερική κατανάλωση αυτή η κίνηση. Θα φανεί στα επόμενα παιχνίδια.
1: Ναι, όπως για κάποιος έφαγε πάγκο και κέρδισε Πορτογαλία την Νορβηγία από την άλλη.
2: Καλά.
1: Εντάξει, αυτός είναι ένας συσχετισμός που καταλαβαίνετε είναι λίγο αφελής και
2: αυθαίρετος.
1: Και αυθαίρετος, ναι. Οπότε. Ναι, δεν καταλαβαίνω την. Του κάνω εκ του ασφαλού και δεν έχω καμία σχέση με το Ισραήλ. Γυρίσαμε, χαιρετέλα, τα νησιά φέρα. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη. Την Τουρκία τα λέει είναι 2-4 το μεταξύ. Τι γίνεται. Α, όχι, 1-4, ακυρώθηκε, συγγνώμη. 1-4. Λοιπόν, όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Στην εποχή του κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ακόμα και αν τελικά είναι συμβολική η συγκεκριμένη από τους Ιρλανδούς, γιατί έγινε αρκετή φασαρία για αρκετό καιρό και αρκετή συζήτηση. Αν δεν κατεβαίνα θα ήταν πολύ πιο ηχηρό βεβαίως το μήνυμα που σκαλάμε και θα ξεκίναγε τη συζήτηση της λογικής ότι τι δουλειά έχει το Ισραήλ να παίζει στις διοργανώσεις της UEFA, προφανώς μια πορεία που την έχει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, και ειδικά τώρα, έτσι. Και γενικότερα, αλλά ειδικότερα τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά η ώρα έφτασε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ένα τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.
3: Sport FM Patras 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
8: Πρώτον πύλων του ΠΑΟΚ είναι ο Ντονάτας Μοντεγιούνας. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει συμφωνήσει με τον Λιθωνό Σέντερ, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο 36χρονος ψηλός έχει αγωνιστεί στη EuroLeague με Ζάλγκυρης, Μονακό και Ερυθρό Αστέρα. Στο Κάουνας, εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Ζάλγκυρης, βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού. Εκτός έμεινε ο Μιλουτίνοφ μέσα ο Ντάνστον που επέστρεψε και ανακοινώθηκε όπως και ο Πάπας. Αν δεν παίξουμε καλά θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χωρίς τον Ερναν Γκόμεθ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο παιχνίδι της Τετάρτης με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Αγώνα δρόμου για αυτό της Παρασκευής με τη Μακάμπη Τελαβίβ θα κάνει ο Ισπανός Φόργουρτ που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Εκτός παραμένουν Νάνς Λούκας, Χέις Ντέιβις και Φάλ. Το πρώτο από τα δύο φιλικά της διακοπής δίνει αύριο το πρωί η ΑΕΚ κόντρα στην Άθενς Καλλιθέα. Χρονός συμμετοχής θα πάρουν όσοι δεν έχουν πολλά λεπτά, αλλά και παίκτες της ΚΑΠΑ 19 ανεβάζουν στροφές Ζώα Μάριο Λυκογιάννης κοντά στην επιστροφή ως 300. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Όφη. Το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας ρίξαν στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στο κανονικό πρόγραμμα για δεύτερη μέρα ο Κρίστιανσεν, περίπου 10 ημέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Αυτό το κάλεσμα δεν το ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια, το μήνυμα της πάει για την πρώτη κλίση του Τσάπρα στην Εθνική. Επιστροφή στις προπονήσεις από αύριο το απόγευμα για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Απόδοση διεθνής στροφές ανεβάζει εν όψη Παναθηναϊκού ο Μπέιλι. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του ντέρμπι των αιωνίων. Συνεχίζονται οι προπονήσεις των ΠΑΟΚ με τους Λουσέ και Χατζηδιάκο να έχουν επιστρέψει σε φουλ ρυθμό, ενώ σε καλό δρόμο είναι Γιαννούλης και Ντεσπότοφ που κάνουν ατομικό. Συνεχίζει την αναζήτηση αντιπάλου για ένα φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας. Τελείωσε τις διεθνείς υποχρεώσεις στον Μπάλνς που αναμένεται να επανενταχθεί την Πέμπτη. Πλήγμα στον Άρη με Μανού Γκαρθία στην επιστροφή στις προπονήσεις. Ο Ισπανός μας επιθετικός ταλαιπωρείται από το σύνδρομο κοιλιακών προσαγών και ξεκίνησε θεραπεία για να προλάβει το μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Το 4-4 στη Superbet League 2 έκανε Μαρκό που νίκησε 2-1 τον Παθρακικό στην Κεσαριανή. Στο άλλο παιχνίδι, Athens Καλλιθέα Αστέρας Β' Άκτορ 2-0. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άμ Ρουάριντα είναι η Ζάκυνθος. Η ΑΕΚ νίκησε 28-24 τον ΠΑΟΚ στην έδωσα Γιώργος Κασιμάτης στο ΆΚΑ και έκανε το 2-2 στη Handball Premier. Την επιστροφή των δύο βαθμών που της αφαιρέθηκαν από την Ομοσπονδία Handball ετήθηκε η Ένωση που ανακοίνωσε ότι εξοφλήθηκε πλήρως και εμπρόθεσμα η οφειλή. Τις δικές της προτάσεις για τιμωρία της Manchester City θα κάνει η Premier League για τις 114 οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες κρίθηκε ένοχη, ενώ και οι ομάδες πιέζουν για υποβιβασμό σύμφωνα με τους Times. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τις επόμενες εβδομάδες μια νέα τριμελής επιτροπή θα κάνει ακρόαση για να αποφασιστεί η ποινή. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε

0: Λοιπόν, για κάποιο λόγο σήμερα έχουμε αρκετές νοσταλγικές επιστροφές στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Τον Ντάνστον, ας πούμε. Για παράδειγμα, που ήθελε να πάρει και ελληνικό διαβατήριο. Του Τζόλτς του Πάπα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Καταλαβαίνουμε τους λόγους. Έτσι, για τους οποίους έρχεται. Χρειάζονται ελληνικά διαβατήρια, μεγαλύτερο ρόστερ, πολλά παιχνίδια. Χρειάζονται όλοι αυτοί. Κάπως έτσι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή σκάει ότι γυρίζει, έρχεται στον Ολυμπιακό με σκοπό να λάβει πόστο, άγνωστο πιο ακόμα, θα ξέρουμε, ο Νταβίντο Φουστέρ.
1: Ω!
0: Ε!
1: Τι λες τώρα!
0: Καλό!
1: Μάλιστα.
0: Ο συγκινητικός Νταβίντ Φουστέρ. Αυτός ο παίκτης χωρίς θέση που τόσο καλός ήτανε. Με έπαιζε πολλές θέσεις πολύ καλά.
1: Αυτό θα ήταν, ξέρεις, θα ήταν ταιριαστό να συμβεί, ας πούμε, αν επέστρεφε Βαλβέρδε. Στην πραγματικότητα.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ναι. Ωραία είναι αυτό. Αυτή είναι μια, πώς να σου πω, ευχάριστη νοσταλγική επιστροφή στην πραγματικότητα.
1: Σκέψου, αν δεν ξέραμε τι ακριβώς, ας πούμε, κάνει όταν έπαιζε, πώς θα ξέρουμε τι ακριβώς κάνει τώρα που θα είναι σε ένα πόστο άλλο.
0: Ναι,
1: δηλαδή τώρα και αν θα έχουμε απορίες.
0: Ναι,
1: για τι ακριβώς κάνει στην ομάδα.
0: Αλλά πραγματικά τι καλός ποδοσφαιριστής ο Φουστέρ. Τι καλός ποδοσφαιριστής. Πέρα από χαρακτήρας και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι αν δείξεις στιγμιότυπο του Φουστέρ σε οποιοδήποτε προπονητή στον κόσμο και να σου πει δεν τον θέλω αυτόν. Δεν τον θέλω αυτόν στην ομάδα. Δεν μου κάνει εμένα αυτός. Περιπτωσάρα μεγάλη. Ο Φουστέρ. Εξαιρετική. Και μεταγραφή Βαλβέρδε. Και από αυτούς ξέρεις κλασικούς που ήρθαν και λες εντάξει τώρα τι είναι αυτός τώρα. Είδαμε τελικά. Κατάλαβες. Λοιπόν, για να σας πούμε λίγο και τι γίνεται στα παιχνίδια, τα έχουμε αφήσει. Λοιπόν, στο Βέλγιο Γαλλία παραμένει το 0-0, είμαστε λίγο μετά το 60. Τουρκία Ιταλία είναι 1-4 το παιχνίδι στο 70 λεπτό. Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία επίσης στο 0-0. Στο ίδιο χρονικό σημείο περίπου, ανάμεσα στο 60 και το 70 δηλαδή. Σουηδία-Πολωνία 2-1 και Ρουμανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-4. Αυτά. Υπάρχει ένα παιχνίδι για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Λεγανιές-Καστιγιόν, στο τελευταίο δεκάλεπτο και είναι 0-2. Και έχουμε για τους ρέκτες και ένα παιχνίδι προκριματικών για το κύπελλο Εθνών Αφρικής, ημίχρονο, την Ισία Μποτσουάνα είναι 1-1. Για όσους ενδιαφέρεστε και για τον Nations League της CONCACAF, επίσης ημίχρονο, Γουαδελούπη Μπαρμπέιντος 0-0.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει, για να είμαστε. Για να είμαστε ωραίοι και
1: συνεπείς. Και συνεπείς, βεβαίως.
0: Λοιπόν, μια στενάχωρη είδηση πέρασε λίγο στα ψηλά αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν την είδες κι εσύ. Ο Άντιο Κάρολ έβγαλε μια αυτοβιογραφία με τίτλο Owning It.
1: Συγγνώμη.
0: Owning It.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, σε αυτή την αυτοβιογραφία, όπως παρουσιάστηκε τέλος πάντων από το BBC, μέσα σε αυτήν, αποκαλύπτει το 2021 ήταν θύμα σεξουαλικού εγκλήματος, σεξουαλικής επίθεσης.
1: Ναι.
0: Ο Άντιο Κάρολ, μέσα στο σπίτι του κιόλας.
1: Ωραία, φίλε.
0: Και αυτό συνέβη όταν είχε πάει για δεύτερη φορά στη Newcastle και έπαιζε. Ο Κάρολ είπε ότι μέχρι τελευταία στιγμή δεν σκεφτόταν αν πρέπει να το αναφέρει, αν πρέπει να το γράψει το συγκεκριμένο πράγμα. Τέλος πάντων το έγραψε και πάει ως εξής. Εκείνη την περίοδο η σύντροφος του Κάρολ έλειπε από το σπίτι και ένας, η πρώην σύντροφος του, τέλος πάντων,
1: η τότε σύντροφος,
0: ναι, και ένας φίλος της, τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα πώς και τι, πήγε σπίτι του για να κοιμηθεί. Λοιπόν, ο Κάρολ λοιπόν κοιμόταν και ξαφνικά δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον άντρα στον ύπνο του.
1: Ωρε φίλε.
0: Όπως αναφέρει, σηκώθηκε τον πέταξε έξω, αυτός πήγε να ξαναμπεί μετά του χωσομπουνιά, τον άφησε ανέστητο και μετά κλήθηκε η αστυνομία, τέλος πάντων, για όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε μάθει το όνομα του.
1: Εντάξει, το είναι το λιγότερο.
0: Θήτη. Αυτός πάντως κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά αδικήματα. Κάρολ είχε πάει στο δικαστήριο, είχε πει ότι ήταν μια ταπεινωτική, αμήχανη και φρικτή για μένα στιγμή. Και λέει ότι εντάξει, παρότι μου ήταν πραγματικά τρομακτικό για μένα και να καταθέτω για αυτό το πράγμα. Και λέει ότι εντάξει, παρότι μου ήταν πραγματικά τρομακτικό για μένα και να καταθέτω για αυτό το πράγμα.

0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι πολύ.
1: Άβολο πολύ.
0: Ναι. Πολύ δύσκολη, πολύ.
1: Άβολο και ξέρεις, και γενναίο να το αποκαλύπτεις γενικότερα, ρε παιδί μου. Γνωρίζω ότι θα υπάρξουν και καφριλίκια και σχόλια πρεπή και χαζομάρες κτλ. Είναι δηλαδή, θέλει γενναιότητα να το πεις. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Γνωρίζοντας τι γίνεται γύρω-γύρω και σε τι κοινωνία ζούμε.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που θα πούνε, ρε παιδί μου, ξέρεις, μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι που θα βοηθηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που θα. Με τη σειρά του θα καταγγείλουν κάτι το οποίο δεν τολμούσουν, αν το κάνει ο Άντι Κάρολ και δεν φοβάται το κόστος, το κάνω κι εγώ. Και υπάρχουν και οι ανόητοι που θα κάνουν πλάκα με αυτό το πράγμα, ας πούμε. Οτιδήποτε τους πλάκα. Οπότε, επειδή είσαι δημόσιο πρόσωπο και ποδοσφαιριστής και ούτως ή άλλως τα ακούς, μόνο και μόνο επειδή αναπνέεις τα ακούς.
0: Αλίμονο.
1: Θέλει μια γενναιότητα για να το κάνεις αυτό.
0: Μεγάλη. Μεγάλη. Ειδικά όσο πιο γνωστός είσαι, τόσο πιο. Δύσκολο.
1: Ναι, είναι επίπονο μετά, ναι.
0: Είναι το σύρριμενο πραγματικά πολύ, πολύ ζώρικο.
1: Και μπορεί και εκεί να πόνταρε και ο άλλος. Δηλαδή ότι εντάξει, θα το κάνω και εσύ, γιατί θα γίνει. Θα κολώσει να το καταγγείλει. Θα κολώσει να, ξέρεις, να εκτεθεί. Καμιά φορά είναι και αυτή η λογική των θηρευτών ή των ανθρώπων αυτών οι οποίοι επιτίθενται, ας πούμε, σε άντρες ή γυναίκες.
0: Ναι.
1: Ότι θα ντραπεί να το δημοσιοποιήσει.
0: Ναι.
1: Θα σκεφτεί το κόστος, θα σκεφτεί, θα πούν οι συγγενείς. Ξέρεις, όλη την ντροπή αυτή η οποία πέφτει σαν πέπλο πάνω από ανθρώπους οι οποίοι καταγγέλνουν μια επίθεση.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και εμείς δεν κράζαμε αυτόν ποιον, τον Άντι Κάρολ.
1: Τι, αν κάναμε πλάκα για τα αγωνιστικά, ναι, φυσικά. Τι σχέση
0: έχει αυτό τώρα. Τι σχέση έχει αυτό τώρα.
1: Καλά, πάμε παρακάτω.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν θα κουρδιστούμε τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει δηλαδή. Πάει τσούλη συλλογική στον κρεμό. Λοιπόν, εμείς με τώρα την Ιταλία, Τουρκία, Ιταλία που είναι στο 1-4. Οι Ιταλοί ψάχνοντας τα αίτια που έχουν κρατήσει την εθνική τους μακριά από τελικές φάσεις διοργανώσεων τον τελευταίο καιρό, είπα να ψάξουν έτσι σε βάθος τι γίνεται με τους άλλους ποδοσφαιριστές, με τη δεξαμενή των Ιταλών ποδοσφαιριστών, την παραδοσιακά καλή, γεμάτη, πλούσια δεξαμενή των Ιταλών ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, και κάτι να κανένα τώρα για να μην πηγαίνουν πολύ. Λέει, πάμε να δούμε τώρα. Είμαστε στο τελικό πρωτάθλημα. Τι έχουμε, ας αναλύσουμε τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Λοιπόν, και αν είσαι στις 5 πρώτες αγωνιστικές, από το 100% του χρόνου, οι Ιταλοί ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν μόλις το 28%.
1: Ναι.
0: 28% Ιταλοί, 72% ξένοι στη σέρια.
1: Καλά, και εδώ το δικό μας ποσοστό πιο χαμηλό πρέπει να είναι από 28.
0: Πιθανώς, είμαστε πάντα μπροστά εμείς σε τέτοια ποτάσεις.
1: Ναι, αλλά εμείς έχουμε την ευλογία να έχουμε πολλούς Έλληνες παίκτες που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό.
0: Και οι Ιταλοί βέβαια το έχουν.
1: Δεν έχουν τόσους πολλούς.
0: Όχι, όχι, πια θα μου πεις.
1: Δεν έχουν πια.
0: Όχι, πια, έχεις δίκιο. Τρομερό και αυτό από μόνο του. Τρομερό και αυτό από μόνο του.
1: Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί θα μπορούσε μια χαρά η εθνική Ιταλία, όπως συμβαίνει και με την εθνική Ελλάδα, να στελεχώνεται κυρίως από λεγεωνάριους. Δηλαδή να έχεις, ξέρω εγώ, μια μαγιά παιχτών που παίζει στο εξωτερικό, που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό, να είναι 6, 7, 8, 9, δεν ξέρω πόσοι, στη βασική εντεκάδα και να πλαισιώνονται και από δύο παίκτες οι οποίοι παίζουν στο πρωτάθλημα το εγχώριο.
0: Ναι.
1: Όταν για τους Ιταλούς ούτε οι Ιταλοί παίζουν στο καμπιονάτο, δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι το 28% και δεν έχουν και παίκτες στο εξωτερικό Ιταλούς οι οποίοι να είναι πρωταγωνιστές, φτάνει σε σημείο που λες, τι κάνουμε τώρα. Ναι, ο Ντοναρούμα. Ωραία. Παρακάτω τι έχουμε. Τι γίνεται με τους Ιταλούς ποδοσφαιριστές. Και δεν γίνεται.
0: Έλαντε.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα. Είναι θέμα μεγάλο αυτό. Είναι η αλήθεια. Και την Κέιτιν τα θα μου πεις τώρα εδώ πέρα η Ιταλία ρίχνει 4 στην Τουρκία. Τέλος πάντων εντάξει. Ότι πάει κάτω.
1: Αν έλυσε τα προβλήματά της επειδή σε αυτό το παιχνίδι ρίχνει 4, γιατί το προηγούμενο έχασε. Θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δεν λύνουν τα προβλήματα από μια στιγμή στην άλλη.
0: Όχι. Προφανώς
1: και. Και με όλη την ιστορία που έγινε με τον προπονητή της Εθνικής, σκεφτώ, θα τα πάρουμε, δεν θα πάρουμε, θα φύγει, θα έρθει. Τελικά έρθει ο Μαντσίνη, παρατήθηκε ο τεχνικός διευθυντής, έγινε όλο αυτό το σύστριγγλο. Δεν είναι τώρα όλα αυτά τα πράγματα, ξέρεις, ενθαρρυντικά και ευίωνα για το μέλλον της Εθνικής Ιταλίας. Πώς το κάνουμε.

0: η αλήθεια είναι πως δεν είναι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, Nations League έχουμε και θα έχουμε και αύριο. Δηλαδή πέρα από τα παιχνίδια που παίζονται σήμερα, έχουμε και αύριο. Αλλά είναι γεμάτες όλες αυτές οι μέρες με παιχνίδια. Λοιπόν, αύριο έχουμε αρκετά. Την Τετάρτη δεν έχουμε, την Πέμπτη θα έχουμε
1: και την εθνική μας
0: ξανά και την εθνική μας βεβαίως στις 10 παρατέρδο Πέμπτη και μετά Κυριακή με, με τη Γερμανία. Πάμε να δούμε λίγο τα αυριανά, χωρίς να κοιτάμε, ξέρεις, ομίλους ακριβώς τώρα, εκτός αν θες να το κάνουμε το συγκεκριμένο. Λοιπόν, έχουμε Φιλανδία, Λευκορωσία.
1: Ναι.
0: Σε όμιλο που είναι με Αλβανία και Άγιο Μαρίνο.
1: Mm-hmm.
0: Και εγώ λέω Άσος.
1: Ναι.
0: Εδώ. Έχουμε Μολδαβία, νήσι Φερόες. Άσος, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα πολύ ωραίο Ισπανία, Κροατία. Αύριο. Θυμίζουμε στον όμιλο αυτό με την Αγγλία και την Τσεχία. Οι Ισπανοί κέρδισαν τους Άγγλους με 3-2.
1: Ματσάρα. Εν τω μεταξύ, όλο ήταν ματσάρα. Δεν ήταν μόνο τα 5 γκολ, γίτσες. Ήταν ματσάρα όλο. Εκτεταμένα στιγμιότυπα, ήταν τρομερό το παιχνίδι. Με χαμένο πέναλ του Κέιν δηλαδή, να κάνει το 3-1. Uh-huh. Και τελικά στην επόμενη, λίγο μετά τέλος πάντων, σοφαρίζουν οι Ισπανοί και βάζουν και αργότερα το γκολ της νίκης.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε δηλαδή με το πέναλ του Κέιν, ας πούμε, να έχει πάει 3-1 το παιχνίδι, uh-huh, να έχει τελείως άλλη έκβαση. Ήταν γενικά φοβερό παιχνίδι.
0: Ωραία, τώρα με τους.
1: Τώρα η Ισπανία, Κροατία, άσο. Άσο μοιάζει.
0: Νομίζω άσο, ναι. Νομίζω και εγώ ότι μοιάζει άσο. Λουξεμβούργο, Ισλανδία, διπλό.
1: Ναι.
0: Σλοβακία, Καζακστάν, άσο.
1: Ναι.
0: Τσεχία, Αγγλία.
1: Διπλό.
0: Διπλό. Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία.
1: Άσος.
0: Άσος. Βουλγαρία, Εσθονία.
1: Άσος.
0: Άσος. Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, διπλό.
1: Ναι.
0: Και Σκωτία, Ελβετία. Σου ήρθε και ένα δύσκολο. Ελβετία, Σκωτία. Είμαι στο νόμο με Σλοβενία και Βόρεια Μακεδονία.
1: Μεταξύ άσου και χεία εδώ πέρα. Θα το κόψω στο χι. Τέλος πάντων, λίγο διπλωματικά.
0: Ναι. Και εγώ χι. Και εγώ θα πω. Εμείς είμαστε καβάλα στα λόγο, παιδιά. Εμείς θα τα πούμε πια, πώς το λένε, την Τετάρτη για τα παιχνίδια της Πέμπτης. Που έχουμε το δικό μας το.
1: Το βάσανο. Βάσανο δεν είναι, τέλος πάντων. Έχουμε το δικό μας το. Το παιχνίδι το πολύ σημαντικό με την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Όπως έχει πάει το πράγμα δηλαδή.
0: Κοίταξε.
1: Εκεί που λέγαμε να μην βγούμε Τέταρτη. Και πώς θα γίνει να βγούμε τρίτη, ναι, τώρα αρχίζουμε και κρυφοκοιτάμε.
0: Προφανώς.
1: Ναι, γιατί πώς να γίνει. Έτσι προφανώς που τα έχει φέρει ο όμιλος, τι θα πεις τώρα.
0: Προφανώς. Παιδιά, τα μάθαμε τι κάνει ο Αντρέ Λουίζ. Εντάξει, ο Αντρέ Λουίζ ήταν τράνζιτ στον Ολυμπιακό. Είναι προφανές τι έχει συμβεί. Το αν θέλετε να κάθεστε, ο καθένας να πανηθιάζει ότι δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ και τέτοια. Okay. Νομίζω είναι κλασική περίπτωση τράνζιτ ο Αντρέ Λουίζ. Λοιπόν. Συγγνώμη. Τι λέγαμε, δηλαδή, τώρα είπα αυτό και χάθηκα με το άλλο. Η Ολλανδία,
1: ναι,
0: αυτό ήθελα να πω, ακόμα και χωρίς το Χάκπο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε πάρα πολύ ότι θα είναι προφανώς καλύτερη ομάδα του ομίλου και το δυσκολότερο τεστ για εμάς.
1: Ναι, ειδικά με τη Γερμανία στη φάση που βρίσκεται.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, που κάνει όλο αυτό,
0: αυτό
1: το. Ξέρεις, την αξιολόγηση ο Κλοπ με τους 44 παίκτες, ναι, προφανώς.
0: Ναι. Οπότε ενδιαφέρον μεγάλο στο πώς θα αντιμετωπίσουμε την Ολλανδία. Δηλαδή με τη Σερβία είπαμε, πάμε, τους έχουμε, θα παίξουμε εμείς την μπάλα μας. Κάναμε έξω εγώ τις 26 τελικές, που δεν είναι τίποτα 26 τελικές από μόνες τους. Μπάς περιπτώσει, δείξαμε εικόνα κυριαρχίας, είχαμε ευκαιρίες και το πήραμε κιόλας στο παιχνίδι, παρότι αυτό συνέβη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τη Γερμανία κάναμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Δεν πάσε ετός, μια πιο συντηρητική προσέγγιση, υπερσυντηρητική κατά μένα, τέσμα, δεν έχει σημασία. Κάναμε αυτό που κάναμε, βρήκαμε τον τρόπο και πήραμε το παιχνίδι. Με την Ολλανδία, τι κάνεις, που είναι μια φύση επιθετική ομάδα. Θα πάμε, πιστεύεις, σε μοντέλο Γερμανίας.
1: Εδώ μέσα, αυτό είναι το. Η παγίδα είναι το εδώ μέσα. Ναι. Αν ήταν στην Ολλανδία σου λέγανε ναι, 100%. 100% θα πηγαίναμε σε παιχνίδι τύπου Γερμανίας.
0: Τώρα όμως που έχουμε πάρει και τα πάνω μας και σκεφτούμε, δηλαδή τώρα είναι αυτό που λέμε, η πίεση που λέμε, ναι, η πίεση είναι αυτό τώρα. Μπαίνει στη σκέψη.
1: Ναι.
0: Μπαίνει στη σκέψη τη δική μας, όχι στη σκέψη του Γιωβάνοβιτς.
1: Σωστό, αλλά από ό,τι έχουμε δει στα παιχνίδια τα εντός έδρας τελευταία χρόνια, μπαίνει και στα κεφάλια των παιχτών η πίεση. Το εντός έδρας στα γεμάτα γήπεδα.
0: Ναι, έχουν έναν
1: ενθουσιασμό.
0: Μα αυτό ξέρεις, αυτό φάνηκε και με τη Γερμανία πριν πάρουμε, πώς να σου πω, πιο συνειδητά και πιο οργανωμένα τα ενία του αγώνα. Φαινόταν πολλές φορές ότι βγαίναμε λίγο άτακτα εντός όγκων στην επίθεση, με συνέπεια όταν κλέβανε οι Γερμανοί την μπάλα, ήταν νομίζω και το μοναδικό κομμάτι αδυναμίας μας. Όταν κλέβανε οι Γερμανοί την μπάλα, εκεί αν είχαμε αρχίσει να οργανωθούμε, φαινόμασταν λίγο σε έναν μικρό, από ό,τι αποδείχθηκε, ελάχιστο πανικό. Οπότε το καταλαβαίνω αυτό προφανώς. Και με τον κόσμο στην Τούμπα συγκεκριμένα να είναι από πάνω να πιέζει, ναι, είναι πολύ πιθανό να το δούμε αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω μπαίνεις στο παιχνίδι και βλέπεις, ξέρεις, και κρίνεις. Δηλαδή, έχεις στο μυαλό σου κάτι. Αν δεις μια Ολλανδία η οποία, ξέρω εγώ, μπαίνει πολύ δυνατά, που αρχίζει και σε στριμώχνει, που ξέρεις πώς αρμόζεσαι.
0: Να.
1: Αν δεις μια Ολλανδία η οποία εκείνη θέλει να σε μετρήσει και σου δίνει την μπάλα για να, ξέρεις, σε μια προσπάθεια να στην κλέψει και να σου βγάλει γρήγορα αντεπίθεση, πάλι δηλαδή βλέπεις και από το πώς παίζει ο αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν έχει πολλά, δεν έχουμε, πώς το λένε, πολύ scouting report από την Ολλανδία του Τσάβη, είναι καινούριο πράγμα, δεν είναι η Ολλανδία γενικά, είναι η Ολλανδία του Τσάβη.
0: Ναι.
1: Τσάβη έχει κάτι στον πάγκο για παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι ότι μπορείς να δεις και μια σειρά παιχνιδιών για να καταλάβεις περίπου τι κάνει όταν παίζει με ισοδύναμους αντιπάλους, όταν παίζει με καλούς.
0: Σωστό.
1: Έχεις μια γενικότερη αίσθηση από τα δύο παιχνίδια που δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτική. Mm-hmm. Δηλαδή έχεις ένα μάτς με τη Γερμανία, το οποίο ήρθε ισοπαλία στο τέλος.
0: Κυρίως,
1: και δεν ένα είναι... μάτς με τη Σερβία που γύρισε.
0: Ναι.
1: Αυτό που
0: δεν είναι η Ολλανδία του Τσάβη, είναι η Ολλανδία με προπονητή
1: το
0: Τσάβη.
1: Ναι, προς το παρόν. Ναι. Και αυτός πρέπει, και αυτός αντίστοιχα με τους υπόλοιπους, έχει τους παίκτες μια εβδομάδα στη διάθεσή του. Και πρέπει να τους πει τα πράγματα που έχει στο κεφάλι του κάπως να τα περάσει. Δεν είναι απλό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Άρα νομίζω ότι και για τον Γιωβάνοβιτς είναι λίγο όλο αυτό το πράγμα άγνωστο σχή. Τι είναι αυτή η Ολλανδία του Τσάβη, τι έχει προλάβει να τους περάσει τους παίχτες.
0: Σωστό.
1: Άρα ξέρεις,
0: και κυρίως, όπως εμείς ψάχνουμε κάτι από το Nations League, οι Γερμανοί κάτι αντίστοιχο προσπαθούν να φτιάξουν. Δεν έχω διαβάσει, δεν έχει τύχει να διαβάσει. Οι Ολλανδοί τι ψάχνουν από το Nations League. Να μπορέσει να οργανώσει ο Τσάβη την ομάδα, ψάχνουν κάτι, ας πούμε, θέλουν πάντα την νίκη και την πρόκληση.
1: Νομίζω πάντα την νίκη και την πρόκληση θέλουν. Δηλαδή πάντα την πρωτιά θέλουν, πάντα την νίκη θέλουν. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι στη φάση του Κλοπ. Δηλαδή, παιδιά, δεν μας νοιάζει το Nations League. Να το χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά σαν πρόβες για να είμαστε έτοιμοι για, για τα προκριματικά του Euro. Νομίζω ότι το αντιμετωπίζουν και αυτό όπως όλα τα παιχνίδια, γιατί πάντα κερδίσουμε.
0: Εγώ νομίζω ειδικά τα παιχνίδια αυτού του επίπεδου, της League A, να το πω έτσι, είναι αδύνατον να είναι αυτό που λέμε χωρίς πίεση. Μπορεί η πίεση να μην είναι αμυγός βαθμολογική με την έννοια ότι κρίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τα παιχνίδια μεταξύ μεγάλων ομάδων είναι πάντα σημαντικά από μόνο τους. Οπότε δεν το συζητάμε αυτό. Παιδιά, με τον όρο transit για τον Αντρέ Λουίς, νομίζω είναι η αίσθησή μου και η αίσθηση αρκετών, φαντάζομαι. Ένας καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό με την σκέψη ότι δεν είναι να μείνει στον Ολυμπιακό, είναι να πάει κάπου αλλού. Και γι' αυτό και έπαιξε τόσο λίγο και δεν έγινε καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια να τον κρατήσουν στο ρόστερ. Διότι νομίζω ότι.
1: Καλά, με τα χρήματα που γράφτηκε ότι έδωσε οι Αμερικανοί, τι προσπάθεια να τον κρατήσει. Δηλαδή, άμα δεν άλλαξε εγώ 18 εκατομμύρια, θα πει όλοι να τον κρατήσουμε. Όταν έχει πάει εγώ 3. Θέλω να πω...
0: Νομίζω αγοράστηκε 7 και πρέπει να πουλήθηκε 17 και μπόνους, ξέρω εγώ. Ναι, ήταν. Αλλά λέω ότι φάνηκε, ρε παιδί μου, από την αρχή αυτό το πρόβλημα. Ένας παίκτης που έχει δυναμική, να σου το πω έτσι, που έχει καλά τεχνικά στοιχεία. Και ακούγαμε συνέχεια, ναι, εντάξει, δεν μπορεί το παιδί, έχει μάθει σε ανοιχτούς χώρους κτλ. Αλλά δεν ήταν τόσο πολύ σε σχέση με τους άλλους, ούτε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ήταν πάντα, πέρναγε, πώς πω. Κάτω από το,
1: under the radar.
0: Κάτω από το ραντάρ.
1: Ναι.
0: Και εμφανίστηκε, νομίζω το καταλάβουμε όλοι και το πήραμε χαμπάρι ότι αυτός είναι για να φεύγει. Τώρα, ακριβώς συμβαίνει, πιθανώς δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αν υπήρχε κάποια συμφωνία, ξέρω, με μάνατζερ, θα τον φέρω εγώ αυτόν και πάρω τον και θα πουλήσουν και αυτό. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε αυτά. Μπορούμε. Λέω ποια είναι η αίσθηση που δημιουργήθηκε από τα αγωνιστικά πεπραγμένα, αν θέλετε, τα μη αγωνιστικά πεπραγμένα του Αντρέ Λουίς στη διάρκεια που ήταν στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11:30 ώρα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε με τα δικά σας μηνύματα και mail μέχρι τις 12.

0: καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
1: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Μεταξύ άλλων, το τμήμα χημειοθεραπείας δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ωστόσο θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της που επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα ενέκριναν σήμερα τα κράτη-μέλη ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν. Την κυβέρνηση Ερντογάν αγγίζει το σκάνδαλο με το χρηματιστήριο στην Τουρκία. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συναλλαγή στο χρηματιστήριο από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μουρτάζα Χαμενεΐ, εκτίμησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει την Τρίτη στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ με τους πράσινους του Ζένικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν την Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που τον λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+.

0: Λοιπόν, το βάλε τον Κολόλης για την Γαλλία, ναι. Στο τελευταίο λεπτό, στον 28-29 λεπτό τέλος πάντων, τώρα έχουμε μπει στα λεπτά των καθυστερήσεων που θα είναι 3, οπότε έκανε το 1-0 για την Γαλλία κόντρα στο Βέλγιο.
1: 0-1 για την ακρίβεια. Ναι. Λοιπόν, τελείωσε το Τουρκία-Ιταλία 1-4, τελείωσε το Σουηδία-Πολωνία 3-1, τελείωσε το Ρουμανία-Βοσνία-Αρζεγοβίνη 2-4, τελείωσε το Λεγανιές-Καστιγιόν 0-2. Και λέει κάποιος πολύ σωστά, λέει όλα αυτά που έκανε η Bild με το πρώτο σελίδο τα έκανε χωρίς να υπολογίσει την οργισμένη αντίδραση του Στέφανου Χίου.
0: Τώρα θα υποστούν τις συνέπειες όμως.
1: Έτσι είναι αυτό.
0: Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε Ζαλγκύρης, αυτοί που λένε Ζαλγκύρης και ο πατέρας μου που λέει με αυτούς τους, που λέει, με αυτούς τους κολολιθουανούς που βαράνε συνέχεια τα κλαπατσίμπαλα. Εντάξει, τίποτα ποτέ, τίποτα και ποτέ δεν θα ξεπεράσει τη Θιά στην Βασκονία πάντως. Τίποτα και ποτέ. Εντάξει, τίποτα και ποτέ. Δηλαδή λες, κάθε φορά λες δεν μπορεί, θα βαρεθεί. Εγώ θα σταματήσει, θα πάει σπίτι, θα πάθει φαρυγγίτιδα. Εγώ θα τη μαζέψω. Κάτι θα συμβεί. Και την ακούς. Δηλαδή έβλεπα. Έπαιζε ο Ολυμπιακός τις προάλλες. Έκανα λίγο ζάπινγκ, ας πούμε, κάποια στιγμή. Έβλεπα τον Παναθηναϊκό. Έκανα τα εμότη και γύρναγα λίγο τον Ολυμπιακό. Άκουγα τη φωνή της, λέω δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Κι όμως γίνεται.
0: Βάλτε... Θυμάμαι το δίστυχο, το βρίζω τον Καούρη κάποια στιγμή από την Νόβα. Είχε βγάλει φωτογραφία μαζί, είχε μιλήσει μαζί. Δηλαδή, ξέρεις, κάποια στιγμή είναι αυτό που λέμε: αν δεν μπορείς να νικήσεις τον εχθρό, κάτω να κάνω. Πήγαινε κοντά
1: του.
0: Ναι, κάτι κάνει, ας πούμε.
1: Βάλτε και το Σόιμπλε πρωτοσέλιδο να μας πει πόσο υποφέρει από την καζούρα του Γιώργου του Τράγκα. Η δονή μας ο πόνος σας, χωριάτη και ολόκληρο καθένας μόνος δεν θα φάτε ποτέ. Για την εθνική όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Είναι ο Κλοπ το κράμα Μπάμπι Τενέ Σούλη Παπαδόπουλου, αν τυχεί το Σαντίνο Ταραντίνο. Όχι. Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Πριν κάποιε παιδιά τα μνημόνια κάναν και ένα καλό στην Ελλάδα γιατί δημιούργησαν μια γενιά ποδοσφαιριστών της Διασποράς. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Υπήρχαν πάντα κάποιοι οι οποίοι, ξέρω εγώ, μπορεί να ξεκινούσαν έξω. Ο Σαμαράς, ας πούμε, για παράδειγμα. Ο Γιώργος Σαμαράς δεν είχε παίξει ποτέ στην Ελλάδα. Στην Ολλανδία ξεκίνησε το παιδί να παίζει. Δεν είχε να κάνει μνημονία. Είχε να κάνει με κάποιους ανθρώπους που έτυχε η ζωή τους να νικεί, η ζωή των γονιών τους να νικεί. Δεν βρέθηκαν στα μέρη μας. Δεν λεάστηκαν από κάποια πρόταση ελληνικής ομάδας. Mm-hmm. Ο Παυλίδης, ας πούμε, είναι μια περίπτωση παίχτη, ο οποίος έξω ξεκίνησε, έξω συνέχισε, έξω φτιάχτηκε, έφτιαξε το όνομά του, έξω μεγαλουργεί. Ο Καρέτσας είναι μια αντίστοιχη περίπτωση, ας πούμε, παιδιού που δεν πάτησε ποτέ από ελληνική ομάδα το πόδι του.
1: Ο Βαγγέλης από τη Βόρεια Γερμανία λέει πολύ σωστά τα λέτε. Οι Γερμανοί δεν αυτοχαρακτηρίζουν την εθνική τους ως πάντσερ και δεν θα τους άρεσε κιόλας, πέρα από τους ακροδεξιούς.
0: Ο μπουκωμένος ασθενής Τσαούσης είναι πιο τάβλα και από απανωτά τρίποντα του Τζανίτου Σταυρακόπουλου. λέει ο αλλάζω nickname κατά το Δονούν.
1: Και άμα βάλουμε 5 Ολλανδούς και μετά χάσουμε στην τούμπα από τους Γερμανούς, και άμα τους κερδίσουμε όλους και μετά χάσουμε στο τελικό του Euro, τι θα λέτε πάλι να πανηγυρίσετε.
0: Λέει κάποιος, σκεφτείτε αν αφαιρεθούν οι τίτλοι της City, ο Τεντ Λάσο και η Ρίτσμον θα είναι επιτέλους πρωταθλητές. Ισχύει.
1: Ναι.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, επειδή οι Άγγλοι έχουν και αυτό το χιούμορ το φλεγματικό, νομίζω ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, θα προνοήσουν και για τη Ρίτσμον. Να γίνει κάτι, να αποκατασταθεί και η αδικία εκεί.
1: Λέει κάποιος στην εθνική λείπει μόνο ένας παίξει τύπου Ζαγοράκι, να χώνει δύο καντήλια και να οργώνει το γήπεδο. Δεν υπάρχει πια. Τελειώσαν αυτά. Δεν νομίζω υπάρχει πια παίχτες. Καντιλάρχες πια τελειώσανε. Η φουρνιά του Βελγίου είχε De Bruyne, Hazard, Λουκάκο, Κομπανί, Κουρτουά και δεν σήκωσε απολύτως τίποτα. Κανείς από τους δικούς μας δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Μπράβο για χθες, είχα ξεκαβαλήσει το καλάμι. Δεν νομίζω ότι το καβάλισε κανένας, σε κανένα καλάμι.
0: Επίσης η φουρνιά αυτή του Βελγίου, ναι, δεν κέρδισε τίποτα. Ήταν εκεί όμως οι διοργανώσεις μεγάλες. Ναι. Ήταν εκεί.
1: Όπως τους έφαγε πολύ φαγωμάρα τους,
0: ναι,
1: τους Βελγούς.
0: Αλλά ήταν εκεί.
1: Ναι,
0: δηλαδή η γενιά αυτή των παιχτών περιγράφει που ήταν όλοι σπουδαίοι παίχτες και είναι ακόμα όσοι αγωνίζονται, δεν έμειναν να παίξουν από τελικές φάσεις. Τουλάχιστον ήταν εκεί.
1: Να.
0: Αυτό θέλουμε κι εμείς. Σε πρώτη φάση να είμαστε εκεί και μετά να διεκδικήσουμε ό,τι παραπάνω μας αναλογεί.
1: Βεβαίως. Πάντως λέει κάποιος για μια Γερμανία στην οποία κάποτε δεν χωρούσε στο ρόστερ ο Ουλφ Κίρστεν στην επίθεση, να κρέμονται από το Χάβερτς είναι λυπηρό. Εντάξει, είναι λυπηρό, ναι. Ισχύει.
0: Λυπηρό γιατί είναι όμως. Θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες, περισσότερες ομάδες.
1: Εντάξει, εννοεί ότι λείπει επιθετικό ταλέντο από την
0: Γενικά περνάνε οι φάσεις που μπορεί να τύχει να μην έχουν επιτυχίες ή να μην έχουν καλή φουρνιά. Επειδή μου, ο Άγιαξ για παράδειγμα, έτσι. Μια ομάδα η οποία λέγαμε πάντα, ας πούμε, τι γίνεται με τον Άγιαξ, βγάζει πάντα τους παίκτες που βγάζει. Πέρασε και φάση ο Άγιαξ και πρόσφατα που δεν έβγαζε. Δεν υπήρχε καλή ποιότητα παιχτών να ανεβούν στη μεγάλη ομάδα. Θα συμβεί. Η Εθνική Ισπανία στο μπάσκετ, ας πούμε, παραδοσιακή δύναμη. Πέρασε μια φάση και περνάει μια φάση που ψάχνει να βρει την ταυτότητά της, δεν έχει το υλικό που είχε παλιά. Συμβαίνει και στη Γερμανία. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Θέλω να πω,
0: μπορεί να συμβεί και σε μια ομάδα με τεράστια δεξαμενή παιχτών.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Μπορεί να τύχει μια τριετία, τετραετία, διετία, πενταετία που να μην υπάρχουν, ας πούμε, οι παίχτες οι οποίοι είναι προσωπικότητες, είναι ξεχωριστά ταλέντα και να χρειαστεί ο προπονητής να κάνει μια άλλη τύπου διαχείριση και να παίξει μια ομάδα που έχει λιγότερο ταλέντο και περισσότερο εξωγό σκληράδα. Mm-hmm. Μπορεί να τύχει και αυτό.
1: Μεγάλη αλήθεια. Όσοι είδαμε τον Ανδρούτσο χθες να μπαίνει με το λασποτήρα για το μουστάκι να παίξει, πάθαμε ντεζαβού Νίκου Τσιαντάκη Μουντιάλα 90. Μουντιάλα 90. 94.
0: Ναι.
1: Προφανώς. Όχι, νομίζω ο Ανδρούτσος δεν έμοιαζε με τον Τσιαντάκη. Ο Ανδρούτσος έμοιαζε με Γερμανό περισσότερο από όλους τους Γερμανούς, αν ρωτάτε εμένα. Δηλαδή, ο Ανδρούτσος έπρεπε να κάνει παρέα με τον Βολντεμάντε. Αν με ρωτάτε και θέλετε να το προχωρήσουμε.
0: Λέγαμε σαν να αφαιρεθούν οι τίτλοι τη City. Θα αποκατασταθεί μια μεγάλη αδικία και θα έχει μια Premier League στο παλμαρέ του ο ΑΕΚΤΖΙΣ ο Μαρσιάλ.
1: Ο Στραπόντου του Πλάντης λέει το εξής: κύριε Κώστα, ούτε εγώ έχω TikTok. Έχω όμως μια εφαρμογή στα σκαριά του TikTok με πολύ μεγάλες προσδοκίες. Θέλετε να έρθουμε να γράψουμε μαζί κώδικα?
0: Λέει κάποιος, παλιότερα περιμέναμε σαν τις ψωμόλισσες για καμιά φωτογράφηση σε περιοδικό του Βαϊμάκη. Τώρα που είναι μέρα νύχτα σε τηλεόραση, ίντερνετ και ραδιόφωνο, τον έχουμε κάνει αλεξίπτωτο. Λέει ο Λεσβιάθαν.
1: Καλύτερη στιγμή χθες το Μάστα, όταν ο Καρέτσα συνειδητοποιεί ότι τον περιμένουν τρεις Γερμανοί δεξιά και αποφασίζει να στείλει τον Γερμανό για σπίρτα και να κόψει κέντρο. Ναι, το τούνελ έγινε
0: πολύ καλό. Στο... Ήταν αυτό που έγραψε όταν βλέπεις Γερμανό να χορεύει Μπέγιου. Ήταν αυτό.
1: Να.
0: Έχω περίεργεια να δω πώς θα τον υποδεχτούν στην Dortmund όταν θα γυρίσει. Θέλω να πω ότι επειδή είναι και εκδηλωτικός ο Καρέτσας και κάνει και χειρονομίες προς την κερκίδα, όχι χειρονομίες τίποτα άσεμνο, ενώ προς την ελληνική κερκίδα να τους ανεβάσει και αυτά και τους κάνει και κάτι ρεζιλίκια με τις τρίπλες και αυτά. Θέλω να δω όταν θα γυρίσει στην Dortmund. Αν τους έχουμε κάνει και κάνα δεύτερο κάζο την Κυριακή.
1: Oh yeah.
0: Τι θα γίνει, ναι.
1: Ο 12 χρόνια Σλάβος λέει εδώ να σας θυμίσω το μεγάλο μήνυμα ακροατή πριν μερικά χρόνια για το Ζωάν το Λαπόρτα ότι είναι ο Αργύρης Ανταρρύλας της Καταλωνίας. Μάλιστα.
0: Κύριε Ιωάννη, ελάτε να σκεράσω καραμέλες για το λαιμό με κύλισμα λεμονιού και τζοτζόμπα να επανέλθει η αγαστή φωνούλα σας. Τζέλος, Ιπποκράτιος πολιτεία, ένας ευγενής συντερβίσης.
1: Δηλαδή οι κοκκινοτρίχηδες που διοικούν το αγγλικό ποδόσφαιρο θέλουν να μας πούν ότι το financial fair play το παραβίασε η City, η Everton, η Crystal Palace και πόσες άλλες ομάδες, αλλά όχι η Chelsea. Η Chelsea.
0: Πήγα στα γενέθλια μιας φίλης μου που κατάλαβα ότι με σύστησε σαν το αγόρι της. Το κατάλαβα όταν ήρθε μια ξαδέρφη μου και μου είπε ταιριάζεται πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή είμαι στη Μιχαλακοπούλου και τρώω. Γιατί όμως,
1: τι φινάλε ήταν αυτό.
0: Ναι, σε πείραξε τόσο πολύ αυτό που έγινε, ας πούμε, και το ρίξε το φαγητό. Ποιο είναι το θέμα. Δεν θες, αν δεν θες, ξεκόψε το. Αν θες, πολύ καλά.
1: Τρίλημα από Καφού Φαέτας. Τον διώξαμε τον τσέντι μας που έσκιζε χασέδες. Καθόλου δεν σας χάλασε Γερμάνο ρεμπεσκέδες ή παρέδες και ντεπόλ του Μέση τζουτζέδες. Πολύ καλά. Πολύ ωραίο το φάουλ του Μέση, by the way. Α, τώρα δεν μιλάτε. Δεν πειράζει.
0: Η τρίπλα του Καρέτσα στο Γερμαναρά ήταν τόσο τάβλα όσο η έκπληξη που σου κάνει τον έτο σου όταν φοράει καμπαρντίνα σε χειμερινό μήνα και την ανοίγει αποκαλύπτοντας πως φορά τα άκρος απαραίτητα. Εντάξει, όχι τόσο πολύ θέλω να πω. Δηλαδή, εντάξει, αν ας πούμε η τρίπλα του Καρέτσα κατέληγε ας πούμε σε ένα γκολ στην απέναντι γωνία, θα το συζητάγαμε. Εντάξει.
1: Ο Φουστέρ.
0: Δηλαδή αυτό που περιγράφει στο σημείο που έγινε και χωρίς να τελεσφορήσει κάτι, είναι σαν τον Έτο που ανοίγει την καμπαρντίνα, φοράει τα άκρα σου απαραίτητα και μετά σηκώνει και φεύγει. Είναι αυτό. Αν ο Καρέτσολο αυτό το μετουσίωνε σε ένα γκολ, θα ήταν τον Έτο που τα κάνει αυτά και μετά γίνεται και αυτό πρέπει να γίνει.
1: Ο Φουστέρ, λέει κάποιος, αν έπαιζε σήμερα στην Ελλάδα και δεν είχε συμμετοχή στην Εθνική Ισπανία, θα ήταν ιδανικός για ελληνοποίηση. Ναι, οκ. Okay. Λες, να θες διαβάσει που λέει, η φωνή του Τσαούς απόψε είναι ιδιαιτέρως νοθρή αλλά και ερεθιστική ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
0: Ρε παιδιά, λέει, μόνο εμένα με τρομάζει η οντοστοιχεία του Κλοπ, λέει ο Μιχάλης. Εμένα δεν με τρομάζει παρόλα αυτά. Εμένα δεν με τρομάζει.
1: Εμένα λίγο με σκιάζει, πρέπει να πω.
0: Ή κάποιος, μα είναι δυνατόν να βάζει πολιτήριο η Βαρσελόνα σε De Jong? Έλατε. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ενώ σε κάποια πράγματα περνάγαμε πολύ καλά με το κορίτσι, επειδή δεν ήταν υποστηρικτική, τα σπάσαμε και χωρίσαμε πριν 9 μήνες. Από σπόντα μιλήσαμε και βγήκαμε και έπεσε φιλή και μου παραδέθηκε μόνη της το λάθος της και πως μου τα είχε πρίξει και ότι δεν ήταν υποστηρικτική. Τι κάνω, τι πιστεύω, σημείο σημαίνω εξωτερικό.
0: Ναι. Άρα μένει εξωτερικό, αυτή μένει εδώ, τι θες και εσύ τώρα δηλαδή? Τι θέλετε, κύριε, να γίνει?
1: Σκληρή αλήθεια. Αν τα δρομολόγια του μετρό ήταν πολύ συχνά και έπαιρνε το μετρό χωρίς αναμονή, θα ένιωθε ένα αίσθημα χασίματος του χωροχρόνου, μια αίσθηση αυτοματοποιημένης λειτουργίας. Μάλιστα.
0: Λέω και εγώ, λέει, αυτός ο Μουστάκο Τσοντέρ Τσέπης με τη φανέλα μας ποιος είναι? Ο Ανδρούτσος ήταν τελικά, σαν εγγονός του Μπόκολη. Τι θα γίνει, ρε Μπόκολη? Θα μαρκάρεις επιτέλους? Ναι, κάτι θα γίνει.
1: Μήπως το χθεσινό μάτς μας απέδειξε περίτερα ότι ο Τζόσου Ακίμιχ είναι ο Γερμανός Γιώργος Γκαλίτσιος?
0: Γιατί, ρε παιδιά? Γιατί? Τι εξυψώνει περισσότερο το εθνικό μας φρόνημα, η τρίπλα του Καρέτσα ή ο Πρέκας με το πολυβόλο να ουρλιάζει «Ελάτε να τα πάρετε»?
1: Ο Πρέκας εύκολα. Εύκολα. Ο δεύτερος του Τζιμπούνα Κανανός λέει, στην τρίπλα του Καρέτσα αναφώνησα με θαυμασμό, όπως έκανα στα χρόνια που κένταγε στα παρκέ, ιδιαίτερα πίσω από τα 6-25 ο Γιώργης ο Καράγκουτης.
0: Η χθεσινή Εθνική Γερμανίας θύμιζε συνεργασία του Justin Bieber, βλέπε Κίμιχ, με τους Cool and the Gang, βλέπε κούρεμα των υπολείπων. Λέει ο άντρε Φαφούτης. Δεν ξέρω ποιο χειρότερο από τα δύο, έτσι όπως το περιγράφεις τώρα. Δηλαδή, για αποθεωτικό το γράφει στον Κίμιχ ότι είναι ο Justin Bieber? Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Είναι ο ματσάρι, ο ταβερνιάρης που βγαίνει με τσιγάρα από την κουζίνα, φωνάζοντας στους σερβιτόρους, χειρινίκο το σούβλι τέλος. Ναι, ναι.
0: Σύγκρινεται η τρίπλα του Καρέτσα με την τρίπλα του κυρίου Γιάννη κάθε φορά που ο κύριος Κώστας του λέει να δει επεισόδιο του Game of Thrones? Ναι, είναι τέτοιο επίπεδο. Με στέλνει για ζεμπεκιά κατευθείαν.
1: Ο Βασίλης ο Γιούγκερμαν λέει, έχω δει τύπο που έμοιαζε στον Ανδρούτσο στο Kit Kat του Βερολίνου. Μου έδειξε τον Ανδρούτσο του στον εροχήτη του μπάνιου. Επιβεβαιώνω, μοιάζει με Γερμανό. Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα αυτά κάτι σοκολατένια πρέπει να τα να θυμάμαι καλά. Άλλος, τύπος σαν τον Ανδρούτσο μου την έχει πέσει σε μπαρ στο Βερολίνο και μου είπε πως η κοπέλα του και αυτός έχουν ανοιχτή σχέση και ψάχνουν τρίτο. Δεν υπογράφω, αλλά το επιθετό μου είναι χένες.
0: Μία όλα σποτήρα του Κώστα, μία η φωνή του Γιάννη, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα θα πάθουμε. Αύριο θα είμαι πτώμα στη δουλειά.
1: Ο Ασλάνης Μωρισέτ λέει, είναι ζήτημα ημερών ο Βαϊμάκαρος να αποκτήσει μαλλί και αν ο Ρίβς τον Τζον Βουίκ χωρίς τα διάσπαρτα γένια. Εγώ πάντως έμπαινα όπως και να έχει. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Έχουμε και τον διανοητικά πανίσχυρο της ημέρας που λέει, κάναμε Έλληνα Ντετέι να κάνουμε και το Φουστέρ. Ορίστε. Προκάλεσε αλλεργία στον κύριο Γιάννη.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Έτσι.
1: Αυτόματη κιόλας.
0: Κάναμε Έλληνα Ντετέι. Αυτά είναι.
1: Ο Μπρους Ντεγκρομπελάρε αναρωτιέται το εξής. Είναι το Nations League ό,τι ήταν τα μαθήματα επιλογής στην τρίτη λυκείου?
0: Ναι. Ναι. Να. Είναι μια τίμια σύγκριση, ναι.
1: Με συγχωρείτε και πάλι.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Ο πρίγκιπας Κορμπελέρ νομίζω ότι είναι ο δεύτερος που μας στέλνει το Φυτόπουλο. Είμαστε, μας το είχε προλάβει άλλος, αλλά είναι, εξακολουθεί να παραμένει συγκλονιστικό. Έτσι. Το Φυτόπουλο.
0: Το εθνικό μας φρόνημα εξυψώνει πιο πολύ από το «Ελάτε να τα πάτε» του Πρέκα, το έλα να την πάρει στο Δημοσθένη Βεργή στη Τζιλέρ. Έχοντας περάσει κάτω από την κουκούνα του Δημοσθένη του Βεργή στην κυρία Λουκάρεως πριν γίνουν τα δικαστήρια, που ήταν οι αφήσεις στη σειρά.
1: Θέλω λίγο να το ξαναπείς αυτό λίγο πιο προσεκτικά.
0: Έχω περάσει από. Τι να πω. Όπως ακριβώς το λέω.
1: Θέλω να πείτε λίγο πιο προσεκτικά.
0: Ήταν οι αφήσεις εκεί στο εργοτάξιο.
1: Να πεις η λέξη αφήσα. Θέλω να τον ήστηκα γιατί είπες. Πέρασα κάτω από την κουκούνα του Δημοσθένη Βεργή.
0: Ήτανε αφήσεις η μία δίπλα στην άλλη. Δηλαδή ήταν μια κουκούνα σε λούπα σκέψου. Δηλαδή για όλη την κυρία Λουκάρεως ήταν μια συνεχόμενη κουκούνα του Δημοσθένη του Βεργή. Εντάξει, δεν πήγαινε και ήταν παντού. Το τσιλέρι, αν την πάρει, ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν το χάνει το πρώτο μέτρο, το ξανά βρίσκει μπροστά σου. Και ξανά μπροστά σου, ξέρεις, όσο διαρκούσε το εργοτάξιο. Οπότε το δικό μου εθνικό φρόνημα σίγουρα το έχει τονώσει περισσότερο από τον Μπρέκα. Δηλαδή, πώς σου πω, έχω καθίσει να ξαποστάσω κάτω από την κουκούνα του Δημοσθένη Βεργή σε συνδικές ακραία ζέστης. Πώς σου πω. Στον κάψον, ας πούμε.
1: Βρήκα σαν ομπρέλα Στεφάνο Τζουμάκα, δηλαδή.
0: Βρήκα παρηγοριά σε συνδίκες ακραία ζέστης.
1: Δεν ξέρω αν το κάνεις καλύτερο, χειρότερο από αυτά που λες.
0: Είναι αυτό που είναι όμως. It is what it is. Δεν βάζω καμία σάλτσα.
1: Οπωσδήποτε. Και τώρα πάλι λες λέξεις με κάποιο τρόπο. Είναι λίγο ακούψες όταν μπαίνουν στη σειρά.
0: Το καλύτερο θα ήταν να είμαι και μπαίξει και να μας πιτσιλάνε, δηλαδή να γίνει. Να γίνουν εικόνες περισσότερες.
1: Ο Γερμανός που έφαγε την τρίπλα του Καρέτσα δεν πρέπει να πάρει το βραβείο Νίκος Νταμπίζας. Παιδιά, κανείς δεν θα πάρει το βραβείο Νίκος Νταμπίζας παρά μόνο ο Νίκος Νταμπίζας. Γιατί αυτή η τρίπλα έγινε μία φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου και δεν θα ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Και κατέληξε και σε γκολ, θυμίζω, ε.
0: Συγγνώμη και.
1: Και κατέληξε
0: και σε γκολ. Ναι, και εσύ την γκολ. Ναι, βέβαια. Δεν ήταν απλά η τρίπλα.
1: Είναι ο ματσάρι ο Βενζινάς που βάζει βενζίνα με τσιγάρο στο στόμα και στάχτη να κρέμεται. Και μισό κλειστά μάτια προσθέτω εγώ.
0: Συμφωνώ.
1: Ο Ηλίας Παραλίας λέει: αν η τρίπλα του Καρέτσι είναι το νέτο με την Καμπαρντίνα, η τρίπλα του Κουρμπέλ είναι το νέτο που αρέσει με περιπτερόμπειρα.
0: Κώστας, άνω κατά τελεία. Πού βρέθηκα κάτω από την κουκούνα του Βεργή, λέει η προγούρη.
1: Το Nations League είναι τα προαιρετικά μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρεις για ποιο λόγο το κάνεις, αλλά έχεις την αίσθηση ότι κάπου θα σε βγάλει. Είναι ο Αντεγέμιο Γερμανός Τάσος Χατζηγιοβάνης.
0: Όχι. Όχι. Όλοι μας απορούσαμε πως πέρασε ο Οδυσσέας στο Βέλος από τα 20 τσεχούρια μέχρι που ακούσαμε τον Κώστα για την νουμεράδα στις κουκούνες του Μπαμερκή. Λοιπόν, ο Ανδρούτσος δεν φέρνει σε Λατίνο local σε ταινία που ο Αμερικανός τουρίστας εμπιστεύεται να τον ξεναγήσει αλλά τον ρίχνει σε παγίδα. Εύκολα λέω.
1: Καλό.
0: Εύκολα λέω.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο από την Ολλανδία, ο οποίος βρήκε εκεί τον Τόνι τον Βιλένα, έχω να σου πω.
0: Ναι.
1: Μεγάλη συγκίνηση. Και βγάλει φωτογραφία μαζί και μας την έχει στείλει.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος Τόνι ο Βιλένα έχει καβατζούς και έχει πάρει στην Ολλανδία και κυκλοφορεί με Lamborghini Jeep με ελληνικές πινακίδες.
0: Ωραία.
1: Τόσο υπέροχο. Τόσο υπέροχο, ρε. Ο Τόνι ο Βιλένα. Ο Χάντζο Περνάν Γκόμεθ λέει: μόλις έμαθα ότι η γυμνάστρια του κολλητού μου έχει βγάλει το παιδί της Αραμπέλα από έναν αστερισμό, ενώ παραθέτω και φωτογραφία για πιστήριο με το όνομα Αριαντίνη.
0: Οκ,
1: τι εννοείς?
0: Δεν μπορώ να πω κάτι. Τι να σου πω τώρα δηλαδή. Από όλα αυτά που ακούμε δηλαδή, τι θες να κάνω? Να πω, ξέρω εγώ, έκπληξη. Τι να κάνω δηλαδή.
1: Αριαντίνη.
0: Αριαντίνη, ναι.
1: Ναι. Ρεαντίνη, αναβήσει κάπως.
0: Ναι, κάπως.
1: Κάπως. Με έναν τρόπο. Ας πω τώρα, εν πάση περιπτώσει. Η διάσταση του στρατιώτη Ράιαν λέει: ο Ανδρούς είναι στάνταρ μορφή καταληψία σε εξάρχεια και πετράλωνα που μοιράζει νταφού κατά παραγγελία σε εκλεκτή πελατεία του σε κλειστό κύκλο. Μακριά από μας αυτά.
0: Όχι, παιδιά. Ο Ανδρούς είναι πιο πολύ φασαίος. Δεν είναι καταληψία. Τι έπαθες?
1: Είναι ο ματσάρι ο 65 τύπος που βάζει φωτογραφία προφίλ screenshot στο οποίο φέρνει όλες τις λεπτομέρειες, ώρα, μπαταρία, ημερομηνία. Ναι.
0: Oh. Ο Κουρμπελίν Πινέδα. Ο Κουρμπελίν Πινέδα λέει: έχει περάσει μπροστά μας live και μας έχει χαιρετήσει η κουκούνα του Προέδρου το 1996 στις πρώτες μου διακοπές στο Super Paradise της Μικόνου. Εννοείται πήρε την ψήφο μας.
1: Ωχ, τι υπέροχο. Γιατί απαντήσατε ναι για τα μαθήματα επιλογής στη Γάμα Λυκείου? Στην εποχή μας είχαμε μαθήματα κορμού και μαθήματα δέσμης. Το παίζετε τζοβενά.
0: Δηλαδή να απαντήσουμε κάτι γιατί ξέρω εγώ την Επανάσταση του 21, τι σημαίνει ότι ζούσαμε και τότε. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή πρέπει ιστορικά να έχουμε τοποθετηθεί σε όλα τα πράγματα για τα οποία μιλάμε.
1: Τρομερό, ε. Υπέροχο. Υπέροχο. Αλλά δεν προλαβαίνουμε άλλα, κύριε Κώστα.
0: Λυπάμαι. Δεν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε όμως να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μανώλη Μουσουράκη και στον Πάνο Μπουρνά. Να ευχαριστήσουμε όλο τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 και καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε derby, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigma.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε επαφές με τον Ολυμπιακό προκειμένου να επιστρέψει στο λιμάνι είναι ο Νταβίτ Φουστέρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ισπανός είναι στην Αθήνα και συζητά για την ανάληψη πόστου στην πρώτη ομάδα στην Ακαδημία. Στουρέντι περιμένει αύριο τους παίκτες ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ μετά την τριήμερη άδεια. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανυπόμονος για τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία 1η και 4 Οκτωβρίου στην κατάμεστη Τούμπα, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο Βαγγέλης Παυλίδης στην επομένη της ιστορικής νίκης της εθνικής ομάδας επί της Mannschaft στο Nations League. Εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αποστολή της Γαλανόλευκης με νέο πρόσωπο τον Τσάπρα, αμφίβολος ο Βαγιανίδης που έχει ενοχλήσεις. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ είναι ο Ντονάτας Μοντεγιούνας. Ο δικεφάλος του Βορρά έχει συμφωνήσει με τον Λιθουανό Σέντερ, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο 36χρονος ψηλός έχει αγωνιστεί στη EuroLeague με Ζάλγκυρης Μονακό και Ερυθρό Αστέρα. Στο Κάουνας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Ζάλγκυρη βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού. Εκτός έμεινε ο Μιλουτίνοφ, μέσα ο Ντάνστον που επέστρεψε και ανακοινώθηκε όπως και ο Πάπας. Αν δεν παίξουμε καλά θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ, τόνισε ο Γιώργος Μπαλτζόκας. Χωρίς τον Έρναν Γκόμε θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός άκτορ στο παιχνίδι της Τετάρτης με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Αγώνα δρόμου για αυτό της Παρασκευής με τη Μακάμπη Τελαβίβ θα κάνει ο Ισπανός φόργουρτ που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Εκτός παραμένουν Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις και Φάλι. Το πρώτο από τα δύο φιλικά της διακοπής δίνει αύριο το πρωί η ΑΕΚ κόντρα στην Άθενς Καλυθέα. Χρόνος συμμετοχής θα πάρουν όσοι δεν έχουν πολλά λεπτά αλλά και παίκτες της ΚΑΠΑ 19. Ανεβάζουν στροφές Ζωάο Μάριο Λυκογιάννης κοντά στην επιστροφή ως 300. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Όφη. Το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας έριξαν στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στο κανονικό πρόγραμμα για δεύτερη μέρα ο Κρίστιαν Σερπέρι, που 10 μέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Αυτό το κάλεσμα δεν το ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια, το μήνυμα της πάει για την πρώτη κλίση του Τσάπρα στην Εθνική. Συνεχίζει την προπονήση στον ΠΑΟΚ με τους Λουσέ και Χατζηδιάκο να έχουν επιστρέψει σε φουλ ρυθμό, ενώ σε καλό δρόμο είναι Γιαννούλης και Ντεσπότοφ που κάνουν ατομικό. Συνεχίζει την αζήτηση αντιπάλου για ένα φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας. Τελείωσε τις διεθνείς υποχρεώσεις ο Μπάνζα που αναμένεται να επανενταχθεί την Πέμπτη. Πλήγμα στον Άρη με Μανού Γκαρθία στην επιστροφή στις προπονήσεις. Ο Ισπανός μεσοπιθετικός ταλαιπωρείται από το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και ξεκίνησε θεραπεία για να προλάβει το μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Το 4-4 στη Super Pet League 2 έκανε Μαρκό που νίκησε 2-1 τον Πανθρακικό στην Κεσαριανή. Στο άλλο παιχνίδι, Άθενς Καλυθέα Αστέρας Β' Άκτορ 2-0. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άμρου Άρντα είναι η Ζάκυνθος. Η ΑΕΚ νίκησε 28-24 τον ΠΑΟΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης στο ΆΚΑ και έκανε το 2-2 στην Handball Premier. Την επιστροφή των δύο βαθμών που της αφαιρέθηκαν από την Ομοσπονδία Handball ετήθηκε η Ένωση που ανακοίνωσε ότι εξοφλήθηκε πλήρως και εμπρόθεσμα η οφειλή που είχε προκαλέσει την τιμωρία. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Γαλλία που νίκησε 1-0 εκτός έδρας στο Βέλγιο. Πρώτη νίκη για την Ιταλία 4-1 στην έδρα της Τουρκίας. Τα άλλα αποτελέσματα: Λετωνία Κύπρος 0-0, Ρουμανία Βοσνία Ζεγοβίνη 2-4, Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία 0-0, Σουηδία Πολωνία 3-1, Γεωργία Ουκρανία 0-0 και Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα.
2: Το Βαγγέλη σε μένα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
2: Ναι, σε ακούω καλά.
1: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
2: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Και εγώ σε ακούω.
2: Ναι, εδώ είμαι.
1: Και
2: με
1: εδώ
2: ακούς?
1: Είμαι. Ναι, σε ακούω.
2: Με ακούς?
1: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς?
2: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
1: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη, ακούς?
2: Βαγγέλη.

0: έπαιζε καν ιδανική αργή. Γιατί που κουβαλάει τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα επιθυμίσω τους ακροατές, τους τηλεθεατές, λέω ρε. Τι λέω, ρε. Τι είναι μεθυσμένος είναι πρωί-πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα η πάξη φοράει πράσινα και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σκορ, αυτό του άρεσε, του άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρο!
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος παίρνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Πώς σου λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
5: Δύο, τρία.
2: Λέει Δαπρόντεστορφ. Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει Δαπρόντεστορφ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
3: Ναι.
6: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος στον Ντόγλου.
7: Να και πάει ο Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε σε μέσα, θα κάνει το σουτ, την μπάλα out. Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ. Out η μπάλα.
8: Άσε, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκόλ από τα αποδυτήρια.
9: Έκανες τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανα τρύπουλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
9: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολιμάνι.
10: Δεδρολίμανο.
9: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
12: Κάτι έχει χαλάσει, μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
12: Μάσες στην κασέτα βλέπω τώρα. Μήπως πρέπει να ξαναπες από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
12: Ναι, ναι.
13: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
14: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
15: Εδώ θα σταθούμε.
14: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Καλή εβδομάδα. After review. Μανώλης Μουσουράκης, Νίκος Δράλης. Τι έγινε μας τώρα?
1: Πάνος Μπουρνάς.
0: Γεια σου, Πάνο Μπουρνά.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε.
1: Καλά ήταν για το σουκού.
0: Καλό ήταν.
1: Ψιλοκαλό ήταν.
0: Από ποια άποψη?
1: Κυριακή, τελείωμα. Φινάλε. Και το Σάββατο βέβαια.
0: Α, okay.
1: Θέλω να πω ήταν ωραίο το Super Cup. Μας γέμισε.
0: Ναι.
1: Αλλά ειδικά Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ήρθε και έδεσε.
0: Ναι, τώρα θα με βάλεις κατευθείαν να.
1: Τι?
0: Πώς το λένε, να σχολιάσω το μοναδικό αρνητικό, αν θες. Το οποίο το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε και το μάτα ξαναβλέπουμε. Να το πω.
1: Είχες παίξει άλλη κατάκτηση Super Cup?
0: Όχι, ρε. Ωραίος. Όχι, όχι. Είναι τραγική η εικόνα του άδειου γηπέδου. Είναι τραγική.
1: Ναι,
0: τραγική.
1: Στο Ηράκλειο όταν γίνεται η διοργάνωση του κυπέλου, ενώ.
0: Ναι.
1: Έχουμε κόσμο τώρα.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο πώς γίνεται. Είμαι από τους πρώτους που φωνάζω και λέω ότι μην τρελαίνεστε. Ας δούμε πρώτα ένα τελικό κυπέλου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να έχει κόσμο και από τις δύο πλευρές, όπως έχει πει ο Γκαγκάτσης ότι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Και μετά, οκ. Okay. Αλλά έχουμε κάνει, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο τελικούς με κόσμο και από τους δύο, και Super Cup κτλ. Εδώ στο μπάσκετ, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε μια άκρη?
1: Καλά, κάτσε να το δούμε και στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό είπα. Αυτό είπα. Έχει πει ο Γκαγκάτσης ότι ακόμα και ντέρμπι αιωνίων να είναι ο τελικός, θα γίνει με κόσμο και από τις δύο πλευρές.
1: Αυτό λέω, κάτσε
0: να το δούμε.
1: Ναι.
0: Μαζί σου 100%. Δεν διαφωνώ. Ωστόσο, λέω ότι έχουμε κάνει όφι Ολυμπιακός, όφι ΑΕΚ, όφι ΠΑΟΚ, πώς το λένε, τελικούς με κόσμο και από τις δύο πλευρές δεν άνοιξε ρουθούνι, ήταν χαμηλής επικινδυνότητας. Το καταλαβαίνω, το ακούω. Οκ. Okay. Δεν μπορούμε να βρούμε μια άκρη του 2026. Ξέρω εγώ, να πηγαίνει κόσμος και από τις δύο πλευρές, να δίνουν από την ΕΟΚ, από τον ΕΣΑΚΕ στις ομάδες τα εισιτήρια και οι ομάδες να τα δίνουν μετά σε κόσμο.
1: Και
0: να ελέγχονται και να, πώς το λέει, και να μην βάζουν όποιον γουστάρει να πάει στο γήπεδο για να μην δει μάτς.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, ας τα αποφασίσουμε επιτέλους, λέω εγώ τώρα.
1: Και ξέρεις, το χειρότερο ήταν ότι πήγαινε κόντρα στο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί το προϊόν έχει ανέβει πάρα πολύ και θα ανέβει κι άλλο.
1: Και
0: είναι πολύ κρίμα, πολύ κρίμα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι τις 2 να σχολιάσουμε ό,τι υποθείτε. Βεβαίως και για την εθνική. Στον ΑΠΟ έχουμε ένα σπουδαίο αποτελέσματος. 2-10-95-79-283-4-5. Και όχι μόνο βέβαια, επειδή έχουμε full Ευρωλίγκα την εβδομάδα. Είχαμε και το Super Cup να συζητήσουμε. Για την εθνική, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω.
0: Μπήκαμε μάλλον σε μία εβδομάδα.
1: Ενώ δεν χρειάζεται να πούμε εμείς οι δύο. Με τον κόσμο σαφώς.
0: Ναι, τα είπαμε και χθες το βράδυ. Και μετά με τον Κώστα που άνοιξε τις γραμμές, άκουγα κιόλας. Βγήκανε κάμποση. Πρέπει
1: και
0: να μετράμε.
1: Και από τη Γερμανία. Ο Βαγγέλης από τη Γερμανία βγήκε.
0: Πρέπει να μετράμε και την Κυριακή στις δύο φορές την εβδομάδα.
1: Όχι, καλά.
0: Όχι.
1: Σιγά μην πάρουμε μαρτίες άλλων πάνω μας.
0: Να θυμίσουμε ότι έχει διπλή εβδομάδα Ευρωλίγκας και ξεκινάει και το Eurocup. Παίζει αύριο Άρης. Την Τετάρτη παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Νέο φορμάτ, έχει ανεβάσει ένα ωραίο θέμα.
0: Ωραίο, ναι.
1: Τσιριγώτης.
0: Και εγώ τώρα ξεστραβώθηκα, μπήκα και διάβασα και έμαθα 5 πράγματα.
1: Και να ξέρεις, οι ομάδες μας είναι τα δύο πρώτα φαβορή για να πάρουν τη διοργάνωση.
0: Ναι, λογικό είναι.
1: Αποδόσεις. 3-25-4. Πάντως, αν θέλεις ένα πολύ μικρό σχόλιο πριν πάμε στον κόσμο,
0: ναι,
1: για την εθνική.
0: Ναι.
1: Φίλε, στα δικά μου μάτια πρέπει να έχει κάνει το καλύτερο ματς.
0: Ανασταλτικά.
1: Αν όχι. Βασικά, αν όχι από τα καλύτερα, το καλύτερο. Το αντίθετο, βασικά, βάλε με σαρδαμάκι. Ο Γιωβάνοβιτς, φίλε, στον πάγκο.
0: Α, στο διάβασμα του αντιπάλου, λες.
1: Ναι. Και στο πρώτο ημίχρονο που ακούω από το βράδυ χθες και σήμερα το πρωί κάποια παραπονάκια, δεν ήμασταν καλοί. Εντάξει, παιδιά.
0: Επί της μέχρι ουσιάς, το 60-65 απλά είχαμε έναν παθητικό ρόλο από επιλογή.
1: Ναι.
0: Και μια χαρά το πήγαμε το παιχνίδι.
1: Μα αυτό είναι το
0: πώς
1: θέμα.
0: Να παίζαμε δηλαδή.
1: Από επιλογή το κάναμε.
0: Ακόμα και αν είναι αυτή η Γερμανία, έτσι.
1: Ναι.
0: Η οποία δεν είναι τώρα, μη γελιόμαστε. Αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου την πολύ μεγάλη επιτυχία της εθνικής.
1: Και ίσα-ίσα.
0: Το βλέπω και αυτό να συμβαίνει. Για κάποιο
1: μετά
0: λόγο.
1: Το παιχνίδι με τη Σερβία, συζητάγαμε πώς πρέπει αυτή η εθνική να αποφύγει τα λάθη που φαίνεται να έχει στο DNA της και βάσει χαρακτηριστικών παικτών κτλ. Εξάρι δεν έχουμε όλα αυτά που συζητάμε. Και παρουσιάστηκε σε ένα μάτσο ακριβώς έτσι όπως συζητούσαμε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: προσεκτική. Προφανώς έπρεπε να ανέβει λίγο παραπάνω στις γραμμές για να πάρει το κάτι παραπάνω. Ε. Το έκανε.
0: Χθες το βράδυ δεν το σκεφτόμουν. Τώρα για να ανάψω λίγο και την κουβέντα, γιατί φαντάζομαι θα συζητήσουμε αρκετά και για εθνική. Σκεφτόμουν.

0: Μαυροπάνος.
1: Μαυροπάνος. Ναι. Αδιανόητος.
0: Χθες κοιτούσαμε τα στατιστικά σε αυτά τα SofaScore.
1: Ναι.
0: Είχε 9, κάτι.
1: Σας άκουγα, ναι.
0: Ο Μαυροπάνος, κάτι τέτοιο.
1: Άντε να πάμε επιτέλους σε μια διοργάνωση, αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Καιρός είναι. Και άμα πάμε, έχει φανεί και από τα δύο αυτά πρόσφατα παιχνίδια το ότι μπορούμε να διαχειριστούμε δύο διαφορετικούς τρόπους ποδοσφαίρου. Και απέναντι στα μεγαθύρια που λέμε και απέναντι στις ομάδες στα μέτρα μας. Και νομίζω ότι σαν να έχει λάβει λίγο υπόψη ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα λάθη των προκριματικών. Ναι. Και τα δικά του και της ομάδας και συνολικά. Δηλαδή με τη Σερβία έχει ρίξει 5 επιθετικούς μέσα. Του είπε και ο ίδιος υπέφερε. Πριν το κάνει αυτό. Χθες παρουσιάστηκε πολύ καλύτερος ανασταλτικά. Λοιπόν, είχαμε και Nations League, θα τα πούμε εν συνεχεία. Βλέπω Βαράνε τηλέφωνο, οπότε πάμε σιγά σιγά.
0: Ναι, πάμε, πάμε.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, ξεκινάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα Νικό.
1: Γεια σου Τάσο.
0: Γεια σου Τάσο.
2: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Επίσης, να είσαι καλά.
1: Επίσης.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω πρώτα από τη μεγάλη νίκη που κάνει η ΑΕΚ στο Χάντολ. Και έδειξε ότι
0: μπράβο.
2: το τμήμα βγάζει σφιγμό κανονικά.
1: Ήσουν μέσα
2: και πώς αδίκησε. Και ναι, εννοείται. Και πώς αδίκησε τον εαυτό του στο Super Cup που ξεκίνησε πολύ νοθρά, ακόμα δεν ήταν και το ρόστερ όλο συγκροτημένο. Ξεκίνησε πολύ νοθρά τον αγώνα, είχε ξεφύγει ο Ολυμπιακός και το παράτησε το παιχνίδι. Σήμερα έδειξε ότι το τμήμα βγάζει έντονο σφιγμό και θα είναι και πάλι διεκδικήτρια.
0: Ναι.
2: Θα το παλέψουμε τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω για την εθνική ομάδα. Εγώ τα έχουμε ξαναπεί. Εγώ
0: Τάσο, μιας και το λες, να πω εδώ ότι πριν το match έχει βγάλει και μια ανακοίνωση, ενημέρωση η ΑΕΚ, που λέει ότι έχει γίνει.
2: Επιστρέφω τη δύο βαθμοί.
0: Αυτό, ότι έχει γίνει εμπρόθεσμη η εξόφληση και θα επιστρέψουν οι δύο βαθμοί.
2: Είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψουν οι δύο βαθμοί, γιατί έχει γίνει κανονικά η καταβολή σήμερα.
0: Λοιπόν, πάμε, ναι.
2: Για την εθνική λοιπόν, θέλω να πω ότι εγώ ήμουν πάντα υπέρ του Γιοβάνοβιτς και υπέρ αυτής της ομάδας. Το είχαμε ζητήσει και την άλλη φορά, ακόμα και στις ήττες που έκανε πέρυσι και μείναμε έξω, που πιστεύω ότι γίνανε λόγω απειρίας. Γιατί και εμείς η Γλασκόβη την είχε πατήσει τη σκοτία και έφτασε ένα πεντάλεπτο δύο στιγμίων λαθών να μας γυρίσει το παιχνίδι Σκοτσέζη. Λοιπόν, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτόν τον προπονητή. Εγώ τον θεωρώ τον καταλληλότερο για την εθνική. Ακόμα και στις ήττες λόγω της περσινής που γίνανε. Με καλύψατε πλήρως με τον Παυλίδη, δηλαδή το πρώτο πράγμα που θέλω να μιλήσω ήταν για τον Παυλίδη στην εθνική. Τον έβαλε σε ένα ρόλο που δεν είχε ξαναπέξει ποτέ και ήταν πραγματικά το κλειδί για να βγάζουμε όλες τις επιθέσεις μπροστά και βοηθούσε και στα χαφ. Γινόταν και τρίτο χαφ.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Και κάλυπτε, όπως επίσης με εντυπωσίασε και ο Ρέτσος. Που ήταν, έκανε φοβερό παιχνίδι χτες.
0: Ναι.
2: Ήταν παντού, δηλαδή κλειδώνουν με το Μαυροπάνο, μου δείχνει εμένα ότι κλειδώνουν καλύτερα το κουλιεράκι του Μαυροπάνος.
1: Αλήθεια είναι αυτό και φαίνεται τώρα που δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό καθόλου ο Κουλιεράκης να... ο Ρέτσος να καθιερώνεται για τα καλά.
2: Όπως και ο Τετέι ήταν μια χαρά που χρησιμοποιήθηκε από την αρχή. Γύρνωσε με την πλάτη, κράταγε μπάλες γιατί μπήκαν πιο δυνατά οι Γερμανοί. Δηλαδή όλες οι κινήσεις.
1: Όλες οι αλλαγές. Ακόμα και ο Ιωαννίδης που έχει χάσει αυτή την ευκαιρία ήταν στα δικά μου μάτια πάρα πολύ σοφή επιλογή. Εκείνη τη στιγμή να κρατήσει
2: μάνα, ξέρει γιατί χάνει. Γιατί εκείνη την ώρα δεν θέλει κανείς. Προσπαθεί να το κάνει με τη μία. Αν τη σταματήσει λιγάκι, τον πλασάρει τελείως. Δεν ξέρω τι δεν έχει.
1: Νομίζω και στον Ιωαννίδη φάνηκε η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού. Ότι δεν έχει παιχνίδι.
2: Επίσης, εγώ το μόνο που βρίσκω λίγο ότι είχαμε κενό, ακόμα μένει μάρες και ο Μασούρας. Δηλαδή, τακτικά όταν μπήκε στο δεκάλεπτο το τελευταίο, επειδή είχε κουραστεί ο Τζόλης, βοηθούσε πολύ, πάρα πολύ τον μπακ του, το από εκεί.
1: Ναι. Τάσο, όλοι καλοί ήταν. Χθες ήταν συνολική.
2: Ναι, όχι, εγώ βρήκα μόνο μια μικρή τρεπούλα στη δεξιά πλευρά, όχι επειδή παίζει ο δικός μας ο Ρώτα από εκεί. Εκεί λιγάκι το είχαν χάσει ο Βαγιανίδης με το Σάλιακα. Και ό,τι δημιουργόταν, όσες φάσεις δημιουργήθηκαν.
0: Δεν συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Δεν ήταν κακός ο Βαγιανίδης το πρώτο ημίχρονο. Απλά φορτώθηκε με την κάρτα και τον έβγαλε. Νομίζω κυρίως γι' αυτό τον έβγαλε ο Γιοβάνοβιτς στο ημίχρονο. Και βάλει το Σάλιακα.
1: Και πέρα την κάρτα είχε ένα προβληματάκι, γι' αυτό κλείθηκε και ο Τσάπρας.
0: Ναι, μπράβο, ναι, και αυτό.
2: Μακάρι να συνεχίσει αυτή η ομάδα έτσι, γιατί το ταλέντο της περισσεύει στην κυριολεξία.
1: Ναι.
2: Μπορεί η εθνική του 4 να έχει προσωπικότητες, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγαλύτερο ταλέντο.
1: Σαφώς λοιπόν, έχει και παιδιά, μακάρι να συνεχίσουμε και εμείς να τη στηρίζουμε, επειδή και ξέρεις. Στην προηγούμενη βερσιόν, λέγαμε διθυράμβους, με σκοτίες κτλ.
2: Εγώ κοίταξα.
0: Και γιατί έχουμε δύο μάτς τα οποία δεν είμαστε φαβοροί.
1: Ναι.
0: Είμαστε πάλι outsider. Με Ολλανδία
2: και Γερμανία. Ό,τι στηρίζω την αρχή το στηρίζω μέχρι το τέλος. Δηλαδή,
1: γενικά λέω, για
2: επειδή μου αρέσει ο Ιβάνο Γιοβάνοβιτς από την αρχή που ήταν στην εθνική, τον στηρίζω ακόμα και στις ήττες που έκανε. Γιατί έβλεπα ότι παίζαμε μπάλα.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, αυτά παιδιά, καλό βράδυ για να μιλήσουμε
0: κι άλλοι. Τάσο.
2: Να είστε καλά παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, για χαρά. Να χτυπήσουμε λέει τον Nations League τον Ιούνιο, όχι Final Four. να το χτυπήσω.

0: και να το πάρουμε. Μωρέ, ας τερματίσουμε σε θέσεις που μας εξασφαλίζουν το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα σε πρώτη φάση. Αν είναι δυνατόν να είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι για να γλιτώσουμε και έναν αντίπαλο, να πάμε δηλαδή σε όμιλο τεσσάρων ομάδων, ακόμη καλύτερα. Και συζητάμε και για το Final Four τον Ιούνιο. Εντάξει. 1-1. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Μανώλη.
2: Παρακαλώ.
1: Ξέρεις ποιος είμαι? Όχι. Θα σε βοηθήσω όμως. Θυμάσαι πριν 2-3 μέρες.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, ναι.
1: Και σου είπα ότι είμαι και φίλος και γνωστός
2: με τον πρόεδρο. Σωστά, σωστά, και είχα πει Δευτέρα τηλέφωνο.
1: Τι σου είπα για την εθνική στη Γερμανία που μου είπες εσύ? Γιατί σου είπα και την άλλη εκδοχή. Σου λέω μπορεί, Μανώλη μου, αλλά η ενέργεια η δική μου είναι θετική. Mm. Μπορεί και να μην προκριθούμε, να μην νικήσουμε.
2: Εγώ τι είχα πει?
1: Και μου είπες επιλέξει και να μην νικήσουμε, ξαναπάρετε μου.
2: Α, ναι.
1: Με θυμήθηκες, όχι?
2: Εξ αρχής και με, και με τον Γιώργο του Σπανό που μου είχατε πει, ναι, προφανώς.
1: Καλά κάνετε. Ναι, παιδιά μου, να σας πω κάτι.
2: Πώς
1: ζωάτε? Κάτι κάνα χρόνια μεγαλύτερος από τον Γιώργο Σπανό. Λοιπόν, θετική ενέργεια.
0: Το κατάλαβα.
1: Θετική ενέργεια, παιδιά. Γιατί? Και ο Νίκος τώρα που είπε στο Final Four, γιατί να μην το πιστεύουμε, Νίκο?
0: Είπα εγώ να μην το πιστεύουμε. Είπα 1-1. Ένα-ένα.
1: Τουλάχιστον είστε της δουλειάς, βρε παιδιά, και νέα παιδιά, γιατί εγώ είμαι και αρκετά μεγάλος, αλλά είμαι δυστυχώς ή ευτυχώς 53 χρόνια με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, μέσα στο ποδόσφαιρο. Να σου πω κάτι. Υπάρχει καμία Γερμανία από αυτήν που ξέραμε εμείς, γιατί είμαι 72 εγώ που σας μιλάω.
0: Εσείς ειδικά όχι. Δεν νομίζω ότι συγκρίνεται αυτή η Γερμανία με τις εκδόσεις που έχετε δει εσείς. Και εμείς,
1: καμία
0: βέβαια,
1: Ολλανδία, Νίκο μου, καμία Ολλανδία από αυτήν
0: το,
1: επιγιώχαν.
0: Το ίδιο. Είναι σε φάση που ψάχνονται, επειδή πέσαμε τώρα και στις περιπτώσεις. Αυτό όμως δεν μικραίνει τη νίκη στη Γερμανία, όπως δεν θα μικρύνει και ενδεχόμενη νίκη μεθαύριο στην Τούμπα με την Ολλανδία. Παραμένουμε outsider, δεν είμαστε φαβοροί. Και παραμένουμε outsider και για τον όμιλο. Δεν το λέω μόνο για τα μάτς αυτά καθεαυτά. Για να
1: Νίκο,
0: έχουμε λίγο χαμηλά
1: κάτι.
0: Την μπάλα, γι' αυτό το λέω.
1: Χαμηλά, δεν σου λέω εγώ να σηκώσουμε μπαϊράκια και να φωνάζουμε. Αλλά να σου πω κάτι άλλο. Κοίταξε να δεις. Οι αυτοκρατορίες έρχονται και παρέρχονται. Μην το θεωρείς πολύ, πόσο λένε, μειονεκτικό με ητοπάθεια το να υπάρχει κάποια ανάσταση τώρα στην Ελλάδα. Θα σου το πω γιατί. Ακούω τώρα, και γιατί είμαι μέσα από εδώ στο Ρατσούλο για πολλά χρόνια, από πιτσιρίκι μέχρι τα 72 μου, ότι και οι εθνικές, το 15, το 17, το 19, το 21 που τους λέγαμε, εμείς ελπίζουν, έτσι. Νομίζω και ότι αναμένουμε ταλέντα, παιδιά, που έρχονται.
2: Αλήθεια,
1: ταλέντα όμως.
2: Και ελπίζω να έχει πολύ πράγμα και πιο κάτω.
1: Θα δούμε και κοστούλες καινούριους, θα το δείτε, εντάξει, ελπίζω να ζήσω κατά χρόνο δύο.
0: Γιατί
1: θα
0: μου
1: λέει. Ωραία, λέμε, πέντε, ξέρω πόσα μου δώσει Θεός. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει πολύ ταλέντο στην Ελλάδα. Ίσως να είναι τα χρόνια μας. Δες στην Ιταλία. Σας ανέφερε τη Γερμανία, σας ανέφερε την Ολλανδία. Δείτε τη Βραζιλία που ήμουν φαν από τότε που έβγαλα το δημοτικό. Που είναι η Βραζιλία.
2: Ναι.
1: Καταλάβατε γιατί σας το λέω. Όχι, απλά σας το λέω γιατί πρέπει να εκπέμπουμε θετική ενέργεια.
0: Πείτε μου κάτι, μιας και είστε τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Ποια είναι η καλύτερη Γερμανία που θυμάστε?
1: Τώρα τι με ρωτάς τώρα? Τι με ρωτάς τώρα?
0: Λέω, αν θυμάστε μια έκδοση. Ποια Γερμανία?
1: Καλά, μιλάμε τότε για ποιος, για Μπέκεμπαουερ.
0: Ναι. Αυτή θεωρείται ότι ήταν η σπουδαιότερη φουρνιά, ας πούμε. Γιατί έχουν υπάρξει και άλλες ομάδες. Και άλλες ομάδες της Γερμανίας με παιχταράδες μέσα.
1: Τότε που με σωράνεις ο Μπέκεμπαουερ, τότε που με σωράνεις ο Νέσκεντ, Κρόιφ, Ρεπ, τόσοι παίχτες, οι Ολλανδίες και πάει λέγοντας. Τότε που ήταν ο Ματσόλα ο συγχωρεμένος που πρόσφατα και δεν πέθανε. Όλες αυτές οι παλιές εποχές. Γιατί δεν ήταν μόνο μια χρονιά και δύο η Γερμανία και η Ολλανδία. Αν θυμάστε τον Άγιαξ, να πάμε σε εθνικές. Και είναι την πενταετία, την μπάλα που έπαιξε ο Άγιαξ για μένα, σας λέω ότι είμαι από παιδί στο... Δεν την έχω δει από καμία άλλη συλλογική, σου μιλάω για συλλόγους, σου μιλάω τώρα, ομάδα παιδιά. Ναι. Την πενταετία αυτή του Άγιαξ δεν την έχω δει ποτέ. Μα ποτέ.
0: Άστε καλά.
1: Τώρα τα χρόνια παλιά υπήρχαν εθνικές, υπήρχαν παίχτες, δεν υπήρχαν...
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα
2: καλό
0: πολύ.
2: Βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά, παιδιά. Να πάρετε να τα πούμε.
0: Αμέ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Πάντως κυριαρχική, πάρα πολύ κυριαρχική ήταν και η Γερμανία του 14 που το πήρε το Μουντιάλ.
0: Εντάξει,
2: δεν συγκρίνω παίκτες που αναφέραμε.
0: Ναι.
2: Σαν σύνολο, λέω.
0: Καλά, και, πιο... και η Γερμανία του 2002 που θυμάμαι εγώ τότε που πήγε τελικό και το έχασε από τη Βραζιλία, είχε ομαδάρα. Απλά δεν το εξαργύρωσε.
2: Μια και πούμε για Ιταλία, σήμερα 4 μέσα στην Τουρκία. Στο Nations League.
0: Ναι, αφενός τι γίνεται με την Ιταλία, η οποία έχει αρχίσει και θυμίζει κάτι από τα παλιά, Ρομπέρτο Μαντσίνι, και αφετέρου τι γίνεται με την Τουρκία. Μηδέν στα δύο,
2: Ναι,
0: και
2: αλλά
0: σήμερα ήταν και.
2: Αλλά είναι καλή η Τουρκία γενικά.
0: Σήμερα, στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο που μπήκε εκεί με τα μπούνια.
2: Λοιπόν, δεν συγκρίνω παίκτες που είχε η Ιταλία πριν από 10-15-20 χρόνια, αλλά μου αρέσει πολύ π.χ. η μεσαγράτη γραμμή με Φρατέζη, με τον Άλλη, με Φατζόλη. Ναι. Αυτή τη ριάδα μου αρέσει πάρα πολύ. Και μπροστά έβαλε τα αδέρφια Εσπόζητο και πριν από το παιχνίδι, το Εσπόζητο τη Ίντερ και τη Σασουόλο. Και πριν από το παιχνίδι στην Ιταλία κάνανε πολλές αναφορές ότι μας θυμίζει τα χρόνια των Ιντζάκη, των αδερφών.
0: Ναι, ναι, κάπου το πήρε το μάτι μου. Έχουν βάλει στο μάτι να έρθουν πάλι στο νησί οι Ιταλοί για να σηκώσουν το γύρο, αφού δεν πάνε Μουντιάλ.
2: Λες,
0: Ξέρω εγώ, μα τη χάλασαν.
2: 2-2 και η Γαλλία του Ζιντάν, να πούμε, μέσα στο Βέλγιο. Και το Βέλγιο πάρα πολύ καλή ομάδα φτιάχνει σιγά σιγά πάλι. Βέβαια, ξέρεις, τόσα χρόνια δεν θυράμβους έχουμε. Και ήταν και καλή και με τη Γαλλία σήμερα, η οποία γενικά στο Nations League έχουμε δει αρκετούς προπονητές να δοκιμάζουν πράγματα. Ξεκίνησε με πολλές αλλαγές η Γαλλία, έβαλε μετά τους καλούς.
0: Και της Βοσνίας είναι εντυπωσιακή η νίκη.
2: Ναι.
0: Μες στη Ρουμανία. Ο οποίος βέβαια Χάτζη έχει κάνει rotation full. Για παράδειγμα, έμεινε εκτός ο Μάριν. Έτσι.
2: Όχι μόνο Μάριν όμως.
0: Ένα κάρο. Πολύ. Άλλαξε, άλλαξε όλη την ομάδα. Το κάνουν και άλλοι αυτό, έτσι.
2: Θέλω να πω, δεν ήταν κάποιο μήνυμα.
0: Θα το δούμε να συμβαίνει και την Κυριακή σίγουρα με τη Γερμανία στην Τούμπα. Ναι. Άλλη Γερμανία θα αντιμετωπίσουμε την Κυριακή. Λοιπόν, πάμε για πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε.

0: FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6.

0: Είμαστε.
1: Πες. Πες, πες, πες. Μην τρέπεσαι. Μίλα.
0: Είναι πιο σημαντικό το δικό σου.
1: Για τον Ζούπκοφ.
0: Α, όχι, δεν ξέρω. Για πες.
1: Ο Ζούπκοφ, ναι, έπαιξε βασικός. Ο Βιτάλης δεν έχω δει.
0: Αλλαγή μπήκε.
1: Κακός. Μπήκε αλλαγή, όχι.
0: Αλλαγή μπήκε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάντως είναι γκολάρα του Λίσε. Mm. Που θέλει και ένας φίλος να το δει. Θύμισε λίγο με του Σαμέ. Ε?
1: Σιγά που δεν θα αναφερώσουν στην κολάρα του Μουτουσάμι.
0: Έχει βάλει
1: που είναι κολάρα. Πράγματι είναι κολάρα, έτσι.
0: Κολάρα,
1: και είναι και το πρώτο από ό,τι μου είπες, ε?
0: Το πρώτο με το εθνόσημο, με τις Λεοπαρδάλεις.
1: Με τις Λεοπαρδάλεις.
0: Με το κογκό. Έχει βάλει φουλ με τον Ατρόμητο.
1: Ναι. Αύριο έχει εντωμεταξύ 200 παιχνίδια Nations League, τα περισσότερα από κάθε άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: 10 νομίζω έχω δει στο πρόγραμμα. Και κάμποσα μπάσκετ, γιατί για κάποιο λόγο η Ευρωλίγκα ζηλεύει μάλλον την ελληνική Σούπερ Λίγκα.
0: Τα βάζω όλα μαζί.
1: Ρε, έχουν βάλει 8 παιχνίδια Ευρωλίγκα αύριο. Και 2 την Τετάρτη. Καταλαβαίνω ότι μάλλον αυτό γίνεται λόγω διπλή εβδομάδα για να βολέψει με τα ταξίδια, γιατί α πούμε μετά την Πέμπτη έχει 4 και την Παρασκευή 6. Αλλά αύριο είναι, φίλε, και έχει και τον Άρη μετά.
0: Και με τι χώρε
1: θα περάσουμε τέλεια. Ναι,
0: δεν
1: και
0: γίνεται
1: αυτό,
0: δύο
1: ναι.
0: ομάδε από την ίδια χώρα. Λοιπόν, Ολυμπιακός αύριο 8 η ώρα.
1: Ναι, νωρίς.
0: Τετάρτη Παναθηναϊκός εντός με την Βιλερμπάν.
1: Ο Άρης αύριο με τη Λεμάν στις 9 εκτός έδρας.
0: Πέμπτη Ολυμπιακός Βίρτους 9.30 εκτός. Και Παρασκευή εντός πάλι Παναθηναϊκός 9. Και τέταρτο, το έχουμε ξαναπεί. Τα περισσότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού θα είναι εντός στο ξεκίνημα και του Ολυμπιακού εκτός.
1: Να απαντήσω εδώ σε έναν φίλο που έχει στείλει κάτι για τη Super League, Super Bet League 2, όπως λέγεται. Να το πω έτσι, να απαντήσω επίσημα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Με αφορμή και μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μαρτσούκος απόψε στον Κυριάκο Θωμαίδη στη Δίκη και έχει πει ότι οι φάκελοι για ύποπτους αγώνες έχουν εξαλειφθεί πια από τη δεύτερη κατηγορία. Και να το συνδέσω με την ερώτησή του, γιατί δεν δίνουν από την Λίγκα data σε σελίδες όπως Flashcore, SofaScore για να βλέπουμε λέει τις ενδεκάδες κτλ. Γιατί η Super League 2 είχε πολλά θέματα τα οποία τα βάζει σε μια σειρά τα τελευταία χρόνια και αυτό ήταν το τελευταίο που φαντάζομαι είχαν να σκεφτούν. Δεν υπάρχει πράγματι data, δεδομένα data, δεδομένα του πρωταθλήματος σε αυτές τις σελίδες, σε αυτές τις πλατφόρμες ή στατιστικά. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει η Premier League.
1: Ναι. Καταπληκτικό. Δηλαδή μπαίνουν κάποια πράγματα σε μια σειρά και το συνδέω, ξαναλέω, και με την ατάκα του κύριου Μαρτσούκου ότι πια δεν υπάρχουν ύποπτοι αγώνες. Σημαντικό για τη δεύτερη κατηγορία.
0: Καλησπέρα, Βαγγέλης από Ντόρτμουντ. Το Βαγγέλης που βγήκε χθες, που σου έλεγα.
1: Ναι.
0: Έκλεισα χθες για Θεσσαλονίκη, έρχομαι Κυριακή και φεύγω Δευτέρα. Με έχει πιάσει η τρέλα.
1: Μπράβο, ρε Βαγγέλη.
0: Προφανώς ήταν τεράστιο το αποτέλεσμα. Αλλά και αυτό που ζήσαμε στις κερκίδες, ενώ που μας ερχόταν από την τηλεόραση. Πόσα χρόνια έχουμε να το δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μου έβγαλε κάτι από γιούρα εμένα. Και μετά στα τηλέφωνα.
1: Ναι, ρεσί, ναι.
0: Τρέλα, τρέλα.
1: Ήταν ξέσπασμα, καλό. Καλό και ωραίος κόσμος στη Γερμανία. Στο πώς το πανηγύρισαν, ναι. Αυτό.
0: Και δηλαδή, συνθήματα, ωραία.
1: Ακόμα και το υβριστικό σύνθημα που έχει γίνει viral. Εντάξει.
0: Καλά.
1: Είχε την πλάκα του.
0: Πιο πολύ πλάκα δεν είχε αυτό το δισύλλαβο.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ πλάκα είχε για το διαιτητή. Λες και καταλάβαινε. Ναι, του έλεγα.
1: Τι λένε.
0: Ναι. Κάτι για μένα πρέπει να λένε.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε, Παναγιώτης είμαι.
1: Καλά, Παναγιώτη.
2: Τι έγινε, αδερφιά.
1: Καλά.
2: Πολύ χαρούμενος. Κοίτα να δεις, οι Γερμανοί ούτε Ρούντι Φέλερ έχουνε πλέον, ούτε Μπάλακ,
0: ούτε Καρέτσα,
2: ούτε Κλόζε που είχαν παλιά.
1: Α, μην πηγαίνεις τόσο παλιά, δεν έχουνε τα βασικά.
2: Δεν έχουνε, αντίθεση, παιδί μου, κλειδιά και ερή. Ο Βίτς που ήταν στη Λεβερκούζεν, ο Βίτς εκείνος ήταν τρομερός παίκτης. Έλεγε, παιδί μου, αυτό το παιδί
1: ναι.
2: θα πάρει μεταγραφή.
1: Ναι, μετά τον πήραμε στη Λίβερπουλ και τα είδαμε.
2: Πήραμε στη Λίβερπουλ και δεν κάνει τίποτα, ρε φίλε. Ναι, λες ναι. και έχεις πάρει έναν άνθρωπο που είναι άλλο.
1: 150 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι, λες και είναι κάποιος παίκτης.
1: Δεν τέριαξε, δεν έχει ταιριάξει ακόμα. Δεν βλέπω να ταιριάζει, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
2: Ούτε στη Γερμανία κάνει τίποτα, ρε παιδί μου. Να πεις ότι ξέρω εγώ μεταμορφώνεται στη Γερμανία και δεν παίζει στη Λίβερπουλ. Δεν ξέρω τι απαντήσει. Λες και έφυγε το ταλέντο που μέσα του.
1: Γενικώς υπάρχει ένα έλλειμμα στο γερμανικό ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
1: Αλλά γι' αυτό κιόλας νομίζω ότι έχουν πάρει τον άνθρωπο για την κατάλληλη δουλειά.
2: Ναι, εγώ
1: δηλαδή, μην μας σοκάρει αν σε δύο χρόνια, ένα-δύο χρόνια.
2: Θα βρει το δρόμο
1: ναι,
2: στη Γερμανία.
1: Δούμε να μπαίνουν παίκτες και να.
2: Όπως και η Ιταλία, από ό,τι φαίνεται, θα αρχίσει σιγά-σιγά να βρει τον εαυτό της. Έχει υλικό η Ιταλία. Τι θέλω να πω, εντάξει, η εθνική μας, παιδιά, μου άρεσε ο Γανδρούτσος πάρα πολύ. Δηλαδή κερδίσαμε ένα παίκτη, τον είχαμε, αλλά κερδίσαμε ένα παίκτη σε μια θέση που πονάγαμε. Ναι. Στην 8,
0: 6-8. Χθες βοήθησε με τα τρεξίματά του κυρίως, ο Ανδρούτσος.
2: Ναι, μπράβο.
0: Είναι αλλά εγώ θεωρώ, παιδί. Παναγιώτη, ήταν συνολική αμυντική λειτουργία χθες.
2: Όλη η ομάδα ήταν φοβερή.
0: Και τα εξτρέμ πως ντούμπλαραν, επί της ουσίας ήταν σαν να παίζαμε με εξάδα πίσω. Σε φάση άμυνας,
2: ναι. Δηλαδή όλοι μαρκάρανε.
0: Και ο Τζόλης και ο Βαρέτσας και μετά όταν μπήκε ο Μασούρας, πολύ βοήθησε.
2: Και ο Παυλίδης μαρκάριζε.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή παιχνίδι, ρε παιδί μου, σαν λες και είναι το Euro πάλι και...
0: Γι' αυτό λέω εγώ ότι η εθνική του πρώτου μηχρόνου δεν ήταν κακή. Επειδή αυτό ήταν το σκεπτό μας, σαφώς έπρεπε όταν παίρναμε την μπάλα να τη διαχειριστούμε λίγο καλύτερα.
2: Κοίτα,
0: να λίγο
2: αυτοί κρατήσανε την μπάλα, αυτό το πράγμα που κάνουν το τικιτάκα το γερμανικό. Που το έχει περάσει ο Γκουαρδιόλα στη Γερμανία που είχε πάει στην Μπάγερ.
0: Ναι.
2: Και το κάνουν οι Γερμανοί και αυτοί.
0: Απλά δεν έχει τελικά να το κάνει πλέον.
2: Απλώς δεν έχει τους επιθετικούς και, και τα όπλα που είχε, ρε παιδί μου, η Ισπανία, ας πούμε. Δηλαδή αν είχε 2-3 παίκτες της Ισπανίας ή Γερμανία.
0: Ναι. Εντάξει, έλειπε και ο Μουσιάλα, έλειπε και ο Χάβερτς.
2: Δεν θα περνάγαμε καλά. Δεν θα περνάγαμε καλά. Θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Αλλά δε, εντάξει, η Ιταλία, εγώ πιστεύω, παιδιά, θα το δείτε σε 2 χρόνια, θα είναι άλλη ομάδα. Και όχι μόνο επειδή πήγε ο Μαντσίνη. Αν δείτε τι παίκτες έχει η Ιταλία.
0: Τα λέγαμε πριν για τα χάφτης. Μου αρέσουν πολύ.
2: Ο Μπαρέλα, ο Φρατέζη.
0: Τον Άλλη, ο Φατζόλη.
2: Τον Άλλη. Έχει υλικό. Έχει έναν 19χρονο επιθετικό, τον Καλάμπρια, νομίζω λέγεται κάπως έτσι. Που νομίζω ότι παίζει η Ρώμα.
0: Ναι. Εμένα τις τέλειες μου άρεσε.
2: Καλαφιόρε, πώς λέγεται, κάπως έτσι λέγεται.
0: Καλαφιόρε Στόπερ. Ο Σπόζο του Μάρσι Σίντερ που έχει τον αδερφό του δίπλα του. Και ο Ροσπαντόρ είναι δίπλα. Έχει πράγμα.
2: Είναι ωραίο. Να είστε καλά.
1: Και εσύ.
2: Καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
1: Να είσαι καλά.
0: Πες, Παναγιώτη.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι. Ναι. Δεν μας ακούει ο φίλος.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το. Ναι. Ναι, καλησπέρα, χαίρετε.
3: Καλησπέρα, sorry, οδηγάω. Νίκος από Λίβερπουλ.
0: Θέλω
3: να πούμε τα...
1: Σου, Νίκο.
3: Για αυτό το παιχνίδι είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που μας έχει κάνει να σηκωθούμε πάνω στις καρέκλες. Εγώ πιστεύω ότι με τους παίκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Premier League και στο εξωτερικό μπορούμε να φτάσουμε και εδώ σε μια αξιοπρεπές θέση και έχει εθνική μέλλον. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι που έκανε ο Παυλίδης εχθές μου θύμιζε κάτι σαν την Αγγλία που είχε παίξει στο Wembley. Αυτό το παιχνίδι που έκανε ο Παυλίδης εχθές είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Γιατί δεν έχω ξαναδεί την εθνική να, μετά από τόσα χρόνια να παίζει τέτοια μπάλα. Κάνω λάθος. Πριν 6 χρόνια, 8 χρόνια βλεπόταν η εθνική.
1: Τελείως διαφορετική ομάδα και άλλοι παίκτες. Αυτή η φουρνιά τώρα έχουμε πει και συμφωνούμε όλοι νομίζω ότι το ταλέντο που έχουν για να βάλουν κάτω την μπάλα και να βλέπουμε πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί, δεν υπήρχε ποτέ. Δηλαδή, μόνο η τρίπλα χθες που κάνει ο Καρέτσας, που θύμισε στο Γιανόφ, όπου τι ήταν αυτό.
3: Αλλά, ήταν εκεί αυτό, πέρα, γιατί έβλεπα το παιχνίδι με κάτι Άγγλους, λέγανε, τι έχετε πάθει, Αργεντινή, Ισπανία.
1: Ναι.
0: Για πες, τι έλεγαν οι Άγγλοι.
1: Οι Άγγλοι τι λέγανε σήμερα, που... Χάσανε την Ισπανία κιόλας. γελάς. Τι να πούνε. Ναι. Τι να πούνε.
3: ο ένας είπε, κάτι μου μυρίζει σαν το 2004.
1: Α, έτσι το έχουν δει, ε.
3: Ένας σχολίασε, this smells like 2004. You never know. Γιατί εγώ πιστεύω μπορούμε να κάνουμε εκπλήξεις σαν ομάδα.
1: Ναι.
3: Εντάξει, νέο κλοπ χτίζει καινούργια ομάδα. Θέλει να δει πώς παίχνεις, αλλά και οι Γερμανοί και τα δεύτερα της Γερμανίας πέσουν πάρα πολύ δυνατά. Δεν είναι ότι κάνει experiment ο Κλοπ και αυτή τη στιγμή κοιτάζει να βάλει παίχτες και να αλλάξει και μετά θα καλυτερεύσει. Η Γερμανία, οι παίχτες της Γερμανίας έχουν την ποιότητα. Δεν είναι ότι ναι, παλιά είχαν Μπάλακ, Μίλερ, όλα τα αστέρια. Αλλά τώρα το ποδοσφαιρό έχει αλλάξει. Δεν είναι όταν βάζεις, γιατί εγώ τώρα αυτή τη στιγμή εγώ σπουδάζω το ποδόσφαιρο και δουλεύω στην Everton. Κάνουμε τώρα πολύ investment στους νέους παίκτες.
4: Δουλεύει στην Everton.
0: Ναι, πριν το μεσημέρι.
3: Ναι.
0: Ο Νίκος. Απλώς, Νίκο, θύμισε μου ακριβώς τι σπουδάζεις.
3: International football.
0: Okay.
3: Και... Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν οι Άγγλοι και λένε, δηλαδή αυτό ξέρουν, αναγνωρίζουν τους παίχτες μας. Εγώ αυτό ναι. ξέρω ότι...
4: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, ναι, πράγματι.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ναι. ένας άνθρωπος που είναι 40, ωραία, και τον έχω γνωρίσει σε μια pub και μου λέει, oh, this player from Arsenal, αυτός ο παίχτης από την Arsenal, ο ένας από την Hull. Λέω Μουζακίτης. Ήξερε τον Μουζακίτη, ένας 40χρονος που είναι αυτή τη στιγμή ο παδός της Everton και ξέρει τον Μουζακίτη.
0: Και αυτό έρχεται και σε κόντρα πολύ... και με το πρωτοσέλιδο της Bild που λέει για νάνους κτλ. Που έτσι κι αλλιώς είναι τραγικό. Okay.
3: Καλά, αυτή είναι και ένα φίλο. Τραγικά πράγματα.
4: Ναι, εντάξει, το κάνανε και τις προάλλες με τον Όφη και γενικότερα δεν το κάνουν μόνο με την Ελλάδα και τις ελληνικές ομάδες.
3: Μέχρι και πολιτικά γράψανε ναι, τότε, ναι, το 2009,
4: ναι,
3: δεν σταματάγανε,
4: ναι,
3: δεν σταματάγανε.
0: Ναι, αλλά δεν το λες για μια χώρα που έχει πάρει, ξέρω εγώ, πριν από πόσα χρόνια το, πριν από 22 χρόνια το Euro.
4: Ναι.
3: Εδώ να κερδίζουμε το Euro θα γράφανε Lucky, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Αυτό που είδαμε χθες εμένα μου άρεσε πάρα πολύ μετά από πολλά χρόνια και μακάρι να συνεχίσει έτσι με νέους παίκτες και να βγουν και άλλοι παίκτες άμα τελειώσουν σε 12-16 χρόνια. Να συνεχίσει αυτό το πράγμα, να βάζουμε τους...
0: Να τους βάζουμε και εμείς
3: εδώ στις ομάδες μας, τη χαρά μου έχω...
0: Μια χαρά τα λες, Νίκο. Ευχαριστούμε.
4: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
4: Μια χαρά. Δεν το ρώτησα για την Everton, αλλά άλλη φορά δεν πειράζει.
0: Ναι.
4: Λοιπόν. Σου έσκασε, λέει, σκοτσέζικο ντουζ ο Νίκος από το Λίβερπουλ. Όχι, κράτησα, τήρησα στάση αναμονής. Δεν ήξερα τι θα πει. Μπορεί να έλεγε ότι ζει στο Λίβερπουλ ο άνθρωπος και είναι ο παδός της Arsenal, ξέρω εγώ. Εντάξει. Σον και Ντέος είναι στο Λίβερπουλ, είναι και φίλοι της Λίβερπουλ. Όλα καλά.
0: Δεν πάρετε λίγο. Λοιπόν.
4: Δεν παίρνει, κρατάει η κάβα να έχει δύο...
0: Όχι, λέει ότι έχει full γραμμές, οπότε πάμε.
4: Προχωράμε. Μάλιστα.
0: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Έλα, παιδιά, τι λέει.
0: Καλά.
4: Α, καλώς τον.
5: Λοιπόν, για αυτό που είπε ο φίλος, έξω μας έχουν υποτιμημένους πάρα πολύ. Δηλαδή έγραψε η Γερμανία τώρα, ο Κλοπ έχασε από ένα νάνο. Δεν είναι και νάνος η Ελλάδα, ρε φίλε.
0: Όχι, αυτό είπαμε.
4: Αυτό λέγαμε κι εμείς.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς, επειδή προφανώς όλοι γνωρίζουν ότι έχουμε πάρει Euro, το γνωρίζουν και οι ίδιοι.
4: Στα μάτια τους, στα μάτια τους.
5: Άκου
4: λίγο, άκου λίγο. Στα μάτια τους.
5: Στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα πήρε Euro.
4: Στα μάτια τους, επειδή διάβασα όλο το δημοσίευμα, αυτοί γράφουν ότι είναι στο νούμερο 41 της κατάταξης, έχει να πάει σε μεγάλη διοργάνωση, ξέρω εγώ πόσα χρόνια.
5: Αυτό δεν είναι
4: ψέματα. Δεν ήταν ούτε στο Μουντιάλ κτλ. Δεν πάβει ωστόσο να είναι ένα πικρόχολο σχόλιο, μια μπουρδα, μια ανοησία. Δηλαδή, εντάξει, οκ.
5: Ναι, όσο και να είναι δεν το λες. Και για τα Φερόες δεν το λες αυτό. Είναι
4: ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Δεν ξέρω τι σχολιάσατε, γιατί δεν ξέρω στην αρχή, αν κάνατε κανένα σχόλιο για το Super Cup.
4: Όχι αγωνιστικό. Αγωνιστικό δεν έχουμε πει κάτι.
5: Και εγώ έξω αγωνιστικό θα κάνω.
4: Ναι, για πες. Πρώτα. Και εγώ έξω αγωνιστικό έκανα για τον κόσμο που δεν υπήρχε.
5: Α, για τον κόσμο. Ο κόσμος αφού ήταν και κλεισμένο, ρε παιδιά.
4: Και αυτό είπα, ότι είναι τραγικό. Αυτό είπα.
5: Τι τραγικό, τι να κάνανε.
4: Τι να κάνανε, όχι, δεν πάει.
5: Έτσι. Κύπελο, παγκίδες, όχι. Ολυμπιακούς,
4: να βρουν λύση
0: στο κύπελο, στο τελικό κυπέλλου, τελευταία χρόνια. Στα ώρα και γίνεται.
4: Άκου λίγο, όλα γίνονται. Αρκεί να θέλουν,
0: γίνεται στα
4: να θέλουν οι ομάδες σε πρώτη φάση, οι παράγοντες κτλ.
5: Την Αθήνα.
4: Ναι, βεβαίως.
5: Θα καταλάβαμε οι Παοκτζίδες.
4: Να βρίσκαμε εδώ από, γιατί οι Παοκτζίδες δεν είναι στην Αθήνα. Ε, τι ήρεμα, έχουμε 2026. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Πρέπει να βρούμε μια άκρη. Γινόμαστε. Μισό λεπτό.
0: Αυτοί που κάνουν τα επεισόδια δεν είναι ποδοσφαιρική, μπασκετική ή χαντμπολική.
4: Ακριβώς. Να βρούνε μια λύση το 2026 να μην ξεφτιλιζόμαστε διεθνώς. Για ένα μπάσκετ γίνεται. Μια χαρά γίνεται. Δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε. Διαφωνώ κάθετα. Δεν θα με πείσει για το αντίθετο.
5: Στην Αθήνα δεν γίνεται.
4: Να βρούνε λύση. Να βρούνε λύση και να γίνει. Δεν με νοιάζει. Το ελληνικό πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι, το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι το καλύτερο πιθανότατα που έχουμε δει φέτος. Δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν γίνεται να το αποδεχόμαστε αυτό.
5: Να στείλει Αριανού στην Πηλαία.
4: Κανονικά θα έπρεπε, αν με ρωτάς, να βρούνε λύση.
5: Αλλά δεν μπορείς, δεν μπορείς.
4: Τι θα πει δεν μπορείς, δεν θέλεις, όχι, δεν θέλεις. Δεν θέλει, δεν θέλει ούτε η πολιτεία, ούτε η αστυνομία, ούτε οι ομάδες, ούτε κανείς, δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Ε, τι να κάνουμε τώρα, διαφωνούμε, εντάξει.
0: Καταρχάς, ακόμα και στα πλάτη τώρα που ήταν να γίνει το Άρης Ηρακλής, δύο ομάδες που έχουν καλές σχέσεις.
4: Να δίνουν τα εισιτήρια στις ομάδες και οι ομάδες να μην τα δίνουν στους οργανωμένους. Να ξέρουν πού έχουν δώσει τα εισιτήρια. Αυτή είναι μία λύση, ας πούμε.
5: Το ΆΚΑ που είναι 80.000 δεν δέχονται φιλοξενούμενοι.
4: Γιατί δεν κατάλαβα, πού είναι.
0: Δεν είναι ότι όλοι οι οργανωμένοι είναι το.
4: Δεν είπα εγώ ότι όλοι οι οργανωμένοι είναι μέσα, αλλά οι ομάδες να πάρουν τα εισιτήρια και να τα μοιράζουν τα εισιτήρια. Οι ομάδες, ποιος είσαι εσύ, Μανώλης Μουσουράκης. Όνομα, τα πάντα, μπες. Χαίρετε. Να ξέρουμε τι γίνεται. Αλλιώς θα φτάσουμε το 2050, θα είμαι κι εγώ και ο Μανώλης σαν γέροι μπάρμπες θα είμαστε κι εμείς. Και θα συζητάμε τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, πες, για
5: το ουσιαστικό δεν ήταν αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα, το εξαγωνιστικό, ήταν η διατησία για μια ακόμα φορά. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, σφάχτηκε. Και για να μην πούνε ότι μιλάω σαν Παναθηναϊκός, και με τον Παναθηναϊκό αδικήθηκε το Σάββατο. Και με τον Παναθηναϊκό, εγώ τα λέω όλα αντικειμενικά, αλλά με τον Ολυμπιακό στην κυριολεξία σφάχτηκε.
4: Εντάξει.
5: Και ο ΠΑΟΚ να σηκώσει κεφάλι. Και αυτό που λέτε να γίνει ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και κατευθείαν τσεκούρι.
4: Εντάξει, δεν διαφωνώ, διαφωνώ και σε αυτό, Γιάννη, αλλά εντάξει.
5: Δεν σφάχτηκε.
4: Όχι, όχι, δεν σφάχτηκε ο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Η διαιτησία ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, αν θες να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά σε ό,τι έχει. Σε ό,τι έχει να κάνει με την τελευταία φάση, θεωρώ ότι υπάρχει φάουλ και πάνω και κάτω.
0: Κάτω χαμηλά. Κάτω
5: χαμηλά.
4: Ε, για την τελευταία φάση κάνουμε την κουβέντα όλοι.
5: Όχι, εγώ γενικά μιλάω.
4: Ε, γενικά εντάξει, ήταν λίγο υπέρ του Ολυμπιακού η διαιτησία, αλλά όχι κάτι. Με το σφάχτηκε εγώ δεν συμφωνώ. Με το σφάχτηκε εγώ δεν συμφωνώ.
5: Και άμα ήταν ανάποδα η τελευταία φάση, δεν θα το δίνανε φάουλ στον Ολυμπιακό.
4: Δεν ξέρω τι θα κάνανε. Θα κάνανε με βάση αυτά που έχουμε δει.
5: Πάω, παιδιά, για να μαθαίνει και ο κόσμος, να θυμάστε κι εσείς, είναι διαχρονικά η πιο αδικημένη ομάδα. Και με τον Άρη έχει σφαχτεί.
0: Καλά, αν τα βάλουμε μεγάλο τώρα, ποιος είναι πιο αδικημένος δεν θα.
5: Ναι, ο ΠΑΟΚ ειδικά είναι πάντα αδικημένη. Με τον Ολυμπιακό, ακόμα και τον Παναθηναϊκό. Στα play-off τότε που είδες στους τελικούς, εγώ το καταλαβαίνω.
0: Έχουμε ξαναπεί, πού να πάρεις άλλες ομάδες, δεν λέω για τον ΠΑΟΚ τώρα, αλλά πού να πάρεις το Μαρούσι, την Άρη του μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο του Πανετολικού. Κατάλαβες, ομάδες με μικρότερα budget. Όλοι έχουν αδικημένη.
5: Εγώ τα λέω και στα παιδιά και δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μπορείτε να μου πείτε η ΟΚ. Τι ομοσπονδία είναι?
4: Τι εννοείς?
5: Ερασιτεχνική ομοσπονδία δεν είναι?
4: Αν είναι η ΕΟ...
5: Είναι
4: η ΕΟ...
5: Η ερασιτεχνική ομοσπονδία είναι που φροντίζει για την ανάπτυξη του αθλήματος.
4: Οκ, okay, ναι.
5: Συμφωνούμε?
4: Ναι, ναι.
5: Με ερασιτέχνες παράγοντες. Τι σχέση έχει η ΕΟΚ με ανώνυμες εταιρείες να ανακατεύεται και με επαγγελματικά πρωταθλήματα? Τα δύο μεγαλύτερα πρωταθλήματα
4: αυτό
5: του κόσμου...
4: Θα το ψάξουμε. Γίνεται έρευνα.
5: Τα δύο μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου ποια είναι? Ποια είναι? Το NBA και η Ευρωλίγκα. Συμφωνούμε?
0: Ναι. Τέλος πάντων, ξεφεύγει λίγο πέντε βέβαια.
5: Ανακατεύεται η FIBA στο NBA και στην Ευρωλίγκα? Όχι, γι' αυτό έχουν εξελιχθεί τόσο. Τι σχέση έχουν οι ερασιτεχνικές ομοσπονδίες? Η διατησία, παιδιά, πρέπει να φύγει από την... Το λέω εδώ και 10 χρόνια, το λέω στα παιδιά. Η διατησία πρέπει να φύγει από την ΕΟΚ, να γίνει επαγγελματική και να πάει στον ΕΣΑΚΕ, όπως είναι στην Ευρωλίγκα, όπως είναι στο NBA.
0: Okay.
5: Διαφορετικά μια ζωή θα γίνονται αυτά.
0: Καλώς, για να μην ξεφύγουμε. Για να μην ξεφύγουμε, ναι, πες τελευταίο.
5: Και αγωνιστικό και κλείνω, επειδή άκουσα πάρα πολλά για τον Ομπράντοβιτς, γιατί για τον Όσμαν λέει δεν έπρεπε λέει, να φέρει τον Μπόγκα, γιατί αλλιώς δεν θα έφευγε ο Όσμαν. Παιδιά, κουλάρετε. Ο Ομπράντοβιτς το δήλωσε. Ξέρουμε τα προβλήματά μας και θα τα δούμε. Τεράστια εμπιστοσύνη στον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς έφερε τον Μπόγκα γιατί ήθελε να δέσει την άμυνα. Την άμυνα που ήταν εξέφραγο αμπέλι. Ο Όσμαν δεν ήταν τόσο καλός στην άμυνα. επιθετικούς παίχτες έχει ο ΠΑΟΚ και θα δέσει ομάδα και θα βρει επιθετικά τις λύσεις. Θέλει λίγο υπομονή.
0: Ωραία φίλε, καλό βράδυ.
5: Τα λέμε, γεια.
1: Να είσαι καλά Γιάννη. Εν τω μεταξύ έχει βγάλει το EuroCup μια λίστα με τις 10 καλύτερες μεταγραφές και προφανώς ο Όσμαν είναι πρώτος. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και το λέγαμε με το Τσιριγότη έξω. Δεν είναι στη δεκάδα ο Καλάθης ρε. Είναι δυνατόν να μην έχουν τον Καλάθη στις καλύτερες μεταγραφές?
0: Κάτσε, υπάρχει ομάδα με δύο παίκτες. Το λέω επειδή πάνω-πάνω είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
1: Ο Άρης είναι στην τρίτη θέση με το τέτοιο, ναι, πες το, ναι, με τον Μόργαν, ναι, με τον Ματ Μόργαν. Όχι.
0: Μήπως ήθελαν,
1: μήπως είναι γι' αυτό να
0: κάθε ομάδα υπάρχει...
1: Είναι ο Evans δεύτερος,
0: ναι,
1: που θα παίξει πρώτος, ναι, στους Lions φέτος να πάρει κανένα παιχνίδι. Μακίσικ μέσα, έχει διάφορους. Και ο Όσμαν φυσικά είναι πρώτος. Οπότε ναι, ενδεχομένως να είναι γι' αυτό Μανώλη.
0: Λοιπόν, 2-10 95-79-283-4 και 5.
1: Γεια σου φίλε από Δουβλίνο.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
6: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
6: Τι κάνετε?
1: Αν θέλετε χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, γιατί ακούω τη φωνή του Μανώλη και...
6: Ναι, ναι, το χαμηλώνω.
0: Εμένα μου θυμίζει παλιά CD.
6: Ωρα, μ' ακούτε?
0: Έκο, έκο.
6: Καλύτερα.
0: Πανηγύρι.
1: Ναι, τώρα σας ακούμε. Το όνομά σας?
6: Λοιπόν, είμαι ο Αλέξανδρος.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.
6: Να πω κάτι για το μπάσκετ, είπατε πριν από λίγο, για τον ακροατή.
1: Ναι.
6: Γιάννη, και να θυμούνται, να θυμούνται και λοιπά και να μαθαίνουν, ναι, για να θες να θυμούνται και να μαθαίνουν, πρέπει ό,τι λες να έχει απόλυτη ακρίβεια και να μείνεις στο περίπου ή από όσο περίπου θυμάσαι. Αυτό το λέω γενικώς, γιατί καμιά φορά λέει διάφορα, πετάει σε αριθμούς οι οποίοι είναι πάντα στο περίπου και με...
0: Τέλος πάντων, πάμε στη δικιά σου άποψη, Αλεξάνδρα.
6: Λοιπόν, κοίτα, να σου πω τώρα κάτι. Για μένα χτες, και έχει θέμα, και το γράψαν, το έχουν κάποιες φορές και διαιτητές, με την κάλυψη του αγώνα, στο πώς έγιναν και στην κάμερα για να δουν οι διαιτητές κάποιες φάσεις, στην επανάληψη των φάσεων. Αυτό πρέπει λίγο να προσεχθεί. Το σχολιάσαν και διαιτητές, κάπως έχει γραφτεί αυτό. Τώρα, θέλω να πω κάτι για το... Καταρχάς δεν υπάρχει ελληνικό μπάσκετ.
0: Είναι, τι είναι στην κάλυψη του αγώνα? Τι? Δεν κατάλαβα αυτό.
6: Ότι δεν βλέπανε διαιτητές από όλες τις πλευρές κάποιες φάσεις όταν θέλανε να δουν κάποιες
1: φάσεις. Τις αφισβητούμενες φάσεις. Εγώ τις αφισβητούμενες φάσεις είδα τις βλέπανε από διάφορες λήψεις στη μετάδοση.
6: Δημοσιογράφος. Το ανέφερα πως ήταν, ξεκατάλαβα τι λέω, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω γιατί είναι ρόλο και λίγο δεν είναι και ωραίο να λύσουμε πολύ παραπάνω λόγω του σταθμού. Δηλαδή είναι η κάλυψη λίγο. Χαίρομαι πολύ για το ότι είναι ο Σκουντής. Το θεωρώ τη στιγμή αυτή τον κορυφαίο Έλληνα δημοσιογράφο. Μακάρι του Δευτέρου. Και το έχω πει και παλαιότερα αυτό. Για πολλούς λόγους. Μην το αλήσουμε, φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε και δεν υπάρχει
1: κάποιος διαφωνεί. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό.
6: Ναι, μπορεί. Ναι, να
1: okay. Όχι, το λέω γιατί λες ότι φαντάζομαι όλοι συμφωνούν. Μπορεί κάποιος άλλος να θεωρεί ότι είναι κάποιος άλλος ο καλύτερος δημοσιογράφος.
6: Πάμε παρακάτω. Να το πούμε, καταρχάς που μιλάω για τη μόρφωση, για την,
1: ναι,
6: για την παιδεία, για την γλώσσα, για πολλά πράγματα.
1: Ναι, ναι, okay, δεν το λέω τώρα. Δεν το λέω τώρα, ο Βασίλης Κουντής είναι θρύλος σαν δημοσιογράφος. Απλά υπάρχουν και άλλοι.
6: Ναι, υπάρχουν και άλλοι, αλλά λέω τώρα με πολλά... Δεν έχω καμία... Να σημαίνει το γνώρισε άνθρωπο, δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι είναι... έχουμε κάποια συγγενική σχέση, κάποια φιλική σχέση. Έχουμε πολύ παλιά μέσα στο ραδιόφωνο, αλλά πολύ παλιά. Τώρα, για το... Όπως η ΕΠΟ είναι ερασιτεχνική ομοσπονδία, όλες οι ομοσπονδίες ερασιτεχνικές είναι. Όπως είναι η ΕΠΟ, υπάρχει η ΕΠΑΕ, η λεγόμενη Super League, υπάρχει η ΕΟΚ, υπάρχει και η ΕΣΑΚΕ. Δηλαδή δεν είναι... όπως υπάρχει η ΕΟΠΕ για τη μετοσφαίριση, όπως υπάρχει... Λοιπόν, είναι η ΚΟΕ που είναι για την εγκατοσφαίριση. Άρα όλες οι ομοσπονδίες ερασιτεχνικές είναι. Γιατί και πλέον τα
1: λειτουργούν, είναι... λειτουργούν με καταστατικό ερασιτεχνικού αθλητισμού.
6: Ακριβώς.
1: Αυτό.
6: Αλλά είναι και, υπάρχει και είπαμε, η ΕΠΑΕ, τώρα τη λέτε Super League, υπάρχει ο ΕΣΑΚΕ. Όλα αυτά. Δεν, μην ξαφνικά πιάνουμε ένα άθλημα. Θέλω να πω λοιπόν κάτι. Όλο αυτό που ήταν προχθές πολύ ωραίο είναι. Όχι είναι στο θέαμα της κερκίδας και σπονα απολύτως. Αυτό αύριο το πρωί φτιάχνει αν θέλουμε. Δεν θέλουμε να φτιάξει.
1: Να
6: συντηρούμε τον οπαδισμό. Ναι. Αν όμως θέλουμε να το κόψουμε τον οπαδισμό, κόβεται αύριο το πρωί. Και όλοι έχουμε συμβάλει σε αυτό. Βάζουμε πρώτο επιθετικό γιατί όλοι συμβάλλουμε. Πιο πολύ κάποιοι άλλοι, αλλά το πάλι με τις παρούσεις. Το κακό δεν, λοιπόν δεν υπάρχει ελληνικό, δεν υπάρχει το άθλημα, δεν είναι ελληνικό. Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες, ανώνυμες ελληνικές εταιρείες, υπάρχουν οπαδοί οι οποίοι είμαστε Έλληνες, από εκεί πέρα ομάδες, προπονητές οι οποίοι είναι Έλληνες, Μπαρτζόκας και όποιοι είναι άλλοι Έλληνες, δεν έχουμε το Παναθηναϊκό. Έρχεται τώρα ο Ρόναν Μπράντοβιτς. Θα μπορούσε να είναι Έλληνας, θα μπορούσε να είναι Βόβορας ή ο οποιοσδήποτε άλλος. Αλλά και υπάρχουν και κάποιοι ελάχιστοι Έλληνες παίχτες. Από εκεί πέρα είναι παίχτες Αμερικάνοι κυρίως, Σέρβοι, ξέρω, Γάλλοι κλπ. Και κάποιοι Αφρικανοί, ή να μπούμε σε Σενεγάλοι κλπ. Κάποιες χώρες συγκεκριμένες, τις οποίες κάνουν ομάδες αυτοί προπονητές. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά
0: ανάγκη. Αυτό ισχύει σε κάθε χώρα, έτσι. Σε κάθε ομάδα, σε κάθε χώρα.
6: Ναι, σημασία κάθε χώρα. Αλλά λέω, μην λέμε ξαφνικά ανεβαίνει το ελληνικό μπάσκετ. Ανεβαίνει το πρωτάθλημα, το οποίο θα παρακολουθήσουμε στον ελλαδικό χώρο. Εμείς Έλληνες οπαδοί, από προπονητές Έλληνες ή ξένους, που έχουν ξένους παίχτες. Δεν έχει καμία ανάπτυξη το ελληνικό μπάσκετ. Πολύ καμία σχέση δεν έχει. Πολύ ωραίο είναι, ανέβηκαν οι ομάδες, και από τι ανεβαίνουν οι ομάδες. Πρέπει να έχουν πολύ τους προπονητές. Ο πρόεδρος είναι κορυφαίος προπονητές, είναι συγκολή των προπονητών, αλλά έχουν τα χρήματα οι διοικήσεις.
7: Δηλαδή, για μένα, δύο διαφορετικοί τομείς αυτοί, δεν διαφωνώ σε αυτό το τομέα που λέει. Ότι πρέπει να στηρίξουμε και να βγάλουμε και νέα παιδιά.
6: Ένας προπονηταράς,
7: το έχουμε δει κιόλας, αλλά ανεβαίνει το ελληνικό
6: μπάσκετ. Όταν πάει με 5 εκατομμύρια ευρώ να κάνει ομάδα, ή με 10 εκατομμύρια. Έτσι. Δηλαδή όταν πήγε κάποτε στον Κουμπάνο ο Μπαρτζόκας, πήγε με μικρό προϋπολογισμό. Και έκανε ομαδάρα τότε και πήγε
7: τετράδα. Αλέξανδρε, επειδή περιμένει
4: να
7: κόσμος,
4: πάμε και παρακάτω,
6: για
4: γιατί...
6: για τα εθνική πολύ λίγο, ένα μόνο σχόλιο για την εθνική, ένα λεπτό μόνο.
4: Γρήγορα.
6: Ποδοσφαίρου,
4: ναι.
6: Του ποδοσφαίρου. Όπως ο Ανδρούτσος είναι του Όφη, όπως σχολείνε να φέρουν πολλοί, έτσι και ο Κουρμπέλης είναι του Αστέρα Τρυπόλεως.
7: Ναι, άρα.
6: Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει του Όφη και άλλος να είναι ο πρώην του Παναμιακού και κάτι ακόμα.
7: Μα το λέγαμε και χθες το βράδυ, ότι είχαμε σε κάποια φάση δύο χαφ από επαρχικές ομάδες.
6: Μπράβο. Και κάτι να μην ξεχνάμε. Ο Ολυμπιακός σε αυτή την ομάδα. Όχι Ολυμπιακός ως ομάδα, λέω από τα εφηβικά του Ολυμπιακού. Έχουν προέλθει δύο, το θυμάσαι κάποτε, όταν προπονεί τον Μπέντο.
7: Ναι.
6: Τον Πορτογάλο. Αυτός είχε αναδείξει τότε. Ρέτσο, Ανδρούτσο.
7: Έχει πολύ πράγμα. Έχει γράψει και ο Κώστας Νικολακόπουλος. Ωραία, Αλέξανδρε.
4: Δεν περιμένει κόσμος. Έγινε, Αλέξανδρε.
6: Η ακαδημία του Ολυμπιακού είναι 6 παίκτες.
4: Να είσαι καλά.
6: Παραπάνω.
7: 7.
6: Όχι 6 δεν ήταν ο Ολυμπιακός.
7: Τέλος πάντων, είναι πολύ. Ωραία, Αλέξανδρε.
4: Να βγάλουμε άλλον έναν μέχρι τη μία. Χαίρετε. Ναι.
7: Ναι.
8: Χαίρετε εγώ.
4: Γεια σας, ναι. Καλησπέρα.
8: Τι κάνετε?
4: Καλά.
8: Είμαι ο Ντάντε, παιδάκια μου.
4: Έλα μωρέ.
7: Είδες που είσαι παράπονο.
8: Είμαι ο τελευταίος, έτσι.
4: Αλλάζεις τη φωνή σου για να μην σε αναγνωρίζεις.
7: Το κάνεις πιο μπάσικο. Το μπάσιμο.
4: Το μπάσικο.
7: Μπάσα φωνή.
4: Μπάσικο. Ελμπάσικο.
8: Γιατί ο Μανδύς μ' ακούει και όταν τα λέμε εκτός, οπότε ξέρει.
7: Για πες τώρα.
8: Τι γίνεται?
4: Καλά.
8: Εντάξει.
4: Ναι, μωρέ.
8: Να πω εντάχει, έτσι, γιατί, εντάξει, για 2-3 λεπτάκια. Νίκο, συμφωνώ με όλα όσα λες. Όλα όσα λες. Για το μπάσκετ, για τις σφαγές που δεν έγιναν, για τον κόσμο που δεν πάει, που δεν επιτρέπουν να πάει στα γήπεδα. Όλα. Δεν έχω κανένα σχόλιο. Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο σε όλα αυτά. Παραδόξως, έτσι, πες του Μανώλη.
7: Γιατί, ρε.
8: Γιατί πάντα διαφωνίες υπάρχουν. Φίλε, δεν συμφωνώ με τίποτα και δεν μου αρέσει τίποτα, έτσι δεν λες.
4: Έτσι του λες?
7: Όχι.
8: Ναι, έτσι, ναι, πάντα έτσι μου λέει. Και αυτό δεν σ' αρέσει, μου λέει, και αυτό δεν σ' αρέσει. Λοιπόν.
7: Ναι.
4: Εντάξει, τις προάλλες μας έλεγες, ας πούμε, για τα σχόλια που σου λέγαμε την αντίθετη άποψη, ας πούμε. Για τα σχόλια που βγαίνουν εδώ, στον αέρα. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι.
8: Λοιπόν.
7: Πώς είδες την εθνική?
8: Όπως έπρεπε. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Την είδα όπως έπρεπε. Όντως έπαιξε. Πολύ μυαλωμένα μας έστεισε σωστά ο Καρβέλας, όπως το λέει ο κόσμος.
4: Μην το λες μωρέ Καρβέλα τώρα στο
8: έλα μου, είναι άλλος. Ωραίο, δεν είναι, χάρη το λόγο.
4: Μην το λέει, μην το χαρακτηρίζεις.
8: Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι ο κατάλληλος για εμάς τώρα. Διαστημικός Παυλίδης, παιδιά. Ο άνθρωπος, δηλαδή, όσο τον παρακολουθείς, όσο βλέπεις ένα πολύ μοντέρνο φόρε σε όλες τις, είναι για πολύ μεγάλη μεταγραφή.
7: Μα για φέτος σας έκαναν 50 εκατομμύρια.
4: Εσύ έχει κάνει μια 40 αλλαγή παιχνιδιού στο Τζόρντ.
8: Ναι, εσύ. Ναι, Νίκο. Γι' αυτό τα λέω. Δηλαδή, δεν είναι
4: δεν
8: μόνο.
4: Γίνεται. Δεν γίνεται, αλήθεια.
8: Δηλαδή ξέρει πολλά, πολύ μπάλα αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε. Δεν θα πω για τον Γκάρετσα και τις τρίπλες, τα έχουμε να πει όλα οι άλλοι. Η μόνη γκρίνια που έχω εγώ, εντάξει, μας έκατσε βέβαια η συγκυρία, είναι ότι μην παντρευτούμε για πάντα τον Κουρμπέλη επειδή μπήκε αυτό το γκολ. Εγώ είμαι, δεν μ' αρέσει εμένα ο Κουρμπέλης, ας πούμε, έτσι. Να τα πούμε έτσι όπως είναι. Τώρα με μια στραβοκλωτσιά το γκολ μπήκε. Συμβαίνει παντού. Όμως μην αρχίσουμε διθυράμβους ότι ξέρεις ο Κουρμπέλης.
4: Σπυρό, εάν έχουμε βάλει μυαλό μετά το στραπάτσο των προβληματικών να μην απλωνόμαστε σαν τραχανάς.
8: Ακριβώς.
4: Και να κλείνουμε χώρους, να προσέχουμε, δηλαδή λίγο ηρεμία, και η Αργεντινή παίζει κλειστά ενίοτε.
8: Σωστά.
9: Ναι, δηλαδή,
10: εάν έχουμε αποφασίσει λοιπόν να βάλουμε μυαλό και να κρατάμε λίγο τα μπόσικα, μια χαρά σου κάνει τη δουλειά και ο Κουρμπέλης σε θέσεις που πονάμε.
11: Και γενικά, ναι, εγώ,
10: από αυτή την άποψη,
11: εγώ Σπύρο, είμαι της άποψης ότι ούτε η αποθέωση, ούτε βασικά το ανάθεμα όταν κλήθηκε στην εθνική χρειαζότανε. Ούτε
9: μα δεν είχε και πολλούς άλλους. Στην τελική και όλα σε αυτό
11: ίσως ανέβησαν, θυμάσαι Νίκο. Στο μάτς με τη Σερβία, συγγνώμη που σε διακοπτώ, από τη μέση και μπροστά όντως έχει κάνει από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια από
9: παίκτες
11: εθνικής. Από τη μέση και πίσω είναι μέσα σχεδόν σε όλες τις φάσεις που έχουμε φάει.
9: Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε όταν
11: είχα πει. Χθες, το ότι ήμασταν τόσο καλοί, το ξαναλέω, ήταν αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας.
9: Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς.
11: Κυρίως. Προφανώς κάθε παίκτης χωριστά έχει κάνει τρομερή, έχει κάνει ματσαρά, οκ. Αλλά είναι το σχέδιο. Πάνω πολύ.
9: Ναι, και μας έκατσε, σου λέω, όπως έπρεπε όλο το σκηνικό. Είναι αυτό που έλεγα, Νίκο, Νεμπεγλέρα, γύρνα πίσω, γύρω στο τηλεφώνα, έτσι. Το εκτάρι, έτσι.
10: Ταράς, μεγάλος παίκτης.
9: Και για να κλείσω, παιδιά, να πω απλά ότι το έχουμε προσπεράσει λίγο στα πολύ ρηχά. Τώρα το διήμερο, τώρα δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο αυτό, απλά είναι το δικό μου το συνάφι. Έγινε το Σπάρταθλο. Το οποίο είναι σχεδόν το παγκόσμιο κύπελο των υπεραποστάσεων. Μιλάμε για, άμα το ψάξετε, για παγκόσμιο γεγονός. Το Αθήνα Σπάρτη 246 χιλιόμετρα υπεραπόσταση τρέξιμο.
11: Ναι.
9: Που έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα με πάρα πολλές ιστορίες που είναι σχεδόν όλες για ταινία, Νίκο, να ξέρεις.
10: Φίλε, μου άνοιξε τα μάτια, τώρα μπήκα εδώ και χαζεύω.
11: Αφήνεις στον Νίκο συνεφίλ,
9: φαντάζομαι. Θα πάθει ζημιά και με ένα πολύ μεγάλο σκηνικό που, ας πούμε, σκυλάκι ακολούθησε αθλητή 100 χιλιόμετρα.
10: Εσύ αυτό το είδαμε το σκυλάκι, εκεί έγινε αυτό.
9: Ναι, εκεί έγινε. Ένα φίλο τον ακολούθησε από την Εστάνη στη Σπάρτη, σκυλάκι 100 χιλιόμετρα.
11: Όντως για ταινία.
10: Τρομερό.
9: Λοιπόν, απλά ο κόσμος να το ξέρει, γιατί αυτή είναι...
10: 244,7 χιλιόμετρα. Από την Αθήνα μέχρι το άγαλμα του Λεωνίδα. Ναι. Και νίκησε, λέει, ο ένας 38χρονος Ούγγρος σε 19 ώρες, 40 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Και έκανε και ρεκόρ. Ναι, 19 ώρες έτρεχε, ρε. Τι λες τώρα.
9: Ναι. Εντάξει, δεν το ξέρω γιατί αυτά κάνω και εγώ, να ξέρεις. Θα στα πει ο Μάνα.
10: Α, δεν μου τα έχεις πει αυτά.
11: Και με ποδήλατα φουλ.
9: Ναι. Και τώρα έχουμε και ένα μεγάλο αγώνα στους Αθανάτους, 145 χιλιόμετρα σε 20 μέρες.
11: Άντε, με σκυλάκι σε δίπλα.
9: Δε, μακάρι πήγαινε... να μου βγει και εμένα ένα τέτοιο, φίλε, να έχω παρέα.
11: Φίλε, σου δίνει μπουστάρισμα αυτό εκείνη την ώρα, έτσι.
9: Ναι, απλά, όχι απλά μπουστάρισμα. Όχι απλά μπουστάρισμα.
10: Τόσες ώρες.
9: Ρε φίλε, στον ΤΑΗ για το 3 η ώρα το βράδυ να τρέχεις, να έχεις κάνει 100 χιλιόμετρα και να έχεις...
11: Και αν το σκυλί είναι κανένα... εκεί πέρα 100 κιλά, ειδικά μπουστάρισμα, να πηγαίνεις πιο γρήγορα.
10: Συγχνιγάει. Να είσαι καλά, γεια σου Σπύρο. Λοιπόν, πάμε για break, επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
2: Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
6: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
5: Ο Διονύσης.
6: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
7: Πώς σου λέω.
6: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
8: Στα εξηγόρια.
9: Με ελεγχόμενο αυτό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη αποψύξη.
6: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
7: Εντάξει.
10: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
7: Καλό μήνα.
10: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα μέχρι εκεί.
11: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
12: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
13: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα ευχολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
12: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
13: Δεν είναι σουτ αυτό. Έλα, πες τα ρε
10: μαγκέ. Δηλαδή,
13: κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
12: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο. Ήθελα να
14: αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στενή μου...
13: Έλα, λέκο!
14: Στεγνή μου... στεγνή μου γνώση να σιγά πρώτα.
15: Θα πάρει σου τα 45 μήτρες...
13: Ο Λουκάς!
16: Βάλε μπίπ στο μικρόφωνο.
15: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
13: Λουκά! Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
15: Πω.
6: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Win Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
13: Σιτ Μανούλη.
6: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
13: Εντάξει.
11: Ωραία.
17: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
18: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
17: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
19: Κατάλαβες τι γίνεται.
17: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
13: Νικολάκη!
17: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
20: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
13: Μην τα λες όλα, κράτη!

0: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
1: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα με μιλήρει η Μανούλη. Εντάξει. Αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψήτ Μανούλη.
3: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουνα 2-0. Ήμουνα 2 χρονών.
4: Ναι. Γελάς, ε.
5: Η μπάλα όμως τα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
4: Αχ.
5: Να μπούμε σε πιο ακριβώς το σκορ, έχουμε λεπτά ήδη το σκορ.
4: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
5: Ο Όφι στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφι με 1-0.
6: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός, Βιθέντε Ταμπόρτα.
7: Πώς το πες αυτό.
6: Βιθέντε Ταμπόρτα. Υπέροχο.
8: Καληνύχτα σας και θα σε ευχαριστούμε.
9: Άντε από εδώ και θα σε ευχαριστούμε, άντε από εδώ.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, after review. 9 λεπτάκια μετά τη μία. Μανώλης Μουσουράκης, Νίκος Ράλης στα μικρόφωνα. Με Παναγιώτη Μπουρνά εδώ στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου. Παραγγελίες.
1: Από τους επόμενους.
0: Παραγγελίες. Στείλτε παραγγελίες για το τραγούδι.
1: Ποιο είχα βάλει την Παρασκευή.
0: Ποιο είχες βάλει την Παρασκευή.
1: Α, καρά. Προτελευταίος είχε βγει ένας.
0: Ναι. Ωραία. Κάντε καμιά παραγγελιά να.
1: Ένας φίλος.
0: Το ρίξουμε σε κλήρο.
1: Απλώς λοιπόν. Είχαμε πει κυρίως ελληνικά μου, ρε. Τα αγαπημένα σου. Για σένα το κάνω. Κατάλαβες.
0: Ποιοι το είχατε πει. Εγώ δεν ήμουν εδώ όταν το είχατε πει αυτό. Και εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνεί και ο Παναγιώτης, ο Μπουρνάς, ορίστε.
1: Πηγαίνετε στο.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με Manowar. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Ο Πάνος είμαι.
0: Γεια σου, Πάνο.
2: Παναθηναϊκός είμαι, Λίβερπουλ και Εθνική Βραζιλίας.
0: Μάλιστα. Εθνική Βραζιλίας, από το κακό στο χειρότερο.
2: Πάντως εκεί που λέγατε για την Γερμανία, φίλε, η Γερμανία τη δεκαετία του 80 ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή βρέθηκε σε τρεις τελικούς.
0: Σωστά.
2: 82, 86, 90, φίλε.
0: Ναι.
2: Μόνο η Βραζιλία το έχει καταφέρει αυτό. Και είχε, κοίτα, η Γερμανία ποτέ δεν είχε ομάδα που παιχτικά θα έβγαζε μάτια, ρε παιδί μου. Αλλά ήταν πειθαρχημένη, είχε δυναμική, είχε τα πάντα. Είχε και τεχνικούς.
1: Εγώ πάνω ξαναλέω, η Γερμανία,
0: Γερμανία του 14 και εγώ συμφωνώ.
1: Είχε καθυλώσει, ήταν πολύ κυριαρχική.
0: Ωραία ομάδα.
1: Και σε μπάλα κιόλας.
0: Ωραία ομάδα.
2: Ναι.
1: Και σε ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει. Συμφωνώ.
1: Εντάξει, είναι
0: που
1: και
0: βρήκε, λες, ήταν η.
2: Αφού βρήκε μια τέτοια Βραζιλία, ρε φίλε,
0: ναι.
2: Που τι να.
1: Ναι,
2: πω,
1: και ξέχωρα από την Εφτάρα. Ξέχωρα.
0: Τη δεκαετία του 80 ήταν Σουμάχερ, Ρουμενίγκε, Ματέους.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράιτνερ.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτή ήταν.
2: Πολ Μπράιτνερ. Ναι, ναι. Πολύ, πολύ μεγάλη ομάδα. Ναι. Πολύ μεγάλη.
0: Είχε πάει σε τελικούς και το Euro δεν πήρε το 80, δεν το πήρε το Euro.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι μέσα, οι Γερμανοί πάντα είναι μέσα, ρε φίλε, δεν είναι, αλλά αυτή η ομάδα δεν δείχνει κάτι, δεν δείχνει.
0: Κάτσε.
2: Τώρα
0: να δούμε και την άλλη ομάδα,
1: καλά,
0: την Κυριακή.
1: Βέβαια, να τα λέμε όλα πέρα από τις αποσύσεις τις δύο που είχαμε πει. Οκ, δύο αποσύσεις είναι. Ο Κλοπ το διαχειρίζεται λίγο σαν προετοιμασία.
0: Mm.
1: Έχει καλές 44
2: ναι,
1: παίκτες.
2: Μα εγώ το έχω πει αυτό το πράγμα, ότι αυτή είναι η διοργάνωση.
1: Και δεν μειώνω την νίκη μας, τεράστια νίκη, ιστορική.
2: Αυτή είναι η διοργάνωση για μένα, δηλαδή το Nations League, πώς το λένε, είναι κωμωδία για μένα.
1: Καλά, κωμωδία δεν είναι.
0: Εντάξει, μωρέ.
2: Εγώ έτσι το εκλαμβάνω.
0: Καλύτερο από τα φιλικά είναι, ρε Σπάνο. Είναι καλύτερο από τα φιλικά που παίζαμε παλιά.
1: Αν το αξιοποιείς.
2: Ξέρεις κάτι, ρε εσύ. Βγάζει όλες. Καταρχήν έχουμε αυτή τη στιγμή 3 εβδομάδες διακοπή.
0: Τώρα αυτό έγινε φέτος. Πρώτη φορά έγινε αυτό.
2: Όλες οι ομάδες, και εσύ ξέρεις, εγώ σαν Παναθηναϊκός ξέρω σε τι κατάσταση θα βρεθεί ο Παναθηναϊκός μετά από 3 εβδομάδες.
0: Ούτε οι ομάδες δεν ξέρουν.
1: Πάντως πάνω, αν δεν υπήρχε το Nations League, θα υπήρχαν φιλικά που λέει ο Νίκος.
0: Αυτό είναι χίλιες φορές καλύτερο.
2: Ναι, αλλά δεν θα υπήρχαν φιλικά σε τρεις εβδομάδες, ρε φίλε.
1: Αυτό φέτος άλλαξε, ναι.
2: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί άλλαξε.
1: Πάντως αν το αξιοποιείς το Nations League, είναι ευκαιρία για. Και θυμάσαι, είχαμε πάρει και δεύτερη ευκαιρία για να προκριθούμε πριν από.
2: Ναι, ναι.
0: Και τώρα μπορεί να.
2: Γι' αυτό το λόγο της βαθμολογίας και να βρεθούμε στο γκρουπ των ισχυρών και αυτά, εμείς το Μουντιάλ δεν προκριθήκαμε όχι από καμιά ομάδα, ας πούμε, μεγαθύριο, από την Γεωργία.
1: Ναι. Στο Euro.
0: Στο Euro έγινε αυτό.
2: Στο Euro. Ναι.
1: Αλλά και τότε που είχες πάει, είχες πάει μέσω Nations League, είχες πάει σε αυτή την ευκαιρία.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Είχες βγει πρώτος σε όμιλος Nations League.
2: Θέλω να πω, ειδικά για ομάδες σαν την Ελλάδα, η κλήρωση καμιά φορά δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Εντάξει. Ναι.
2: Γιατί οι ομάδες από κάτω μπορεί να είναι σε καλύτερη κατάσταση.
1: Καλά, προφανώς και τώρα που είσαι στο πρώτο group, δεν σημαίνει, OK, έχεις αποφύγει μια σειρά από μεγαθύρια, αλλά στο δεύτερο, για παράδειγμα, μπορεί να είναι Ιταλία. Μπορεί να είναι.
0: Αλλά υπάρχει χειρότερο στο δεύτερο group για μένα. Η Ελβετία.
1: Ελβετία,
0: ναι. Μακριά από εμάς.
2: Μπράβο.
1: Και να πας λίγο περιφέρεια, αλλά εκεί για να.
2: Ότι αυτό δεν σου εξασφαλίζει ότι ξέρεις, θα έχεις μια βατή κλήρωση.
0: Όχι βέβαια.
2: Και.
0: Όχι βέβαια.
2: Γι' αυτό λέω. Τέλος πάντων. Και επιμένω ότι για μένα, εντάξει, τώρα αν θες να του πάμε ότι ο κόσμος πρέπει να δει παραπάνω παιχνίδια της εθνικής για αυτά, να συμφωνήσεις. Τώρα, γιατί.
0: Ξέρεις όμως πάνω, είναι καλό αυτό, έχει στείλει εδώ ένας φίλος και είναι ωραίο σαν σχόλιο, ότι είναι το καλύτερο για τις εθνικές αυτό το μίνι τουρνουά το σερί. Προλαβαίνουν οι ομάδες να δέσουν λίγο, είναι πολλά τα παιχνίδια συνεχόμενα, ναι. Να δουλέψει ο προπονητής, ο εκάστοτε προπονητής. Είναι καλό για τις εθνικές.
2: Η νίκη, okay. η νίκη αυτή εμένα μου έφερε ας πούμε στο μυαλό τα παιχνίδια της, του Euro που πήγαμε την κούπα. Δηλαδή,
1: ναι, σε πολλούς.
2: Τέτοιο στυλ, ναι.
1: Σε πολλούς ακόμα στυλ, και ναι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Και η εξέδρα που είχαμε και μετά
0: το βάι.
1: Οι πανηγυρισμοί στα τηλέφωνα.
2: Ρυθιστή ήταν για μένα, άμα θέλω να το πάμε έτσι. Αν και είχαμε ευκαιρία και με τον Ιωαννίδη να προηγηθούμε.
0: Ναι.
2: Οι Γερμανοί δεν είχαν, παιδί μου, ξέρεις, κατοχή μπάλας, δεν είχαν τις ευκαιρίες που θα περίμενες, ξέρω εγώ. Δεν
1: τους το επιτρέψαμε.
2: Ναι. Και μετά με το κουρμπέλι που έχει γίνει πολύ θέμα, δεν έχει η εθνική πονάει σε αυτή τη θέση. Mm-hmm. Δεν είναι ότι έχουμε πληθώρα παικτών και δεν τις καλεί ο Λουκιανός και Λαϊδόνης.
1: Αλλά πάνω χθες αποδείχθηκε απέναντι σε μια Γερμανία που, ναι, με λιγότερη ποιότητα, αλλά είναι μια Γερμανία, ότι δεν χρειάζεται να έχεις εξάρι καθαρό, αν έχεις σαφές ανασταλτικό σχέδιο και καλύπτουν και τα εξτρέμ σου και παίζεις πιο, ξέρεις, οχυρωμένος πίσω.
2: Ναι, όπως κάνει ο Νίστρουπ.
1: Όπως κάνει ο Νίστρουμ, αγιά σου. Καλά, το έχουμε θέσει ως παράδειγμα αυτό. Και σε συλλογικό επίπεδο
0: είναι
1: αυτό. Και η ΑΕΚ με τον
0: Νίκολης
1: και ο Ιωαννικός με τον Νίστρουμ. Και άλλα, δεν είναι πολλά, δεν είναι μόνο αυτοί. Απλά αυτά είναι μέσα στα πόδια μας τώρα τα παραδείγματα. Απλά το πλεονέκτημα των συλλόγων είναι ότι έχουν όλη τη βδομάδα να το δουλέψουν. Γι' αυτό σου λέει και ο Νίκος τώρα. Ότι βοηθάει τις εθνικές εβδομάδες.
2: Και αυτό που είπε ο Νίκος πριν, ότι ξέρεις, να μην αμολυθούμε και απλωθούμε σαν ο τραχανάς, ξέρω εγώ. Γιατί. Όντως, δηλαδή, όταν νομίζω, επειδή έχουμε επιθετικό ταλέντο, ρε παιδί μου, και προσπαθούμε πολλές φορές με υπερβολικό τρόπο,
0: ακριβώς,
2: πούμε,
0: ναι,
2: να το βάλουμε μέσα στο παιχνίδι, πίσω μένουμε χωράφι. Mm.
1: Το βιώσαμε τώρα, τις προηγούμενες μήνες.
0: Ναι. Το βιώσαμε για τα καλά.
2: Ναι.
0: Πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες, αυτό λέω εγώ.
2: Συμφωνώ, το κάθε παιχνίδι, πρέπει να το δεις χωριστά, φίλε, ξεχωριστά. Ναι. Δεν είναι ότι είναι όλα τα παιχνίδια, μπορεί να ζοριστείς με μια ομάδα που είναι κατώτερη από τη Γερμανία. Επειδή παίζει και αυτή κλειστά,
0: ναι,
2: και θες εσύ να διασπάσεις άμυνες και ίσως δεν μπορείς.
0: Το μόνο, επίσης, κάτι που δεν έχουμε πει, δεν ξέρω εσύ πώς το είδες, Μανώλη, το μόνο, ας πούμε, καμπανάκι για μένα είναι λίγο τα στημένα, γιατί με Ζαφύρι, το μόνο, ας πούμε, καμπανάκι για μένα είναι λίγο τα στημένα, γιατί με Ζαφύρι, Ανδρούτσο,

0: νομίζεις ότι είναι. Εγώ πιστεύω πως θα κρυθεί ο Γιωβάνοβιτς και αυτή είναι η εθνική, αν προκριθεί σε κάποια διοργάνωση. Mm-hmm. Αυτά είναι μεμονωμένα παιχνίδια. Δεν είναι ότι ξέρεις.
1: Μαζί σου πάνω, μαζί σου.
0: Αν δεν προκριθεί, ναι, ναι, θα γυρίσουμε όλοι και θα θυμηθούμε τα παλιά, έτσι, αυτά που έχουμε πει.
2: Πάντως δεν ξέρω τι πιστεύετε. Και εσύ πάνω και εσύ Νίκο, πιστεύω ότι αν γίνει αρχή και πάμε επιτέλους σε μια διοργάνωση, θα καθιερωθούμε. Θα είναι δηλαδή όπως το 4 που πήγες και μετά.
0: Ναι, γιατί υπάρχει υλικό, συμφωνώ σε αυτό.
1: Κατά το 6 δεν πήγες όμως.
2: Θα είναι σαν το 4.
1: Το 4 και μετά το 8, το 10, το 12, γιατί το 6 την πατήσαμε.
2: Εντάξει, μην πάμε το 30. Εντάξει, πάμε. Εντάξει.
0: Και μια κουβέντα στον Νίκο, επειδή λέει ότι Λίβερπουλ δεν είσαι.
1: Λίβερπουλ είμαι, ναι.
0: Πώς έχεις γίνει Λίβερπουλ, από πού είσαι? Καλά, εγώ είμαι από μικρό παιδάκι Λίβερπουλ.
2: Καλά, πάνω εμείς η Ελλάδα Λίβερπουλ.
1: Υπάρχουν, πώς το λέει, υπάρχει εξήγηση τώρα στην παιδική τέτοια του καθενός πώς έγινε το οτιδήποτε.
2: Ξέρεις ότι είχα μια συμπάθεια στη Λίβερπουλ και εγώ και έγινα αντι-Λίβερπουλ.
1: Εντάξει,
0: επειδή
2: είναι μισή Ελλάδα, δεν μπορώ. Λες και είμαι στο Άνφιλντ μέσα.
1: Εγώ ξέρω άνθρωπο, ας πούμε, που είναι Μπέτις. Μπορεί ο Μανώλης να το εξηγήσει αυτό το πράγμα πώς έγινε Μπέτις.
2: Στα στενά εκεί της Ανταλουσίας.
0: Πώς οι Έλληνες εδώ εξηγούν η μισθή Ελλάδα που είναι Αργεντινή και δεν ξέρω αν είναι. Εξηγούν ότι λόγω Μαραντόνα. Λέω εγώ έγιναν Αργεντινή.
1: Κάτι είχα δει τώρα τη δεκαετία του 90 που μου άρεσε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου άρεσε, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά θυμάμαι ότι τη γούσταρα από το 96-97 που άρχισα να βλέπω μπάλα.
0: Πάντως φέτος Νικόλα μου βλέπω η City να το παίρνει δια περιπάτου.
1: Αν μείνει στην κατηγορία, ναι.
0: Θα
1: πάρω καραλής τώρα.
2: Τίποτα
0: να ξέρεις από πότε υπάρχει αυτή η κουβέντα στον αέρα.
1: 3-4 χρόνια
0: για τη City.
2: Τώρα.
0: Αν εσύ ελπίζεις ότι η City θα...
1: Όχι. Πάνω εγώ βλέπω Arsenal. Βλέπω Arsenal. Για να σου απαντήσω.
0: Εγώ βλέπω City.
1: Έγινε.
0: Να πάμε στον επόμενο. Για κλάματα.
1: Καλά, ναι, άστο Λίβερπουλ.
0: Για κλάματα.
1: Να είσαι καλά πάνω. Τα λέμε. Γεια, καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Γεια σας. Σταύρος από Κυψέλη.
1: Γεια σου Σταύρο.
2: Χαίρετε.
3: Λοιπόν, για την εθνική συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Mm-hmm. Τώρα δεν έβαλε μέσα αυτόν, δεν έπρεπε να τον βγάλει πιο νωρίς. Το ένα το άλλο, όποιος δουλεύει θα κάνει και λάθη. Και έτσι ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Τώρα θα σας πω και κάτι για το μπάσκετ. Mm-hmm. Ψάξτε εκεί τα τευτέρια σας και πείτε μου πότε ο Ολυμπιακός έχασε με διαιτητή την Ταρούχα.
1: Δεν έχω εγώ.
3: Μπορείτε
1: κάτι
3: να μου το πείτε αυτό.
1: Σημειωμένο στα τευτέρια μου τώρα.
2: Αλγόριθμος είναι αυτός.
1: Ναι.
2: Έχουμε ένα
1: αυγαλιό.
2: Δεν οδηγεί κάπου αυτό.
1: Δεν θα οδηγήσει πουθενά η συζήτηση και δεν το έχουμε και σημειωμένο κάπου αυτό. Σταύρο.
3: Μπορείτε να μου το βρείτε.
1: Τώρα δεν είναι εύκολο.
2: Εσύ
1: να το
2: Σταύρο, το έχεις πρόχειρο.
3: Να μου πείτε πότε έχασε ο Ολυμπιακός που ήταν διαιτητής η Τσαρούχα.
2: Τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Δεν το έχουμε πρόχειρο, Σταύρο.
3: Θα σας πω εγώ. Να, ποτέ.
2: Αφού το έχεις πρόχειρο.
1: Ναι.
3: Σίγουρο. Ποτέ δεν έχει χάσει ο Ολυμπιακός που ήταν διαιτητής η Τσαρούχα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Σταύρο. Ναι. Καλό ξημέρωμα.
2: Δεν υιοθετώ εγώ.
1: 1:20. Λοιπόν,
2: και βαριέμαι να το ψάξω να σου πει αλήθεια.
1: Ναι, και εγώ δεν μπήκα καν στη διαδικασία.
2: Αυτός είναι ο λόγος. Εμένα με έκανε μια Ρωμαία κοπέλα Ρώμα. Δεν είναι αυτός
1: το
2: ο λόγος.
1: Από πάνω εγώ διαβάζω που κάποιος σου απευθύνεται και σου λέει αν μπορείς να βάλεις την Bruce Dickinson.
2: Βάλε ρε φίλε.
1: Όχι, εντάξει, θα το κάνουμε με κλήρωση στο τέλος.
2: Εγώ πηγαίνω με Λακορούνια, Βαλερούν, Μακάη, Ρουρέτα.
1: Α, χαρά, ωραία. Και εγώ τη συμπαθούσα πολύ τη Λακορούνια. Αλλά μετά. Πώς το λένε, Μπιλμπάο, όχι. Πάντα, Μπιλμπάο. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Οπα.
2: Άστο. Μπορεί να είναι έμεση, αλλά έμεση επιταγή αφιέρωσης. Βάλτε αυτό.
1: Εσύ, αυτό είναι σαν τραγούδι αναμονή σε, ναι. Δημόσια υπηρεσία. Μας ακούτε?
2: Αυτό λίγο.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω.
4: Έλα, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλώς τον.
4: Εγώ θα σας κάνω κάτι άλλο, θα σας ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
4: Κοιτάξτε να βρείτε τον Ολυμπιακό πότε έχασε χωρίς να είναι η Τσαρούχα διαιτησία.
1: Ναι.
4: Ναι.
1: Εγώ θα βγει τώρα, πού θα οδηγήσει τώρα όλο αυτό?
4: Έλατε. Λοιπόν, από αυτή την ομάδα ρε παιδιά του Ολυμπιακού που έχει βγει 3-4 φορές πρώτος στην Ευρωλίγκα, το έχω ξαναπεί, είναι πιο δύσκολο να βγεις στην κανονική διάρκεια παρά να πάρεις την Ευρωλίγκα.

0: Ευρωλίγκα. Την Ευρωλίγκα μπορεί να την πάρεις και να βγεις και 7ος και 8ος και να πάρεις την Ευρωλίγκα. Πρώτος να βγεις, ο Παναθηναϊκός δεν έχει βγει ποτέ. Λοιπόν, είναι πιο δύσκολο και το έχει κάνει ο Ολυμπιακός 3 φορές. Έχει πάει σε 10 Final Four, ξέρω εγώ. Έχει πάρει 4 τελικούς ανεπανάληπτους, ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Η Real δηλαδή, η περσινή Real είναι η καλύτερη Real που έχω δει σε τελικό και χωρίς τον Ταβάρες. Λοιπόν, και βγήκανε τώρα να μας πούνε, ο κύριος Γιάννης, ξέρω εγώ, διαχειριστή διαιτησία, αλλά δεν βγήκε το Σάββατο. Περίμενε να δει το παιχνίδι της Κυριακής για να πει ότι ναι, αδικήθηκε και ο Πάο Γκλή και με εμάς.
1: Πώς το βλέπεις αύριο.
2: Αύριο τώρα, τι θα γίνει αύριο.
1: Πώς το βλέπεις αύριο.
2: Δύσκολο το...
0: Γιατί μιλάτε για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ.
2: Ναι, ναι, για το αυριανό μάτς.
0: Απέχω ρε παιδιά, γιατί κανονικά...
1: Τι απέχεις,
2: τι απέχεις, αφού άρχισε να μας μιλάς για μπάσκετ.
0: Περίμενε, δεν ξέρω με ποιον παίζει ρε.
2: Με τη Ζάλγκυρης,
0: τρέχω, από το πρωί τρέχω. Με ποιον παίζει.
2: Με τη Ζάλγκυρης στη Λιθουανία.
1: Για την πέμπτη Βίρτους. Γι' αυτό, άσε τα παλιά τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
2: Τώρα, αύριο,
1: πάμε στα σημερινά.
2: Αύριο τι γίνεται.
0: Πώς τον είδατε ρε παιδιά στον Ολυμπιακό, συγγνώμη, εγώ τον βλέπω δηλαδή ότι έχει ξεφύγει αυτή η ομάδα.
1: Είδε Super Cup τώρα, είδε Super Cup. Καταρχάς.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Όχι, δεν είδα.
1: Α, γι' αυτό, επειδή καταλαβαίνω ότι δεν βλέπεις τις κάτω.
0: Είδα το παιχνίδι με την Μπασκόνια και γέλαγα πραγματικά.
2: Ναι.
1: Γέλαγες γιατί.
2: Γιατί έχει ξεφύγει η ομάδα αυτό, το επίπεδο, ρε παιδί μου. Ότι ήταν
0: ναι, και ακόμα νίκη. Λέει ο Μπαρτζόκας ότι είμαστε, ξέρω εγώ...
2: Θέλει δουλειά ακόμα η ομάδα, μην τρελαίνεσαι. Είναι σε καλό σημείο και έχει βάλει πολύ ποιότητα.
0: Αν δεν έχει τραυματισμό. Το λέω από τώρα, είναι η καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού που έχει γίνει ever. Και παιχτικά. Και ξεκόλλησε και ο Μπαρτζόκας που πήρε πέρυσι και έχει αρχίσει και αυτός γιατί είχε τα κολλήματά του.
1: Η αλήθεια είναι ότι αναθέσει έχει πολύ ποιότητα.
2: Εγώ δηλαδή θέλω πάντως αύριο να δω πώς θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο Βαλανσιούνας. Αυτό είναι με το
0: θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο Βαλανσιούνας. Γιατί ο Μιλουτίνοφ δεν παίζει τελικά ή δεν μπορεί να βγάλει πόλη.
2: Θα το χάσει το παιχνίδι στο Κάουνας.
0: Έχω εκπλαγεί με τον Γουόρτ και τον Τζόζεφ. Μόνο αυτό σας λέω. Δεν βάζω τους άλλους Μοντέρο και συμμαζεύεται. Εντάξει, Βεζέκοφ δεν σταματάει. Δηλαδή ποιο να πιάσει και μακάρι για μένα, δηλαδή άμα φέρει το τέτοιο να της Ρεάλ για τεσσά, πήρε τον Ντάρστον όντως.
2: Ναι, ναι. Ήταν εδώ, έκανε προπονήσεις και το πάπας. Πήρε για διάφορους λόγους.
0: Κάτι ξέρει ο Βαντζουλάς.
2: Ναι, όχι, okay, εντάξει. Ωραία, από ό,τι έλεγε
0: δηλαδή, δεν παίρνει άλλο παίχτη τώρα.
2: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Αν θέλει και ζώνια, παιδιά, εντάξει.
1: Και ζώνια, μην το τώρα. Ο προπονητής του Καβαλιέρης λέει...
0: Και κάτι άλλο θέλω να πω εδώ και καιρό.
1: Υπολογίζει.
0: Ναι. Επειδή ξέρω την ιδιοσυγκρασία των αεξίδων φιλάθλων και δεν θα τους βγει σε καλό με την ομάδα τους και αυτά.
1: Τρελαίνεις εσύ με τους αεξίδες κάθε φορά που παίρνεις. Μετά μου έρχονται μηνύματα όμως.
0: Δεν το λέω για κακό, ρε παιδιά.
1: Τους έχεις εκεί πέρα στην Μπούκα, γιατί.
0: Καταλαβαίνετε τι λέω. Εντάξει, δεν μας θέλουν, δικαίωμά τους είναι, δεν τους κάνω
1: δηλαδή τώρα ποιος εμπρίζωσε αυτές τις μέρες.
0: Άκου να σου πω, γιατί θέλω να πω κάτι άλλο. Χίλιες φορές να πήγαινε στο Γιαννακόπουλο και να ζήταγε το πάνω το γήπεδο το μεγάλο, απλά να αλλάζανε τα πράσινα καθισματάκια, να τα κάνανε κόκκινα. Είναι παιδιά πολύ απλά τα πράγματα. Οπαδικά, αν θέλετε να σας πω πώς μπορεί να πηγαίνουμε εμείς και να έρχονται και στο Καραϊσκάκη, είναι πολύ απλό το θέμα. Και το έχω πει και στον Ολυμπιακό. Μην τρελαθούμε. Και κάτι να πω για τη Γερμανία. Πριν καμιά δεκαριά μέρες, λέω του Μιαόλη, γιατί παίρνει ένας Παναθηναϊκός, πολύ καλός έτσι, οπαδός του Παναθηναϊκού, και λέει για τους Γερμανούς, του λέω ρε εσύ, Κωστή, συγγνώμη, οι Γερμανοί ποιους παίχτες έχουν βγάλει και ποιους έχει βγάλει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει τρομερό ταλέντο. Οι Γερμανοί, αν δείτε, σας το ξαναπεί ο Παπαδόπουλος ο Κυριάκος, κάνουν 17 ώρες την ημέρα προπόνηση. Αυτό το πράγμα κάνουν. Την εποχή που λέτε όντως έπαιζε γιατί κάλυπτε χώρους, έπαιζε ένα άλλο ποδόσφαιρο, έπαιζε το ποδόσφαιρο που παίζεται ας πούμε σήμερα, δηλαδή τους έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν 20 στο γήπεδο. Εντάξει, γιατί είναι ρομπότ.
1: Ωραία.
0: Αλλά παιχτικά και ταλέντο, αυτή η εθνική δεν ξέρω αν θα πάει καλά, γιατί ο Έλληνας τρώει τα παιδιά του και τρώει και τους προπονητές. Ο προπονητής εθνικής, ναι. Έχει ένα μικρό ταβάνι και αυτό το πλήρωσε και με τον Παναθηναϊκό. Για μένα το ιδανικό, παιδιά, θα ήταν την εθνική να την έπαιρνε με τη Λίμπα. Αλήθεια σας λέω.
1: Ωραία, τα βλέπω.
0: Θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι.
2: Έγινε, καλό βράδυ, σε καλά. Γεια χαρά, καλό ξημέρωμα. Το Γιάννη, αδερφέ, δεν τον κλείσαμε. Κανένα δεν έχουμε κλείσει. Έναν έχω κλείσει εγώ, ένα μήνα τώρα που κάνουμε εκπομπή. Δύο. Και ένας που έβρισε. Ο Γιάννης μιλούσε 7 λεπτά, ρε παιδιά. Και πολύ τον κρατήσαμε. Είπαμε 4-5 λεπτά maximum. Και σήμερα έχουμε και πολλές γραμμές.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα. Όχι. Πάμε
1: χαίρετε.
2: Γεια σας.
3: Μ' ακούτε?
2: Ναι.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Καλησπέρα.
4: Ο Γιώργος από Φραγκφούρτη.
1: Γεια σου Γιώργο. Ήσουν μέσα.
4: Δυστυχώς όχι, δεν μπορούσα να πάω. Ήταν 6-7 χιλιάδες Έλληνες, να ξέρετε.
2: Και διάσπαρτη πρέπει να ήταν πολύ.
4: Εγώ πιστεύω στη Γερμανία.
1: Γιώργο, για έλα λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο.
2: Ναι.
4: Εγώ πιστεύω στη Γερμανία, όπου και να παίξει εθνική, πιστεύω γεμίζει ένα γαρασκάκι. Το γεμίζει άνετα. Αν πάνε οι Έλληνες που...
1: Ναι, ναι.
4: Εγώ προσωπικά δεν μπόρεσα να πάω λόγω δουλειάς.
1: Και ήταν και πολύ ωραίες δηλώσεις του Σάλιακα επ' αυτού, ήταν και για τον κόσμο που είχε μεγαλώσει.
2: Πολύ ωραίες δηλώσεις του Σάλιακα.
4: Εγώ είμαι Φραγκφούρτη, είναι κανένα πεντάωρο εδώ. Τέλος πάντων, θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα. Πρέπει να στηριχθεί αυτή η ομάδα και από τους δημοσιογράφους, από εσάς πιο πολύ. Έτσι, γιατί πιστεύω, εντάξει, ο κόσμος λέει πολλά, έτσι, αλλά πιστεύω εσείς οι δημοσιογράφοι, μιλάω για εσάς συγκεκριμένα, γενικά, γιατί τώρα έχει ανοίξει και το πράγμα και με το YouTube, έχουν γίνει όλοι τώρα οι δήμονες και έχουν κάνει εκπομπές και...
2: Πολλές εκπομπές,
4: πολλές εκπομπές. Εγώ πιστεύω αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, βάσει του πληθυσμού μιλάμε τώρα, έτσι, αν... Δεν νομίζω να γίνεται σε άλλη χώρα, λέει, αυτό το πράγμα. Με τόσο
1: αυτό από παλιά είναι δηλαδή και όταν ήμουν μικρός εγώ, εφημερίδες. Σε άλλες χώρες ήταν, ξέρω εγώ, 2-3-4, όχι σε όλες.
4: Εγώ είμαι μετανάστης τρίτης γενιάς. Ο παππούς μου ήρθε πρώτα στη Γερμανία από το 60, αλλά εντάξει, βέβαια είχαμε εγκαταστατεί και στην Ελλάδα κάποια χρόνια και ξαναεπιστρέψαμε. Πιστεύω ότι, εντάξει, όχι να τον πενευτώ, ότι εμείς στο εξωτερικό τη σεβόμαστε την εθνική πιο πολύ, την αγαπάμε, ας πούμε, οι Έλληνες.
1: Πάντα συμβαίνει αυτό.
4: Και γενικά και την Ελλάδα, δηλαδή, την αγαπάμε, ας πούμε, γιατί μας λείπει και... Και θέλω να πω για την ομάδα μου, Ολυμπιακός είμαι, εγώ πιστεύω Ολυμπιακός φέτος το ποδόσφαιρο δεν παίρνει πρωτάθλημα.
1: Νωρίς είναι, Γιώργο.
4: Εγώ πιστεύω είμαι 42 χρονών. Έχω μεγαλώσει μέσα στην αυτοκρατορία που έχει κάνει από τον Κόκαλη, θυμάμαι, από το 95 και μετά θυμάμαι, ας πούμε, τον εαυτό μου, τον Ολυμπιακό και στον ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ, έτσι. Καταλαβαίνω, πιστεύω ότι μπορώ να καταλάβω πότε ο Ολυμπιακός είναι, πάει για πρωτάθλημα και πότε δεν πάει. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και με αυτά που έκανε φέτος η δίκη του Ολυμπιακού δεν πάει για πρωτάθλημα και το ξέρουν ασχέτως θα τη λένε. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί αν ήθελε να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Καλά, προφανώς.
4: Θα μπορούσε να πάρει ένα προπονητή.
1: Πρόεδρος επιχειρηματίας που να θέλει. Άσε το αν αγαπάει, που προφανώς κάθε επιχειρηματίας θέλει το καλό της ομάδας. Πόσα εκατομμύρια από το Champions League.
4: Εγώ δεν σου είπα ότι δεν αγαπάει. Εγώ, ο Μαρινάκης, εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ.
1: Ναι, εγώ στο πήγα και ένα βήμα παρακάτω. Ότι πέρα από τον καημό εντός εισαγωγικών που έχει κάθε επιχειρηματίας για την ομάδα του. Εγώ στο πήγα και στο επιχειρηματικό κομμάτι. Τα λεφτά που είναι να πάρει από την πρώτη θέση.
4: Σίγουρα. Εμείς θα είμαστε οι τελευταίοι Ολυμπιακοί που θα είμαστε χάριστοι, έτσι. Γιατί είχαμε έναν πρόεδρο όπως ο Κόκαλης, έστησε μια αυτοκρατορία καθώς και μπάσκετ, ξεκίνησε και ποδόσφαιρο, μετά έρθει ο Μαρινάκης, έτσι, να μην είμαστε χάριστοι. Αλλά λέμε ότι πιστεύω ότι καταλαβαίνω ότι πλέον ίσως ήρθε η ώρα να πάρει και ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια, έτσι. Εντάξει, εμείς στο μπάσκετ είμαστε τώρα πλέον δυνατοί, Ολυμπιακός, και βλέπω όλο τώρα αρχίσανε πάλι με τη διαδυσία και από πέρσι με τη διαδυσία.
1: Δεν
4: Ολυμπιακό.
1: Σταματάει ποτέ, Γιώργο. Ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη, ούτε που πουθενά.
4: Ναι, η διαδυσία είναι με τους ισχυρούς. Έτσι. Όταν οι μεγάλες ομάδες, οι καλές ομάδες, όπως και ο Μπράντοβιτς, τότε που ήρθε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, που έφτιαξε την ομαδάρα και πήρε τόσα ευρωπαϊκά, είχε έβγει από τη διαδυσία. Εγώ δεν λέω ότι δεν είχε ομάδα, έτσι, ο Παναθηναϊκός, και δεν πήρε δίκαια τα ευρωπαϊκά που πήρε στο μπάσκετ. Αλλά είχε και την ευνοιά του.
1: Ωραία, έτσι. Γιώργο, πάμε σε break.
4: Όλες οι ομάδες, πιστεύω, έτσι έχουν ευνοηθεί και έχουν αδικηθεί. Από εκεί και πέρα, πιστεύω να δούμε ένα ωραίο μπέγκι ο Πάοκ στο παιχνίδι του Άκη ο Άρης.
2: Βέβαια.
4: Γιατί είμαι και μπασκετικός.
1: Και την ΑΕΚ να μην ξεχνάμε. Και αυτή είναι.
4: Και την ΑΕΚ.
1: Και άλλες από κάτω, εντωμεταξύ, και άλλες ομάδες από κάτω. Έχουν κάνει κάποιες κινησούλες.
2: Θα είναι ωραίο το πρωτάθλημα φέτος και στην Ευρώπη θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Όχι μόνο η Ευρωλίγκα που έτσι κι αλλιώς πάντα έχει ενδιαφέρον. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά. Να αντίπαμε το τώρα σε εσείς.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά.
4: Να είστε καλά. Είστε πολύ συμπαθητικοί. Όπως σας ακούω με τη φωνή σας, είστε πολύ συμπαθητικοί.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω ότι τελείωσαν τα εισιτήρια για το μάτς του ΠΑΟΚ με τη Μανδρέσα. Έτσι δεν έχει μείνει τίποτα αναμενόμενο. Πάμε, μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6. Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει απόψε στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκυρης. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία, ο Νίκος Έρβας. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν τη Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκυρης Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε, χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πήρα να πω...
2: Το όνομά σας. Πρωτοπολο...
1: Γιάννης.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα σας. Πήρα πρώτα να πω την εθνική μπράβο στην Ελλάδα, φυσικά, όπως λένε και όλοι. Αυτό που γράψανε οι Γερμανοί για το Νάνος, το φωνάζανε και στην Κερκίδα οι Έλληνες. Νάνος, αλλά τι Νάνος. Το θυμάστε το ανέκδοτο.
2: Το θυμόμαστε, ναι.
1: Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα για το μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ, συγχαρητήρια για τον ΠΑΟΚ, δεν το συζητώ, έχει κάνει ομαδάρα την Κέρι, φοβερός προπονητής. Mm-hmm. Αλλά έπαιζε με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Mm-hmm. Με τον πρωταθλητή Ευρώπης και καλός είπε και το παλικάρι πριν, πρώτος στην Ευρωλίγκα, δηλαδή μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης ή η καλύτερη, εδώ και χρόνια, όχι χθες. Οπότε με δύο μάτς που κάνανε και πολύ καλά μάτς που κάνανε, δεν μπορεί ξαφνικά να σηκώσουν όλο τον κόσμο, ας πούμε, για να μας τρελάνουν. Okay,
0: εντάξει, και κακό μάτς να είχαν κάνει, αν θεωρούσαν ότι έχουν δίκιο.
1: Ναι, okay. Έκανε ένα παλικάρι μια ερώτηση, πότε έχασε ο Ολυμπιακός με την Τζαρούχα. Εγώ έχω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Με τον Αναστόπουλο, πότε νίκησε ο Ολυμπιακός? Δηλαδή άμα τα αρχίσουμε αυτά,
0: ναι, δεν έχουμε στατιστική.
2: Οπότε ας μην τα αρχίζουμε. Πάμε παρακάτω.
1: Πιάνουμε όλη την... Απλά να ξέρετε, και νομίζω ότι φέτος, όπως το βλέπω τον Ολυμπιακό, είναι μια τρομερά δουλεμένη ομάδα. Έχει τρομερές προσθήκες. Πιστεύω ότι του λείπει, είναι πολύ μεγάλο πλήγμα που έφυγε ο Γουόκαπ, ανεξάρτητα, με στεναχώρησε ο τρόπος που έφυγε φυσικά, αλλά ήταν για το άμυνα αυτή τη στιγμή, αυτό το ψηλό δυνατό κορμί που είχε και το ότι έπαιζε τρελό man to man στα μεγάλα αστέρια των αντιπάλων, θα λείψει πάρα πολύ από τον Ολυμπιακό και δεν έχει βρει λύση σε αυτό το πρόβλημα Ολυμπιακός.
0: Γιάννη, γνωρίζαμε βέβαια εξ αρχής ότι πάει σε μια διαφορετική φιλοσοφία. Mm-hmm. Με αυτά τα δύο νέα γκάρτ. Και το θέμα είναι να δούμε πόσο προσαρμόζεται. Ο Μοντέρο πλέον έχει δείξει ότι όχι απλά προσαρμόζεται. Το είπε και ο Μπαρτζόκας ο ίδιος στις δηλώσεις του και στον Νίκο Ζερβά. Ότι έχει... εδώ κουβαλάει ήδη ο Μοντέρο. Αλλά εγώ και τον Μακιντάιρ βλέπω σιγά σιγά να συνδέεται όλο και παραπάνω. Και με τους Σέντερ.
1: Εγώ δεν μιλάω για την επίθεση.
0: Εσύ για την άμυνα, λες, το ξέρω. Ναι, το κομμάτι της άμυνας το γνωρίζαμε ότι θα είναι δύσκολο μέχρι να δέσουν.
1: Και ίσως ο Μακιντάιρ να δώσει μια λύση σε αυτό, απλά δεν έχει το, δεν θυμάμαι καλά το ύψος του, νομίζω όμως ότι δεν είναι και το τόσο ψηλό κορμί στην άμυνα για τις περιστροφές και για όλα αυτά.
0: Και από ό,τι έχει φανεί, Γιάννη, θα πηγαίνει και πολύ πιο ψηλά πλέον το σκορ για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, οπότε... σίγουρα, μα το πήγαινε και από πέρσι το σκορ, αλλά φέτος και με τον Μοντέρο.
0: Πώς λέμε στο ποδόσφαιρο εμείς οι ποδοσφαιρικοί να βάζεις ένα παραπάνω? Νομίζω το έχουν και κατά νου.
1: Αλλά αν παρατηρήσετε κάτι, φέτος ο Ολυμπιακός, ιδιαίτερος φέτος, σε κάθε γραμμή έχει ένα πολυβόλο το οποίο είναι απίστευτα, υπερτερεί απίστευτα από πολλούς άλλους αντιπάλους τους. Δηλαδή στο 5 δεν νομίζω ότι έχει κάποιος, επιθετικά μιλάω πάντα έτσι, την επιθετική κρούση του Μιλωτίνοφ ή στο 1 του Μοντέρο.
0: Και δεν την έχουμε δει κιόλας ακόμη.
1: Ναι, θέλω να πω ότι σε όλες τις ζάμες, στο 5, στο 4, αλλά έχει τον MVP που επιθετικά που είναι ο Βεζένκοφ, μπορεί να σκοράρει επιθετικά από όλες τις γραμμές του. Συν βέβαια το ότι έχει βάλει και αθλητικότητα με τον Εντζάι, ο οποίος είναι εκπληκτικός παίχτης.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Συγγνώμη, αλλά προχτές που έβλεπα το μάτς, δηλαδή έλεγα στο καλό Πίτερς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας έβαλε τα γυαλιά.
0: Είναι τελείως διαφορετικοί παίκτες.
1: Ναι, αλλά...
0: δηλαδή τα καλά του Πίτερς δεν τα έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Enjoy.
1: Φυσικά και δεν
0: έχει άλλα στοιχεία όμως.
1: Αθλητικότητα. Το χέρι του Πίτερς μπορεί να μην το έχει ούτε ο Βεζένκοφ.
0: Αυτό, ναι.
1: Άλλο αν έχει τη δύναμη και το ταλέντο σε πολλά άλλα. Το χέρι του Πίτερς στο 4, στο stand-up shoot, άντε να το έχει και ο, πώς λέγεται αυτός που έφυγε από τη Ρεάλ με το γλυμμένο δωμαλί, που τον θέλουμε τώρα. Πες τον, ο Κροάτης.
0: Ο Χεζόνια.
1: Ναι, ναι. Άντε, να το έχει και ο Χεζόνια. Τέτοιο χέρι. Ναι. Σε stand-up shoot.
0: Πάντως ξαναλέω για το Χεζόνια σήμερα ο προπονητής του Καβαλιέρης.
2: Τον
0: υπολογίζει.
1: Ναι. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι άμυνα έχει όρεξη να παίξει ο Χεζόνια. Βέβαια είναι υπερόπλο για αυτός, αλλά εγώ δεν τρελαίνομαι για το Χεζόνια στον Ολυμπιακό. Αν μου έλεγε σε αυτή τη στιγμή τι θα ήθελα. Θα ήθελα τρελά να μείνει ο Γόκαπ για αυτό το λόγο που σας είπα. Ίσως αν θέλει και ένα τριάρι, όπως λένε και πολλοί οι δήμονες, που να τον φερθείς λίγο κυρίως την δυνατή άμυνα και στο ύψος, δηλαδή να είναι. Αλλά νομίζω ότι ό,τι κάνει δουλειά, αν παραμείνει υγιής.
0: Από ό,τι εγώ από το ρεπορτάζ, αν βρεθεί κάτι καλό στο 3, θα υπάρχει σκοπός να αποκτηθεί.
1: Θα το πάρει. Ναι. Θα το δούμε. Πάντως και για την εθνική θέλω να πω ότι μίλησα και την προηγούμενη εβδομάδα με τον έναν από τους δυο σας και αυτό που είναι ο κρυφός μου πόθος και έγινε εν μέρη σε αυτό το μάτς με τη Γερμανία, θέλω να δω center for τον
0: Τετέι. Μαζί μιλάγαμε.
1: Μιλήσαμε. Θέλω να τον δω τον Τετέι center for και πίσω του θέλω να δω τον Κοστούλα. Έχω την εντύπωση ότι ο Κοστούλας πίσω από το Δετέι και δεξιά-αριστερά αυτά τα έμβολα που έχουμε θα ταιριάξουν τρομερά στην επίθεση. Αλλά όπως είπαμε, ο Παυλίδης είναι Παυλίδης, αυτή τη στιγμή είναι κολόνα για την εθνική και δεν βγαίνει.
0: Έχουμε πληθώρα επιλογών, σε καλό θα μας βγει.
1: Αυτό που με στεναχώρησε, παιδί μου, είναι, δεν ξέρω, μακάρι το παλικάρι να πάρει τα πάνω του. Στεναχωρήθηκα με τον Ιωαννίδη που έχασε αυτήν την ευκαιρία.
2: Είναι ανέτοιμος ο Ιωαννίδης ακόμα.
1: Είναι ακόμα.
2: Δεν είναι ακόμα, δεν είναι στο 100%. Γιατί πέρασε δύσκολα χρόνια.
0: Είναι ο Νίκος, του λείπει αγωνιστικός
2: ρυθμός.
0: Δεν παίζει φέτος πολύ.
1: Παιδιά, μιλάμε για παιχτούρα τώρα.
0: Ενώ έχει αρχίσει στα πρώτα φιλικά.
2: Έπαιξε το καλοκαίρι
0: το πρώτο παιχνίδι. Είπαμε και γκόλας. Ωραία, Γιάννη.
1: Όχι, νομίζω ότι ξέρει την μπάλα ο Ιωαννίδης τώρα είναι παιχταράς.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Αυτές οι δύο φάσεις, αν ήταν στα καλύτερά του, εγώ νόμιζα ότι εντάξει, και αν είναι ανέτοιμος, μια χαρά. Αλλά αυτές τις φάσεις ο Ιωαννίδης εύκολα στους Γερμανούς δεν τις κάνει σε αυτό το γύρισμα που έκανε με την ευκαιρία που έχασε. Δεν λέω για το τετατέτ, λέω για το άλλο που έχασε και που πήγε out. Τέλος πάντων, παιδιά, χάρηκα πολύ.
0: Να είσαι καλά,
2: Γιάννη.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
2: Έχουμε ποντέρ, λέει, χεζόνια, λέει, στο NBA Fantasy, ας κάτσει εκεί που είναι.
0: Αυτό. Έτσι καθορίζεται πλέον. Παραμονές και τα φευγιά. Λοιπόν, χαίρετε.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Χρήστος από Χανιά, Μπραχάμι, τα είπαμε και τις προάλλες.
2: Γεια σου Χριστό.
3: Δεν πήρα να πω κάτι διαφορετικό. Πήρα να πω το ίδιο, γιατί πολλοί είπανε σήμερα διαφορετικά για την εθνική και λέγανε και τότε. Εγώ θα πω το ίδιο. Είμαι πολύ αισιόδοξη γιατί είναι σε καλά χέρια. Έδειξε ότι μπορεί να παίξει και άμυνα. Αυτή η φουρνιά.
0: Διαφορετικά ποιοι είναι, είπανε οι ακροατές τώρα.
3: Γενικότερα, ναι μωρέ, υπάρχουν αυτά χρόνια τώρα. Στις επιτυχίες, ας πούμε, είμαστε τεράστιοι. Μετά γκρινιάζανε που νικιάζαμε τη Σερβία, ας πούμε, που νικήσαμε τη Σερβία, λέγανε ότι και εντάξει μωρέ, τα κάναμε και αυτά στα προκριματικά πέρυσι, αλλά δεν, στα σοβαρά παιχνίδια η ομάδα δεν. Να, που η ομάδα όμως και στα σοβαρά παιχνίδια έδειξε ένα άλλο πρόσωπο. Να. Ότι μπορεί να παίξει και πιο πίσω σε μέτρα με αυτούς τους παίχτες και να το κάνει και αυτό. Γι' αυτό είπαμε και λέω, θα πω τα ίδια. Είναι σε καλά χέρια η ομάδα. Να στο πιστέψουμε αυτό. Αν δεν πέσουν από πάνω πάλι βέβαια παράγοντες, ΕΠΟ, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Μα δεν νόμιζα, έχουν φύγει λίγο, εκλείψει αυτά τα πράγματα.
2: Δεν υπάρχει
0: αυτά.
3: Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι.
0: Πάντως, Χρήστο, δεν ξέρω αν ακούγες και στο ξεκίνημα που λες ότι είναι σε καλά χέρια. Θεωρώ ότι κάποια πραγματάκια τα έχει αλλάξει, τα έχει διαφοροποιήσει λίγο και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς. Το έχουμε δει και στα δύο παιχνίδια, και με τη Σερβία και προχθές.
3: Αυτό λέω ακριβώς, ότι είναι σε καλά χέρια. Και την προηγούμενη φορά το ίδιο είπα, ότι είναι σε καλά χέρια λόγω Γιωβάνοβιτς, λόγω νοοτροπίας κάποιων, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, εσείς μπορεί να ξέρετε καλύτερα που είστε από μέσα, έτσι. Τουλάχιστον από παίχτες βλέπω ότι η νοοτροπία αυτή εκφράζεται στο πρόσωπο του Παυλίδη και με τις δηλώσεις που έκανε στο προηγούμενο, αλλά και με τη συμπεριφορά που έδειξε αυτό το παιχνίδι τώρα. Δηλαδή ο άνθρωπος έπαιζε ο Τετέ πιο πίσω του, μετά έπαιζε ο άλλος πιο πίσω του, ο Ιωαννίδης, και ο Παυλίδης ήταν πιο πίσω ακόμα και από αυτούς και τους έδειχνε που να πάνε. Δηλαδή οι δηλώσεις που έκανε αντικατοπτρίζονται και μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή πώς να βγει αυτός ο παίκτης από την δεκάδα.
2: Όχι,
3: πώς να μην είναι αρχηγός.
2: Με τίποτα.
3: Πώς να μην είναι αρχηγός, δηλαδή ας χάσει και 100 ευκαιρίες, δηλαδή δεν είναι και το θέμα.
0: Είναι το θέμα και, και σημαντικό πέρα από την ποιότητα που είναι οφθαλμοφανές που έχουμε, να αποκτά και προσωπικότητα αυτή η ομάδα μέσω χαρακτήρων. Και δεν είναι και τυχαίο εκεί που παίζουν όλα αυτά τα παιδιά. να έχουν τέτοια προσωπικότητα πλέον σιγά σιγά.
3: Κοίταξε,
0: επειδή το 4, το γύρο το 4, πέρα από ποιότητα, είχαμε και τρομερές προσωπικότητες, έτσι. Που λέμε όλοι στα
3: χαφ. Ναι, βέβαια. Παίζει ρόλο, γιατί ο Καρέτσας είναι μάγος, είναι αυτό που είναι. Σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν καλός. Δηλαδή, αν τον δεις.
0: Σκέψου να τα γελάς. Θα τον είχε περάσει μέσα από τα αυτιά του άλλου.
2: Τον καψέρω.
0: Πάντως βοηθούσε ανασταλτικά ο Καρέτσας και ο Τζόλης.
3: Εκεί που έκανε, άστο αυτό. Τώρα σου λέω.
0: Ναι, εσύ λέει συνολικά. Πάντως και συνολικά βοηθούσε ανασταλτικά.
3: Το ναι, αν τον δεις τα μέτρα του Καρέτσα ήταν πολύ πιο λίγα φέρει πίν.
0: Ναι, επειδή είχε το φορτίο όπως και ο Τζόλης να βοηθούν πίσω.
3: Ναι, του Τζόλη ήταν πιο πολλά τα μέτρα. Δηλαδή αν τα δεις αυτά σε εικόνα, τα μέτρα τους πως ήταν στο γήπεδο. Εγώ επιμένω, τα είπα και την άλλη φορά για τα μέτρα. Λοιπόν, ήταν πολύ πιο λίγα. Ήταν λιγότερο μπροστά και λιγότερο πίσω. Δηλαδή ήταν σε κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί μπήκε σε ένα τακτικό καλούπι το παιδί.
0: Γενικά αυτό... θέλαμε να έχουμε κοντά τις γραμμές μας. Γι' αυτό
3: βεβαίως,
0: το ξέρω πολύ
3: βεβαίως,
0: πάνω
3: βεβαίως.
0: Ή πολύ πίσω.
3: Εκεί όμως φαίνονται και οι μεγάλοι παίχτες με τους μικρούς. Κοίτα τι έκανε ο Παυλίδης. Δηλαδή τώρα ο Παυλίδης δεν είναι. Τώρα ο Καρέτσας ναι, σίγουρα έχει πιο...
0: Επίσης ο Παυλίδης έχει κάνει τρομερή ενέργεια και στην ευκαιρία του Ιωαννίδη, έτσι. Το πώς έκλεψε την μπάλα.
3: Παντού έχει κάνει τρομερές ενέργειες. Σου λέω, θυμίσου μια φάση που γύρισε πίσω και από τον άλλον που έπαιζε πίσω τον επιθετικό το δεύτερο και τους έδειχνε και πού να πάνε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή τώρα, τι να συζητάμε τώρα. Τους έδειχνε και πού να πάνε, στον Καρέτσα ίδιος. Εν πάση περιπτώσει.
2: Έγινε Χρήστο. Ευχαριστούμε. Πέρασε η ώρα.
0: Είναι κοκκινισμένο το τηλεφωνικό.
3: Αλλά, αυτό που θέλω να πω εγώ, τελειώνουμε εδώ, είναι το ίδιο. Ας αποκλειστεί η εθνική όπου και σε αυτό το Nations και σε μια προκριματική άλλη. Έχει μέλλον.
0: Να.
3: Είναι σε καλά.
0: Καλά και πριν το ξέραμε ότι έχει μέλλον. Το θέμα είναι να βρει αυτή τη σταθερότητα.
3: Μα αυτό γίνεται. Να το. Το δες τώρα.
0: Ναι.
3: Το δες τώρα. Όχι επειδή νικήσαμε. Το δες τώρα ότι μπορεί να παίξει και έτσι.
0: Σωστά.
3: Αυτό λέω. Οπότε έχει μέλλον. Και έρχονται και άλλοι από πίσω όπως είπαμε την άλλη φορά.
0: Ναι.
3: Δηλαδή πρέπει να σταματήσει αυτή η γκρινιά. Εγώ αυτό έχω να πω για την εθνική. Τέλος.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.
2: Μου κάνει εντύπωση που δεν έχει ρωτήσει κανείς. Τώρα τελευταία στιγμή ήρθε ένα μήνυμα για τον Μπιμπέροβιτς. Όπου έχει προκύψει εκεί ένα θέμα στους Ντάλλας. Και επειδή υπάρχει μια κατάσταση στους Ντάλλας, δεν μπορεί να μην έχουν τα ραντάρ εδώ στην Ευρώπη ανοιχτά οι ομάδες. Και υπάρχει ήδη μια φημολογία ότι έχει τα ραντάρ του ανοιχτά και ο Ολυμπιακός. Όπου αν συμβεί αυτό, επειδή ρώτησε τώρα ένας φίλος, θα μιλάμε για τη βόμβα του τη σεζόν, του καλοκαιριού, του φθινοπόρου, όπως θέλετε πείτε το. Επειδή κάναμε κουβέντα και για το Χεζόνια, και επειδή πράγματι, όπως λέει ένας φίλος, σε αυτά είναι μανούλα οι προπονητές του NBA, γιατί και ο Βαλαντσιούνας και ο Γιαμπουσέλη έλεγαν ότι υπολογίζονται κανονικά και τελικά δεν.
0: Καλά, ναι, και αυτά που λένε ότι υπολογίζονται σήμερα, 29
2: Σεπτεμβρίου. Ναι. Αύριο μπορεί να αλλάξει το πράγμα. Ο Τάσος από τη Γλυφάδα λέει να κρατήσουμε την εκπομπή καμιά ώρα παραπάνω, γιατί σχολάει, λέει, στις 3.
0: Εγώ άνετα να ξέρεις, έχω πει και τίγκα καφέδες σήμερα.
2: Ναι. Σε βλέπω, είσαι φρεσκαδούρα.
0: Έτσι.
2: Ωραία, κάτσε εσύ, φεύγω εγώ. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλημέρα, παιδιά.
2: Γεια.
0: Χαίρετε.
4: Μ' ακούτε, εγώ
2: ναι.
4: Ναι. Γιώργος Παναθηναϊκός, ξαναμιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο της Εθνικής, το έχουν καλύψει περισσότεροι ακροατές. Πραγματικά και εγώ θεωρώ ότι έχουμε την πιο ταλαντούχα ομάδα που είχαμε ποτέ. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς, η ομάδα αυτή μπορεί να έχει παίκτες για μια δεκαετία. Θεωρώ και εγώ ότι έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Εμείς ως Παναθηναϊκοί το λέγαμε από όταν ανέλαβε ο Γιωβάνοβιτς στην Εθνική, ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Κάποιοι τότε, επειδή ξέρεις, η ομάδα δεν είχε δέσει ακόμα, δεν πηγαίναν και τα αποτελέσματα όπως τα θέλαμε, τον αμφισβητούσαν, αλλά τώρα φαίνεται τι δουλειά κάνει και πώς προσπαθεί, φτιάχνει την ομάδα, βγάζει τους μηχανισμούς, βγαίνουν τα συστήματα και πιστεύω θα δούμε πολλά πράγματα. Αυτό που θα ήθελα να σας δω λίγο όμως είναι λίγο στο μπάσκετ.
2: Ναι.
4: Και θα εξηγήσω τι εννοώ. δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το, πω να πω, την υπερβολική σιγουριά των φίλων Ολυμπιακών για την ομάδα τους. Προχθές για παράδειγμα ο Κωστής είπε ότι είναι το καλύτερο ρόστερ που έχει δει ποτέ στον Ολυμπιακό και ότι εντάξει σε κάποιο παιχνίδι μπορεί να χάσει και από τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Μπράντοβιτς φοβάται τον Ολυμπιακό. Και εγώ προχθές εμείς χάσαμε με ένα σουτ του Όσμαν που μπήκε. Χθες ο Ολυμπιακός αυτό το σουτ δεν μπήκε. Με τη Ρεάλ ο Ολυμπιακός έχασε. Δηλαδή τι θέλω να πω. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει με ομάδες υψηλού επίπεδου δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι ήταν κριτήριο η ΑΕΚ που έπαιξε, γιατί η ΑΕΚ είναι...
0: Εντάξει, και Μπασκόνη υψηλού επίπεδου ήταν.
4: Ναι, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Οπότε ρε παιδιά, λίγο να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Εμείς είμαστε με μείον 4 παίκτες αυτή τη στιγμή, σωστά. Είναι έτσι ρε παιδιά, ο Παναθηναϊκός είναι με μείον 4
0: έχει, παίκτες. Έχει αρκετές απουσίες πάντα.
2: Μείον 5 τώρα, Χουάντσο.
0: Και ο Χουάντσο, ναι.
4: Και ο Χουάντσο, 5. Σωστά, σωστά το, πολύ σωστά το λέω. Οπότε, ας να δούμε πώς θα πάει να ξεκινήσει η Euroliga, να ξεκινήσουν τα δυνατά τεστ με πολύ ισχυρές ομάδες και μετά μιλάμε. Τόσο απλά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω εγώ.
0: Έγινε, Γιώργο.
4: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Επίσης, καλό βράδυ. Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι.
5: Α, γεια σας.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
5: Εγώ μιλάω.
2: Ναι, ναι.
5: Από Κρήτη παίρνω, Σύφης είμαι.
2: Γεια σας. Γεια σας.
5: Εγώ πήρα να κάνω μια απλή ερώτηση. Και μετά να κάνω και ένα σχόλιο να απαντήσω στο φίλο τον προηγούμενο, μια και είμαι Ολυμπιακός, από που ήρθε αυτή η έπαρση που έχουμε λίγο οι Ολυμπιακοί. Υπάρχει περίπτωση να ξέρετε, γιατί έχουμε μια διαφωνία εδώ η παρέα, εάν έχει παίξει ο Τότι της Ρώμα, πριν υπογράψει τη μεγάλη ομάδα, φιλικό, εδώ στο γήπεδο του Όφης, στο Γεντί Κουλέ, με αντιπάλους, με την εθνική μας ελπίδων, εποχή Δέλα και κάποιον άλλον που γίνανε μετά μεγάλα ονόματα στην εθνική, και να έχει παίξει...
2: Ναι.
5: Ναι,
2: για πες.
5: Είμαι 100% σίγουρος, έχουμε βάλει ήδη στοίχημα, το ψάξαμε.
2: Πού είχε, παίξει τότε.
0: Με την εθνική ελπίδα της Ιταλίας.
5: Στο Βαρνογιάννιο, εδώ πέρα, στο Γεντί Κουλέ.
2: Ελλάδα-Ιταλία στο Βαρνογιάννιο.
0: Με τις ελπίδες
5: ναι,
0: όμως.
5: Σαν ελπίδες όμως, όχι μεγάλη ομάδα, σαν ελπίδες.
2: Α, το βρούμε, δεν είναι τίποτα αυτό.
5: Μετά έγινε όνομα ο Τότι. Με κοροϊδεύουν όλοι, εγώ το θυμάμαι, γιατί ήμουν και στο γήπεδο και λέγαμε ποιο είναι αυτό το δεκάρι. Και το θυμάμαι.
0: Είχαμε νικήσει 1-0.
5: Δεν θυμάμαι το σκορ, θυμάμαι όμως ότι είχαμε πίσω ψηλά παλικάρια, αν θυμάμαι καλά ήταν ο Δέλας και άλλος ένας ψηλός δικός μας που έπαιξε μετά στην εθνική.
0: Ο Κολακιώτης.
5: Να κάνω μια ερώτηση, ο Τσάρτας έπαιξε ποτέ ελπίδων?
0: Δεν θα έπαιξε.
2: Δεν θα έπαιξε ο Τσάρτας ελπίδων, τώρα δεν το θυμάμαι αλλά δεν μπορεί να μην έπαιξε.
5: Υπάρχει, το λέω γιατί υπάρχει περίπτωση να έπαιξε και ο Τσάρτας τότε. Στην ελπίδα, γι' αυτό το λέω.
2: Κάτσε να το βρούμε τώρα.
5: Αλλά μπορεί να δείτε, σου παρακαλώ, αν έχει παίξει όντως.
2: Ναι, θα το ψάξω εγώ. Πες εσύ όσα
5: έχεις. Ναι, εγώ ακούω την εκπομπή να μου απαντήσεις όποτε θες. Και θέλω να κάνω μια απλή απάντηση στο φίλο μας τον προηγούμενο από την έπαρση. Από όταν ανέλαβε ο Μπαρτζόκας δεύτερη φορά, να ψάξει λίγο μόνο απλά να δει πόσες φορές τον έχει κερδίσει. Αυτό, ο Παναθηναϊκός. Αυτή την απάντηση έχω να την δώσω μόνο. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας με τον Παναθηναϊκό. Όταν ανέλαβε τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα μας έχεις βάλει και ψάχνουμε και εσύ είσαι ολάριστα.
2: Το βρήκα εγώ, ναι, και. Ναι, μπράβο, αυτό που είπες. 1-0.
0: Αυτό που σου είπα πριν.
2: 1-0 η Ελλάδα.
0: Μαυρογεννήδης. Δεν το θυμόμαστε.
2: Περίμενε, μισό λεπτό. Δεν τα θυμόμαστε, τα ψάχνουμε. Άμα ήταν τόσο εύκολο. Κουλακιώτης Δέλας Αλεξόπουλος, ο Τότι ήταν. Μπήκε αλλαγή ο Τότι. Το 97 αυτό το μάτς. Ναι. Σε ποιο γήπεδο ρε μας τώρα εδώ όμως.
0: Όχι, το ψάχνω.
5: Όχι, θυμάμαι το γήπεδο. Αφού ήμουν
2: κάτσε, περίμενε. Εσύ το θυμάσαι. Εγώ δεν το βρίσκω να το επιβεβαιώσω. Γιατί έχω βρει ενδεκάδες εδώ πέρα, έχω βρει αλλαγές στα πάντα, αλλά δεν βρίσκω το γήπεδο.
5: Είχε αλλαγή ο Τότι ολόκληρο.
2: Είχε μπει αλλαγή στη θέση του Μπελούτσι.
0: Έντε.
2: Του Μπελούτσι.
0: Κλαούντιο Μπελούτσι, έτσι.
2: Ναι, Κλαούντιο Μπελούτσι. Μιλάμε τώρα μια εθνική με Κωνσταντινίδη, Λάκη, Στολτίδη, Κιάσο, Καραγκούνη, Μαυρογεννίδη, Αλεξόπουλο, Δέλα, Κουλακιώτη, Μπαχράμι και Λιμπερόπουλο στο τέρμα.
5: Ναι.
2: Τι είπες τώρα. Θα το βρω το γήπεδο τέλος πάντων και θα σου το πω, μην ανησυχείς.
5: Είναι αυτό που σου λέω εγώ, είναι αυτό που είχε.
2: Άρα κέρδισες.
5: Όχι το Παγκρίτιο.
2: Όχι. Στο ναι.
5: Ήμουν μέσα. Άρα κέρδισα το στήριξη.
0: Κέρδισες τίποτα όμως. Χειροπιαστό.
5: Πιτόγυρα, τι άλλο.
2: Α, πιτόγυρα.
0: Ήταν ηθική ικανοποίηση.
5: Ναι, ηθική ικανοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς, να είσαι καλά.
0: Εμείς βοηθήσαμε.
2: Πάμε σε άλλον ένα τελευταίο. Τι, κλείσαν όλοι? Τους έχουμε τρομάξει επειδή βάζουμε παραγγελίες παρά κάτι. Κοίτα τώρα που δεν ψάχνω εγώ να βρω τώρα, να μην το ψάχνω άλλο λες.
0: Ψάξε τώρα.
2: Να το ψάξε το. Ψάχνω να βρω το γήπεδο, να το επιβεβαιώσουμε ρε παιδί μου για τον άνθρωπο. Κλαούντιο Μπελούτσι.
0: Ξέρεις, σκεφτόμουν.
2: Ναι.
0: Ενώ ψάχνεις. Προφανώς το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι... έχει να κάνει με την εικόνα του ΠΑΟΚ. Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να έχει περάσει και η Άκη, σου λέω, έτσι. Στο Super Cup. Αλλά το ότι δεν είχαμε ντέρμπι Ιωνίων 27 του μήνα. Πολύ καλό και για τους δύο. Με τις ομάδες φούλα ανέτοιμες.
2: Συμφωνώ.
0: Τα συμπεράσματα που θα βάζει και η μία και η άλλη πλευρά, ενώ και οι νικητές και οι χαμένοι.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Θα ήταν.
2: Λανθασμένα, πιθανότατα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Πού καταλήγουμε για.
2: Για τραγουδί, δεν ξέρω. Τον Παναγιώτη ρωτά.
0: Κάτσε, έχει στείλει ένα φίλο σπίτι.
2: Φύρο Φεντάρκη. Ηρέμησε, Φύρο Φεντάρκη, κατευθείαν.
0: Κάτσε.
2: Κατευθείαν
0: είχε παραγγείλει.
2: Στα σκληρά. Και το Ντομένικα που είπε ένα φίλο. Το ακούω εγώ.
0: Το έχει Ισπανό, τον Ντομένικα. Να το παίξεις τώρα. Λοιπόν.
2: Ντάντε, τα βλέπω τα μηνύματα, ναι. Τα ξέρω τα κομμάτια. Αλλά σιγά θα φύγει αυτός εδώ πέρα. Θα φύγει ο Μανώλης, θα ξανάρθει.
0: Θα συζητήσουμε και η Ολλανδία τις επόμενες μέρες.
2: Είδες καθόλου το μάτς με τη Σερβιά?
0: Highlights.
2: Μόνο highlights.
0: Βασικά και το δεύτερο ημίχρονο.
2: Εσύ δεν μου γεμίζει καθόλου το μάτι αυτή η Ολλανδία.
0: Ίσα πιστεύω κάνει πραγματάκια. Κάνει πραγματάκια και εντάξει, ανασταλτικά βέβαια έχει ζητήματα.
2: Πολλά.
0: Μπορεί να τα αξιοποιήσει και η εθνική αυτά τα ζητήματα.
2: Ψάχνει και ο Τσάβη νομίζω ακόμα. Ναι,
0: λιγότερα ζητήματα από ό,τι έχει η Γερμανία, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, το ερώτημα νομίζω παραπάνω στα χάφη είναι. Καταρχάς τις λείπουν και τις Ολλανδίες παίκτες. Τις λείπει και ο Μπρόμπεϊ, τραυματίας, και ο Χάκπο.
2: Ναι.
0: Θα παίξει ο γιος του Φαμπόμελ που είναι παιχταράς, αδιανόητος, ο Ρούμπεν. Θα παίξει φόρ και αυτός ο Μίρντινγκ. Μάλλον έτσι. Βάσει το ποιοι έχουν αγωνιστεί στα προηγούμενα, ο Μίρντινγκ της Αλκμαρ. Θέλω να πω, έχει και πρόσωπα τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά, Κία, αλλά φαίνεται να έχουν μέλλον.
2: Ναι.
0: Και το ερώτημα είναι στα χαφ. Ράιντερς θα παίξει σίγουρα. Χράβενμπεργκ θα παίξει σίγουρα.
2: Τι δεν έχεις? Δεν έχεις τον Ντομένικα το κομμάτι. Πώς γίνεται αυτό?
0: Καταρχάς, λέμε τους Ντομένικα, όχι έτσι. Το συγκρότημα.
2: Ναι. Αυτό.
0: Παίξε μέσα στη βοή του τέτοιου.
2: Πώς γίνεται αυτό τώρα? Ο Μάρκ Στάιν λέει, έχει γράψει νεότερο tweet ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν οι Mavericks τον Μπιμπέροβιτς. Ναι, οκ, εντάξει. Γράφονται διάφορα. Είναι από το πρωί τώρα αυτή η ιστορία. Εντάξει, αν έρθει ο Μπιμπέροβιτς στην Ευρώπη θα μιλάμε για κοσμοϊστορικό γεγονός. Άστο τώρα, μιλάμε για παιχτούρα. Λοιπόν...
0: Αποχαιρετούμε.
2: Αποχαιρετούμε, ξέρω εγώ. Θα βάλεις το Fear of the Dark, τι με κοιτάζεις με στα μάτια. Βάλει το Fear of the Dark, που αρέσει το Μανώλη.
0: Έχουμε νικήσει η Γερμανία, ρε φίλε.
2: Ωραία, βάλε. Περίμενε. Άξιστα ρολόγια είπαμε δεν έχουμε. Εντάξει. Τι, έλα, βάλε εσύ τώρα, πες εσύ κάτι. Όλα τα άλλα είναι ξένα. Εγγλέζικα.
0: Ξέρεις ποιο θα βάλουμε?
2: Για πες.
0: Τι πες?
2: Είδες που σου είπα ότι είναι δυνατόν να μην έχουμε Ντομένικα. Άξι τα ρολόγια. Τράξι τα ρολόγια. Το έχουμε. Εντάξει. Λοιπόν. Αύριο πάλι.
0: Αχ, και μου ήρθε ρε φίλε.
2: Κράτα το για αύριο.
0: Πάντα στο YouTube.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο.
0: Αύριο. Και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη μαζί.
2: Together.
0: Και από την επόμενη εβδομάδα να πούμε στον κόσμο.
2: Με παρέα.
0: Αυτό που είχαμε προαναγγείλει. Δεν είμαστε αφαιρέγγι.
2: Θα μιλήσουμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες.
0: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.